0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα, τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες. Για τον ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει Άγκυρα από το 1995. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στο Πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμιας εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τις 10 αλλαγές που προλείπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στα αθλητικής ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στις 5 τα ξημερώματα θα παίξουν Νότιος Κορέα, Τσεχία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταία προειδοποίηση, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και κάνετε πολύ καλά. Αθήνα είναι 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τραγαρέ με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος, ίσως για ολόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έχουμε μεγάλες χαρές, μεγάλα πανηγύρια. Το γνωρίζετε, το έχουμε πει. Με κάθε ευκαιρία θα το επαναλαμβάνουμε. Σαν λαός είμαστε και που είμαστε φιλέορτοι. Ένας λόγος παραπάνω να πανηγυρίζουμε εμείς, βέβαια. Και οφείλεται αυτό να το ξέρετε, ως κυβέρνηση, ως έθνος και ως πολιτεία. Στεχόμεθα δίπλα στο Μουντιάλ. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Είναι Μουντιάλ 2.0, Ελλάδα 2.0. Προχωράμε μαζί. Όπου υπάρχει Μουντιάλ, όπου υπάρχει χρήμα, εμείς το στηρίζουμε. Αλλά έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να στηρίζουμε το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ σημαίνει κέρδη, το Μουντιάλ σημαίνει πολλές ομάδες, το Μουντιάλ σημαίνει πολλή χορηγή, το Μουντιάλ σημαίνει κατ' επέκταση πολύ στοίχημα. Και όσο μεγαλώνει το κουπόνι, όσο περισσότερο θα παίζετε εσείς που θέλετε να στηρίξετε και στηρίζετε την κυβέρνηση και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα έτσι και στα έξω και στα τσέπη και στα μέπη και μας βλέπει και τα λοιπά, θα μας στηρίξετε και αυτή τη φορά για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει να δουλέψουν οι στοιχηματικές, πρέπει να δουλέψει το κουπόνι για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι χρήματα. Μας πούνε τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα. Όχι, μην σκέφτεσαι έτσι, επιπόλαια έχει και πολύ μεγάλη σχέση μάλιστα, γιατί τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο κουπόνι, κυρίες και κύριοι, μετά θα γίνουν δωρεά σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε ΜΕΘ, σε εντατικές μονάδες. Θα πηγαίνουμε εμείς, θα τα εγγενιάζουμε και θα λέμε μπράβο στο στοίχημα που μας έδωσε αυτά τα χρήματα για να φτιάξουμε εμείς, εσύ, εμείς και τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέω, μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου έχει βάλει ήδη τις πρώτες νότες. Θα έχουμε αφιέρωμα στο Μουντιάλ.
1: Με λοκομόντο θα μπούμε.
0: Με λοκομόντο θα μπούμε και θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στο Μουντιάλ με σχεδόν έκπληξη καλεσμένο. Πάμε!

0: Δεν προλαβαίνουμε κι εμείς, γιατί έχουμε πολλά να σας παρουσιάσουμε, πολλά να σας πούμε, πολλά να σας διηγηθούμε, πολλά να ακούσετε, πολλά να σχολιάσουμε και δεν ξέρουμε κι αν προλαβαίνουμε. Αλλά πάντα εμείς βρίσκουμε έναν τρόπο να προλαβαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά τα οποία δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση. Παραιτήθηκε και ο ΓΕ.
1: Γου, γενικός γραμματέας.
0: Όχι, ένα γου παραπάνω έβαλες.
1: Γου, ναι, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Αυτό το δεύτερο, το τρίτο γου ήταν το Γιώργος γι' αυτό.
0: Α, το Γιώργος Διδασκάλου, ναι. Διδασκάλου που δίδασκες.
1: Για το σκάνδαλο των πολεοδομιών και αυτός.
0: Πω.
1: Παρατήσεων συνέχεια, λοιπόν.
0: Και αυτός ήταν στο σκάνδαλο.
1: Ναι, είχαμε και εκεί μια εμπλοκή.
0: Δεν προλαβαίνουμε, λοιπόν. Δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε κι εμείς όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προλαβαίνουμε θα καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, στερίζουμε και λίγο την κυβέρνηση. Ένα-δύο και να καθούν στον δρόμο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, εμείς την πορεία μας τη χαράξαμε. Κοιτάζουμε προς την Ελλάδα του 2030, όπου η πολεοδομία δεν θα είναι αυτή. Τέτοιο, δεν θα είναι αυτή την οποία βλέπετε σήμερα. Θα λέγεται καταρχήν πολεοδομία, γιατί θα είναι πολύ μέσα στο κόλπο. Τώρα ήταν 1-2 και οι υπόλοιποι καθόταν και κοιτούσαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ του κράτους δικαίου, ακόμα και στην πολεοδομία, υπέρ του κράτους. Γενικότερα και αφηρημένα και συγκεκριμένα του δικαίου, γιατί το δίκαιο είναι να τρώνε όλοι και να μην τρώνε μόνο οι λίγοι.
1: Αυτό
0: οπότε
1: ακριβώς
0: θα μετανομαστεί σε πολυοδομία.
1: Ναι, για να τρώνε πολύ.
0: Για να τρώνε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Δεν ξέρω τι, αλλά και εμένα σίγουρα.
1: Η αναφορά των κυβερνητικών πηγών στο λόγο της παραίτησης.
0: Α, ο λόγος ποιος ήταν? Ένας λόγος παράλογος.
1: Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους.
0: Και γιατί γίνεται το ίδιο και με τον κύριο Στουρνάρα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην καρέκλα του. Και όχι, έχει κλείσει ο κύκλος. Έχει κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία του, ξανά άνοιξε ο Μπρέκ, του ξανά κλείσει ο κύκλος με την κοιμωλία και ούτε ούτε καθεξή. Τέλος πάντων, λέμε και κάτι σαν επιχείρημα το οποίο το κολλάμε σαν τέτρες εκεί που μας συμφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις ο χρόνος είναι πολύ. Είναι πολύ σχετικός, δεν το λέγαμε εμείς.
1: Ο Άινστάιν.
0: Το έχει πει ο Άινστάιν. Ο αδελφός του, ο Τσβάινστάιν, δεν συμφωνούσε. Ο πιο μικρός αδελφός, ο Ντράινστάιν, που ήταν ακόμα μικρότερος, έλεγε τα δικά του και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, με αυτά τα επιχειρήματα θα συνεχίσουμε και θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε μέχρι το 2027, οραματιζόμενη πάνω απ' όλα την Ελλάδα του 2031-32-33.
1: Τα φυλάς. Στην διεθνή επικαιρότητα, κλειστά μέχρι νεότερα στα στενά του ορμού, επειδή είναι πολύ στενά.
0: Επειδή είναι πολύ στενά, το έχει πει αυτά η κυρία Βούλτεψη, αν τα έπαιρνε πολύ σοβαρά υπόψη του κύριο Τραμπ. Εμένα μας άρεσε πάρα πολύ και την ξεχωρίσαμε τη δήλωση του Τραμπ ότι σήμερα θα χτυπήσουμε. Κάθε μία ώρα λέει σήμερα θα χτυπήσουμε και θα είναι το χτύπημα.
1: Ναι, και μετά έγινε συμφωνία και μετά πάλι.
0: Και μετά πάλι χτύπημα. Σήμερα λέει θα χτυπήσουμε σκληρά. Αυτή μας άρεσε πολύ η δήλωση. Το Ιράν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Μας έριξαν ελικόπτερο. Πάλι καλά που δεν είπε ότι μας έριξαν κάτι στο φαΐ, στο ποτό.
1: Μας έριξαν ελικόπτερο, δεν είπε πού.
0: Ναι.
1: Στην επικράτεια του Ιράν.
0: Στην επικράτεια του Ιράν. Και από την άλλη μεριά, πόλεμος είναι. Ξέρω
1: εγώ. Με την ίδια λογική.
0: Στον πόλεμο συνήθως πέφτουν ελικόπτερα και πέφτει πείνα.
1: Με την ίδια λογική, τι δουλειά είχε το ελικόπτερο στο Ιράν. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε εμείς τα δικά μας, επειδή δεν τα προλαβαίνουμε. Αποκάλυψη του Βήματος την Κυριακή που μας πέρασε. Το Βήμα της Κυριακής αποκάλυψε. Μια συμφωνία.
1: Την ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας.
0: Έγγραφης συμφωνίας ανάμεσα στην Ιταλέξα και στο ελληνικό κράτος.
1: Πέφτουν τα σύννεφα.
0: Ναι, αχ, Παναγία μου. Για ρίξτε το ρεμπίλ να το ακούσουμε και αυτό με βαριά καριά, λέμε τώρα. Δηλαδή. Τι να πούμε.
2: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Tal Dillian που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΙΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΙΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΙΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Tal Dillian να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Η αποκάλυψη του Βήματος πυροδότησε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
3: Η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Dillian και του κυρίου Δημητριάδη, όπως έχει υποβάλει αίτημα το Πασόκ, είναι αναγκαία, όπως και η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού.
2: Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Αυτό που ακούσατε για τις κρατικές υπηρεσίες μπορεί και να είναι και αλήθεια, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές τις κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι απαραίτητα η κρατική υπηρεσία να είναι αυτή την οποία έχετε στο μυαλό σας. Να αρχίζει δηλαδή από Κ, να πηγαίνει μετά με Y, Π ή από Ε, Π. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι, για να τα διευκρινίσουμε, αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε για μια μίνι σύγκρουση με τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι δύσκολο να συγκρουστεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα να τη πει, καλησπέρα να σου πει. Αμέσως μετά ξεκινάνε οι συγκρούσεις ότι είπε στον κύριο Γιαννούλη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ούτε δικαστές είστε ούτε εισαγγελείς και ότι οι παραιτήσεις τις οποίες είχαμε ήταν για προσωπικούς λόγους.
1: Για προσωπικούς.
0: Εντελώς προσωπικούς. Οπότε εμείς δεν μπαίνουμε στα προσωπικά κανένας. Θα προχωρήσουμε όμως την έρευνα αυτή για το έγγραφο, γιατί μετά από την αποκάλυψη του βήματος εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ αυτός ο εχθρός του Κουρέα, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνέχεια έχει κάτι κακό να πει για την κυβέρνησή μας και αποκάλυψε.
1: Νομίζω είναι στην κυρία Γιάμαλη. Δεν κάνω λάθος.
0: Α, στην κυρία Γιάμαλη. Σωστό, σωστό. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Όχι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όχι κουρασμένο, φίλε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εσπρέσο.
0: Εσπρέσο, εσπρεστάκι. Όχι κουρασμένο. Πάμε εσπρέσο είδηση από τον κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο για τα περαιτέρω με την Intellexa. Και το. Την.
1: Τον κλειό που σφίγγει.
0: Και τον κλειό που σφίγγει. Πάμε.
4: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
5: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
4: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Intellexa, η υπεύθυνη της Intellexa μέσα στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί του Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
5: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
4: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία επαναλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator και το Predator ποιους στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε.
0: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιο στόχευε το Predator, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να συμπληρώσω στην δήλωση του κυρίου Μαρινάκη πριν από λίγο στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τις παρατήσεις για προσωπικούς λόγους. Τα υπόλοιπα είπε στη δικαιοσύνη. Σωστά, κύριε Μαρινάκη, δεν σας προλαβαίνει πλέον η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Θα πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, να είναι κάτι σαν την πιπίσα τα βενζινάδικα που είναι πάντα ανοιχτά, για να μπορέσει να σας προλάβει. Κλείνει η παρένθεση από εκεί και πέρα, ό,τι προλάβει και ό,τι προαιρείται από τη δικαιοσύνη. Αυτό ο οποίο επικαλείται ότι έχει το συμφωνητικό, δεν ξέρω αν καταλάβατε, 3-2-1, τελείωσε ο χρόνος, είναι ο κύριος Ντίλαν,
1: Ταλ Ντίλαν. Ντίλαν ή Ντίλαν, ναι.
0: Ντίλαν ή Ντίλαν που είπε. Ντίλαν, Ντίλαν, ταραρα, ένας αυτός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ντίλαν, Μίλαν, Ίντερ, Κρεμονέζε, Χ. Αυτός είναι, οπότε.
1: Και δεν έχει μόνο το συμφωνητικό. Έχει και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά
0: Έχει το στόμα του ανοιχτό.
1: Ναι, πέρα από αυτό.
0: Τι άλλο,
1: δηλαδή. Τα emails που οι κρατικοί λειτουργοί του ζητούσαν οδηγίες γιατί δεν ξέραν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό.
0: Ναι. Άρα δεν το θέλανε. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε όταν του το φέρανε να το χρησιμοποιήσουν κιόλα.
1: Οι οδηγίες που ήταν.
0: Αυτό μα
1: έφαγε. Έλειπε το manual και χρειάστηκε να στείλουμε email.
0: Έλειπε το manual. Και πού μπαίνει το βίσμα. Ναι, και πού μπαίνει το βίσμα και αν το βάλαμε σωστά.
1: Δεν ξέραμε να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Αυτό είναι η χαρά μετά ότι το συνδέσαμε και ότι το ξέρουμε
1: πολύ. Το επισυνδέσαμε, ναι.
0: Ναι, μα έκανε να ανοιχτούμε. Μας έκανε να μην σκεφτόμαστε και πάνω στη χαρά μας άρχισαμε να παρακολουθούμε τον καθένα. Τώρα τι γίνεται αν υπάρχει κατασκοπία, έτσι,
1: ναι.
0: Έχει τεθεί αυτό το ζήτημα,
1: ναι.
0: Δηλαδή τι έγιναν όλα αυτά εφόσον το μήπως έχουμε κατασκοπία, ναι. Για το ερώτημα αυτό το οποίο δεν πρόκειται φυσικά να απαντηθεί, ούτε έχουμε την, ούτε είχαμε ποτέ την κρυφή ελπίδα ή την ψευδέψηση ότι θα μπορεί να απαντηθεί, απαντά ο κύριος Χατζηστεφάνου από το Infowar, γιατί δεν πρόκειται να απαντηθεί. Γιατί όλοι κάπου πάει το μυαλό μας, αλλά λέμε, λες, ο κ. Χατζηστεφάνου με επιχειρήματα μας οδηγεί, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ερευνηθεί. Πάμε να τον ακούσουμε. Infowar.
6: Τις τελευταίες ημέρες, δύο φαινομενικά άσχετα, αλλά πρωτοφανή περιστατικά, άλλαξαν όσα γνωρίζαμε για τις σχέσεις εξουσίας στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν μιλάει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, δηλαδή το ρόλο του Ισραήλ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το Predator, πιάστηκε στα χέρια με το Μαρινάκι. Και τα μέσα ενημέρωσης του τελευταίου τον αποκαλούν πλέον ο Κοριός. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τάλ Ντίλιαν, πρώην πράκτορας των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, επιτέθηκε ανοιχτά εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης και του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τον κάλεσε μάλιστα με νόημα να ακούσει τι λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, τρεις πρώην πρωθυπουργοί που μπορούν να αμφισβητήσουν την εξουσία του Μητσοτάκη. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν ο Δημητριάδης ή ο Ντίλιαν έχουν δίκιο σε όσα υποστηρίζουν. Μπορεί και να έχουν. Σημασία έχει ότι πριν από μερικά χρόνια κανένας, αλλά κανένας, δεν θα διανοούνταν να σηκώσει το χέρι του απέναντι σε έναν εφοπλιστή και βαρόνο των μέσων ενημέρωσης. Και κανένας ξένος επιχειρηματίας δεν θα στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της πολιτικής δυναστείας της οικογένειας Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής σε αυτές τις ιστορίες είναι φυσικά το Predator. Και Predator δεν είναι μόνο η Ιντελέξα, είναι κυρίως το Ισραήλ. Εφαρμογές τέτοιου τύπου όπως το Predator και το Pegasus αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα εκβιασμού. Η τεχνολογία τους αναπτύχθηκε από μυστικές υπηρεσίες όπως η μονάδα 8200 του Ισραηλινού στρατού, η οποία είχε ως αρχικό στόχο να εκβιάζει Άραβες στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακριβώς μάλιστα επειδή είναι εργαλεία εκβιασμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν αμέσως τη χρήση τους. Το 2023, οι New York Times αποκάλυψαν ότι, επειδή είναι εργαλεία εκβιασμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν αμέσως τη χρήση τους. Το 2023, οι New York Times αποκάλυψαν

0: όμως από τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15 χρόνια δεν θα το αναγνωρίσει λόγω των στενών δεσμών που έχει με το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η νέα πραγματικότητα του Predator τεινάζει στον αέρα τις σχέσεις εξουσίας που γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση και φέρνει στο προσκήνιο νέους παίκτες. Και έτσι, μια μέρα, όπως τα έλεγε και ο Καδάφης, ξυπνήσαμε εν μεγάλη ελληνική αποικία.
1: Καλά, μεγάλη ελληνική αποικία ήμασταν έτσι κι αλλιώς χρόνια, αλλά απλώς τώρα πήραμε και το credit, πήραμε και τη σφραγίδα. Σιγά η προηγούμενη κυρία να μην έστελνε επιστολή. Ναι, εντάξει.
2: Καλά,
1: ωραία.
2: Ναι.
1: Μια χαρά. Μεγάλες επιτυχίες, το ακούτε αυτό. Δεν πρόκειται να το αγγίξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, περί εκβιασμού, μας εκβιάζουν εμάς τώρα. Είναι δυνατόν, μπορεί να το πιστέψεις.
3: Εμάς.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Άλλα θα πρέπει, με άλλα θα έπρεπε να ασχολείται ο κόσμος, όχι αν μας εκβιάζουν οι μυστικές υπηρεσίες και αν εκβιαζόμαστε από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο το κράτος του Ισραήλ μιλάμε ότι είναι ένα από τα προοδευτικότερα κράτη. Τώρα απαγόρευσε να μπει και μια Γαλλίδα δημοσιογράφος η οποία κάλυπτε τον πόλεμο εκεί ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς. Μερικές φορές η δημοκρατία ξεχυλίζει.
3: Ναι, ναι.
1: Περισσεύει
2: κιόλας. Η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.
1: Η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Όλες οι υπόλοιπες είναι ανθυποδημοκρατίες ή προφανώς κοιτάζουν το Ισραήλ και λένε κάποτε να γίνω κι εγώ μια τέτοια δημοκρατία. Βέβαια, εμείς θα πρέπει να λέμε άλλα ότι στις 10 καλύτερες παραλίες οι μισές είναι ελληνικές. Πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ είδα στη ΔΕΣΑΝ όμως άλλο ρεπορτάζ. Τι? Μόνο 1% είχε η ΔΕΣΑΝ. Άγγλοι, παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ξέρω. Η ΔΕΣΑΝ δεν είναι τέτοιο, να μην διαβάζει τη ΔΕΣΑΝ και τον
2: Guardian.
1: Guardian και σαν να μην διαβάζετε. Να κλείσουμε αυτό το ωραίο, το πολύ όμορφο ζήτημα των υποκλοπών. Η ανοιχτή πληγή, χένουσα πληγή, δεν βλέπουμε και να επουλώνεται σύντομα. Με μια αντιπαράθεση την οποία είχε, προσέξτε τι ωραία που το χειρίζεται η κυρία Ζουδούκο, η οποία μπαίνει επιτέλους και στα ψηφοδέλτια, να έχουμε και άλλες εκπροσωπήσεις υψηλού επίπεδου. Με τον κύριο Παπαχρήστου στην μεγάλη εικόνα της Νίκης Λιμπεράκη, όταν ο κύριος Παπαχρήστος τη ρωτάει για το κράτος δικαίου. Πολύ ωραία. Τοποθέτηση, πολύ ωραία απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε, να τη χαρούμε, να τη χειροκροτήσουμε, να την επικρίνουμε. Ουα!
4: Πολύ ωραία είναι αυτό.
5: Αυτό είναι.
4: Θέλετε ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί. Αύριο θα ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν ή άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ. Παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς, μέχρι και τις ιδιαιτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν σας ενοχλεί, είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
5: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
4: Ναι.
5: Του κράτους
4: δικαίου.
5: Αυτό είναι.
4: Το
5: κράτος δικαίου όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
4: Εντάξει,
5: όμως τώρα να σας πω πολλά που
4: δεν
5: έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
6: Γι' αυτό το συγκεκριμένο όμως, κυρία Σδούκου, για να προχωρήσουμε.
5: Στους ανθρώπους και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
4: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
5: Να
6: έρθουμε. Άρα έχουμε τρεις.
4: Θα σας απαντήσω για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.
1: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Πώς να δώσεις συντάξεις. Άλλο κράτος δικαίου είναι πώς να μαγειρέψεις τα μπιζέλια, να τα κάνεις κόκκινη, να τα κάνεις μάσπρη σάλτσα και να τα κατανέμεις σωστά σε αυτόν που δεν έχει να φάει και να μην βάλεις περισσότερο σε αυτόν ο οποίος τρώει περισσότερο, αλλά σε αυτόν ο οποίος πεινάει περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος έχουμε Μουντιάλ. Μην γουνηθείτε, μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. ΑΒΕΚ δίπλα ο Φέρελπης, Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ξεχάστε υποκλοπές, ξεχάστε το ΠΚΠ, ξεχάστε οτιδήποτε που το ξεχνάτε δηλαδή, γιατί και πάτε και ψηφίζετε τα ίδια και τα ίδια. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και αγωνιστικούς και μουσικούς. Γι' αυτό έχουμε το μεγάλο Μουντιαλίστα, το φίλο, τον σύντροφο, τον αδελφό, μαζί μας τον Μάργο, τον Κούμαρη από τους Λοκομότο, για να μας πει για Μουντιάλ και όχι μόνο. Γεια σου, ρε Μάρκο.
1: Γεια σου, Μιχάλη, γεια στους ακροατές και γεια στον 984.
0: Τι έγινε, ρε φίλε. Χαθήκαμε.
2: Ξεκινάμε σήμερα.
0: Χαθήκαμε εμείς, αλλά θα βρεθούμε. Εντάξει, δεν χάνομαστε ποτέ.
1: Όχι, εμείς εδώ είμαστε, ξέρεις, Μιχάλη. Εσύ μετακινείσαι, εμείς είμαστε στάσιμοι. και ο συνάδελφος, να γνωριστούμε, Μάρκος εγώ.
2: Ναι, Σάββας.
0: Σάββας.
1: Γεια σου, Σάβα.
2: Φορμόμενη από το Quizball, Μάρκο, που σε είδα, μου ήρθε η ιδέα να σε καλέσουμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω καλά κάναμε.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει η Μουντιάλ, έχουμε πολλά. Έχουμε κοινωνικά και.
0: Και αγωνιστικά.
2: Και αγωνιστικά, ναι.
0: Αλλά είναι και ένα Μουντιάλ το οποίο αυτό έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι, το συζητούσαμε χθες και με τον Μάγκη και τον Διώγο. Λέγαμε, με αφορμή το βιβλίο του που έχει βγάλει για το ποδόσφαιρο, λέγαμε ότι εμείς με άλλα Μουντιάλ μεγαλώσαμε, με άλλα Μουντιάλ γαλουχθήκαμε. Παραμουσχάρη, εμένα, παραμουσχάρη, Μάρκο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αναφέρονται στο Μουντιάλ. Κάνοντας μια αντιπαραβολή με το Μεξικό, με το Μουντιάλ του Μαραντόνα 86. Mm-hmm. Ξεχνάνε ότι υπάρχει το Μουντιάλ του 70 στο Μεξικό, όπου παίχθηκε καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα πλέον το ωραιότερο ποδόσφαιρο που έχει παίχθει ποτέ σε Μουντιάλ.
1: Νομίζω είπες τα δύο πιο ωραία Μουντιάλ που. Και μετά βάζω και το 82 εγώ, εντάξει.
0: Και το 82.
1: Πολύ και τη Ισπανία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι το αγαπημένο μας Μουντιάλ είναι αυτό που ζήσαμε όταν ήμασταν 11 με 12 χρονών.
0: Ωραίο.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Ουσιαστικά είναι η εποχή όπου παθαίνεις πλάκα με τη μαγεία του ποδοσφαίρου, αλλά είσαι ακόμα αρκετά μικρός να μην δεις και τα κακά του.
0: Σωστό.
1: Οπότε το φτιάχνεις στο κεφάλι σου σαν κάτι ιδανικό. Και όλα τα Μουντιάλ που θα δεις από εκεί και πέρα είναι προσπαθώντας να ξαναζήσεις αυτό που έζησες όταν ήσουν 12 χρονών. Είναι μια θεωρία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Βέβαια. Και περιέχει και κομμάτια του ψυχισμού, αλλά και της συνείδησής μας.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα το 86 σε αυτή την κατηγορία.
0: Αλλά εγώ το 70.
1: Τα Μουντιάλ του 70 ήταν αυτά που έδειχνε η ΕΡΤ τότε σε ασπρόμαυρο, θυμάμαι.
0: Σωστό.
1: Και είχα πάθει πλάκα, έτσι, με τον Μπελέ, τον Στάο,
0: Ριβελίνο,
1: Γκαρίντσα.
0: Ναι.
1: Μου είχε μείνει ακόμα αυτό που κάνει ο Πελέ ενάντια στην Ουρουγουάη το 1970, που του πετάει την μπάλα μπροστά και είναι με τον τερματοφύλακα και αντί να φύγει περνάει χωρίς την μπάλα.
0: Περνάει χωρίς την μπάλα από πλάγια, από τα αριστερά.
1: Από πλάγια και έρχεται και την ξαναπιάνει. Δυστυχώς δεν μπήκε γκόλα, είναι ένα φοβερό.
0: Ναι.
1: Μια άλλη φάση που σουτάρει μετά απίσω τη σέντρα και παραλίγο να βάλει κολλήμα μέσα σε αυτό το μάτς. Όπως και το φοβερό το γκολ που βάζει στον τελικό με την Ιταλία στο 4-1, όπου είναι γυρισμένος και δεν περιμένει να κάνει κάτι και ξαφνικά δίνει μια πάσα κάπου που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς γίνεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχεται από πίσω, δεν θυμάμαι,
0: το Στάου.
1: Ο Ζαρζίνιο, το Στάου και βάζει γκολ. Και το ρωτάει,
0: μπορεί να ήταν και ο Ζαρζίνιο, μπορεί να έχει δίκιο.
1: Πώς τον είδες, λέει, δεν γύρισες ποτέ να κοιτάξεις. Και λέει, δεν τον είδα, λέει, τον άκουσα.
0: Τον άκουσα. Ναι. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι ένα Μουντιάλ του 70 όπου εγώ ήμουν κάτω από 10 χρονών, αλλά το θυμάμαι ως μια τεράστια γιορτή, γιατί ήταν και είχε μπει τότε και η τηλεόραση που ήταν κάτι το οποίο
1: ήταν
0: δεν υπήρχε.
1: Ήταν το πρώτο που ήταν ζωντανοί αγώνες.
0: Μπράβο. Οπότε ήταν κάτι το εξαιρετικό, δηλαδή για πρώτη φορά εγώ είχα δει τόσο πολύ κόσμο να είναι στο σπίτι μας για να δούμε τα παιχνίδια. Ήταν ένα, επαναλαμβάνω, ένα Μουντιάλ αποθέωσης ποδοσφαίρου με εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι το Μουντιάλ της μεγαλύτερης απόκρουσης που έχει γίνει ποτέ σε Μουντιάλ του Banks στην κεφαλιά του Πελέ. Όπου...
1: Στην κεφαλιά του Πελέ, η οποία πηγαίνει χαμηλά.
0: Χαμηλά για να σκάσει και κάτω.
1: Σίγουρος λέει ότι ο Πελέ λέει: έχω βάλει πάνω από 1000 γκολ και δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι μου στέρισε αυτό το γκολ ο Banks.
0: Ναι, ναι. Το οποίο την έχει πιάσει με έναν τρόπο μυθικό ο Πελέ.
1: Ο οποίος είχε μια αλπική ικανότητα.
0: Τεράστια.
1: Τότε προπονητής της Αργεντινής το 78, όταν το ρωτούσαν για Μαραντόνα και Πελέ, όταν Αργεντινός έλεγε ο Πελέ, λέει, ήταν ούνα παντέρα, ένας πάνθυρας. Δηλαδή φοβόντουσαν τη σωματική του διάπλαση και την αλπική του, την αθλητική του ικανότητα. Πηδάει λοιπόν πάνω, κάνει την κεφαλιά και πετάγει το Banks, ενώ είναι χαμηλά η μπάλα. Και
0: πάει για να σκάσει, πάει να την κάνει σκαστή.
1: Αλλά η μπάλα δεν φεύγει δεξιά out, φεύγει πάνω από το οριζόντιο. Δηλαδή παίρνει πάλι ύψος και φεύγει πάνω από το οριζόντιο.
0: Έτσι πως την βρήκε ο Banks. Ναι, ναι, ο Banks την βρήκε εντελώς χαμηλά. Κάρλος Αλμπέρτο ήταν.
2: Ένας ακροατής λέει ο Κάρλος Αλμπέρτο.
0: Ο Κάρλος Αλμπέρτο ήταν. Έχει απόλυτο δίκιο. Και τη βγάζει. Έχει επίσης μια άλλη ματσάρα, τον ημιτελικό της Ιταλίας με τη Γερμανία. Ματσάρα που πάει η Ιταλία στο.
1: Εκεί νομίζω κάει και η Ιταλία.
0: Εκεί κάει και η Ιταλία.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Η παράταση με αυτές τις θερμοκρασίες μέσα στο μεσημέρι και αυτά, νομίζω ότι οι παίχτες μετά ήταν για θάνατο, ας πούμε. Και έπρεπε να παίξουν μετά και τελικό με τη Βραζιλία, όπου τους βρήκε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν θα κέρδιζε, αλλά ήταν πολύ αποδυναμωμένοι μετά από αυτό.
0: Γιατί...
1: Νομίζω παίζανε και δύο μέρες μετά, κάτι εξωφρενικό.
0: Ναι, ναι. Και δεν ήταν μόνο το ότι η Βραζιλία είχε μια ομαδάρα στην κυρολεξία. Ήταν η περίφημη ομάδα με τα πέντε δεκάρια. Όπου όταν την είχαν πάρει τότε, λέγανε 10 δεκάρια που θα τα χωρέσεις. Και όμως χωρέσαν 10 δεκάρια σε εκείνο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα. Δηλαδή ήταν παίκτες οι οποίοι σε αυτή τη θέση παίζανε. Και από την άλλη μεριά ήταν και μια Ιταλία η οποία είχε μια παραγωγή ποδοσφαιριστών. Η οποία ήταν, δηλαδή, ο Ριβέρα. Ο Ρίβα, ο Φακέτη, ο Ματσόλα. Ο Ματσόλα.
1: Νομίζω ότι η Ιταλία θεωρούνταν και φαβορή.
0: Φαβορή θεωρούνταν, ναι.
2: Και πώς ήταν άχωρο που λείπει φέτος αυτή η χώρα.
0: Μα λείπει τρία μοντιά.
1: Ναι. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη με την Ιταλία.
2: Νομίζω και οι τρεις
1: εδώ. Λόγω του πατέρα μου που ήταν μισός Ιταλός. Και το 82 είχαμε χαρεί πολύ τότε με την ομαδάρα το Ρώση, Τζοφ, Μπρούνο Κόντι, ο Ριάλι, φυσικά εντάξει Κολοβάτη, Αντωνιόνι.
0: Εγώ το 82 το παρακολούθησα στην Ιταλία, το 86 το παρακολούθησα στην Ιταλία.
1: Και... Έγινε χαμός εκεί.
0: Ναι, το έζησα δηλαδή το 82. Το 82 και,
1: όπως...
0: ναι, και γύρισα αφού παρακολούθησα και το 90 που έγινε στην Ιταλία.
1: Πίσω, Μαρά, τόσο καιρό ήσουν στην Ιταλία.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω, γυρίσω πίσω.
1: Ωραία, μάνα μου.
2: Εμένα τα πρώτα, γι' αυτό που έλεγες και σε επιβεβαιώνω, Μάρκο, για τη θεωρία με την ηλικία. Εγώ είμαι το 99 γεννηθής, είμαι λίγο φρέσκος. Ναι, το 6, αυτό θα έλεγα. Το 6 και το 10 είναι τα δύο μουντιάλ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Το 6. Εκεί που πέφτει στην κατηγορία. Ναι. 10-12 χρονών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σε επιβεβαιώνω. Το 6 με την Ιταλία να το σηκώνει, με Ζιντάν, Καναβάρο, δράμα στο τελικό.
0: Τις μπουνιές και τα κουτουλίδια.
2: Και το 10 που ήταν στη Νότια Αφρική, που ήταν και αυτό ένα πολύ ιδιαίτερο μουντιάλ, με βουβουζέλες, ναι. Με διάφορα πράγματα, και αυτό είναι σε επιβεβαιώνω. Δηλαδή έχεις απόλυτο.
1: Αλλά το 10 ήταν και ιδιαίτερο για μας, γιατί ήταν και η Ελλάδα. Φορά που η εθνική μας πήγε καλά, ας πούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το 94 δεν είχαμε πάει καλά με όλα αυτά που μάθαμε και εκ των υστέρων, ναι. Με τις δύσκολες συνθήκες και αυτά.
0: Ναι, με τον Αλκέτα και.
1: Το 10 ήταν ο Σαλπιγκίδης που έβαλε τον γκολ που είχε παίξει και στο βίντεο κλιπ το Λοκομότο.
2: Ναι.
1: Το θεωρήσαμε γούρι μετά ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε για τη χώρα μας.
2: Ναι. Και σε επιβεβαιώνω. Να πω εδώ, Μάρκο, να μου δώσεις λίγο χρόνο να αναφέρω μερικά συμβάντα που έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, πριν να κυλήσει μπάλα στο φετινό Μουντιάλ, τα οποία δεν αφήνουν και πολύ ωραία γεύση.
1: Αλλά νομίζω γενικώς τα Μουντιάλ που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ψηλό φιάσκο.
2: Αυτό θα.
1: Και το 1994 δεν ήταν φιάσκο μόνο για την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Βλέπω κάτι αφιερώματα για την ομάδα της Γερμανίας, όπου το 94 τους είχαν σε ένα σχολείο βάλει, στα δωμάτια ενός σχολείου κοιμόντουσαν, τρεις-τρεις σε πολύ στενά δωμάτια.
0: Καταρχήν είδαμε τότε την τυχερότερη στην Πασαντίνα, είδαμε την χειρότερη Βραζιλία όλων των εποχών στο τελικό με την Ιταλία. Την Βραζιλία του Ντούγκα, δηλαδή το χειρότερο ποδόσφαιρο που είδαμε ποτέ από Βραζιλία. Το θυμάσαι, Μάρκο?
1: Είχε αυτό το πέναλτι που έπρεπε να τρέχει και να. Ναι. Αυτό δεν ήταν, που αντί για πέναλτι έπρεπε να τρέχει ένα τέταρτο.
2: Αυτό το είναι το αντίστοιχο αμερικανικό πέναλτι που ισχύει ακόμα και σήμερα. Νομίζω έτσι χτυπάνε πέναλτι στο MLS.
1: Εντάξει, μα σε εμά φαντάζει λίγο γελίο όλο αυτό. Όπως λέει και ο Σάββας, και τώρα γίνονται διάφορες γελιότητες.
2: Ναι. Θα αναφερθώ λίγο σε μερικές. Η μεγαλύτερη και τελευταία, ας πούμε, που έγινε είναι ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής για φέτος, ο οποίος είχε κανονικά τη βίζα του, κανονικά όλα τα έγγραφά του, και η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε την είσοδό του στη χώρα για λόγους ασφαλείας.
1: Πάντως βγήκε ο Καναδάς και λέει σε εμάς να έρθει να διαιτητεύσει.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Ωραία κίνηση.
0: Φοβερή
2: κίνηση. Είχαμε την κράτηση του Ιρακινού, νομίζω, σεντερφόρ Αμεΐν Χουσεΐν στο Σικάγο, ο οποίος είναι βασικός παίκτης, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, έγινε και έλεγχος εξοχηστικός στο κινητό του, ναι, και τελικά επιτράπει η είσοδός του. Αλλά στην ίδια αποστολή ο βασικός φωτογράφος της Εθνικής Ιράκ, ο Ταλάλ Σαλάχ, αποκλείστηκε, είχε 10 ώρες ανάκριση και αποκλείστηκε από την είσοδό του στη χώρα. Είχαμε το πρόβλημα με το Ιράν, με τις βίζες των ποδοσφαιριστών.
0: Καλά, ναι, γιατί με λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ναι,
1: το πιο αστείο που βρήκα ήταν ότι βγήκε μια ή δημοσιογράφος πολιτικός, δεν ξέρω, και έλεγε ότι εμείς στην Αμερική, λέει, ξέρουμε το Super Bowl και τι είναι αυτά τώρα, να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και παίρνανε συνεντεύξεις από τον κόσμο στον δρόμο και έλεγε τώρα τι, το ποδόσφαιρο είναι πολύ δευτερεύον. Εμείς πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο το έχει το Super Bowl. Ξέρω, όπου η διαφορά σε κόσμο είναι, δηλαδή, είναι τεράστια υπέρ του ποδοσφαίρου του δικού μας.
2: Ναι, απλά αυτοί βλέπουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις.
1: Είναι σε ένα κόσμο όπου, ξέρεις, έχουν αυτή την εικόνα.
2: Ναι, στον κόσμο των εσόδων και του καπιταλισμού και των διαφημίσεων, που επειδή
0: φυσικά
2: στο Super Bowl έχει πολλές διαφημίσεις, το θεωρούν και κορυφαίο.
1: Πλάκα το έχει πει κάποτε ο Μακαρίτσο Γεωργίου, ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός, και είχε πει ότι αν οι Αμερικάνοι, λέει, ανακαλύψουν, μπορέσουν να βάλουν διαφημίσεις, λέει, στο ποδόσφαιρο, θα γίνει το νούμερο ένα άθλημα στην Αμερική.
2: Θα μπορούσε,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Το
2: ναι,
1: πρόβλημα
2: ναι.
1: του ποδοσφαίρου σε σχέση με τον μπάσκετ.
2: Είναι το 45 λεπτό.
1: Είναι διακοπές να χώσεις μέσα διαφημίσεις.
2: Είναι 45 λεπτά σε ρί χωρίς.
1: Με λόγο ζέστης, λέει.
2: Ναι.
1: Που δημιούργησε, ξέρω εγώ, 180 λεπτά διαφημιστικό χρόνο, που είναι κάτι τρελά έσοδα.
0: Ναι. Παρόλο που το ποδόσφαιρο στην Αμερική, σύμφωνα και με μελέτες και με ιστορικά. Και με ιστορικές έρευνες, φούντωσε και μεγάλωσε στην Αμερική όταν μεγάλωσαν και ενσωματώθηκαν οι λατινογενείς πληθυσμοί.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει ως μετανάστες, γιατί αυτοί ουσιαστικά είχαν τις ρίζες, αυτοί ουσιαστικά είχαν την αγάπη προς αυτό το άθλημα, εξαιτίας των γονιών τους την είχαν μεταλαμπαδεύσει, και εκεί άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και να παίρνει την ανηφόρα. Μετά, δηλαδή, να μπαίνουν οι Αμερικανοί. Ήταν δεύτερη γενιά Ιταλοί, δεύτερη γενιά από όπου θέλεις, από τη Χιλή, από την Αργεντινή, από τον Παναμά.
2: Κολομβία, Εκουαδόρ και λοιπά.
0: Κολομβία, Εκουαδόρ, αυτή ήταν που.
2: Να συνεχίσω με τα άσχημα τα φετινά, ας πούμε. Γιατί είχα μείνει στις βίζες των ποδοσφαιριστών του Ιράν, που τελικά πήραν την άδεια να συμμετέχουν.
0: Καλά, τώρα όλα αυτά γίνονται και εξαιτίας, Μάρκο, αυτής της ανισόρροπης μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.
2: Ακριβώς.
0: Η οποία βλέπεις ότι δημιουργεί προβλήματα και σε ζητήματα που μέχρι τώρα δεν θεωρούνταν καν.
2: Ναι.
0: Όταν μπορούσαν να δημιουργηθούν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Πράγματι, μένει να δούμε τι.
2: Ναι.
1: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
2: Για τις βίζες, ας πούμε, του Ιράν, που τις πήραν τελικά οι ποδοσφαιριστές, αποφάσισε η Ομοσπονδία να κάνει τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικό, για να μπορεί να έχει άνεση. Και γιατί αποκλείστηκαν πάρα πολλοί από την αποστολή που είχαν βοηθητικούς ρόλους, υποστηρικτικούς ρόλους κτλ. Δεν πήραν βίζες αμερικανικές. Επίσης, οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι του Ιράν δεν υπάρχουν. Είναι μόνο η αποστολή.
0: Ναι, δεν μπόρεσαν να σου.
2: Δεν μπόρεσαν να.
0: Ακόμα και αυτοί που ήθελαν. Ναι. Και που μπορούσαν οικονομικά.
2: Και το ίδιο ισχύει και για δημοσιογράφους και φιλάθλους από αφρικανικές χώρες. Από πάρα πολλές αφρικανικές χώρες. Το Μαρόκο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Που είχαμε και το άλλο, θα πω, λυπηρό, που τους είχαν 21 μέρες σε καραντίνα. Για λόγους έμπολα, τους ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Λες και οι παίκτες αυτοί δεν παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και. Και στην αποστολή της Σενεγάλης είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και ξενυχιστικούς ελέγχους. Έχουν εκφραστεί φόβοι από φιλάθλους από όλες τις χώρες ότι με την παρουσία του ΆΙΣ εκεί πέρα θα έχουν προβλήματα.
0: Και μη χειρότερα.
2: Ναι, και μη χειρότερα, αλλά ναι.
0: Τι περιμένεις να δεις σε αυτό το Μουντιάλ, Μάρκο?
2: Αφού μαυρίσαμε την καρδιά, ας πάμε και στο ποδοσφαιρικό.
1: Να δούμε τώρα. Εμείς εντωμεταξύ, επειδή κάθε καλοκαίρι έχουμε περιοδία στάνταρ, δηλαδή είμαστε του καλοκαιριού, εκεί δουλεύουμε περισσότερο η μπάντα, και φέτος είμαστε στο δρόμο, οπότε τα περισσότερα μάτς θα τα δούμε on the road. Και τα Euro.
0: Καλά, το αντίθετο θα σας δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι όπως σου είπα. Πολλές φορές δεν ξέρω και τους παίκτες, τους πιο πιτσιρικάδες, είναι στην ηλικία των παιδιών μας, ας πούμε, πια. Και δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για τα σύγχρονα. Προχθές που έλεγε και ο Σάββας που είχα πάει στο Quizball, σου λέω, παιδιά, αν με ρωτήσετε για τα τώρα.
0: Όταν λες για τα τώρα,
1: μέχρι το 1994 τα παρακολουθούσα πολύ, ας πούμε, μετά και λίγο. Αλλά περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, κάτι ωραίο, μια γιορτή του ποδοσφαίρου, να θυμηθούμε λίγο αυτή την ομορφιά.
0: Το προηγούμενο τελικό το θυμάσαι πάντως, το Αργεντινή Γαλλία, το 3-3 που ήταν ματσάρα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν χειμώνα, έτσι.
0: Ναι, αυτό ήταν χειμώνα.
1: Αυτό έγινε χειμώνα.
0: Καλά, αυτό άμα το κάνανε καλοκαίρι, μετά όσοι ζούσαν θα έλεγαν τους άλλους τι έγινε, έτσι, θα σκάγαν όλοι.
1: Τα εμφράγματα είχαν πάει στην Αμερική, στην Αργεντινή, λέει, είχε ρεκόρ εμφραγμάτων εκεί το βράδυ. Είχαν γεμίσει τα ιατρικά κέντρα. Ήταν τόσο συναρπαστικός ο τελικός και τόσο με τόσες ανατροπές. Και τα πέναλτι μέχρι τελευταία στιγμή ήταν.
0: Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η ομάδα η οποία μπορεί να...
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, ιδίως Αμερική και Μεξικό πρέπει να κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε πρέπει να είναι μια ομάδα που να είναι και προσαρμοσμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά τα προγνωστικά νομίζω βγάζουν Ισπανία, Γαλλία.
0: Καλά, η Ισπανία και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα φαβορί, γιατί και πολύ καλή ομάδα έχει και εξαιρετικούς παίκτες.
1: Αλλά τα μουντιάλ πάντα έχουν έκπληξη. Ποτέ δεν μπορείς να δεις τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, το 86 ήταν η Σοβιετική Ένωση φοβερή και
0: είχαμε
1: μια δηλητηρίαση από τον Ιωάννη.
0: Ποιος είχε τερματοφύλακα τότε?
1: Ντασάιπ, νομίζω.
0: Τεράστιος. Έχω μια φωτογραφία, ρε παιδιά.
1: Το 86.
0: Λοιπόν,
1: και φυσικά ο Λεύ Γιασίν παλιότερα.
0: Καλά,
1: που είναι ο μόνος παίχτης τερματοφύλακας που έχει πάρει χρυσή μπάλα, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό, όλοι σωστό. Έχω μια φωτογραφία. Είχα μάλλον μια φωτογραφία.
1: Έπαιζαν τότε Αλεϊνίκοφ, Προτάσοφ, Ντεμιανέγκο, Ράτς. Φοβερή ομάδα. Πελάνο.
0: Έχω μια φωτογραφία όπου έχει σουτάρει φάουλ ο Έντερ, το πιο δυνατό σουτ που έχει περάσει ποτέ από το ποδόσφαιρο.
1: Όπου ήταν φοβερός εκτελεστής φάουλ ο Έντερ.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Και είναι στο Σοβιετική Ένωση Βραζιλία το παιχνίδι, είναι γκολ του Έντερ, αλλά άμα δεις τον Ντασάεφ πως έχει πεταχθεί, λες είναι αδύνατον. Δηλαδή την έχει ακουμπήσει. Δηλαδή έχει ακουμπήσει
1: την
0: ταχύτητα που άλλοι μέναν. Και δεν την προλάβαιναν ούτε στο replay.
1: Φοβερή ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή νομίζω αγωνίστηκε τελευταία φορά το 88 στον τελικό με την Ολλανδία του Euro.
0: Του οποίου έβαλε το φοβερό γκολ ο Van Basten.
1: Που έβαλε αυτό το φοβερό γκολ από το πλάγιο σχεδόν.
0: Ναι, ο Van Basten.
1: Αυτή νομίζω ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Σοβιετική Ένωση.
0: Σωστά.
1: Σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν φοβερή ομάδα. Θέλω να σου πω, και πήγε το 86 στο Μεξικό και η μισή πάθανε δηλητηρίας από το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σε περιμένει.
2: Η Νορβηγία, γι' αυτό που λες, Και θα πω ότι.
1: Οι Νορβηγοί θα έχουν δει όλα.
2: Ναι, οι Νορβηγοί θα τα δουν και όλα, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό που λες. Και θα δώσω την εκτίμησή μου ότι θα είναι από τις θετικές εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Εντάξει, με Χάλαντ μπροστά. Ναι. Δεν γίνεται να.
3: Σωστά.
2: Ναι. Έχουν φέρει μαζί τους 300 κιλά ψάρια. Δικά τους.
1: Κάπου το διάβασα.
2: Ναι, δικά τους ψάρια, 300 κιλά την Νορβηγία, για να μην πάθουν τα ίδια. Να αποφύγουν.
1: Αυτό είναι η πρόνοια.
3: Αυτό είναι. Πότε παίζετε Τεχνόπολη?
1: Λοιπόν, εκεί που είσαι τώρα στο στούντιο, 1984, δεν είσαι στο
2: στούντιο. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς που είστε τώρα, στις 24 Ιουνίου και ημέρα Τετάρτη, ξεκινάει και επίσημα η περιοδία μας, Λοκομόντο, στην Τεχνόπολη.
3: Άντε.
1: Θα μας ανοίξει ένα φοβερό γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που λέγονται Captain. Και θα είναι μια ωραία βραδιά, για μας θα είναι το ξεκίνημα. Και θα είμαστε όλο το καλοκαίρι στο δρόμο και όσα παιδιά ενδιαφέρονται μπορούν να μας δουν στο locomodo.official, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok και ό,τι...
3: Φαντάζομαι πάλι από βορρά μέχρι νότο πάτε, έτσι?
1: Ναι. Πέρσι είχε πολύ Βόρεια Ελλάδα, είχαμε 14 συναυλίες μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω εγώ, Νεστόριο, Γιάννητσα, Φλόρινα.
3: Γιατί δεν κάνετε ρε Μάρκο 2 Λοκομόντο, Λοκομόντο Βόρειο και Λοκομόντο Νότιο?
1: Έτσι, Βόρειος Όμιλος.
2: Ο Βόρειος Όμιλος. Κανονικά.
1: Πάνω που ήταν Νάουσα, Εδεσαϊκός, Εορδαϊκός.
3: Εορδαϊκός, Μακεδονικός.
1: Έτσι, Μακεδονικός.
3: Μάρκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Τα λέμε τη μεθεπόμενη Τετάρτη εδώ.
1: Ευχαριστώ παιδιά για τη φιλοξενία, χάρηκα πολύ, ελπίζω να μην σας κούρασα.
3: Καθόλου, αν είναι δυνατό.
1: Περιμένουμε τους φίλους που θέλουμε τις 24 του μηνός.
2: Ναι, τα λέμε από κοντά την μεθεπόμενη Τετάρτη.
3: Η μεθεπόμενη Τετάρτη, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά,
3: Μάρκο μου. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια και καλή απόλαυση του Μουντιάλ.
3: Μάρκος Κουμάρης, Λοκομόντο, την 24 στην Τεχνόπολη. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε φυσικά. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με Λία Ιατρίδου. Όλε τρεις φορές θα το επαναλάβετε μετά από μένα. Και έρχεται και ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Στον ήχο ήταν ο Βασιλοπύλερος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκ Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης, και στο τηλεφωνικό κέντρο ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φίρς στο 213-09-09-100. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μούντο αιαλικό βράδυ, 10 η ώρα,
2: 10 η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική.
3: Νότια Αφρική και τα υπόλοιπα τα λέμε off.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάγκη Τσαρούχα. Την επίτευξη συμφωνία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαχαΐ. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόορες κάλπες. Για το ενδεχόμενο συνεργασίων ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασίας εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει η Τουρκία από το 1995. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέο στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στα αθλητικές ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αζτέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στις 5 τα ξημερώματα θα παίξουν Νότιος Κορέα, Τσεχία. Λίγες και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης, ζωντανά εμείς εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, με την εκπομπή που έχει τον εφάνταστο τίτλο «Έχει χάρη». Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούμε και τις απολαμβάνουμε. Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Διονύσης Φίρθ στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

αρχίζει η ζέστη, αρχίζει και το Μουντιάλ. Μπαίνουμε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι. Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι στις σταθερές, μιας και το ζητούμενο είναι η σταθερότητα στη σημερινή εποχή, ή εν πάση περιπτώσει μας λένε ότι το ζητούμενο είναι η σταθερότητα. Τώρα αν ρωτήσεις τι είδους σταθερότητα εννοείς, ξέρεις, μετά αρχίζουν αυτά που έλεγε ο Χάρη Κλίνο αείμνηστος στα ουγκαγκαμπούμ. Λοιπόν, τι είδους σταθερότητα? Πάντως κάτι που είναι σταθερό είναι τα σκάνδαλα. Δηλαδή λέγαμε μέχρι τώρα για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι τέλος πάντων το λέγαμε, γιατί εντάξει, είμαστε και κουραστικοί να μιλάμε συνέχεια για σκάνδαλα, θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μια πιο αξιοπρεπή δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη να δοξολογούμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι. Ειδικά η παρούσα που έχει έτσι μια τάση προς τη δοξολογία, τη σηκώνει ή την επιθυμεί. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες που έχουν βγει και τόσα πράγματα. Στην αλήθεια είναι δύσκολο να τα παρακολουθεί κανείς και όλα. Το ζουμί είναι ότι σήμερα παρατήθηκε και δεύτερος Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης. Είχε παραιτηθεί προχθές ένας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κτλ. Χωροταξίας ήταν εκείνος. Τώρα είχαμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυβέρνηση λέει: παιδιά, δεν είχα μία σχέση με την υπόθεση αυτό. Οι άνθρωποι, ναι, έκλεισαν τον κύκλο τους για προσωπικούς λόγους. Έκλεισαν τον κύκλο τους. Ο άλλος λέει: επιστρέφω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Προφανώς δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους για κάτι, ούτε ποινικό, ούτε τίποτα. Αλλά ούτε ξέρουμε τώρα το βαθμό εμπλοκής τους, αν υπάρχει και εμπλοκή τους πέρα από το κομμάτι των πολιτικών ευθυνών, έτσι, ως Γενική Γραμματής Υπουργείου σε αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ πέρα δεν σταματάει το σκάνδαλο. Τώρα θα μου πείτε, είσαι στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, τι περιμένεις? Ναι, αλλά φαντάσου πόσα ακόμη είναι που δεν έχουν βγει. Πόσα ακόμη δεν έχουν βγει? Σήμερα, ας πούμε, έχει ορμήσει όλη η αντιπολίτευση μετά την, αφού επιβεβαιώθηκε που ήδη είχε αρχίσει να κυκλοφορεί από χθες. Ήταν άφαντος και ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας, δεν πήγε και στο Υπουργείο. Ήδη τα μάζευαν και οι συνεργάτες του, από ό,τι μαθαίνουμε και από τις πληροφορίες που υπάρχουν στα σχετικά ρεπορτάζ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση έχει βγει στα κάγκελα σήμερα και φωνάζει, αποδίδει και η ευθύνη, ζητάει από τη Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, να τοποθετηθεί και η ίδια Ελίνα Μενδώνη κτλ. Άρα πάντως το ζουμί είναι όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία τώρα. Ποιος έχει ποινική ευθύνη, ποιος δεν έχει, τι έκανα. Δεν, εμείς ούτε δικάζουμε εδώ κανέναν, ούτε κάνουμε τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Αλλά είναι άλλο ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πολιτικές προεκτάσεις και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που έχουν συλληφθεί, υπάρχει, ρε παιδί μου, πάλι και μία εσάνς, πώς να το πούμε, γαλάζιας ακρίδας, ας το πούμε έτσι, στους συλληφθέντες, έτσι. Είναι 6 άτομα που έχουν προφυλακιστεί κιόλας. Κάποιοι είχαν και συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα που παραιτήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γενικώς η υπόθεση πάλι βρωμάει. Αλλά θα μου πείτε, έχει αυτό το, και αυτό το σκάνδαλο την, πώς θα την πούμε, την κάλυψη, την δημοσιότητα που του αξίζει? Γιατί αν δεν γράψεις για το σκάνδαλο της πολεοδομίας και λες εντάξει μωρέ, σε ένα υπουργείο παραιτήθηκε ένας Γενικός Γραμματέας, το κάναμε το δημοσιογραφικό μας καθήκον, έγινε η αγκαρία, τα βγάλαμε τα λεφτά μας για σήμερα, έτσι. Αυτό ανεξάρτητα και αδέσμευτα, πάνω απ' όλα.

Τώρα είναι από τις ειδήσεις που τις διαβάζεις και λες, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα Ελλάδα 2026. Βλέπεις ότι το Σωματείο των Εργαζομένων στο Θριάσιο καταγγέλει, και όχι απλά καταγγέλει, έχει και φωτογραφίες. Δηλαδή δεν είναι ότι το λέει ένας συνδικαλιστής, ας πούμε. Ξεκόλλησε το ταβάνι και έπεσε κάτω. Ολόκληρη κομμάτι γύψος ανίδας είναι αυτό, και από ό,τι βλέπω εδώ είναι και θεόβαρο. Και αντίστοιχες ζημίες λέει υπάρχουν και σε άλλα 8 σημεία. Είναι σε διάδρομο της Β' Παθολογικής Κλινικής που περνάνε καθημερινά, λέει, δεκάδες άνθρωποι, και από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Βέβαια, άμα είναι να σου πέσει τεράστιο κομμάτι γυψοσανίδα στο κεφάλι, που, δηλαδή σκέψου να σε περνάνε με το φορείο, να πηγαίνεις να χειρουργηθείς ή να άρχισε από το χειρουργείο ή οτιδήποτε, απλά να περνάς, βρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και να σου πέφτει κομμάτι γυψοσανίδα στο κεφάλι. Αυτά τα λέω γιατί οι υπουργοί πηγαίνουν και φωτογραφίζονται στα εγγένεια. Να, βάψαμε ένα τοίχο εδώ, αλλάξαμε ένα χερούλι εκεί, μια λεκάνη εκεί, κάτι πλακάκι εκεί. Μπράβο, καλά είναι όλα τα έργα. Εμείς δεν είμαστε συμμορία της μιζέριας που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά εντάξει τώρα, να φροντίσουμε όμως τουλάχιστον στα σχολεία και στα νοσοκομεία, στα υπόλοιπα, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν λεφτά για ανακαίνιση σε όλα. Λοιπόν, να φροντίσουμε τουλάχιστον να μην πέφτουν τα κεφάλια, τα ταβάνια πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων.

Και η άλλη απίθανη είδηση, για να μην εγκλωβιζόμαστε έτσι μόνο στα πολιτικά, τώρα πιάσανε δύο συμμορίες. Αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, έτσι. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και λίγο, ξέρω, μερικές φορές εγκλωβιζόμαστε ο καθένας στη φούσκα της καθημερινότητάς του, με τα προβλήματα που έχει ο καθένας, και προφανώς είναι τα πιο σημαντικά. Η καθημερινότητα του καθενός μας έχει τις δικές δυσκολίες. Άλλος έχει, τον απασχολούν περισσότερο προβλήματα υγείας, άλλος οικονομικά προβλήματα, άλλος άλλου είδους προβλήματα. Ο καθένας έχει τα δικά του. Λοιπόν, δύο συμμορίες τώρα, προσέξτε τώρα, στα βόρεια προάστια πουλούσαν ναρκωτικά σε παιδικές χαρές και σχολεία. Αυτό είναι το ένα που αρχίζουν να σου σηκώνονται τα μαλλιά. Τώρα, τι είναι αυτές οι συμμορίες? Είναι συμμορίες κατά κύριο λόγο ή με νεαρούς ή με ανήλικους. Δηλαδή, συνελήφθησαν, λέει, 9 νεαρά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίες 14, 15, 16, 17 και 19 ετών. Δηλαδή, στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, λέει, ο αρχηγός, 21 χρονών ο αρχηγός, 19 χρονών ο υπαρχηγός. Είχανε και αυτοκίνητο, λέει, πραγματοποιούσανε τον delivery με πολυτελές αυτοκίνητο αξίας 150.000 ευρώ. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω εδώ τι είναι. Πρέπει να είναι κάποια ηλεκτρική BMW, σπορ διθέσια ηλεκτρική BMW, κάτι τέτοιο. Να καταλάβω, δεν ξέρω και το μοντέλο τώρα, αλλά είναι δυνατόν? Ξέρω δηλαδή. Και μετά πάμε στη δεύτερη οργάνωση, που ήταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Γιατί η πρώτη, λέει, δραστηριοποιούταν κυρίως στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Πιο βουπού δεν γίνεται, πεθαίνεις. Λοιπόν, η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε 19χρονο αρχηγό και 2 ανήλικους ως μέλη, που φαντάζομαι μοίρασαν το πράγμα, 15 και 14 ετών. Τι να πω δηλαδή? Είναι να απορείς, έτσι.

Και όλα αυτά για να μοιράζουν ναρκωτικά σε παιδιά, έτσι. Να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Αυτές οι δύο συμμορίες μοίραζαν ναρκωτικά παιδιά. Τώρα δεν είμαι και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι πίσω από αυτούς. Δεν σκέφτηκαν μια μέρα ότι ένας 20χρονος και ένας 19χρονος να φτιάξουν εγκληματική οργάνωση και να μοιράζουν ναρκωτικά σε σχολεία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, λέω με την κοινή λογική. Άρα, εδώ πέρα το πράγμα μάλλον θα θέλει και περισσότερο ψάξιμο.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε έτσι λίγο απόσταση από την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει, τις περισσότερες ώρες, μέρες και τα λεπτά της ημέρας και να προχωρήσουμε τώρα και σε διαφορετικά λίγο θέματα που και αυτά έχουν πολιτικό υπόβαθρο, εννοείται, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα πολιτική είναι, αλλά μιας και λίγο πανελλήνιες που τώρα ολοκληρώνονται σιγά σιγά και τα λοιπά, να δούμε έτσι και θέματα που πραγματικά αποσχολούν και τη μέση ελληνική οικογένεια, πέρα από τις θεωρίες ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος στις δημοσκοπήσεις. Μαζί μας ο Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ΟΕΦΕ. Κύριε Βαφιαδάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακράτες.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Για πείτε μας, εμάς που δεν δίνουμε τώρα πανελλήνιες, πού βρισκόμαστε έτσι, να βάλουμε πρώτα έτσι το χρονικό. Έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά μαθήματα και είμαστε στα επιλογής. Πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε.
1: Έχουν τελειώσει τα βασικά μαθήματα, έχουμε τα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα που ανοίγουν ορισμένες σχολές συγκεκριμένες και υπάρχουν και ειδικότητες των ΕΠΑΛ που δίνουν ακόμα πανελλήνιες.
0: Άρα μέχρι πότε πάμε ημερολογιακά?
1: Πάνε μέχρι τις 21 του μηνός, αλλά ο κύριος όγκος των μαθητών έχει ολοκληρώσει, mm-hmm. ο μεγάλος όγκος.
0: Και μετά τι διαδικασία έχουμε μετά τα διαδικασία?
1: Τέλος του Ιούνιου θα βγουν οι βαθμοί και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πια θα έχουμε τις βάσεις εισαγωγής.
0: Μάλιστα. Άρα τέλος Ιουλίου θα ξέρουν όλοι τι γίνεται και πώς, έτσι?
1: Έτσι. Εκεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ξέρουν, θα έχει βγει, θα έχει το τελικό τοριστικό αποτέλεσμα.
0: Τέλος Ιουνίου βαθμοί, λίγο γρήγορα. Εγώ δεν το θυμάμαι τόσο να γινόταν παλιά τόσο σύντομα. Πολύ γρήγορα δεν γίνεται.

0: Ιουνίου, το τέλος Ιουνίου πάντα έτσι γινόταν. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι ότι εκεί που βγαίναν οι βάσεις τέλος Αυγούστου, βγαίνουν ένα μήνα και λίγο, ίσως και 40 μέρες νωρίτερα.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό ήταν λόγος... πάντα μετά τις διακοπές περιμέναμε,
0: ναι,
1: τις βάσεις.
0: Σωστά.
1: Τώρα βγαίνουν πριν τις διακοπές.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο λόγος όμως είναι ότι οι στρατιωτικές σχολές κάνουν την επιλογή, τα τεστ νωρίτερα, οπότε μπορούν να βγουν τα συμπεράσματα, να βγουν δηλαδή οι βάσεις νωρίτερα.
1: Άρα ξέρει κάποιος μέχρι τέλος Ιουλίου χοντρικά που έχει περάσει.
0: Σωστά.
1: Και μετά
0: σωστά,
1: παίρνει τις αποφάσεις του να πει ότι ναι, θα
0: τι
1: πάω.
0: Θα κάνει, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να βρει σπίτι, αν είναι για επαρχία κτλ.
1: Πριν πάμε να δούμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις, να δούμε λίγο πώς πήγανε φέτος οι Πανελλήνες. Δεν ακούστηκαν άλλες χρονιές, όλο και κάτι, κάποιες γκρίνιες, κάτι διαμαρτυρίες ακούγονταν. Πήγαμε λίγο ήρεμα φέτος.
0: Ναι,
1: η αίσθησή μου λέω τώρα πια είναι ως ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στο χώρο τον εκπαιδευτικό.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε θέματα για γκρίνια φέτος. Δηλαδή δεν ήταν mm-hmm. πρωταγωνιστές οι θεματοδότες, ήταν πρωταγωνιστές τα παιδιά που δίνανε εξετάσεις.
1: Καλό
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι το σημαντικό, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό όπως και στις Πανελλήνες και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεν πρέπει να είναι οι διαιτητές που να είναι πρωταγωνιστές. Να είναι οι παίχτες. Έτσι λοιπόν δεν πήρανε το. Δεν πήγε το βάρος θεματοδότες, τα θέματα κίνησαν ομαλά και θα έλεγα ότι ήταν και από τα καλύτερα θέματα που έχουμε δει. Γιατί
1: το λέτε, καλύτερα από ποια άποψη?
0: Δίναν τη δυνατότητα να έχεις ένα διαβασμένο γραπτό. Δηλαδή, οι πανελλαδικές, αν είναι πολύ εύκολα τα θέματα, εξισώνεις τους μέτριους, τους καλούς, τους βάζεις τους τσουβαλιές όλους μαζί. Αν είναι πολύ δύσκολα, αντίθετα, τους τσουβαλιές προς τα κάτω. Το θέμα είναι να μπορεί ο κάθε μαθητής να αποδώσει ανάλογα με την προσπάθειά του, τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του.
1: Να έχουν αυτά καλή κλιμάκωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Διαβάθμιση. Καλή διαβάθμιση, δηλαδή φέτος τα θέματα σε όλα τα μαθήματα. Ένας που είχε ασχοληθεί μπορούσε να πάρει το 10, το 12 και μετά από το 17, από το 16, το 17, το 17,5 αρχίζαν και γίνονταν πολύ απαιτητικά τα θέματα όπως πρέπει να είναι. Για να ξεχωρίσει τον άριστο από τον πολύ καλό μαθητή. Νομίζω ότι και αυτό το γεγονός ότι θα δώσει και μια μεικτή τάση στις βάσεις.
1: Πριν πάμε στις βάσεις, αυτό, ναι. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπατε. Αυτό γιατί δεν γινόταν άλλες χρονιές? Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα εσείς εμένα μου ακούγεται ως αυτονόητο. Άλλες χρονιές γιατί δεν το κάναμε έτσι?
0: Τι να σας πω, είναι οι επιτροπές φέτος το πρόσεξαν πολύ.
1: Είναι θέμα επιτροπής, είναι θέμα όλα καταλήγουν στην πολιτική και στην ηγεσία του Υπουργείου ή στο Γενικό Γραμματέα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι απλά η επιτροπή των θεμάτων, ας πούμε, πώς κρίνει?
0: Τώρα δεν είμαι σε θέση να πω με ποιο τρόπο τι οδηγίες έχουν πάρει οι επιτροπές, γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ εκείνο που θα πω είναι ότι συνήθως τις εκλογές που είναι κοντά, τις χρονιές που είναι κοντά στις εκλογές, δεν έχουν προβλήματα στα θέματα.
1: Α, μάλιστα. Εσείς βάζετε τώρα ωραία διάσταση. Μα είναι δυνατόν τώρα να μην επιμείνω λίγο σε αυτό? Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σε μερικούς μήνες θα ψηφίσουμε? Μπορεί να σχετίζεται, ας πούμε.
0: Πάντως τα θέματα φέτος ήταν πάρα πολύ καλά και δεν σηκώνει αντάρα αυτό που λέμε. Δεν θα πείτε τίποτα. Κανένας.
1: Τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί εάν υπάρχει μια έστω και άτυπη οδηγία, εγώ δεν λέω ότι το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Λοιπόν, ναι. Ότι παιδιά, εντάξει, έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες, το φθινόπωρο ή το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο. Ας μην σηκώσουμε σκόνη με τις πανελλαδικές. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι υπέρ της Επιτροπής των Εξετάσεων ή ακόμη και της κυβέρνησης.
0: Εγώ θεωρώ ότι
1: εσείς λέτε ότι παραδοσιακά γίνεται αυτό, για να μην το περιορίσουμε τώρα στη σημερινή, στη φετινή σεζόν ή στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μην σας φέρω τότε σε δυσκολίες. Λέω παραδοσιακά λέτε δηλαδή ότι γίνεται αυτό.
0: Έτσι νομίζω, ναι. Και όποτε, δηλαδή, να δούμε τα προβληματικά χρόνια, τις προβληματικές χρονιές όπου σε κάποια μαθήματα είχαμε θέματα που σηκώθηκε φασαρία μεγάλη.
1: Γινότανε χαμός κάποιες χρονιές και με
0: βέβαια,
1: κάποια.
0: Και δικαιολογημένα. Mm. Δεν γινότανε αδικαιολόγητα. Δηλαδή, είδε πρόσφατα στα αυτιά μας, ας πούμε, εδώ άκουσα τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο να λέει ότι δεν μπορεί τα θέματα που μπαίνουν στις Πανελλήνες να μπαίνουν σε κάποια ιδιωτικά σχολεία νωρίτερα. Δηλαδή έχουν γίνει
1: βαριές κουβέντες.
0: Ναι, φέτος δεν είχαμε κανένα τέτοιο θέμα. Το παραμικρό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι θετικό και εγώ θα το πω γιατί εγώ πρέπει να λέω αυτό που βλέπω.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κλιμάκωση των θεμάτων, θα επιμείνω σε αυτό, η κλιμάκωση. Τα θέματα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα. Πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσει ο μαθητής του 16 με το μαθητή του 20. Πρέπει να του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Αν είναι τα θέματα πολύ εύκολα, του 16 και του 20 είναι το ίδιο.
1: Ναι, άρα πρέπει.
0: Ή αν είναι πολύ δύσκολα τα θέματα, ο μαθητής του 10 και του 14 το ίδιο πράγμα, τον ίδιο βαθμό γράφει. Άμα η δυσκολία ξεκινάει από το δεύτερο θέμα, ας πούμε. Mm-hmm. Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και αυτό. Mm-hmm.
1: Τώρα, να πάμε λίγο σιγά σιγά και στις εκτιμήσεις. Αφού είχαμε μία ήπια, μάλλον όχι ήπια, είχαμε μία ήρεμη έτσι εξεταστική περίοδο στα βασικά μαθήματα τουλάχιστον, ότι είχαν και την καλή διαβάθμιση που λέτε κι εσείς. Να δούμε τώρα σιγά σιγά όλο αυτό πώς επηρεάζει τις βάσεις κατά την εκτίμησή σας.
0: Κατά την εκτίμησή μου αυτό, αν θα έκανα ένα γενικό σχόλιο, ρίχνει τα ρετυρέ τις πολύ υψηλές βάσεις και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, τόσο αυτή η πτώση μικραίνει, με αποτέλεσμα κάποιες σχολές από τη μέση και κάτω να έχουμε και ανόδους.
1: Να πούμε μερικά έτσι παραδείγματα για να το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Να πούμε, δηλαδή, άμα θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε και πεδίο-πεδίο.
1: Ας τα πάρουμε πεδίο-πεδίο.
0: Στο πρώτο πεδίο, τα αρχαία που είναι το μάθημα που και αυξημένης βαρύτητας, είναι πιο δύσκολα τα θέματα από πέρυσι, είναι πολύ δυσκολότερο να αριστεύσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Τα άλλα μαθήματα δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα, άρα θεωρούμε ότι οι νομικές πάνε προς τα κάτω. Λίγο προς τα κάτω.
1: Α, μπορεί να πέσουν λίγο.
0: Ναι, ναι, αλλά οι μεσαίες σχολές του πεδίου μπορεί, ας πούμε, να μην έχει τόση εκεί. Να έχει
1: δηλαδή, όταν λέμε μεσαίες.
0: Οι φιλολογίες, οι κοινωνιολογίες, το Πάντιο Πανεπιστήμιο έχει πολλές σχολές, ας πούμε, στο πεδίο αυτό που δεν έχουν τόσο πολλά μόρια.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο συμπέρασμα βγάζουμε και στο το δεύτερο πεδίο που είναι το Πολυτεχνία, όπου μπορεί να έχουμε μια πτώση στο Μετσόβιο, να έχουμε μια πτώση στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους ναυπηγούς, στους πολιτικούς μηχανικούς. Όσο κατεβαίνουν οι βάσεις, μπορεί το μαθηματικό, ας πούμε, να μην πέσει. Μπορεί το φυσικό να μην πέσει. Και μπορεί και να ανέβουν και κάποιες σχολές λίγο. Να ανέβουν 50% μόρια, 150. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Mm-hmm. Θα έχουμε όμως τόση πάνω. Το τρίτο πεδίο που τη ιατρική που ενδιαφέρει πάρα πολύ του κόσμου και είναι και ένα πεδίο που όποιος πάει συνήθως ιατρική θέλει. Και εκεί λοιπόν περιμένουμε την ιατρική να πέσει, τις περιζήτητες σχολές, τη φαρμακευτική ενδεχομένως, την οδοδιατρική.
1: Γιατί σχολές, εκεί με τα μαθήματα τι...
0: Εκεί η χημεία και η βιολογία ήταν σαφώς δυσκολότερες, ειδικά γιατί εκεί πρέπει να έχεις βαθμούς ιατρική, θέλει πάνω από 19 για να μπεις. Άρα μιλάμε, γράφει 17 κάπου και είναι αποτυχία. Mm-hmm. Η βιολογία και η χημεία
1: ήταν πιο δύσκολες.
0: Δυσκολότερα από πέρυσι, ναι, για τους ψηλούς βαθμούς. Mm-hmm. Η φυσική ήταν πιο εύκολη, μαζεύει λίγο τη διαφορά, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι την εξορροπεί πλήρως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο τέταρτο πεδίο που είναι η πληροφορική και οι σχολές οικονομίας, και εκεί είχαμε την οικονομία και τα μαθηματικά που δώσανε, δίνουν την πτωτική τάση, και εκεί περιμένουμε πτώση στις περιζήτητες σχολές, στο ΔΕΠ, στην ΑΣΟΕ, στα τμήματα πληροφορικής.
1: Μάλιστα.
0: Αν και εδώ στο τέταρτο πεδίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι η πληροφορική και κινείται διαφορετικά από τις οικονομικές σχολές, δηλαδή η πληροφορική μπορεί να πέφτουν όλες, ας πούμε, 300 μόρια και τις πληροφορικές να μην πέφτουν.
1: Έχει περισσότερη ανθεκτικότητα, ας το πούμε έτσι, η βάση.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά έχουν ανέβει αρκετά, οπότε εκτιμώ ότι μπορεί και να πέσουν λίγο φέτος.
1: Άρα, συμπερασματικά, έτσι, οι πιο high-end σχολές, ας τις πούμε έτσι, δηλαδή νομικές, ιατρικές, πολυτεχνία, πάνε για μια μικρή πτώση.
0: Σωστά.
1: Και μετά οι μεσαίες, οι μικρομεσαίες και τα λοιπά, πάνω κάτω στα
0: μικρές
1: ίδια.
0: Μικρές μεταβολές, πάνω κάτω, ναι. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Αυτό τώρα πώς μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή τι πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιος που θα φτιάξει, παραδείγματος χάρη, και το μηχανογραφικό του.
0: Κοιτάξτε, το μηχανογραφικό είναι μια δύσκολη άσκηση, δεν είναι απλό. Και θέλω να απευθυνθώ στους υποψήφιους και τις οικογένειες, δεν τελειώσαν οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες τελειώνουν όταν κάνεις ένα μηχανογραφικό σωστό.
1: Ωραίο αυτό εκεί που λέτε. Άρα είναι και αυτό ένα κεφάλαιο χωριστό, έτσι.
0: Βέβαια, και εκεί κεφαλοποιείς την προσπάθειά σου τόσων ετών. Δηλαδή δεν το κάνουμε στο πόδι το μηχανογραφικό, ούτε ακολουθούμε τις περσινές βάσεις. Οι περσινές βάσεις είναι οι προτιμήσεις των περσινών υποψηφίων. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι οι ίδιες με δικές προτιμήσεις.
1: Σωστό.
0: Ούτε άρα η βάση δείχνει την αξία της σχολής. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι εντελώς λανθασμένο αυτό. Ούτε μια σχολή που έχει χαμηλότερη βάση από μια άλλη κατά ανάγκη είναι χειρότερη. Μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη. Και έχω πολλά παραδείγματα τέτοια στο μυαλό μου με τη δική μου κρίση. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι να ενημερωθούν σωστά, να δουν τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών και να συμβουλευτούν και τους καθηγητές που τους προετοιμάζουν τόσο καιρό, να πάρουν και τη δική τους γνώμη και να γίνει το μηχανογραφικό προσεκτικά και όχι στο πόδι.
1: Άρα θέλει, δηλαδή, θέλει και μία μια τέχνη, ας την πούμε έτσι, και το μηχανογραφικό. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι μπορεί μία καλύτερη σχολή να έχει χαμηλότερη βάση από μία χειρότερη, μπορείτε να μας πείτε κανένα παράδειγμα λίγο να το καταλάβουμε?
0: Προσέξτε, καταρχάς το καλύτερο και το χειρότερο είναι υποκειμενικό κατά τη γνώμη μου, με τη δική μου
1: κρίση. Ας πούμε, ναι, με τα δικά σας κριτήρια, έτσι. Με τα οποία μπορεί να διαφωνεί κάποιος, γιατί το λέω για να μας στέλνει μηνύματα.
0: Ασφαλώς και μπορεί να διαφωνεί και λέω είναι υποκειμενικό. Λέω, ας πούμε, ότι το μαθηματικό ή το φυσικό είναι σχολές πολύ καλές, με πολύ δύσκολα και απαιτητικά προγράμματα σπουδών. Με εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί μπορεί να έχει διεξόδους σε διάφορους τομείς. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεις καθηγητής, να τελειώσεις το μαθηματικό ή το φυσικό. Μπορείς να κάνεις πληροφορική, μπορείς να κάνεις διάφορα, μπορείς να κάνεις big data, διάφορα πράγματα. Και έχουν πάρα πολύ χαμηλές βάσεις. Τα τμήματα φιλολογίας, πάρα πολύ χαμηλές βάσεις σε σχέση με άλλα τμήματα που δεν έχουν καμία επαγγελματική αποκατάσταση, να μην πω τα άλλα. Δηλαδή, γιατί είναι μόδα. Γιατί λανθασμένα είχαμε στο μυαλό μας ότι όταν τελειώσει το μαθηματικό, υποχρεωτικά πρέπει να πας να γίνεις καθηγητής στο σχολείο.
1: Ενώ δεν ισχύει.
0: Και
1: δεν αυτό.
0: Γίνονται πια διορισμοί, ναι, δεν ισχύει, προφανώς δεν ισχύει. Δηλαδή δεν βρίσκουμε καθηγητές μαθηματικούς στα φροντιστήρια, γιατί βρίσκουν εξαιρετικές δουλειές έξω στις εταιρείες. Με πολύ καλές αμοιβές και με εξαιρετικές προοπτικές ανέλυξης. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει. Αυτό για να φτάσει στην κοινωνία θέλει μερικά χρόνια. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
1: Υπάρχει δηλαδή έλλειψη, αυτό είναι ωραίο, καθηγητών μαθηματικών.
0: Ασφαλώς. Οι μαθηματικοί δεν ασχολούνται σαν καθηγητές πια. Ασφαλώς. Οι μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, οικονομολογικοί.
1: Είχα την εντύπωση ότι υπήρχε ένας κορεσμός σε αυτά τα τμήματα, έτσι, που παράγουν εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω, ήταν και η δεκαετία των μνημονίων που λίγο πάγωσαν οι προσλήψεις.
0: Ναι, δεν είναι πια το όνειρο ενός παιδιού να πάει στο δημόσιο. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι, και αυτό το βλέπουμε, το γκρέμισμα των βάσεων που γίνεται και οι πολλές καινές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές. Δεν είναι πια. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι το όνειρο όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Το να πάνε κάπου να τους εξασφαλίσει μόνιμο και σίγουρο διορισμό.
1: Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτή η επιλογή τους. Δεν είναι τέτοιες. Και γιατί ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει εξαιρετικές δουλειές και πολύ καλά αμοιβόμενες, πολύ καλύτερες από τις αντίστοιχες του δημοσίου.
1: Και το καταλαβαίνουν αυτό τα παιδιά, λέτε.
0: Βεβαίως το καταλαβαίνουν, βεβαίως.
1: Γιατί πάντα υπήρχε η σιγουριά να περάσω, ας πούμε, στο παιδαγωγικό, ήταν πριν κάποια χρόνια, θυμάμαι, λίγο μόδα, γιατί διοριζόσουν αμέσως.
0: Το παιδαγωγικό που είπατε είναι το ασανσέρ το βάσιο. Το έχουμε δει από το 10 μέχρι το 19. Δηλαδή είχε φτάσει κάποια εποχή που ήταν φάμιλο της ιατρικής, το να μπει στο παιδαγωγικό της Αθήνας.
1: Δεν είναι και φυσιολογικό κι αυτό, βέβαια.
0: Καθόλου. Αυτό σας λέω, ότι πολλές φορές. Δηλαδή,
1: διορίζονται δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, από το παιδαγωγικό.
0: Και σήμερα διορίζεται και έχει μια υψηλή απορροφητικότητα η συγκεκριμένη σχολή.
1: Α, έχει.
0: Ναι, δεν είναι κακή επαγγελματικά. Έχει εξαιρετική απορροφητικότητα, αλλά γιατί θέλει δασκάλους ειδικής αγωγής, έχουμε ελοήμερα σχολεία. Έχουμε δηλαδή διάφορους τομείς όπου διορίζονται εκεί τα παιδιά που τελειώνουν το παιδαγωγικό. Αλλά ενδεχομένως όταν κορεστούν δεν έχει πολλές διεξόδους το παιδαγωγικό. Δεν είναι το παιδαγωγικό ίδιο με το μαθηματικό ή με το φυσικό.
1: Δεν μπορείς να πας να γίνεις προγραμματιστής από το παιδαγωγικό, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, και όχι μόνο. Δηλαδή σήμερα η τάση μεγάλη είναι η διαχείριση των δεδομένων, τα big data, όπως θα λέμε ελληνικά. Λοιπόν, τα big data, η μαθηματική είναι η πρώτη προτεραιότητα, αυτούς παίρνουν.
1: Δηλαδή κάνουν μια εξειδίκευση τα παιδιά από το μαθηματικό και ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι, μπορεί να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα πώς το λένε, σεμινάριο σε δουλειά. Ή να εκπαιδευτούν με μικροσεμινάρια. Με διάφορους τρόπους μπορεί να πάνε και γιατί έχουν την υποδομή, γιατί μπορεί να είναι πολύ εύκολο να το κάνουν.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Άρα δηλαδή κάποιες σχολές που λέμε ότι εντάξει τώρα τι να πάω εκεί να γίνω καθηγητής, όχι δεν είναι αυτή.
0: Μα δεν γίνονται καθηγητές, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς ξεκινήσανε να πάνε τα παιδιά αυτά να γίνουν, δεν γίνονται καθηγητές.
1: Και τώρα φτάσαμε.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό. Πανεπιστήμιο, κοιτά τι επιλογέ έχει, κοιτά τι χρήματα προσφέρονται εδώ, εκεί, εκεί και ανάλογα επιλέγει.
1: Και είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή εγώ δεν το γνώριζα ότι ψάχνετε ας πούμε καθηγητές μαθηματικών, δηλαδή κάποτε είχα την εντύπωση ότι υπήρχε μια υπερπληθώρα.
0: Ναι, έβρισκες 50 βιογραφικά στο γραφείο ας πούμε την ώρα που ερχόσουν. Και τώρα δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν είναι...
1: Δηλαδή τόσο, μπορεί να ψάχνει ένα φροντιστήριο μαθηματικό και όντως να μην βρίσκει ούτε βεβαίως. Νεαρό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μα κυρίως νεαρή.
1: Μήπως δεν δίνετε πολλά λεφτά, γι' αυτό δεν βρίσκεται να κάνω λίγο το δικηγόρο θέμα, του διαφόλου.
0: Δεν είναι θέμα των χρημάτων, γιατί ξέρετε η αγορά λειτουργεί. Άμα δεν έρχονται, δεν τα βρίσκεις τα λεφτά, θα προτείνεις κάτι παραπάνω και θα το βρεις. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι οι συνθήκες δουλειάς, είναι η σιγουριά που προσφέρει μια εταιρεία, είναι η πρωινή δουλειά, έχει άλλα πλεονεκτήματα.
1: Ενώ το φροντιστήριο, ας πούμε,
0: είναι ένα απόγευμα. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και κάθε απόγευμα πιθανόν και μέχρι το βράδυ.
0: Σωστά.
1: Mm-hmm. Και πόσα λεφτά τώρα μπορεί να παίρνει ένας εκπαιδευτικός σε ένα φροντιστήριο, μιας που φτάσαμε εκεί, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή. Οι αποδοχές, γιατί κάνουμε και άλλα μαθήματα κτλ., είναι ανάλογα τον εκπαιδευτικό, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί πάρα πολύ.
1: Πάει με την ώρα, δηλαδή.
0: Βέβαια, με την ώρα. Και οι αμοιβές τους μπορεί να είναι πολλαπλάσια ενός μισθού, ας πούμε.
1: Δηλαδή, παράδειγμα.
0: Μηνιές από. Μπορεί να φτάνουν. Τώρα δεν θέλω να πω γιατί θα μας ακούνε. Γιατί εκτός από τους.
1: Δηλαδή, νομίζω ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο πόσο παίρνει, γύρω στο χιλιάρικο.
0: Ας πούμε, χιλιάρικο.
1: Ξεκινάει από 7,80 νομίζω ο κατώτατος βασικός μισθός.
0: Και επί 12 μισθούς. Τώρα το φροντιστήριο.
1: Και άμα είναι διευθυντής σχολείου, πρέπει να φτάνει μέχρι 1800, κάτι τέτοιο φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει 1800 και ο διευθυντής. Δεν πιστεύω ότι φτάνει.
1: Μπορεί να είναι και λιγότερο,
0: ναι, ναι, στο... Και είναι 12 η μισθή αυτή. Ναι, λέω πάλι ότι ένα.
1: Στο φροντιστήριο μπορεί να βγάλει περισσότερα.
0: Βέβαια, άμα κάνει και μαθήματα έξω και τα λοιπά, θα βγάλει πολύ περισσότερα, όχι περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και εκεί μια. Ναι, βέβαια τώρα θα μπούμε στη. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω και το εξής. Άρα, εφόσον προσφέρει και ο ιδιωτικός τομέας και τα φροντιστήρια και όλα αυτά μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση, είναι εντυπωσιακό όμως ότι τα νέα παιδιά έτσι δεν τους συγκινεί πολύ αυτή η προοπτική, ας πούμε. Δηλαδή να έχουν ένα μισθό ως εκπαιδευτική και να κάνουν και κανένα ιδιαίτερο ή, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, είναι ντε μοντέλ λίγο.
0: Δεν είναι θέμα είναι ντε μοντέλ. Δηλαδή μπορεί να σκέφτονται ότι θέλουν να έχουν τελειώσει 4-5 ώρα το απόγευμα τη δουλειά τους. Μπορεί να σκέφτονται ότι οι προοπτικές ανέλυξης και εξέλιξης σε μια πολυεθνική να είναι καλύτερες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν πολλές διεξόδους. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μονόδρομος να τελειώσει μια σχολή καθηγητική και να γίνεις καθηγητής. Mm-hmm. Ειδικά στις θετικές επιστήμες. Ας πούμε, χημική πάνε στη βιομηχανία. Με το κι άλλοι τους βλέπουμε.
1: Και εκεί το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή. Έτσι.
0: Το μεγαλύτερο. Όχι, στην πληροφορική με το κι άλλοι. Είναι δύσκολες ειδικότητες.
1: Να.
0: Οι βιολόγοι, γενικά αυτές οι θετικές σχολές είναι δύσκολες όλες.
1: Γιατί ουσιαστικά.
0: Έχουν δηλαδή πολλές επιλογές οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων. Mm-hmm. Και σε αυτό θέλω να μείνουμε. Mm-hmm. Ότι έχουν πολλές επιλογές. Άρα λοιπόν και πολλές από αυτές τις σχολές έχουν και πολύ χαμηλές βάσεις.
1: Άρα για να το γυρίσω τώρα λίγο αλλού, να μην στεναχωρηθεί κάποιος, ας πούμε, επειδή θα πάει στο μαθηματικό ενώ ήθελε να μπει, ξέρω εγώ, πληροφορική, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Ότι...
0: Όχι, να μην στεναχωρηθεί. Εγώ δεν θα στεναχωριόμουν.
1: Ότι μπορεί να κυνηγήσει το όνειρό του, γιατί
0: εύκολα,
1: να το βγάλουμε, γι' αυτό δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες, ούτε άμα δεν πας καλά στις Πανελλήνιες.
0: Σωστά. Mm-hmm. Και άλλωστε η διαβίου μάθηση και η αναβάθμιση των προσόντων και η επανακατάρτιση πρέπει να είναι μότο στα παιδιά, γιατί οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες και ραγδαίες στην εποχή μας που πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζει τα προσόντα σου.
1: Τώρα, ερώτηση που τη συζητάμε πολλά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον όσα θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου από μικρός, υπάρχει πιθανότητα ρεαλιστική τώρα, πέρα από το τι λένε οι πολιτικοί, είτε κυβερνάνε είτε αντιπολιτεύονται, υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να δούμε να καταργείται αυτό που λέμε πανελλαδικές εξετάσεις και να πάμε σε ένα εθνικό πολιτήριο, δηλαδή να τελειώσει το σχολείο και ανάλογα και με το βαθμό που βγάζεις να μπαίνεις σε όποια σχολή θέλεις και τα λοιπά, δηλαδή όπως γίνεται, όπως είναι το IB ή εν πάση περιπτώσει ένα μοντέλο που ισχύει και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ή λόγω της αδιαβλητότητας, πως είναι ο σωστός όρος των Πανελληνίων.
0: Σωστά,
1: θα μας συνοδεύει αυτό το σύστημα και για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πολιτήριο όπως συζητιέται τώρα δεν συζητάει κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ίσα-ίσα προβλέπει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και στις μικρότερες τάξεις, στην πρώτη, στην δεύτερη και στην τρίτη λυκείου, όπου απλά εκείνο που συμβαίνει είναι να αναβαθμίζεται ο ρόλος σχολείου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, από την πρώτη λυκείου, μετά το ας πούμε, τελειώνεις και την πρώτη λυκείου, από την αρχή της δεύτερης λυκείου προετοιμάζεσαι για την κατεύθυνση που θα πας. Παρατάς όλα τα άλλα μαθήματα και κάνεις τα τέσσερα μαθήματα τα οποία θα δώσεις πανελλήνιες.
1: Όπως ήταν παλιά οι δέσμες.
0: Όπως ήταν παλιά οι δέσμες. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα της δεκαετίας του 80, έτσι που μου δίνεται την πάσα, το 2026. Το οποίο έχει ξεπεραστεί και και απόδειξη το ότι έχει ξεπεραστεί. Θα μείνουν χιλιάδες θέσεις και φέτος κενές, όπως μένουν και τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα μείνουν χιλιάδες θέσεις κενές. Αυτό λοιπόν που το σύστημα έχει φτάσει στα όρια. Και πρέπει να το αλλάξουμε. Τώρα το Εθνικό Απολυτήριο.
1: Μισό λεπτό, παιδί μου, ανοίγεται και αυτό. Άρα λέτε εσείς να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ότι
1: δεν ήταν πετυχημένο σαν μέτρο.
0: Το σύστημα, προσέξτε, καταρχάς δεν είναι βάση του 10. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη βάση του 10, γιατί υπάρχουν σχολές που έχουν βάση 14, 15. Δηλαδή, αν δεις και ειδικές σχολές με την αρχιτεκτονική, πριν από μερικά χρόνια είχαμε στην αρχιτεκτονική στη Θράκη κανέναν υποψηφίο, μηδέν εισαχθέντες, μηδέν, κανένας δεν μπήκε, γιατί είχε 16 και 75 ελάχιστη βάση εισαγωγής στο σχέδιο και 15 μισό στα μαθήματα. Τρομακτική, δεν είναι βάση του 10.
1: Ναι. Δηλαδή, άρα δεν κάτι δεν δουλεύει σωστά, άσχετος, λέτε.
0: Δηλαδή, σημαίνει ένας που έχει 14 ότι είναι άσχετος και δεν περνάει, ή 15. Άρα λοιπόν δεν είναι η βάση του 10, δηλαδή για να το ξεκαθαρίσουν οι ακροατές μας. Δεν μιλάμε, εγώ δεν συμφωνώ να μπαίνουν με 2 και με 3, mm-hmm. αλλά όχι να μπαίνουν και με 15.
1: Να μην μπαίνουν με 15, προφανώς.
0: Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή όχι από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Και για το Εθνικό Απολυτήριο μια κουβέντα και για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που έχει πετύχει σε πολλά κράτη εδώ και δεκαετίες έχει εφαρμοστεί. Δεν χρειάζεται στη χώρα να ανακαλύψουμε τον τροχό, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από εμάς, να εφαρμόσουμε καλές πετυχημένες τακτικές, θέλουμε, πρακτικές. Mm-hmm. Που έχουν πετύχει. Αυτή τη στιγμή, όπου και να δείτε τα αποτελέσματα, μα θέλετε να δείτε σε εξετάσεις του PISA σε 15χρονους, όπου και να δείτε στα διεθνείς διαγωνισμούς, δεν πάνε καθόλου καλά οι δικοί μας μαθητές.
1: Μάλιστα. Άρα
0: δεν φαίνουν τα παιδιά, δεν έχουμε χαζά παιδιά, αλλά κάτι λάθος κάνουμε εμείς.
1: Κάτι λάθος κάνουμε εμείς, μάλιστα. Και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω είναι για την επόμενη συνέντευξή μας όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαφιαδάκη, να είστε καλά.
0: Ναι, να είστε καλά κι εσείς.
1: Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, για τις πανελλαδικές, για τα μηχανογραφικά και για όλα όσα προβληματίζουν γονείς και πρώτα τους υποψήφιους και μετά και τους γονείς τους και γενικά την ελληνική οικογένεια για όλη αυτή την ιστορία που, δεν ξέρω, με την προσωπική μου άποψη είναι ότι προβλέπω να μας συνοδεύει για ακόμη αρκετά χρόνια, αλλά μακάρι να καταφέρουμε να την αλλάξουμε προς μια πιο έτσι, ανθρώπινη και ευέλικτη κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές η ζωή, άμα δεν το κάνεις εσύ, τα λύνει και η ζωή τα πράγματα από μόνη της. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου ρύθμισε τον ήχο, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και Τανσίμ διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Την ίδια ώρα οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν πτώση περίπου 3% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες ακύρωσε σχεδιασμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% φτάνοντας στα $87,21 το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,36% και έφτασε στα $89,97. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφερόμενο στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών επισήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμηνης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκάτς Φάμελος μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί στην προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας σε ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Στην αθλητική ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της οργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας Νότιος Κορέα. Τσεχία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Ύφεση το φαινομένο αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια
2: επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη η παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις βραδινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τη ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη διάνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Gospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% φτάνοντας τα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 1,57% και έφτασε στα 88,96 δολάρια. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασίων, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη που έχει θέσει η Τουρκία από το 1995. Απέκλεισε τον ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επισήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. «Τα προβλήματα δικά σας είναι ορατά για μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον πολυχώρο λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμινης εργασίας, καθώς, όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκάτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Σήμερα απολογείται στον Ανακριτή 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο, στο Αίγιο. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στα αθλητικές ενημέρωση, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Αυτή την ώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Νότιας Κορέας και Τσεχία. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: 84.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, εδώ το τακτικό μας ραντεβού Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, την ώρα που ξημερώνει και υποδεχόμεθα το πρώτο φως της μέρας που γλυκό ξημερώνει. Βαγγέλης Δημακόπουλος επί του παρόντος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρυσοκόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Και παρέα, ξεκινάμε το καινούργιο πρωινό La Fiesta.

La fiesta, το ποδόσφαιρο στο Μεξικό, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Με την έναρξη του 23ου Μουντιάλ. Η Σακύρα και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Είναι η μέρα Παρασκευή και ο Ιούνιος έχει κιόλας 12, ελληνικό καλοκαίρι να μεγαλώνει ακόμα η μέρα. 12 του μηνός, ως Ιωνού Φρύου του Αιγυπτίου, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα στη δική σας γειτονιά, από τις Αχαρνές στο Πέραμα. Και από το Περιστέρι στη Φιλοθέη, η Μητροπολιτική Αθήνα, η καινούργια ημέρα. Πολύ καλημέρα στην κυρία Πετρακούπουλου. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, καλημέρα και στον κύριο Μπούρμπο, το φίλο μας. Να είστε καλά. Ένα ταξίδι μέσα από τις τέχνες, 301 το Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Σήμερα, 7.30 το απόγευμα, καλημέρα στα παιδιά, η καλοκαιρινή σχολική γιορτή. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, ξέρετε. Και 6-9-48-9-84-9-84 ή στο Viber. Εντάχει και τα βιβλία της ημέρας ως προϊόντα πολιτισμού. Σήμερα εκδόσεις με τέχνιο, Εδουάρδο Γκαλεάνο. Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το μετέχνιο, οι δομές εξουσίας, το ποδόσφαιρο, στιγμιότυπο από τα Μουντιάλ ανά 4 χρόνια. Μια εξαιρετική, ένας πολιτικός συντάκτης, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που βεβαίως σημαίνει ότι όλα τα παιδιά ονειρευόντουσαν να παίζουν μπάλα εκεί στη Λατινική Αμερική, αλλά δυστυχώς δεν ήταν καθόλου καλός ποδοσφαιριστής, αλλά τα γράφει πάρα πολύ ωραία. Και από τις εκδόσεις Πατάκη σήμερα, Έρση Σωτηροπούλου. Τίτλος, Σενιωρίτα. Φόντο, μια τακερία, η γιορτή στους δρόμους της πόλης του Μεξικού. Τα βιβλία της ημέρας, με τις ομάδες να έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους και βεβαίως 5 φορές, ποιος το έχει πάρει, Μπραζίλ.

Είναι 15 λεπτά μετά τις 6. Τι να πρωτοπείς, τι να πρωτοδείς. Μια καλημέρα θα πεις στην αγαπητή Εύη Ρεντίφη που έχει πάρει τη σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Με την δυσιογραφία να έχει και τι δεν έχει. Τι να κορφολογήσει κανείς. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, MIT, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών, μέγας διανοητής τεχνολογίας, να σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε στη χρήση της για ό,τι δημιουργούμε. Διότι πολλές φορές εκεί καταλήγουμε, εκεί ρωτούμε, από εκεί παίρνουμε απαντήσεις και βεβαίως το μυαλό του ανθρώπου, η δική μας δημιουργικότητα. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, τον φίλο μας, ο Πλανητάρχης λέει. Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ. Και ενδιάμεσα, 5-6 διαφορετικές δηλώσεις. Θα γίνει και η χειρία, θα βομβαρδίσουμε. Δεν θα βομβαρδίσουμε τελικά, διότι πλησιάζουμε σε συμφωνία. Ο Τέμπορα, ο Μπόρες και Ντούμ Σπύρο Σπέρο. Καλημέρα στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Ταχιτζή. Καλημέρα στον κύριο Δωρή. Στη συντροφιά μας, την κυρία Τζάκη, πολύ καλημέρα από την Κίμολο, να περάσετε καλά. Στην κυρία Βλάχου, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωαννίδου, την κυρία Αντωνάτου. Ωραία φωτογραφία. Ένα νησάκι φόντο, μάλλον Σαντορίνη, ένα κορασκελόπλιο στο βάθος και σε ένα πεζούλι, ένα φλιτζάνι με ελληνικό καφέ με το χάλκινο μπρί και ένα χέρι να βάζει σιγά σιγά το μέτρη το βαρύ γλυκό ελληνικό καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Βράτσου. Σε εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας. Η δυσιογραφία, αν αφήσουμε την μπάλα και πάμε στους αριθμούς. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, στοιχεία της Σταλιστικής Υπηρεσίας, από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Δηλαδή 2,5% ακρίβηνε πέρσι οι ακρίβηνε τιμές και άλλα 5,2 επί των ακριβών τιμών, με την εκτόξευση των τιμών να είναι σε δυσθεώρητα ύψη και να αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα. Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του σημείωσε ότι αυτό είναι μια ευρύτερη οπτική διεθνής. Και σε κάθε περίπτωση το πετρέλαιο και αυτό ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις δηλώσεις. Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το απόγευμα, άλλα λέει το βράδυ. Η ειδησιογραφία έχει πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά. Καταρχήν, καλημέρα στο δίστομο. 82 χρόνια έκτοτε από την καταστροφή του δίστομου, τη σφαγή των κατοίκων, η μνήμη που δεν έχει σβήστη. Μια καλημέρα και στις γειτονιές εκεί απέναντι από τον Ισάκη Σάσον στην Αλβανία, ο κ. Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, τον πρόεδρο της Βουλής στην Αλβανία, να σημειώνει ότι η βασική προϋπόθεση για να δώσει η Ελλάδα πράσινο φως στην ενταξιακή πορεία είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η επίλυσή του των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας. Στην ατζέντα, τι θα γίνει και αν θα γίνει και πότε με ευρωπαϊκές χώρες να ετοιμάζουν ένα χώρο υποδοχής σε κάποια γωνιά της Αφρικής. Το σημείο είναι ο κύριος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης, και οι αναταράξεις σε γειτονιές της Ευρώπης από κυρίους καιρών αυτές τις μέρες. Δυστυχώς ταραχές στο Μπέλφαστ βεβαίως και οι ακρότητες που συνοδεύουν γεγονότα θλιβερά. Η δυσιογραφία έχει το σύλλογο από τα Τέμπη που καταγγέλουν την απόφαση για μια ακόμα επαόριστη αναβολή αυτή τη φορά της δίκης για τον ελεγκτή της Σύμβασης 717 με προσχηματικά επιχειρήματα και δικαιολογίες. Μια δίκη στην οποία το ελληνικό δημόσιο, σύν ακίνηση απίθμενο κινησμού, όχι μόνο δεν υποστήριζε την κατηγορία, αλλά αρχικά διόρισε και συνηγόρησε υπεράσπιση στους κατηγορούμενους ελεγκτές. Λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συλλόγου των θυμάτων οικογένειας από τα Τέμπη και η αναβολή επαόριστον της δίκης για τα χαμένα βίντεο μετά από 20 δικάσιμες. Η δυσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Σήμερα Παρασκευή, στη Μαλακάσα αναμένεται να θεμελιωθεί το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων. Τον ακύρωσε ο κύριος Δένδιας στη διάρκεια ομιλίας στο συνέδριο για την Ελλάδα και το 2030 και ανέφερε ότι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα εγκαινιαστεί στην Τρίπολη η πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων
drones. Ναι, παραγωγή ελληνικών drones για τις ενόπλες δυνάμεις, πόσο σημαντικό και πόσο κρίσιμο είναι. Την ίδια στιγμή που διαβάζει κανείς δημοσιεύματα για επικείμενη αγορά πολλών υποβρυχίων, drones empire από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί και στο ναυτικό επίπεδο και στο αεροπορικό επίπεδο η ελληνική βιομηχανία και η ελληνική επινοητικότητα να επιβραβευθεί. Την πολιτική δημοσιογραφία βεβαίως σε προεξάρχουσα θέση και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκλογές άνοιξη 27. Αναφορές για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του κυρίου Σαμαρά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη. Για τα ελληνοτουρκικά είναι ο μόνος, όπως λέει, που έθιξε το θέμα του κάζους Μπέλη στην Τουρκία. Τι να αφήσεις, τι να πεις, τι να πρωτοποιείς και βεβαίως βολές από την αντιπολίτευση, από την Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα, βολές βεβαίως και από το Πασόκ. Πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών. Και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξης προς την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα από τον κύριο Φάμελο και ο κύριος Πολάκης στο Open, το έλεγε προχθές, να θέτει θέμα παρέτησης του κύριου Φάμελου, αν δεν φέρει σε συμφωνία. Αν δεν φέρει μέσα σε 10 μέρες συμφωνία με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, Μήλος. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Η ώρα είναι 6 και 20. Καλημέρα σας. Καλό δρόμο. Be OK λέει το τραγούδι. Για να δούμε.

0: Αθήνανε 84, μια μέρα στην Αθήνα, στα μέσα κιόλας του Ιουνίου. Ελληνικό καλοκαίρι και παγκόσμιο καλοκαίρι, διεθνής ειδησιογραφία, η προβολή άλλοτε στο Λίβανο, άλλοτε στα στενά του Ορμούζ, άλλοτε στις Βρυξέλλες, στα πεδία και στις στέπες της Ουκρανίας, έναν τόσο σύνθετο κόσμο, και άλλοτε στις χρηματαγορές με τα ομόλογα και τα κρυπτονομίσματα και την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια παγκόσμια ζυγαριά της καθημερινότητας. Και αν αλλάξουμε σελίδα, η προβολή σε αυτές τις ημέρες για ένα μήνα σχεδόν στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μουντιάλ του 2026, με πολύ ιδιαίτερες συνθήκες θα μπορούσε να πει κανείς. Σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως, από την εποχή της αθωότητας σε μια άλλη πραγματικότητα, και από τότε που τα εισιτήρια έκαναν στον τελικό στις Ηνωμένες Πολιτείες το 94 κάτω από 500 ευρώ, τώρα έχουν φτάσει να πωλούνται 10.000, και αυτό είναι ένα δείγμα των καιρών. Η εποχή που η μπάλα πεζόταν με ένα άδειο κουτάκι, δύο πέτρες για δοκάρια, μάλλον έχει παρέλθει. Κάποιοι όμως το σημειώνουν εμφατικά και ξεδιπλώνουν ιστορίες που είναι χρήσιμο να τις γνωρίζουμε και να ταξιδεύουμε στον χρόνο. Εκδόσεις Λογότυπο, Εκλεκτός Συνάδελφος, Sport FM, Star Channel, με πολύχρονη εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ και μια ευρύτερη οπτική των πραγμάτων. Τίτλος: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Πολύ καλημέρα στον Μάκη Διώγο.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα, στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε από τον σταθμό της Αθήνας. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι και ωραίος τίτλος. Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Τα λέει όλα, Μάκη.
1: Νομίζω. Ναι, για τους νεότερους ίσως είναι ερωτηματικό, ξέρεις, για τα νέα παιδιά. Για εμάς όμως που παίξαμε μπάλα στον δρόμο και που είχαμε για δοκάρια δύο πέτρες και πολλές φορές δεν είχαμε μπάλα, είναι μια πολύ έτσι οικία εικόνα. Είναι μια εικόνα των παιδικών μας χρόνων, των χρόνων της αθωότητας, του ποδοσφαίρου που είχαμε στο μυαλό μας. Και επειδή σε άκουσα στην εισαγωγή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάθε 4 χρόνια για μας ήταν γιορτή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί βλέπα παίχτες, ομάδες, εμφανίσεις που ξέρεις δεν τα βλέπω, γιατί τότε η τηλεόραση δεν έδειχνε ποδόσφαιρο τόσο πολύ όσο δείχνει τώρα. Οπότε το Μουντιάλ ήταν πραγματικά γιορτή, γιατί τότε η τηλεόραση δεν έδειχνε ποδόσφαιρο τόσο πολύ όσο δείχνει τώρα. Οπότε το Μουντιάλ ήταν πραγματικά

0: ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο. Οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που γνωρίσαμε εμείς, που μεγαλώσαμε εμείς. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι πλέον άθλημα με πάρα πολλά χρήματα και καλώς τα παίρνουν σε τελευταία ανάλυση. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι όμως στάρ, είναι άνθρωποι που ζουν μια ζωή σχεδόν, όχι σχεδόν, ίδια με αυτήν που ζουν οι στάρ του κινηματογράφου. Οπότε στο βιβλίο έψαξα, βρήκα 51 ιστορίες από αυτές που δημοσιεύω κάθε Σάββατο στην εφημερίδα Η Εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυλέξαμε 50 με πόνο καρδιάς, θα σου πω, Γιώργο, γιατί όλες είναι ωραίες ιστορίες με ένα background, και προσπαθήσαμε να βρούμε ιστορίες ανθρώπων που μέσα από το ποδόσφαιρο προσπαθήσαν να κερδίσουν και κάτι άλλο. Σε άλλες εποχές βέβαια, μιλάμε για τη δεκαετία του 20, του 30, του 50, του 60, ακόμα και του 90, ανθρώπους που διεκδίκησαν, άντρες και γυναίκες που διεκδίκησαν κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, ακόμα και ανθρώπους που πάλεψαν με αρρώστιες, όπως είναι η ιστορία που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Άγγλου ποδοσφαιριστή του Χόλτς της Μπέρμιχαμ, ο οποίος πέθανε από πολυεμελίτιδα εκεί στη δεκαετία του 50 και έγινε αφορμή να η κυβέρνηση τότε, η Βρετανική κυβέρνηση, να διαθέσει το εμβόλιο της πολυεμελίτιδας σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σε όλους τους πολίτες της Βρετανίας, και έτσι σώθηκε πληθυσμός από αυτή την αγωστή.
1: Μια δυο ακόμα ιστορίες, Μάκη, θα μας αφηγηθείς, εν
0: συντομία. Με συντομία. Λοιπόν, κοίταξα να δεις, μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω ότι και τώρα και με αφορμή το Μουντιάλ που είναι, ξέρεις, ένα κίνητρο ποδοσφαιρικό, αλλά και το καλοκαίρι. Κοίταξε, μια πολύ ωραία ιστορία είναι του Σπαρβάσερ, του ανατολικογερμανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήρε το κύπελλο κυπελούχων με το Μαγδεμβούργο, κόντρα στην Μίλαν, τη μεγάλη Μίλαν της δεκαετίας του 70. Η Ανατολική Γερμανία ξέρουμε ότι είχε πολλά προβλήματα ελευθεριών όσο ήταν το προηγούμενο καθεστώς. Ο Σπαρβάσερ λοιπόν ήταν από τους ήρωες της ποδοσφαιρικής ζωής της Ανατολικής Γερμανίας, μέλος της εθνικής ομάδας, η οποία στο παγκόσμιο κύπελο, παρεπιπτόντος, το 74 αντιμετώπισε τη Δυτική Γερμανία. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 έγινε στη Δυτική Γερμανία. Η Ανατολική Γερμανία είχε κερδίσει τότε τη Δυτική. Ήταν ένα, ξέρεις, ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την τότε χώρα.
1: Ήταν και πολιτικό γεγονός, βέβαια.
0: Ήταν βέβαια και πολιτικό γεγονός. Αποδείχθηκε ότι ο σοσιαλισμός είναι πιο ισχυρός από τον καπιταλισμό. Λοιπόν, ο Σπαρβάσερ λοιπόν κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει, να δραπετεύσει από την Ανατολική Γερμανία. Ο μόνος τρόπος, όπως ξέρεις και εσύ, ξέρουν και ο Κωνσταντίνος, ήταν να φύγεις από το τείχος που υπήρχε τότε. Επιχείρησε ο Σπαρβάσερ να φύγει. Δυστυχώς, πολλές φορές οι φρουροί πυροβολούσαν αυτούς που επιχειρούσαν να φύγουν από την Ανατολική Γερμανία. Ο Σπαρβάσερ όμως ήταν τυχερός. Ο κρουλός που ήταν εκείνη την ημέρα στο φυλάκιο τον ήξερε, ήταν θαυμαστής του από το ποδόσφαιρο, τον θαύμαζε δηλαδή. Δεν τον πυροβόλησε. Ο Σπαρβάσερ πέρασε στη Δυτική Γερμανία και γλίτωσε από το θάνατο. Ένα γκολ που είχε πετύχει λοιπόν τότε έσωσε τη ζωή, και πραγματικά ήταν έτσι, είναι μια ιστορία πολύ συγκινητική, γιατί μιλάει και ο Σπαρβάσερ, λέει, καταγράφω τις δηλώσεις του για την ζωή του. Και εντάξει, άλλο ένα νομίζω ότι είναι το χαμένο αντίτυπο, το έψαξα λίγο περισσότερο. Το 1958, όπως ξέρουμε όλοι, υπήρξε το μεγάλο τραγικό δυστύχημα της αποστολής της Manchester United στο Μόναχο, όπου χάθηκε εκείνη η μεγάλη ομάδα.
1: Δύο επέζησαν.
0: Ναι, παραπάνω επέζησαν, αλλά μεγάλους από τη βασική ομάδα είναι όντως δύο, ο προπονητής, ο Μπάσμπι και ο Μπόμπι Τσάρλτον. Η ομάδα έπαιξε Τετάρτη και ήταν προγραμματισμένο να παίξει match με τη Wolves το Σάββατο για το πρωτάθλημα, για το αγγλικό πρωτάθλημα. Εκεί, ξέρεις, στην Αγγλία ακόμα και τότε, στο δεκαετία του 50, ήταν όλα πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους. Σε κάθε μάτς έβγαινε το πρόγραμμα του αγώνα, ξέρεις, με τις συνθέσεις, με δηλώσεις, με όλα αυτά. Λοιπόν, οι Άγγλοι, επειδή ήταν σίγουροι ότι ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο, είχαν τυπώσει τα αντίτυπα του προγράμματος του αγώνα. Όταν φυσικά έγινε το δυστύχημα, αυτά τα αντίτυπα δόθηκε εντολή να καταστραφούν από το διοίκηση της Manchester United, γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει ένα τέτοιο αντίτυπο που είχε μέσα ονόματα και δηλώσεις παιχτών που δεν ήταν στη ζωή. Όμως ένας φίλος, ένας οπαδός της ομάδας που δούλευε στο τυπογραφείο που τυπώθηκε το αντίτυπο, κράτησε μερικά αντίτυπα. Έτσι τα πήρε πριν, δηλαδή τα πήρε την ώρα που τυπωνόντουσαν. Πριν
1: αποσυρθούν,
0: ναι, πριν αποσυρθούν.

0: πούμε, και μετά από πάρα πολλά χρόνια τα βρήκε ο γιος του σε μια κούτα και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Αρκεί βέβαια να σου πω ότι αυτό το αντίκτυπο πουλήθηκε πολλά εκατομμύρια και το πήρε ένας Κινέζος στον πληστηριασμό. Είναι και αυτό μια ιστορία, ξέρεις, που δείχνει πόσο η μοίρα μπορεί να παίζει παιχνίδια, ξέρεις, τραγικά με ανθρώπους που παίζουν από τη ζωή, με ομάδες που παίζουν από τη ζωή και που μπορεί ένα απλό αντίτυπο να σημαίνει που εκείνη θα έκανε, ξέρω εγώ, μισή λίρα, ξέρω, δεν ξέρω πόσες πένες θα έκανε εκείνο το Σάββατο, και ξαφνικά λόγω του τραγικού δυστυχήματος απέκτησε μια τεράστια συλλεκτική αξία.
1: Ιστορίες ποδοσφαίρου, δύο πέτρια δοκάρια και ένα διακουτάκι, Μάκης Γιώγος, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε για το Μουντιάλ. Τι να ρωτήσουμε, τι να πρωτοπούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Πρώτη φορά σε τρεις χώρες, πρώτη φορά με τέτοιες διεθνείς βεβαίως αναταράξεις. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό, με τα τείχη και με τη μετανάστευση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Καναδά, το συνδιοργανώνουν όλοι μαζί. Αλλά την τη θέλει για 51η πολιτεία παραδίπλα. Μια περίεργη εποχή, Μάκη.
0: Έτσι ακριβώς, μια πολύ περίεργη, όπως τα είπες ακριβώς, Γιώργο, είναι με διεθνείς αναταράξεις, με σχέσεις όχι καλές ανάμεσα στις τρεις χώρες. Όντως είναι το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο η FIFA το έδωσε σε τρεις χώρες. Είναι και οι καιρικές συνθήκες ιδιαίτερες. Νομίζω είναι και οι ώρες για εμάς τους Ευρωπαίους, πολλά παιχνίδια θα
1: γίνουν. Αξιμέρωτα.
0: 4 το πρωί, 6 το πρωί. Οπότε είναι, βέβαια, και αυτή η πλευρά της γης δικαιούται να έχει να διοργανώνει τα Παγκόσμια Κύπελλα. Μένει να δούμε. Επαναλαμβάνω ότι θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, αλλά σίγουρα, εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω πολλές φορές έτσι με το παρελθόν, αλλά σίγουρα δεν έχει χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο την έγκλη του, με την έννοια, αν θες, έχει χάσει και την ποδοσφαιρική του έγκλη. Δεν είναι πια οι ομάδες αυτές που ήταν στο παρελθόν διαφορετικές. Δηλαδή και εσύ και εγώ γνωρίσαμε μια Βραζιλία η οποία ήταν η τέχνη, η φαντασία, η
1: αυτόλεπτο.
0: Μετά ήταν η Ιταλία, ας πούμε, δεν είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά όταν ήταν, ξέραμε ότι θα παίζει άμυνα και θα προσπαθεί να κλέψει σε εισαγωγικά το παιχνίδι. Οι Γερμανοί με την πειθαρχία τους, οι Ολλανδοί με το ποδόσφαιρο το λίγο άναρχο αλλά και πάντα ωραίο, οι Αργεντίνοι. Τώρα οι ομάδες, όλες οι εθνικές ομάδες παίζουν σχεδόν το ίδιο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί βέβαια όλες οι ομάδες, όλοι οι σύλλογοι έχουν γίνει μικρές εθνικές. Έχουν από 15 και 20 χώρες ποδοσφαιριστές κάθε μία. Πάντως δεν πάει να είναι ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο οι φίλαθλοι περιμένουν να δούμε και ελπίζω να δούμε καλό θέαμα και έτσι να περάσει οι πρώτοι μήνες του καλοκαιριού με ωραία πράγματα, με ποδόσφαιρο και όχι με δυσάρεστα γεγονότα, αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο Ιράν, στην Ουκρανία και σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
1: Μάκη, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ενδιαφέρεσα να νομίζουν οι συνομιλίες. 6 και 35. Τσεχία, Νότια Κορέα στο 76. 1-1. Επί του παρόντος αξιμέρωτα οι αγώνες του Μουντιάλ. Είναι Αθήνα 984. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας και 6-9-48-984-984 το Viber. Πολύ καλημέρα στην κυρία Ρόμπου, καλημέρα στην κυρία Δεσίλα, στον κύριο Τζίμα. Παιδικές αναμνήσεις στα γήπεδα του ποδοσφαίρου όταν η εποχή της αθωότητας, στην ασπρόμαυρη ενδεχομένως και μετά στην έγχρωμη τηλεόραση. Βιβλία της ημέρας, τα επαναλαμβάνουμε, Εδωάδο Γκαλεάνο, ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως από τις εκδόσεις Μετέχνιο και το Σενιωρίτα της Σωτηροπούλου από τις εκδόσεις Πατάκη με φόντο βέβαια την πόλη του Μεξικού σε μια ταγκερία. Ήρθε παρόδο να θυμίσουμε στους ακροατές που την περασμένη εβδομάδα κέρδισαν προσκλήσεις. Είναι για την απόψινή παράσταση στον ελληνικό κόσμο για το πολύ ωραίο έργο της Ιώλης Ανδρεάδη που το σκηνοθετεί Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, ο Μανώλης Σιώτης, το έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στην Οδό Πειραιώς θα πάτε εκεί κατευθείαν. Οι προσκλήσεις, όπως μας έχει ενημερώσει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του 984, τα ονόματα βρίσκονται στο ταμείο. Λίγο νωρίτερα, βεβαίως, και καλά να περάσετε. Μανώλης Σιώτης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Και όπως σημειώνει η Ιώλη Ανδρεάδη, για το Φελίνι, τα όνειρα αποτελούν τη βασιλική οδό προς το ασυνείδητο. Η σκηνοθετική γραμμή της παράστασης συνίσταται στην επιθυμία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης κάποιων βασικών στιγμών τη ζωή του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού Μανώλη Χιώτη ως υλικού ονείρου. Ονείρου μέσα στο οποίο όλοι μπορούν να συμβούν απότομα.

0: 7 παρά 20 ωραίες μελωδίες. Πολύ καλημέρα στον κύριο Νικολάου. Καφεδάκι πρωινό, ανοίγουμε τη βεράντα, ποτίζουμε τα λουλούδια. Καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει για εργασία. Καλημέρα στην κυρία Παλτά, σε παλιούς και νέους φίλους. Και φεύγουμε τα ναι και τα όχι και τα μπορεί και τα ίσως, οι βομβαρδισμοί, το ενεργειακό κόστος, το πετρέλαιο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, η οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση στην εγχώρια πραγματικότητα και πάμε μια άλλη βόλτα. Ελληνικό καλοκαίρι, κατά καιρούς ξέρει, ταξιδεύουμε. Πάμε μια στο Σιράκο, πάμε μια στις Πρέσπες, πάμε μια στο Αψαρά, πάμε μια βόλτα στο γιατρό στην Σέριφο ή στη Σύφνο, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ηλία Πράσινο, ο τοπικός πρόεδρος της κοινότητος, ή στην όμορφη Δονούσα, στην καρδιά του Αιγαίου. Καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη Δονούσα, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε για το πρωινό ξύπνημα και αυτό γίνεται παράδοση χειμώνα καλοκαίρι, κύριε Πράσινο.
1: Ναι, έχουμε μια σχέση πλέον.
0: Ξέρετε, θα συνηγορήσετε ότι έχει σημασία να ακούμε μερικά πράγματα χωρίς να υπάρχει ένας αποχρόν λόγος. Μια φωτιά, μια καταστροφή, ένα συνήθως όχι ευχάριστο συμβάν. Και να πούμε τι χαμπάρια καλημέρα, πώς ξημερώνει, πώς θα φαίνεται βόλτα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να μην αναδεικνύουμε μόνο τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά να δίνουμε σημασία και στην ομορφιά που υπάρχει λιγάκι στον κόσμο.
0: Πώς είναι το πρωινό σας?
1: Είναι ένα όμορφο πρωινό στη Δονούσα, έχει πολύ ωραίο καιρό, είναι πολύ ωραία, έχει καλοκαιριάσει πλέον για τα καλά, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά, θα κάνουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα, τις βόλτες μας.
0: Οι επισκέπτες έρχονται, φαντάζεται κανείς, στο παποράκι της γραμμής ή ο σκοπελίτης θα κατεβάζουν κόσμο.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι επισκέπτες, φανταστείτε. Μεγάλη κίνηση, είναι προς το παρόν πολύ ήρεμα και όλοι όσοι είναι τώρα εδώ το απολαμβάνουν πραγματικά, είναι πολύ τυχεροί.
0: Και προφανώς είναι μια λεπτή ισορροπία, όπως και σε πολλούς άλλους τόπους, κύριε Πράσινε, πώς να κρατήσει κανείς, να έχει την επισκεψιμότητα, να έχει έναν κόσμο ο οποίος ζει το νησί και απ' την άλλη να κρατήσει την ισορροπία, οι παραλίες, ο τόπος, οι άνθρωποι, οι συνήθειες, η ατμόσφαιρα που εκπέμπει ένας τόπος. Έχει αυτή η λεπτή ισορροπία, δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να παραμείνει ο τόπος βιώσιμος και για εμάς που μένουμε εδώ μόνιμα και για τους επισκέπτες που έρχονται. Η Δονούσα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι κουρεσμένο, οι παραλίες μας δεν είναι οργανωμένες, δεν έχουμε ξαπλώστρες, ομπρέλες και τέτοια πράγματα, ούτε έχει ιδιαίτερα μεγάλη δόμηση, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί πάρα πολύ κόσμο, οπότε ο αριθμός τον οποίο μπορούμε να υποδεχθούμε είναι μέσα στα πλαίσια της κλίμακας του νησιού, οπότε
0: ίσως αυτό είναι η καλύτερη επένδυση, κύριε Πράσινε, να έχει κανείς ένα προϊόν να σε επιτραπεί που να αποδίδει στο δυναικές παρά να κοιτάξει την πρόσκαιρη οικονομική ευμάρεια και μετέπειτα να στραφεί ως ένα μπούμερα ξένα τόπο.
1: Ναι, αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο, ότι ακριβώς αυτό είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον. Δεν μου αρέσει προσωπικά η λέξη
0: που είναι. Ναι, ασφαλώς όχι, αλλά...
1: Ο τόπος είναι τόπος, αλλά βλέπουμε πλέον ότι ο κόσμος αναζητάει τέτοιου είδους προορισμούς και τέτοιου είδους εμπειρίες.
0: Και έχετε και φίλους, υπάρχει και σύλλογος Ποσειδών με πολιτιστικές δράσεις, όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα.
1: Ναι, είμαστε αρκετά δραστήριοι. Στο νησί υπάρχει ένας εξαιρετικά δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος κρατάει ζωντανό το νησί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με εκδηλώσεις και δραστηριότητες και διάφορα άλλα.
0: Έχει και θερινό σινεμά?
1: Θερινό σινεμά όχι, δεν έχουμε δυστυχώς. Είναι όμως κάτι το οποίο...
0: Είχαν γίνει προβολές στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, κατά περιόδους γίνονται κάποιες προβολές, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε επίπεδο να έχουμε ένα θερινό σινεμά μόνιμο και σταθερό, το οποίο μπορούμε να το ανακοινώσουμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Τα βιβλία στις προθήκες υπάρχουν πάντα?
1: Ναι. Το κομμάτι της βιβλιοθήκης πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλές δωρεές βιβλίων, οι οποίες μας αναγκάζουν συσσαγωγικά να φτιάξουμε περισσότερες βιβλιοθήκες, όχι μόνο στο κεντρικό χωριό, αλλά και στα άλλα χωριά του νησιού και στις παραλίες, σε διάφορα δημόσια σημεία. Θα βρείτε πολλά βιβλία τα οποία μπορείτε να τα δανειστείτε, να δώσετε το δικό σας, να το πάρετε.
0: Αυτό προφανώς δημιουργεί και μια ιδιαίτερη αίσθηση και στους επισκέπτες να βρίσκουν σε ένα πρόσμενο σημείο, ένα χώρο που έχουν τοποθετηθεί βιβλία και σου λένε ξεφίλησέ μας, διάβασέ μας και ναι, το επιστρέφεις.
1: Είναι και μια δήλωση, δηλαδή το να έρθει στον νόσο να κάνει διακοπές και να διαβάσει ένα βιβλίο είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε σε όλους.
0: Είναι μια δήλωση,
1: να φύγεις λίγο από την οθόνη του κινητού, να φύγεις λίγο από όλο αυτό και απλά να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο στο μπαλκόνι σου, στην παραλία σου, στο καφενείο.
0: Υπάρχει και Ράδιο Δονούσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το Ράδιο Δονούσα είναι έτσι μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ, να έχουμε ένα ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από τη Δονούσα με φίλους κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το καλοκαίρι καμιά φορά. Είναι κάτι έτσι πολύ όμορφο το Ράδιο Δονούσα.
0: Πόσα παιδάκια έχει το νησί?
1: Το νησί αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 20 παιδιά.
0: 20 πολύ.
1: Ναι, ξεκινώντας από νηπιαγωγείο και φτάνοντας μέχρι τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη λυκείου. Κάποια παιδιά δώσαν τη Δονούσα εξετάσεις φέτος.
1: Ναι, δώσαν εξετάσεις.
0: Πήγανε στην Άξη για να γράψουν, βέβαια.
1: Εκεί πέρα είναι το εξεταστικό κέντρο. Μέχρι όλη αυτή την περίοδο, όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις στη Δονούσα περνάνε σε πανεπιστήμιο. Έχουν δηλαδή πολύ καλές αποδόσεις και τώρα και η Αγγελική, η οποία έδωσε φέτος και εκείνη, από ότι μας είπε πήγε πάρα πολύ καλά, έγινε πολύ ικανοποιημένη.
0: Για κάθε οικογένεια αυτό σημαίνει 10 μέρες, ξενοδοχεία, ξενιτεμός, έστω και αν είναι κοντά,
1: νέο περιβάλλον. Αυτά είναι τα δύσκολα της υπόθεσης.
0: Γιατρός στο νησί.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά δύσκολα το να ζεις σε ένα μικρό νησί σαν κι αυτό.
0: Από ιατρικής πλευράς πώς είστε, κύριε Πράσινε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, είμαστε αρκετά... Είμαστε μακριά από το νοσοκομείο το μεγάλο που βρίσκεται στην Άξο. Έχουμε εδώ ένα ιατρείο το οποίο ευτυχώς πλέον φέτος είναι πολύ καλά στελεχωμένο. Έχουμε και πρωτική γιατρό, έχουμε και νοσηλεύτρια. Αναμένουμε τώρα την πρόσληψη και μόνιμου γιατρού. Έχουμε και οδηγό ασθενοφόρου. Το ιατρείο έχει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται. Έχει γίνει πολύ καλή προσπάθεια από τους γιατρούς τελευταία. Έχουν έρθει μηχανήματα σύγχρονα, έχουν έρθει όλα τα φάρμακα που απαιτούνται. Οπότε όλη η πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορεί να γίνει στο νησί και γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Κατά κάποια ώρα γίνει κάτι πιο σοβαρό, απαιτείται μετάβαση στην Άξο.
0: Κατά καιρούς έχουμε συνομιλήσει με γιατρούς και στη Δονούσα και σε πολλά μέρη της πατρίδος και τώρα τα κίνητα τα οποία έχουν δοθεί και από την πολιτεία αλλά και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όποιος πάει σε ένα μικρονήσι με λίγους κατοίκους έχει οικονομικά κίνητρα από το Δήμο Χατζηγιάννη 1500 ευρώ έξτρα. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον από κάποιους να διοριστούν μόνιμα στη Δονούσα ή καλή ώρα σε άλλα νησιά? Θα το κουβεντιάζετε κι εσείς με τους συναδέλφους σας?
1: Ναι, έχει δημιουργήσει κίνητρα. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι αποτελεσματικό αυτό. Και είναι καμιά φορά έτσι αυτές οι απλές λύσεις, οι οποίες τελικά είναι αρκετά αποτελεσματικές. Δηλαδή πρέπει οι γιατροί πρέπει να αμείβονται για να έχουν ένα κίνητρο να πάνε σε απομακρυσμένες δύσκολες περιοχές και να εξασκήσουν το επάγγελμά τους.
0: Ένα κίνητο. Κύριε Πράσινε, μια καλή μέρα από τον Γκάζι στη Δονούσα, ελληνικό καλοκαίρι. Καλή να συνέχεια.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε και το χειμώνα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Προχωρούμε. Είναι 7 παρά 4. Είναι Αθήνα 84. Καλό δρόμο. Σε μια καινούργια μέρα, εργάσιμη για τους περισσότερους. Έστω και αν η σκέψη ταξιδεύει εκεί που μπορεί κανείς να απολαύσει μερικές διακοπές ή υπό ένα κομμάτι της πολιτείας, μόνο σε παλιές φωτογραφίες βλέπει.

μαζί σου στο φως 7 παρά 10. Μαριζαρίζου, καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο σε μια καινούργια εργάση ημέρα με την κίνηση. Προφανώς φαντάζεται κανείς να αυξάνεται όσο περνάει το πρωινό. Νότιος Κορέα, Τσεχία 2-1 στο 93,5. Έτσι λέει, έχει 6 λεπτά παράταση. Για να δούμε πώς θα πάει, μάλλον σε αγώνα θρίλερ. Μουντιάλ είναι άλλες ώρες. Διαφορετικές, πολλοί αγώνες γίνονται αξιμέρωτα. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Βαράκη. Σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Κεντρική δισιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, η ζωή στην πόλη με πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις και εκφάνσεις. Αύριο μουσική Τεχνόπολη, υπόγεια ρεύματα, οργή του λαού, συναυλία. Εδώ στην Τεχνόπολη, στίχη εμβληματικών ποιητών και τραγούδια, τη διαδρομή που είχαν κάνει, έχουν κάνει τα υπόγεια ρεύματα. Και από Δευτέρα το Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών, Άδειος Χώρος, Θεατροδού Κυκλάδων, Λευτέρης Βογιατζής, Θέατρο Τόπος Αλλού. Φρέσκες ιδέες, νέες κοινικές προτάσεις, άνθρωποι που προσπαθούν να ανοίξουν το μέλλον τους. Και μια ιδιαίτερη συναυλία αύριο. Ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 στα Βρυλίσια, στο Θέατρο Νταμάρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μπείτε, διαβάστε και στην ιστοσελίδα μας την ιστορία. Είναι αφενός ο δημιουργός που δίνει ρεσιτάλ πιάνου σε διάφορες απρόβλεπτες, θα μπορούσε να πει κανείς το λιγότερο, περιοχές, διάφορα απρόβλεπτα σημεία, αλλά είναι και αυτή καθ' αυτή η ιστορία που βασίζεται. Lemon and Special Piano Night, 8 χρόνια Lemon, μια μεγάλη βραδιά εκεί στα Βρυλίσια, από το μελαχρινό Βελέντζα, και βεβαίως η αναφορά στο ταξίδι το ίδιο. Ο πιανίστας 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό, εσαρκώνεται επί σκηνής και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιον άνθρωπο που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι. Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες? Είναι ένα ερώτημα που τίθεται. Εκδηλώσεις, πράγματα που γίνονται γύρω μας, αύριο στο τρένο του Ρουφ, πάμε μαζί στη συναυλία. Αδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου, και στην Αποβάθρα στο τρένο του Ρουφ, Τατιάνας Λίγαρη. Πράγματα που γίνονται στην πόλη παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία.

Και φτάσαμε στο παραπέντε, Sugar Time, δύο αριθμούς μέχρι το 24 για τα βιβλία μας. Δύο αριθμούς, Εύη. 7 και 10. Έφτασε. Ωραία. Εκδόσεις Πατάκη. Κυρία Βλάχου, Ακαδημίας 65, Σενιωρίτα, Ερσωτηροπούλου, καλοδιάβαστο, κυρία Βλάχου. Εκδόσεις Μετέχνη, ο κύριος Τζίμας, Ερδουάδο Γκαλεάνο, κύριε Τζίμα. Ποδόσφαιρο, στη σκιά και στο φως. Πόσες ειδήσεις προλαβαίνει κανείς να ξεφυλίσει, σε πόσες να κατανοήσει το χωροταξικό. Η νέα δομή στους ΟΤΑ, η συνταγματική αναθεώρηση και πολλές κοινωνικές πτυχές από τις συμμορίες ανηλίκων που έρχονται στο προσκήνιο μέχρι τον 13ο-14ο μισθό που συζητούνται ή δεν συζητώνται. Φτάσαμε στο παρατρία σε κάθε περίπτωση. Ευηρεντήφη στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσοσκόκκινο στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Αύριο πρωταθεός, κυρίες και κύριοι. Με το Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη που ξεκίνησε, η Ισπανία, η Γαλλία, ποιες χώρες έχουν μεγάλη τύχη, αν θα κάνει κάτι η Γερμανία που κάποτε μόνο δυτική των 99, η περίφημη Βραζιλία και η Πορτογαλία του Ρονάλντου και του Μέση και η Αγγλία από το 1966 έχει να χαρεί παγκόσμιο κύπελλο την εποχή που μεσουρανούσαν οι Beatles. Κυρίες και κύριοι, εκ βάθος καρδίας, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Μία απλή συνήθεια λίγων λεπτών μετά το φαγητό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σύμμαχος για την πρόληψη και τη ρύθμιση του διαβήτη. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, ακόμη και ένα σύντομο περπάτημα μετά το γεύμα συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων σαχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Οι ερευνητές ανέλησαν 7 μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της καθιστικής ζωής, της ορθοστασίας και της ήπια σωματικής δραστηριότητας μετά το φαγητό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κίνηση, ακόμα και διάρκειας μόλις 2 έως 5 λεπτών, βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα τη γλυκόζη, περιορίζοντας τις απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, κατά το περπάτημα ενεργοποιούνται μεγάλες μυϊκές ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν τη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας. Έτσι, μειώνονται τα επίπεδά της στο αίμα με φυσικό τρόπο. Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται να προσφέρει ένας περίπατος περίπου 15 λεπτών, 1 έως 1,5 ώρα μετά το φαγητό, όταν το ζάχαρο συνήθως φτάνει στις υψηλότερες τιμές του. Ωστόσο, ακόμα και λίγα λεπτά κίνησης μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα για όσους περνούν πολλές ώρες καθιστή. Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ένα σύντομο περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να αποτελέσει ένα απλό, ασφαλές και αποτελεσματικό βήμα για καλύτερο έλεγχο του ζαχάρου και προστασία της υγείας μας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αντιφατικές δηλώσεις για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν που είχε προαναγγείλει. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και Τασνίμ διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση Τραμπ για συμφωνία. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% φτάνοντας τα 87,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 1,57% και διαμορφώθηκε στα 88,9 δολάρια. Στον Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά χτυπήματα. Στη στρατηγική της μίας κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εφόλης της ύλης τηλεοπτικής συνέντευξης στον Αντένα, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επικαλούμενος όσο έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επεσήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο επικαλούμενος στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμανλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες και υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης. Και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο και απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παρέτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία με μόχλευση κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσει τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου, και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Στο Μουντιάλ τώρα, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό σταδίο Αζτέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσε από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Στον δεύτερο αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνίγουν από το βράδυ βόρειο, τοπικά ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Δεν ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολλαπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λέγαμε παλιά. Ας το πούμε και τώρα. Ας το πούμε και τώρα στις 12 Ιουνίου του. Πόσο έχουμε φέτος, Εύηρε, εντύφηση που τα θυμάσαι αυτά. 2026, ακόμα.

Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, είστε συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Εύη Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος, που δεν είναι κόκκινος ποδοσφαιρικός και μπασκετικός μιλώντας, αλλά τέλος πάντων είναι καλός άνθρωπος, επιμελείται τα της μουσικής των πραγμάτων, πράγματα εδώ πέρα που ακούτε. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, πειθαρχία, σκέψεις, δράσεις, συνέπεια, επαγγελματισμός. Πάνος Καβαδάς. Σταύρος Αμάραντος, το 2-13-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84, βαϊμπεράκι, μηνυματάκια. Don't drink and drive, λένε στο χωριό μου, και επίσης να μην στέλνετε μηνύματα όταν οδηγείτε. Ας ακούτε ραδιόφωνο, ναι, τα σκέτα. Μην μου το κάνετε κι εσείς σαν τον Ξανθάκη που παίρνει το κινητό. Δεν βλέπει που δεν βλέπει μπροστά του τίποτα. Του λες, Χρήστο μου, τι λέει εδώ? Δεν βλέπω, λέει, κράτο μακριά, το κρατάς μακριά. Ούτε εκεί βλέπω. Πιο μακριά, Χρήστο μου, εκεί λέει κάτι βλέπω. Και δεν οδηγεί, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι τώρα και σε μια ηλικία. Είναι... Τέλος πάντων, θα έρθει σε λίγο εδώ πέρα, θα μας τα εξηγήσει όλα, θα το εξηγήσω κι εγώ. Το ξέρετε τον Ξανθάκη, το Χρήστο Ξανθάκη, το ξέρετε. newpost.gr. Λοιπόν, τον Ξανθάκη τον ξέρετε. Ξέρετε επίσης ότι έχουμε μπλέξει με μουρλούς όμως, με θεότρελους. Τα άμα δεν σέβει, τέλειωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ναι, τον τέλειωσε από μόνος του ο Τραμπ. Επειδή έχω έτσι μια παλιότερα, ήμουν έτσι λίγο πιο ενεργός στον social, στο Twitter δηλαδή, τώρα τελευταία έτσι έχω ψηλό αραιώσει και δεν πολύ προλαβαίνω, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω μια ιδέα λίγο τι γίνεται εκεί πέρα, εάν διαλέξεις το μέσο troll, που δεν έχει τίποτα να χάσει, ρε παιδί μου, ένα λογαριασμό και ένα πληκτρολόγιο, έχει, μπορεί να γράφει ότι κατεβάζει γκλάβα του, καλά κάνει. Απ' την άλλη όμως, όταν σε επίπεδο πληκτρολογίου μπορεί να λες ότι θες, φαντάζεσαι αυτό το κάνεις σε επίπεδο Προέδρου των ΗΠΑ και ακριβώς δίπλα στο πληκτρολόγιο να έχεις και το κουμπί με τα πυρηνικά. Είναι λιγάκι τρίκι, δεν είναι? Ανακοίνωσε λοιπόν το ροκοκό τίποτα, με το οποίο είμαστε σύμμαχοι βέβαια, και όποιος τολμήσει σαν και εμένα να λέει πράγματα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ και κατά του σωστού λόμπι της ιστορίας με το οποίο έχουμε συνταχθεί, δηλαδή του Ισραηλινού, τον πήρε ο διάολος και τον σήκωσε, και περιμένω να δω πότε θα με πάρει και εμένα και θα με σηκώσει. Όλοι θα πάρουμε σειρά, ένας-ένας. Μέχρι τότε όμως κάθομαι και σκέφτομαι και σας λέω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κάθισε και ανακοίνωσε μόνος του ότι επιτεύχθη συμφωνία, λέει, με τους Ιρανούς. Τους μουλάδες που βάζουν μαντήλες στα κεφάλια των γυναικών, και εμείς πήγαμε να τους απελευθερώσουμε από όλες αυτές τις καταστάσεις για να εγκαθιδρύσουμε και εκεί τη δημοκρατία, να σκορπίσουμε το φως. Στο μεταξύ από το Ιράν λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δηλαδή δεν είναι σε αυτό το mood του τερματίσαμε τον πόλεμο με τους Αμερικανούς, και τα πράγματα έχουν μείνει λίγο στον αέρα. Θα δούμε τώρα που θα πάει και σήμερα, που θα κάτσει βάρκα. Βέβαια, ξεκίνησε το Μουντιάλ από χθες και ενδεχομένως ο πρόεδρος της καρδιάς μας, το ροκοκό τίποτα, να πήγε σε μια τέτοια επιλογή ή τουλάχιστον να κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν θα πω δημιουργική ασάφεια, είναι ασάφεια σκέτη αυτή. Γιατί τώρα έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Τώρα που λέω Μουντιάλ. Είναι πολύ ωραία διαδικασία αν παίρνεις το πρωινό σου τα ξημερώματα και αν ανήκεις στο κομμάτι του σκληρού πυρήνα της εργατικής τάξης που ξυπνάει νωρίς, δηλαδή εκεί 4-5 τα ξημερώματα για να πας να βγάλεις το μεροκάματο. Πάνω εκεί που ντύνεσαι και ετοιμάζεσαι, μπορείς να ρίξεις και μια ματιά, για παράδειγμα, στο ματς Κουρασάο Σαουδική Αραβία. Ματσάρα. Ματσάρα. Δεν έχουν παίξει ακόμη, αλλά ματσάρα. Κουρασάο είμαστε στο Μουντιάλε. Εύη, με ποιον είσαι? Δεν βλέπεις μπάλα? Ρε Εύη, γιατί συνεργαζόμαστε τότε? Πώς θα κάνουμε εκπομπή σήμερα?

Συνεντευξάρα πρωθυπουργού της καρδιάς μας Κυριάκου Μητσοτάκη χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και τι δεν είπε. Καταρχάς τι έκανε, όχι το τι είπε, θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Έκανε αυτό που επικοινωνιακά έπρεπε να κάνει και το κάνουν πολύ καλά, είναι η αλήθεια, από την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι και χθεσινή. Είναι 7 χρόνια στο κουρμπέτι, βάλε και τα προηγούμενα, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και εδώ θα ανέρθουμε, αν εξαιρέσει εκείνα τα 4,5 χρόνια που πήγαν οι κομμουνιστές, οι αναρχοάπλητοι να μας πάρουν τα σπίτια, να καταργήσουν τα Χριστούγεννα, να μας βγάλουν από το ευρώ και να καταστρέψουν τη χώρα και να μην έχουν τώρα να φάνε τα παιδιά μας ψωμάκι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έχει η πατρίδα μας το δίνει σε επίπεδο επιδομάτων. Το κάνουν πολύ καλά. Οι άλλοι δεν το κάνανε καλά το 15-19 και γι' αυτό την πληρώσανε, ας πρόσεχαν. Αλλά εδώ πέρα, τώρα που έχουμε φτάσει με τον πρωθυπουργό της καρδιάς μας, τον καλύτερο πρωθυπουργό της καλύτερης κανονικότητας που είχαμε ποτέ, τι έκανε χθες ο Μητσοτάκης? Σου λέει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, Εύη μου, τι επιλέγουν πρωθυπουργό? Δηλαδή τι επιλέγουν? Αφήστε τα αυτά τα κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι, πάμε ψηφίζουμε. Πρόσωπο επιλέγουν. Ποιο είναι το καταλληλότερο πρόσωπο? Αυτό που μπορεί. Ποιο είναι το πρόσωπο που μπορεί? L'étate moi. Και έτσι θα το πάει ο Μητσοτάκης από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, θα πνιγώ με τις κακίες που λέω. Βάζοντας τον εαυτό του μπροστά και απέναντι όλους τους άλλους. Γι' αυτό βγαίνει και λέει για Βαβέλ, γι' αυτό και μιλάει για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά βέβαια δύο πρόσωπα καδράρι. Καδράρι από απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα με το νέο πολιτικό σχήμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά όμως φοβάται, έχει πάντα το μυαλό του, γιατί μεγάλο κομμάτι της τοποθέτησής του χθες αφορούσε και προς τα δεξιά τους αυτά που πρόκειται να συμβούν, γιατί γνωρίζει ότι με το Σαμαρά δεν είναι τόσο εύκολο, δεν επεξεγέλασε η κατάσταση με το Σαμαρά για τα της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα. Και το μετράνε πάρα πολύ τον καιρό αυτό στη Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί σου λέει αν εμφανιστεί τότε κάτι θα μας ψαλιδίσει, κάτι θα μας κόψει και αυτό το τόσο όσο που θα κόψει θα είναι κρίσιμο για την πορεία των πραγμάτων, τελικά και για την τύχη του ίδιου του Μητσοτάκη σε πολιτικό επίπεδο. Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Μητσοτάκης λέει και κάτι άλλο όταν ερωτήθηκε σχετικά με την... με τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης, στον προοδευτικό και αριστερό χώρο. Του είπε, έχετε ακούσει, λέει, φαντάζομαι, λέει, ότι τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, τον χαρακτηρίζουν, τον λένε τον εντιμότερο πρωθυπουργό που πέρασε από τα πολιτικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Και τι είπε ο Μητσοτάκης? Απαντώντας με ένα ύφος έτσι μεταξύ πρωθυπουργού που, του οποίου την επικοινωνία κόβει και ράβει ο Γκρίνμπεργκ και τρόλ του διαδικτύου που κινείται σε έναν χώρο έτσι παραδεξιό, δεξιό, ακροδεξιό, δηλαδή συμπεριφερόμενος ως πρωθυπουργός τρόλ, γιατί πρέπει να είσαι τρόλ για να τα πεις αυτά, άρχισε να ρωτιέται αν υπάρχει εντιμόμετρο. Αν υπάρχει εντιμόμετρο την ώρα που σήμερα οι εφημερίδες βρέχουν. Το τι βρέχουν, τώρα διαλέξτε εσείς τη λέξη. Όπως για παράδειγμα στα Νέα που διαβάζω. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο? Δύο αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Για επιδημία παρετήσεων μιλάει το Πασόκ και πάμε και σε άλλη εφημερίδα, γιατί λες τα Νέα, πες ότι έχουν, τα έχουν βάλει με το Μητσοτάκη, τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών. Διαβάζω και στην Καθημερινή την εφημερίδα των κομμουνιστών. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε τις αποφάσεις? Γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της, διαβάζω από την εφημερίδα Δημοκρατία. Και στην εφημερίδα Κόντρα επίσης έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Τώρα νομίζω να μιλάς για εντιμόμετρο και να το αναζητάς και να τοποθετήσεις στη βάση του ότι δεν υπάρχει εντιμόμετρο είναι λίγο κάπως, δεν είναι? Είναι.
Δεν είναι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. 6-9-48-9-84-9-84.

Απίθανα πράγματα πάντως. Να αναρωτιέται ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκανδάλου των πολεοδομιών, των απευθείας αναθέσεων, των ληστών Πέτσα, Παύλα, Ελέγχου, ΜΜΕ, του Σκόιλ, Ελικίκου. Να μην τα ξεχνάμε. Πρέπει να κάνουμε μια λίστα μια μέρα για να φρεσκάρουμε τη συλλογική μνήμη. Πάει πολύ να μιλάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση για εντυμόμετρα. Πάει πολύ. Bonus track που λένε και στο χωριό μου, έτσι δεν το λένε Εύη και στο χωριό σου, όταν είναι ένα έξτρα τραγούδι στα πανηγύρια, bonus track δεν λένε. Γεια σου γραμματέα, τέα. Έτσι βγαίνει στο μικρόφωνο τραγούδι, στήσει. Ε? Αλλά τώρα που λέμε γεια σου γραμματέα, τέα, όπως λέμε στα πανηγύρια, όλη αυτή η γενική γραμματίσα τι είναι όλη αυτή η γενική γραμματίσα, ξέρεις, έβηρε ντύφη. Είναι διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και όταν βρέχει παρετήσεις γραμματέα, τέα. Για ποιον χτυπάει καμπάνα όταν παρετείται ο γραμματέας, τέας. Ξέρεις ποιος, που πηγαίνει το πράγμα, το γράμμα. Πηγαίνει προς τα πάνω. Αλλά τι λέει προς τα πάνω ο παραλήπτης της επιστολής? Λέει, κοιτάξτε τι έγινε εδώ. Ακόμη και απέναντι σε αυτό το σκάνδαλο, γιατί αποκαλύφθηκε? Γιατί κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός. Fuck logic. Κανονικά, στη βάζει κάτω τη λογική και σου λέει, θα στο αλλάξω τα μάτια και τα φώτα. Θα στην πετάξω από το παράθυρο. Έχεις και άλλη λογική. Γεια σου, Αθηνά Κορλίρα. Ας ηρεμήσω όμως, γιατί είμαι σε μια ηλικία πάρα πολύ κρίσιμη. Και εδώ στον Αθήνα 984 έχω να κάνω μόνο με νέα παιδιά. Η πιο νέα σε ηλικία είναι η Αθηνά Κορλίρα, είναι νέα συνάδελφος. Τώρα έχει αποφοιτήσει από σχολείο. Και εδώ στον Αθήνα 984 έχω να κάνω μόνο με νέα παιδιά. Η πιο νέα σε ηλικία είναι η Αθηνά Κορλίρα, είναι νέα συνάδελφος. Τώρα έχει αποφοιτήσει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μας στέλνει ο φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Καλημέρα από το φίλο τον Νικόλα. Ναι, πρέπει, ενδελέχεια, το Παρασκευή. Νικόλα μου, στο υπόσχομαι το τραγούδι. Έχουμε πολύ καιρό να το βάλουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Μας καλημερίζει η Πέγγι. Καλημέρα στην Γογό, στον Τάσο, στον Γιάννη. Καλημέρα και στην Βούλα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλημέρα και στη Μάρο. Καλημέρα και στον κύριο Λευτέρη που είναι West Ham.

0: Κάποτε λέγαμε ήρθαν οι άνθρωποι με τα μαύρα πάνω Καβάδα. Τώρα έρχονται οι άνθρωποι, κοιτάει σαν ασφαλίτης του 50, ρε παιδιά, έξω από καφενείο. Μου κόβει τη χολή κάθε φορά. Πρέπει να σας βγάλω φωτογραφία να δείτε το σκοτάδι έξω από το στούντιο. Και σκάει ο άλλος με τα χέρια στις τσέπες τώρα εδώ πέρα. Είναι πραγματικά σαν χαφιές με μαύρα γυαλιά έξω από καφενείο το 54. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση τώρα, ε. Τι, δεν είναι. Και ελπίζει, περιμένει, μετράει ανάποδα για το 67. Δηλαδή, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Την μπήκες τώρα μέσα, αλλά πες μια καλημέρα.
1: Γιατί μπω στο δικό στο ραδιοφωνό. Ναι. Δεν είπες ότι είμαι με βερμούδα, άρα.
0: Χαφιέ, ασφαλίτη με βερμούδα δεν έχω δει. Όχι, έχω δει. Έχω
1: δεν
0: δει.
1: Μπορούν να μου κατεβάσουν τα παντελόνια που λέγει ο Πολάκης.
0: Έχω δει.
1: Είμαι με βερμούδα.
0: Ασφαλίτη με βερμούδα έχω δει. Χαφιέ όμως του 50. Δεν φοράγανε βερμούδες. Ε? Τότε. Ναι, ρε, ήταν κυριλέ. Πηγαίνανε.
2: Purifoy.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα αλλάξουμε με το επόμενο τραγούδι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δύο Ιρανικά ντρόνους κατέριψαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Αμερικανού αξιωματούχου που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, έκανε λόγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει η Τεχεράνη αναφέροντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση. Άλμα ανόδου στα ασιατικά χρηματιστήρια με τον δείκτη Νίκεϊ στο Τόκιο στο συν 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Μπρεντ. Σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες κινούνται πολλά γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές στα βαθμολογικά κέντρα. Στις 25 ή 26 Ιουνίου πιθανότατα οι επίσημες ανακοινώσεις.

0: Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Στους 55 ανήλθαν οι νεκροί από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 31 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ο φίλος ο Νίκος έκανε παραγγελιά νωρίτερα, ολόφρεσκο λοιπόν το τραγούδι Παρασκευή από ενδελέχεια από τον κανονικό Μητσοτάκη, τον Δημήτρη.

0: Mind the Trap στον Αθήνα 984 ακούτε. Βιρεντήφη στην κονσόλα. Πάνω σε Καβαδά στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική παραγωγή. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, σκέψει, δράσει. Αποτελέσματα.
1: Ρε, καλημέρα Θεσσαλία, λέει εγώ.
0: Α, στη Θεσσαλία, άσε με τώρα με τη γογό και τη Θεσσαλία. Γογό μου, ήρθε εδώ πέρα, μα χαλάσει την εκπομπή. Να τελειώσουμε. Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Αγρίνιο πονά.
0: Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο. Ξανθάκι στο άλλο μικρόφωνο. Η μάχη ετωλοακαρνανία Θεσσαλία μόλι ξεκίνησε. Θα σε σκίσω τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε. Άκου τώρα. Άκου τώρα, διότι. Είπε για το εντυμόμετρο.
0: Δεν το πάω.
1: Μίλησε ο πρωθυπουργό μα. Άρα τρίζουν τα κόκαλα του Φιντανίδη με αυτέ τι εξυπνάδε που ακούμε. Εγώ όμω σκέφτηκα κάτι άλλο, Γιώργο μου. Τώρα μπε σε μία σειρά. Λοιπόν, να σταματήσουμε να πούμε τώρα τι επιθέσει και να πάμε κατευθείαν στο ψαχνό.
0: Ναι.
1: Τι κάνει η κυβέρνηση κάθε μέρα.
0: Τι
1: μα κάνει η κυβέρνηση κάθε μέρα.
0: Μα ακούνε παιδιά.
1: Όχι, εγώ θα το πω. Μα ευλογάει. Δεν σε ευλογάει εσένα η κυβέρνηση κάθε μέρα. Δηλαδή λες, ρωτάς τον άλλον, σε ευλόγησε η κυβέρνηση σήμερα. Σου λέει, λίγο να έχω ένα τσούξιμο να πούμε. Ρωτάς τον παραδίπλα, σε ευλόγησε η κυβέρνηση. Το αχ, τον Νεφρίδη. Τον πάρω, σε ευλόγησε η κυβέρνηση σήμερα. Άσε με, έχω διπλωθεί σαν το γάμα, το ανάποδο είμαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάθε μέρα η κυβέρνηση μας ευλογάει.
0: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα. Και
1: μπορώ να μιλήσω με το εντυμόμετρο. Εγώ λοιπόν θέλω το τίθο που έλεγε η Άντζελα. Το τίθο στους ακροατές και στις ακροάτριες. Το ευλογόμετρο. Δηλαδή από 1 έως το 10, πόσο σε ευλόγησε η κυβέρνηση σήμερα, πόσο νιώθεις.
0: Θέλω παράδειγμα. Εσένα πόσο σε ευλόγησε χθες η κυβέρνηση, γιατί σήμερα ανοίγεται μια καινούργια μέρα μπροστά μας.
1: Σου είπα, έχω ένα αυτό.
0: Αυτό είναι στο 3, ας πούμε.
1: Με πονάνε λίγο τα πάκια που λέγανε και οι γιαγιάδες.
0: Έτσι τα λέγανε.
1: Στο 4. Είμαι στο 4. Άλλες φορές είμαι στο 6 όμως. Άλλες φορές είμαι στο 8. Τι να
0: φτάσουμε στο 10 δηλαδή.
1: Μπορεί να φτάσει και στο 10, όπου είσαι διπλωμένος κατά ή. Δεν ξέρω αν έχεις πάθει ποτέ.
0: Κατά ή το λέτε κι εσείς.
1: Κατά ή, πώς να το πούμε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έτσι το λέμε και στο τρίκαλο. Είσαι κάτω. Έχεις πάθει ποτέ σπασμού στομάχου? Εγώ έχω πάθει, διότι η μαμά δεν μου κληρονόμησε μόνο τα καλά, μου κληρονόμησε και τα σκάρτα.
0: Μόλις έπαθα με αυτά που λες τώρα, έχω αγχωθεί.
1: Θέλω να μας μιλήσουν λοιπόν οι ακροατές και οι ακροάτριες για το ευλογόμετρο.
0: Μιλήστε.
1: Δηλαδή, πόσο ευλογημένες αισθάνεστε, πόσο ευλογημένοι αισθάνεστε κάθε μέρα.
0: Κάτσα, μας πει εγώ. Ναι. Πού είναι από τη Θεσσαλία εγώ. Α, καλημέρες εδώ πέρα που άκουσες Θεσσαλία εγώ και στέλνεις μηνύματα. Πες μας πόσο σε ευλόγησε.
1: Πόσο ευλογημένη
0: νιώθεις.
1: Πόσο σε ευλόγησε, ρε
0: παιδί.
1: Σε ευλόγησε πολύ ή σε ευλόγησε λίγο.
0: Να, και η Μαρία μήνυμα και ο Παναγιώτης και ο Νικόλας μας ευχαριστεί.
1: Ήτανε μια απλή ηθοποία, ας πούμε, ή ήτανε κάτι πιο έτσι, βαρβάτο. Να πούμε δηλαδή. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως χθες μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έκανε. Μου έκανε. Ψέματα τώρα. Καμία εντύπωση. Έτσι, δηλαδή μετά από 7 χρόνια δεν πρέπει να μας κάνει τίποτα
1: εντύπωση.
0: Βγαίνει. Τον ρωτάει τέλος πάντων ο Χατζη Νικολάου εκεί πέρα διάφορα. Και μετά το εντυμόμετρο, λέει τώρα τι να μας πει, λέει και ο άλλος εννοεί για τον Τσίπρα. Το έχουν πάρει, λέει, σας πάρουν λέει, το δίπλωμα τρεις φορές. Τρεις φορές, θα οδηγήσει το αυτοκίνητο. Και μετά παθαίνει κασελάκι και αρχίζει και λέει κάτι για μπουζουξίδικα, κάτι για αυτό, κάτι το κόμμα, κάτι το άλλο. Δεν ήξερα να ακούω πρωθυπουργό ή αν είμαι στο Twitter εκείνη την ώρα. Αλήθεια σου λέω.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι τρίζουν τα κόκαλα του Φιντανίδη, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες καταστάσεις. Και τέλος πάντων, αυτού του είδους οι εξυπνάδες Β, Γ και Δ διαλογής ή τριτοτέταρτες είναι για ένα κοινό το οποίο, ό,τι και να του πεις, είναι λίγο αυτό το γηπαιδικό το κοινό. Δηλαδή, ό,τι και να τους πεις ότι έγινε, θα σου πούνε ότι η διαιτησία, η ομαδάρα, το έτσι,
0: ο πρόεδρος,
1: βαρύς ο στίβος, ο πρόεδρος, να μπούμε μέσα. Αυτά είναι που λένε οι Αμερικάνοι preaching to the converted. Είναι δηλαδή που βγαίνει ο παπάς και από κάτω οι πιστοί και τους λέει ο παπάς, θα έρθει ο διάολος να σας πάρει αν δεν κάτσετε καλά και δεν κάνετε αγαθοεργή και λένε ναι, θα έρθει ο διάολος να μας πάρει, πως, θα έρθει ο Τσίπρας να σας πάρει, πως βγήκε η άλλη της προάλλης στην τηλεόραση και είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ λέει είχαμε 82% φόρους, βγάζαμε 100 ευρώ και μας παίρνανε το 82, ενώ τώρα
0: έπαθε κυρανάκι με τη βενζίνη, το θυμάσαι.
1: Θα επαναλάβω για μία ακόμη.
0: Ο οποίος είπε,
1: φορά,
0: να μην το ξεχάσω αυτό, λέει, είμαι λέει, λίγο πιο δεξιά λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω, ρε φίλε, πώς μπορείς να πεις ότι είσαι ακροδεξιός χωρίς να το πεις.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Είμαι λίγο πιο δεξιά από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. τρομερή, είναι τρομερή τύπη, μπαλάρα.
1: Πριν που διάβαζες λοιπόν, ναι, πριν που διάβαζες τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα και έγραψες και για την, είπες για την Καθημερινή που είναι όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μουλού ή Μουλού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα από τα δύο τέλος πάντων. Ένας καλός συνάδελφος στην Καθημερινή είχε γράψει τις προάλλες,
0: ναι,
1: ότι το 2019 ο μέσος φόρος ετήσιος που πλήρωνε ένας μισθωτός στην Ελλάδα ήταν 1.600 ευρώ. 6 χρόνια αργότερα το έγραψε ο συνάδελφος αυτός, που δεν νομίζω ότι μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας για κομμουνισμό. Το ξέρω και από κοντά, είναι εξαιρετικό, ναι, παιδί, και τον είχαμε και στην Ελευθεροτυπία. 6 χρόνια αργότερα σου λέει: έχω μειώσει 83 φόρους. Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν μας είπανε?
0: Ναι, ναι.
1: Και το είπε και οι άλλοι αυτοί.
0: Πόσο πληρώνει
1: ήταν
0: λοιπόν?
1: Η ίδια αυτή που είχε πει ότι ο Τζάμπας πέθανε. Τι τραβάει το δόλιο του πλάσμα. Λοιπόν, αφού μειώσανε 83 φόρους, από τα 1.600 ευρώ στα πόσα δεν θα έχει πόσο πάει? 1.100, 1.200, άντε πες ρε παιδάκι μου, 1.300.
0: Πόσο?
1: 2.200.
0: Πώς το, πώς το καλό γίνεται αυτό?
1: Πώς μειώσανε τους φόρους, ναι, αλλά αυξήθηκε το ποσό,
0: ναι,
1: που πληρώνεις.
0: Γίνεται, εγώ από χωριό δεν ξέρω.
1: Αυτή η ρεγκάβακα που, ναι, λέμε και στα Τρίκαλα, ναι, είναι δημιουργική λογιστική.
0: Κάτσε ρε φίλε,
1: περίμενε. Τι σχέση έχει το αγρίνιο με τη δημιουργία πρώτα απ' όλα?
0: Έχει
1: γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
0: Έχει σχέση με τον πολιτισμό όμως, τον παγκόσμιο.
1: Βγάλατε εσείς τσιτσάνι, καλδάρα, βίρβο? Δεν έχετε.
0: Να σου πω, μπορώ να κλείσουμε, Εύη μου, σε παρακαλώ, πάτα το κουμπί να κλείσει. Πάνω μπορώ να τον βγάλουμε από το στούντιο, σε παρακαλώ.
1: Με πατάνε το κουμπί.
0: Καταδικάστε σας,
1: μου δίνουν τη σήμα.
0: Λοιπόν, πάρτε την αστυνομία. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου? Ντρέπεστε λίγο. Αλήθεια, εκεί στα Τρίκαλα δεν ντρέπεστε λίγο? Να μιλάτε έτσι για την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού.
1: Με το αγρίνιο, ναι. Είμαστε στα σάλωνα σφάζουν αρνιά, ναι, και στο αγρίνιο τρώνε αυτιά. Αυτή είναι η παρεμία.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: δεν το φάγατε, ναι, ναι, το αυτί του ράμου, ναι, του κακομύρη.
0: Έλα τώρα, και αστική μύθη.
1: Και σημειώνω, έλα, ότι το αυτί που δαγκώθηκε του διαιτητού,
0: ναι,
1: δεν βρέθηκε το κομμάτι ποτέ. Αυτός που το δάγκωσε το κατάπιε κιόλα.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου. Βλέπεις Μουντιάλ?
1: Όχι, ρε,
0: δεν ξεκίνησε
1: ιδίες το βλέπω Μουντιάλ. Να σου, άμα
0: σήμερα
1: θες να μιλήσουμε,
0: ξύπνησα το πρωί και είχε Κορέα κάτι. Λέω ρε φίλε, τι κάνουμε, λέω στη ζωή μου.
1: Δεν να ήταν τουλάχιστον Βόρεια Κορέα, να μπαίναμε τα,
0: ναι,
1: πυρηνικά μέσα,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι, να το δούμε έτσι λίγο,
1: στο χορτάρι.
0: Μπράβο, να γίνει κάτι. 5 ώρα το πρωί, μπάλα, αλήθεια, μόλις άνοιξα την τηλεόραση, λέω, τι μπάλα ρε φίλε, λέω, διώξω.
1: Σε παρακαλώ τώρα, και βλέπεις και τώρα βλέπεις αυτά τα λιμά που λες κι εσύ, τα οποία δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά είναι... Όλο είναι, μισό λεπτό, ναι, πλέον, για να λέμε και την αλήθεια, στα περισσότερα αθλήματα ομάδες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής στοιχηματικών αποτελεσμάτων. Εντάξει.
0: Και κερδών σε επίπεδο επένδυσης.
1: Αποτελεσμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, πάνε, άσε τώρα,
0: δεν είναι πάντως για εμάς, για το πλατή κοινό δεν είναι πια. Ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ. Έτσι τα σοβαρά τώρα.
1: Κοίταξε.
0: Το πιο φθηνό εισιτήριο χθες είχε 300 ευρώ στο στάδιο Αζτέκα. Που έγινε η πρεμιέρα του Μουντιάλ και πάνω στην ταράτσα σε είχαν.
1: Ναι, και έβλεπες κάτι μυρμηγκάκια να σουλατσάρουν.
0: Για να μην μιλήσουμε για τα εισιτήρια της Ευρωλίγκας εδώ στην Αθήνα, τελικό που πλήρωνες 4,5 νεφρά, 2 σηκώτια, 5 σκοτοπλέμωνα και έλεγες να με βάλουν και εμένα κάπου πίσω από τις τουαλέτες να βλέπω.
1: Άστα τώρα αυτά, εντάξει.
0: Τέλος
1: τελειώσανε
0: πάνω
1: τα λαϊκά αθλήματα. Κάτι λέει ένας, καλημέρα στην παρέα, θα παρακαλούσε να. Πού πάει τώρα?
0: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι,
0: αλλά θα παρακαλώσω, λέει, να μην συγχαίρεται στην ίδια πρόαση με το Γέροντα. Λέει τα σάλωνα με το αγρίνιο. Δεν βλέπουμε. Ορίστε, έχεις τώρα ξεκινήσει εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Να
1: έτσι.
0: Κάτι πληκτρολογεί, λέει, κάτι γράφει να δούμε.
1: Έτσι. Ρουφίχτε το αυγουλάκι σας.
0: Εγώ καλημερίζω μόνο το φίλο το Μιχάλη, τον Ετωλοακαρνάνα από τη Χόμορη. Καλημέρα και στην Ερατό. Λοιπόν, πού θες να πάμε θεματολογικά?
1: Κάτσε ρε, λέτε, ο άνθρωπος εδώ αύριο θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Τα καρδιοζόλ πάρε, Κωνσταντίνε.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Μην πας έτσι στο σούπερ μάρκετ. Αχ, βοήθειά μας.
0: Ακρίβεια, άλλο τεράστιο θέμα. Και μέσα στο καλοκαίρι πάλι τα ίδια συζητάμε. Είναι σαν τη μέρα της μαρμότας.
1: Βγήκε η Eurostat, λέει 5% ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η Ελστάτ, την οποία επίσης δεν μπορούσε να την κατηγορήσει για κομμουνιστικό κίνδυνο, δεδομένου ότι με βάση την Ελστάτ έχουμε ανεργία 9%, ενώ η ΔΥΠΑ λέει 18%, διότι δεν μετράει τα 2 ώρα και τα 3 ώρα όπως δεν θα έπρεπε να τα μετράει. Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση δημιουργικής λογιστικής. Βγήκε λοιπόν η Ελστάτ και λέει 5,2. Εν τω μεταξύ έχει πάει το μοσχάρι μέσα σε ένα μήνα 20%. Έχει πάει το αρνί 15%. τα κοτόπλα που λέει στο χωριό, αλλά ο 18.
0: Εντάξει, υπάρχει λογική όμως, σου λέει, εντάξει, Μοσχάρι, ακριβό, φάει κοτοπουλάκι, πιο φθηνό, σαν τον Άδωνη που λέει, και οι φτωχοί μπορούν να πάνε στο Φάληρο να κάνουν μπάνιο.
1: Μπορείς να πας.
0: Δηλαδή υπάρχουν λύσεις.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Δες το δημιουργικά.
1: Ότι μπορείς να πας στο Φάληρο και να κάνεις μπάνιο και μετά να σε πάρουν τηλέφωνο από τη Marvel Comics και σου πούνε, ετοιμάζουμε μια καινούργια ταινία.
0: Μπράβο.
1: Τώρα που απέκτησες υπερδυνάμεις, διότι κολύμπησες στο Φάληρο και
0: Φάλιρμαν.
1: Ο Φάλιρμαν. Αυτό είναι. Ο Φάλιρμαν εναντίον Τάλιρμαν.
0: Γιατί ο Φαλιρισμέ. Είσαι...
1: Αυτό είναι.
0: Ο
1: ελληνικός μύθος.
0: Θες να το γράψουμε αυτό. Να κάνουμε ένα... Θες να γράψουμε κάτι κοινό.
1: Να γράψεις εσύ, εγώ με την πελόγα του.
0: Δεν πειράζει.
1: Με
0: έλα
1: να γράψω τώρα.
0: Ο Φάλιρμαν και ο Τάλιρμαν.
1: Σκοτωμένοι και οι δύο.
0: Ποιος κερδίζει στο τέλος. Περίμενε, κάτσε. Όταν έβγαζε το Σπάιντερμαν δεν στεκόταν μπροστά του κανείς. Στην αρχή έχανε λίγο.
1: Καλά,
0: το
1: έτσι γίνεται πάντα.
0: Τρως ξύλο από τον Ντράγκο τον.
1: Για να εξαφθεί το ενδιαφέρον,
0: μπράβο,
1: Γιώργο.
0: Το σοβιετικό ημικαταπιεσμένο. Την καταφάρμακα κτλ. Και έρχεται ο Ρόκι και τον κάνει μπλε στο τέλος.
1: Την καστιφισούν.
0: Με μία γροθιά.
1: Ο Ρόκι βάραγε τα κρέατα.
0: Ναι, με μία γροθιά. Έτσι λοιπόν. Ποιος κερδίζει, ο Τάλιρμαν, εγώ πιστεύω θα κερδίσει.
1: Ο Τάλιρμαν κερδάει 7 χρόνια τώρα, αγόρι μου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τι τράβα, Marvel Comics. Αυτό είναι.
1: Και σου λέει ακρίβεια. Ναι, με συγχωρείτε πάρα που γελάνε οι άλλοι εκεί πέρα. Κάτι θα γίνεται. Όλο γελάνε.
0: Ο κόσμος λέει τα δικά του. Εμείς λέμε τα δικά μας.
1: Γελάνε, ναι, βλέπω την ΕΡΤ, γελάνε. Περνάνε υπέροχα οι άνθρωποι. Λοιπόν, η ακρίβεια. Η ακρίβεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, όπως λέμε και η φυσία, είναι ακρίβεια. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν παλεύεται. Και βλέπουμε πάλι αυτή την κυβερνητική δικαιολογία, όπου όλα τα σκάρτα είναι διαχρονικές παθογένειες, δηλαδή τα κληρονομήσαμε. Λέω εγώ λοιπόν, μπράβο, τα κληρονομήσατε. Ας πούμε λοιπόν ότι τα κάνανε οι παλιοί γαλάζοι οι κακοί, γιατί οι καινούργοι είναι καλοί. Οι παλιοί οι πράσινοι οι κακοί, γιατί οι καινούργοι είναι καλοί και θέλει να συνεργαστείτε μαζί τους. Οι αναρχοάμπλητοι, οι κατσαπλιάδες κλπ. Όλα αυτά είναι παθογένειες που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία. Και λες, μάλιστα, κληρονομήσατε. Πότε τις κληρονομήσατε, προχτές?
0: Προχτές.
1: Αυτά τα 7 χρόνια δηλαδή. Τι ακριβώς κάνετε, πώς δουλέψατε εσείς πάνω σε αυτές τις παθογένειες?
0: Είναι διαρκής η προσπάθεια.
1: Είναι διαρκής η προσπάθεια.
0: Δεν κατάλαβες τι περιμένεις, πατηθεί κουμπί δηλαδή. Από αυτούς είσαι.
1: Αμπά έτσι μάθατε,
0: έτσι,
1: με
0: ψηφίζεις.
1: Το κουμπί, με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Επειδή ψήφισες δηλαδή το 19 Μητσοτάκια, θα αλλάξει όλα μέχρι το 20. Είναι μια διαδικασία. Σιγά
1: σιγά. Δεν είναι εγώ αβάτζο που λέμε και στο Τρίκαλα. Και το 21 και το 22.
0: Μπορεί να χρειάζεται για την μετάβαση στη χώρα. Μπορεί να χρειάζεται 15 χρόνια για παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε τον Ξανθάκι που είναι ανυπόμονος, πρέπει να αλλάξουν όλα σήμερα.
1: Γιώργο, πρέπει να σου το πω. 15 χρόνια με το δάχτυλο στην πρίζα, δεν αντέχω.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα, είσαι υπερβολικός.
1: Βάλε λίγο μουσική τώρα.
0: Βάλε μουσική.

0: Έλα τώρα, έχω και τη γογό να λέει να είχαμε τώρα ξεροτικατισμένα λουκάνικα. Ρε γογό, όταν ήμουν έγκυος δεν είχα τέτοιες επιθυμίες. Μάτια.
1: Breakfast.
0: Breakfast με ξεροτικατισμένα.
2: English.
0: Στο Τέξας έχει πάει φίλος μου και κοιτάει το breakfast και είχε 14 διαφορετικές επιλογές μπριζόλας.
1: Ε, ναι.
0: Εκεί δεν είναι ακριβό το
2: πράγμα. Κατάλαβα, λέω. Τέξας.
0: Εδώ πέρα.
1: Τέξας.
0: Ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι.
1: Γιατί είναι Τέξας. Είναι σαν το McDonald's.
0: Άντε, αρχίσαμε τώρα. Όπως λες για τον πρόεδρο. Ρε, παιδιά, σας το έχω πει χίλιες φορές. Κάθεστε τώρα κι εσείς και αναλύετε πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Είναι μία πειρατεία από την αρχή έως το τέλος, ναι. Όπως πειρατεία είναι και η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος και καμία προεδρία. Από ποιοι αρχίζουν και τα τρία, αλλά ναι, καταλήγουν στο
1: εμένα,
0: ένα. Είναι πειρατεία.
1: Περίμενε, το καταλαβαίνω, πειρατεία. Εγώ γιατί κάνω το μούτσο πάνω στο πειρατικό, δεν καταλαβαίνω σαν χώρα.
0: Διότι, το έχει πει ο Βαμβακούλας, αλλά δεν μπορώ να πω στον αέρα.
2: Όχι, να μην το πεις.
0: Εσύ παριστάνεις, ναι, αυτόν με ξένον. Πώς το λένε, ναι, με το ξένα κόλληβα, ναι, να κάνουμε κηδεία.
1: Κοντά στο βασιλικό, να πω τη στική γλάστρα. Να το πω
0: σου λέει, ναι, ναι. Από εδώ κονομάνοι Αμερικάνοι, κονομάνοι οι άλλοι, κονομάνοι οι συμμαχοί τους, κονομάνοι στη Μέση Ανατολή, κονομάνοι οι δόθε, ναι, κονομάνοι οι κήθε. Δεν θα έρθει η ώρα μου να οικονομήσω και λίγο. Θα με βρέξουν και εμένα λίγο.
1: Θα με βρέξουν.
0: Αυτό σκέφτονται, αυτό πιστεύουν. Εν τω μεταξύ πλέον γελάει ο κόσμος όλος. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος, λέει αυτό το πράγμα. Εγώ άκουγα και τις ειδήσεις, δεν άκουγα μόνο τον τραπεζιότη. Ανέβηκε, λέει, ο δείκτης νίκη, οι τέσσερις μονάδες, ο άλλος Σιγκαπούρη, πέντε κλπ. Οι Ιρανοί περιμένουν. Πότε θα ανοίξει η Νέα Υόρκη, θα ρίξουν κανένα μπουμπονιτό, θα πέσει χίλιες μονάδες ο Ντόου Τζόουνς. Εντάξει, τώρα
1: τον ρωτήσανε
0: όλοι...
1: όμως, είπε, λέει, τον ρωτήσανε χθες προχθές τον Ντόναλντ. Του λένε, ναι, ναι, πρόεδρε, λέει, με τον πληθωρισμό πρόβλημα ακρίβεια, ξέρεις, λένε.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: εγώ λέει, αγαπώ τους αριθμούς αυτούς, είπε. Ναι. Θα μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα πέσει σαν ροκ, σαν βράχος. Όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κάντε λίγο υπομονή. Μου λέγε χθες ένας, είναι και συνάδελφος, άκου.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έβαλα, λέει, βενζίνη, λέει. Βρήκα καλή τιμή. Του λέω πόσο, ρε. Τέλος πάντων, λέει.
0: Ναι, 996,
1: θα σου πω μετά. Μου λέει με 1,98.
0: Ναι, βρήκε καλή.
1: Λέω, καταλαβαίνεις, λέω, παιδάκι μου, είσαι ηλίθιος. Έχεις, ναι, κάνει το 1,98 καλή τιμή στο κεφάλι. Είσαι ηλίθιος. Δηλαδή, δεν, ναι, είσαι, okay, κάτι άλλο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, άμα το πάει 5 ευρώ και μετά στο μείωσα 4 και πει βρήκα βενζίνη με 4 ευρώ, αισθάνεσαι και τυχερός από το να αισθανθεί κορόιδο. Να πεις είμαι κορόιδο.
0: Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο του Χότζα. Βάλε και την κατσίκα μέσα, βάλε και το πρόβατο μέσα, βάλε και την καμήλα μέσα. Και μετά όταν αρχίσεις και βγει, ωρε παιδάκι μου, τι ευτυχία είναι αυτή.
1: Καλημέρα στην. Καλημέρα αγόρια, γράφει η Κατερίνα. Καλημέρα κορίτσι, εμείς να πούμε.
0: Καλημέρα κορίτσια, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια. Καλημέρα στα γοροκόρίτσια, καλημέρα. Γιατί όχι.
1: 6, 9, 48, 9, 84, 9, 84.

0: Λοιπόν, μια και πάμε σιγά σιγά στην αποφώνηση, εγώ θα επαναλάβω κάτι το οποίο το λέω συνέχεια και έχει αρχίσει και πιάνει σιγά σιγά, ευτυχώς, και θα το ξαναπώ για τη Δευτέρα που θα βγω στην Νικόλ και στο Φίλιππο στην Αυτεμπορική. Θέλω να το λέω και πιστεύω ότι πρέπει να το υιοθετήσουν τα σοβαρά κόμματα της αντιπολιτεύσεως, ας πούμε Ελλάς, ας πούμε Πασόκ, ας πούμε Κουκουέ. Τα λέω το σοβαρά, τώρα δεν ξέρω ΣΥΡΙΖΑ τι θα υπάρχει, τι δεν θα υπάρχει κλπ. Υπάρχουν και τα σοβαρά κόμματα. Θέλω να βγουν στο debate, αν γίνει το debate, αλλά και εκτός debate, όταν θα βγαίνουν στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, θα πηγαίνουν, ας πούμε, στον κάθε συνεντευξιά, στις τηλεοράσεις κλπ. Θα τους λέει αυτός, ποιο είναι το πρόγραμμά σας για την παιδεία. Δεν κλέβουμε. Ναι, πείτε μου όμως το πρόγραμμα. Να, αυτό είναι το πρόγραμμα για την παιδεία. Δεν κλέβουμε. Πείτε μας το πρόγραμμά σας για την υγεία τότε. Δεν κλέβουμε. Ναι, αλλά το. Δεν κλέβουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας για την υγεία. Και θα λένε και προς το τέλος, ακούστε να δείτε, τα πολλά λεφτά τελείωσαν. Τα λεφτά είναι λίγα και έχει φροντίσει ο Ντόναλντ γι' αυτό και οι σύμμαχοί του, ώστε τα λεφτά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, που είναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τουλάχιστον ο Ντόναλντ λέει και καμιά αστεία ατάκα. Οι Ευρωπαίοι είναι ο ένας πιο γελίος από τον άλλον. Ο Ντόναλντ, για παράδειγμα, έχει πει. Να λέμε και την αλήθεια, την πιο αστεία πολιτική ατάκα της τελευταίας δεκαετίας. Όταν αναφερόταν στο Τζεμπ Μπους,
1: ναι,
0: τον διάδοχο της δυναστείας, το πρώην κυβερνήτη της Φλόριντα κλπ. Και ήταν αντιπαλός του τότε στην κούρσα για το χρήσμα. Και ξέρεις πώς τον είχε χαρακτηρίσει? Low energy candidate. Dax. Δηλαδή τρεις λεξούλες και τον τελείωσε κανονικά. Λέμε λοιπόν. Αυτό είναι το πρόγραμμα το πολιτικό. Αυτό να λέτε. Τι λέτε εσείς, πείτε μας για το μέλλον της Ελλάδας, δεν κλέβουμε. Είναι λίγα τα λεφτά, αλλά εφόσον δεν κλέβουμε, κάτι θα κάνουμε με αυτά τα λίγα λεφτά. Διότι άμα κλέβουνε κάποιοι,
1: ποιος θα τα πάρει τα λίγα λεφτά και τα πολλά μαζί?
0: Ποιος θα τα πάρει, θα τα πάρουν μόνο οι ελάχιστοι και όλοι οι υπόλοιποι θα κυνηγέστε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ για κανένα τάλιρο. Μπας και ταΐσουμε το παιδί, κανένα σκουπίδι από το Μερκοσούρ.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό, το τελευταίο που είπες.
0: Έρχεται, έρχεται.
1: Το ξέρω τι έρχεται.
0: Ήρθανε κάτι εκατομμύρια κοτόπουλα και το 80% γράφανε εκεί στο Γαρίτζαφλο σαλμονέλα.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό. Το έχω πει για πρώην. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και
1: το έχω πει με άλλους όρους εγώ.
0: Πρόκοψες?
1: Όχι, δεν πήγε πολύ καλά.
0: Ούτε αυτή προκόψε.
1: Δεν πήγε. Ούτε εκείνη ούτε εγώ δεν πήγαμε καλά. Λοιπόν.
0: Παλιό ζωή.
1: Οχ, αυτά είναι. Πες ένα γεια στον κόσμο, να πω κι εγώ άλλο ένα για να φύγουμε.
0: Την αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καλό που σου κου, υγεία, χαμόγελα και σοσιαλισμό.
1: Εγώ θα πω μόνο το νου σας. Τίποτε άλλο. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 το πρωί. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης και ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, τον Σταύρο Μάραντο να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στείλετε mail στο 984onair@gmail.com.
2: Πριν πω εγώ τα δικά μου, συνεχίζουμε την ιστορία, το μεσημέρι βομβαρδίζουμε θεωρητικώς, το βράδυ συμφωνούμε και πάλι θεωρητικώς.
1: Και πάντα και αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να υπογράψουμε μια συμφωνία, εκεί είμαστε. Από Σαββατοκύριακο στο
2: Σαββατοκύριακο. Είμαστε εμείς τώρα, μην με μπερδεύεις, γιατί εδώ είναι
1: πραγματικά. Εμείς είμαστε οι Αμερικάνοι και παρουσία λέει του J.D. Vance μπορεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να τα λέμε σωστά, ότι μπορεί να υπογραφεί και συμφωνία με την ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Και οι άλλοι τι λένε?
1: Ότι δεν υπάρχει συμφωνία και δεν έχουν συμφωνήσει σε κανένα κείμενο.
2: Ωραία,
1: και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.
2: Την νύχτα είχαμε Αμερικανικούς
1: Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ορμούζ. Συγκεκριμένα. Αλλά είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
2: Τι είναι, εννοείς, είχαμε βομβαρδισμούς και είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία?
1: Αυτό σου λέω. Είναι πάρα πολύ ωραία τα νέα. Είναι τόσο αντιφατικές όλες οι δηλώσεις που ειλικρινά μόνο για γέλια είναι. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού βρισκόμαστε.
2: Ας πάω εγώ στο αντικείμενο που ξέρω λίγο καλύτερα από. Ξέρεις τι είναι το Nego Box?
1: Όχι.
2: Λοιπόν, το Nego Box, όταν συζητάμε για τα λεφτά της Ευρώπης
1: στον επόμενο negotiation,
2: κοινό, yeah. Negotiation Box, όταν συζητάμε για τα λεφτά της Ευρώπης και τον επόμενο προϋπολογισμό, τι θα δώσουν οι frugals, οι φιδωλοί, τι θα πάρουμε εμείς οι υπόλοιποι, η Κομισιόν έχει κάνει. Συνήθως είμαστε οι χώρες της συνοχής, συν οι φίλοι της συνοχής. Χώρες της συνοχής είναι από ένα
1: φίλοι μέλη και τέτοια.
2: Μπράβο. Οι φίλοι είναι αυτοί που βγάζουν περισσότερα, αλλά είναι και αυτοί οι φίλοι μας, γιατί θέλουμε να δίνουμε λεφτά προς περιφέρειες, για κοινωνικούς σκοπούς, για πολιτικές συνοχής και εκεί. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει? Η Κομισιόν είχε βγάλει την πρότασή της και λέει: παιδιά, επειδή έχουμε να αποπληρώσουμε και ένα ταμείο ανάκαμψης, 1,76 τρις για 7 χρόνια. Οι φιδωλοί άρχισαν όχι, γιατί είναι τόσα πολλά και εμείς θα δίνουμε. Οι χώρες συνοχής άρχισαν να φωνάζουν, μα η ΚΑΠ, η αγροτική πολιτική και η συνοχή θα πρέπει να παραμείνουν ως είναι και. Το Ευρωκοινοβούλιο άρχισε να φωνάζει προς την ίδια κατεύθυνση και το starting point, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, της επίσημης διαπραγμάτευσης είναι όταν το Συμβούλιο, η Προεδρία θα βάλει το Nego Box και θα ξεκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα τελειώσει με το συμπάθειο του χρόνου του 27 επί ελληνικής Προεδρίας κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, τι είπε χθες η Κυπριακή Προεδρία? Παιδιά, το 1,76 εγώ το κάνω 1,73. Τρεις. Αυτά 400 δισεκατομμύρια έχουν κοπεί λίγο από ανταγωνιστικότητα, λίγο από κάποια προγράμματα, και η συνοχή και η ΚΑΠ φέρονται ενισχυμένες στην όλη πρόταση της Κύπρου, που είναι χώρα φύλλα προσκυμένη στη συνοχή, είναι χώρα συνοχής. Και αυτή η συζήτηση ξεκινάει την Κυριακή. Κυριακή σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσωπιών στις Βρυξέλλες, την άλλη εβδομάδα στην Κύπρο, στην Σύνοδο Κορυφής. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι του χρόνου, το Δεκέμβριο. Δηλαδή θα δούμε εκκρίξεις.
1: Και είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο.
2: Ναι, μετά αναλαμβάνει η Ιρλανδία, η Λιθουανία και εμείς.
1: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Ωραία τα είπες. Μπράβο.
2: Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Πετράκη, με τον καθηγητή, μετά τις 8.30. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε κάθε πρωί με τον τρόπο το δικό μας. Πάμε να τις συνοψίσουμε.
1: Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων Αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη η παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά του, ωστόσο, το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι δεν προτίθεται πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τα Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων Fars και τα SNIM διαψεύδουν την είδηση ότι υπάρχει συμφωνία.
3: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν για το διαφαινόμενο μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη της συμφωνίας. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο Ιρανικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη ένα επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
1: Οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από το 7%. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν. Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 1,57 και έφτασε στα 88,96 δολάρια. Εν τω μεταξύ, στο Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700 νεκροί, ανάμεσά τους και 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα.
3: Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έδειξε το θέμα του Κάζους Μπέλη που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επεσήμανε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες που υπήρξαν και υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει κάτι περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις της πολιοδομίας, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κρηματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων.
1: Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι τέθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Η παραίτηση του κ. Διδασκάλου προκάλεσε βεβαίως τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά.
3: Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, καταφέροντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου.
1: Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία με μόχλευση κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσει τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών.
3: Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.
1: Με κεντρική αιχμή της κινητοποίησης του στην υποστελέχωση στην εργασιακή ανασφάλεια, τη συστηματική εξουθένωση του προσωπικού και τη διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας ασύλου πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη απεργία και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις 10.30 το πρωί στην Αττική, αλλά και στα κατατόπους γραφεία και υπηρεσίες ασύλου σε όλη τη χώρα.
3: Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αιγαίο.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το θάνατο μία 44χρονης γυναίκας στην περιφέρεια Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Νωρίτερα, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας σε ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών.
3: Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Το Μεξικό στο πρώτο μάτς κέρδισε χθες βράδυ, ώρα Ελλάδος, 2-0 την Νότια Αφρική. Και νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας, Νότια Κορέα-Τσεχία, 2-1.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα ή τουλάχιστον ένα μέρος της. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μία προς μία. Κάποιες από αυτές.
1: Και ξεκινάμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Εχθές, όσοι δεν βλέπανε Μουντιάλ, νομίζω βλέπανε τον Πρωθυπουργό στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, Απόστολε.
4: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Νομίζω ότι μπορέσαμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο.
1: Ναι, εντάξει, τέλειωσε ο πρώτος αγώνας και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός.
4: Λοιπόν, να είμαι αφόλης της ύλης συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Καταρχάς, ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα λέει κανείς, ξεκαθάρισε γιατί η Νέα Δημοκρατία επιλέγει αυτή την στρατηγική της αυτοδυναμίας, επιμένοντας ότι η κάλπη πρέπει να είναι μία. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, όπως είπε, πρέπει τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Και ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε με το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, που είναι επί της ουσίας και προβάλλεται ως ο μοναδικός δυνητικός κυβερνητικός σύμμαχος. Δεν υπάρχει, όπως είπε, συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα, για τις ανεξάρτητες αρχές, και βεβαίως συνεργασίες εκ δεξιών δεν μπορούν να προκύψουν. Και με δεδομένη, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, όπως τόνισε, ότι δηλαδή δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία του κόμματός του. Επίσης, έκοψε τα διάφορα σενάρια που έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά να υπάρξει κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Για μια ακόμη φορά βεβαίως εξήγησε γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, είπε ότι δεν θα διεκδικήσει τέταρτη για το χρόνο των εκλογών, για μια ακόμη φορά τον πώς διόρισε την άνοιξη του 2027, εξηγώντας ότι τότε θα γίνει και όχι ενδεχομένως και λίγο αργότερα που θα μπορούσε θεσμικά, διότι υπάρχει η ελληνική προεδρία
1: στην
4: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βασικά ο Πρωθυπουργός εμένει στο αρχικό του αφήγημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν έχει φύγει από αυτό το...
4: Χωρίς βεβαίως, Αθηνά, να είναι αυτό αρκετό για να φεύγουν από το τραπέζι τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο. Χθες είχαμε και ανακοινώσεις τριών νέων υποψηφιωτήτων.
3: Υποψηφιωτήτων εννοείς υποψήφιων βουλευτών.
4: Ακριβώς της κυρίας Δούκου που θα είναι στην Αλφα Αθήνας, του κ. Παπαγιάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία.
1: Και του κυρίου Παπαστεριού στα Τρίκαλα.
4: Και του κυρίου Παπαστεριού στα Τρίκαλα. Είναι μια διαδικασία η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε σταδιακά ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων. Θα έχουμε περιοδίες. Αύριο θα ξεκινήσει και ο κ. Μητσοτάκης από την Ρόδο ένα νέο κύκλο περιοδιών. Θα έχουμε γένεια, θα έχουμε έτσι ένα κλίμα σαφέστατα προεκλογικό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι θα έλεγε κανείς και κάπως δεικτικά ότι οι πολίτες, ότι αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Οι πολίτες του πήραν, όπως είπε, το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο χώμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όπως τόνισε. Και βεβαίως έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα μηνύματα που εξέπρεπε προς την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, ιδιαίτερα για τον
1: κύριο Σαμαρά,
4: που είπε μεν ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και ο ίδιος ήταν υπουργός του, αλλά τόνισε σε σχέση με τη σημερινή συγκυρία δεν μπορεί να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε και πρωθυπουργό. Και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι εφόσον επιμένει και πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει ένα περιθώριο να γεφυρευτεί το χάσμα. Για τον κύριο Καραμαλή ήταν σε διαφορετικό, θα λέει κανείς, κλίμα, ότι είπε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Και είπα ότι από πλευράς του ΕΔΙΔ η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτά της οικονομίας, της ακρίβειας και όλα αυτά τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα και τους πολίτες και θα τους απασχολούν στις εκλογές, σε ό,τι αφορά την ΔΕΘ ρωτήθηκε για ένα περίγραμμα έτσι εξαγγελιών ενδεχομένως τα οποία συζητάει η κυβέρνηση. Το δημοσιονομικό χώρο είπε σε ένα-δύο μήνες θα είμαστε σε θέση να τον γνωρίζουμε. Πάντως έχουμε τα ξεκάθαρα όχι από πλευράς του Πρωθυπουργού. Είχαμε και σε ό,τι αφορά την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ότι θα δημιουργήσει ένα κενό πάνω από ένα δις και ότι όποιος το προτείνει θα πρέπει να το πει ποιον άλλο φόρο να αυξήσουμε, όπως είπε, και για όχι σε μείωση του ΦΠΑ, λέγοντας μάλιστα ότι και εκεί όπου εφαρμόστηκε συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας δεν έφερε αποτελέσματα, και εδώ σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχει μια μείωση κατά 30% οι τιμές μειώθηκαν σε μικρότερο ποσοστό. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά και την κριτική την οποία ασκείται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, είπε ότι και εκείνοι έχουν διαχειριστεί τα θέματα με την Τουρκία, έχουν συναντηθεί με τον κ. Ερντογάν, γνωρίζουν τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι αδική, ότι η Ελλάδα είπε έπραξε το καθήκον της όταν χρειάστηκε, η Τουρκία δεν μπήκε στο safe και ο ίδιος είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε
1: το θέμα του Κάζους Μπέλη.
4: Τέλος, για θέματα θα έλεγε κανείς της επικαιρότητας, καταρχάς για τις ασυμβαίνουσες πολεοδομίες, ο ίδιος είπε ότι πολύ πριν σκάσει το ζήτημα η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται. Επίσης ότι τόνισε ότι τα σκάνδαλα δεν έχουν κομματικό χρώμα, ότι αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε με τα αποκαλύψει, για το κράτος δικαίου και τις αιτιάσεις και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της οικογραφίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια λέει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ότι, ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, και ότι ο ίδιος σέβεται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα φανεί η κυρία Κοβέση αν έχει κάνει λάθη.
1: Άστε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Αυτά από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Πάμε στην αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης από τη Δραπετσόνα. Δεν ξέρω αν έχουμε και αντιδράσεις στις χθεσινές δηλώσεις Μητσοτάκη. Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν είχαμε αντιδράσεις από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη. Είχαμε όμως μια ιδιαίτερη εκδήλωση χθες βράδυ στη Δραπετσόνα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων σε συζήτηση του κυρίου Ανδρουλάκη με νέους. Μια συζήτηση αδιαμεσολάβητη, απευθείας με τους νέους, έτσι τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εγγενίασε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, πιο άμεσο και επιστοχευμένον θεματικών πεδίων, κάτι που θα δούμε και στη συνέχεια αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου. Ακόμη και χωροταξικά ήταν διαφορετική. Σε μια κυκλική εξέδρα η συνομιλία του με νέους, όχι η παραδοσιακή κομματική ομιλία. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από προβλήματα που απασχολούν κυρίως τη νέα γενιά, στην οποία η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφει και τις καλύτερες εκλογικές επιδόσεις. Κάτω από 10% θυμίζω σε ηλικίες 17 έως 34 ετών στη τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ειδικό σημείο αναφοράς στο οξύς στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, φοιτητές και νέα ζευγάρια. Παρουσίασε τον πυρήνα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ βασισμένο σε δύο κυρίως πυλώνες για το στεγαστικό. Πρώτος πυλώνας, νεόδμητα ακίνητα σε χώρους που ανήκουν στο κράτος. Αυτά να δίδονται με χαμηλά ενίκια και κοινωνικά κριτήρια σε νέα ζευγάρια, φοιτητές και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεύτερος πυλώνας, να ανοίξουν κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά, ώστε να ενταχθούν σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών, να δίδονται με χαμηλό ενίκιο στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε επιπλέον, Γιάννη και Αθηνά, για πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων βάσει της παλαιότητας του ακινήτου και άλλων κριτηρίων που μπορούν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα προχωρήσει σε μόχλευση κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκε, εφόσον το κόμμα εκλεγεί κυβέρνηση, όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπολόγισε το κόστος του μέτρου περίπου στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε ό,τι αφορά την εργασία, επανέφερε την πρόταση για τετραήμερη εργασία, υπενθυμίζοντας ότι είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρίνησε ότι η πρόταση είναι πιλωτική και αφορά ορισμένους τύπους επιχειρήσεων. Σε 8 χώρες της Ευρώπης, όπου το μέτρο διατηρήθηκε, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυξήθηκε η παραγωγή, καθώς οι εργαζόμενοι είχαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως εδώ να σας πω ότι υπογράμμισε την ανάγκη ποιοτικών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματος για την Angel Visa, όπως είπε, σε αντικατάσταση της Golden Visa που αφορά τα κίνητα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Η Angel Visa στοχευμένα για επενδύσεις σε νεοφυγείς επιχειρήσεις, την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Κλείνοντας, να σας θυμίσω.
1: Σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Ακριβώς, ανεβαίνει στην συμπρωτεύουσα, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στα δυτικά της πόλης. Στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί θα παραστεί στις 6.30 στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας της φωτογραφικής λέσχης Όψης, η οποία φιλοξενείται στο χώρο του πάρκου, και στις 7 θα συμμετάσχει σε εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς, αποτείοντας έτσι φόρο τιμής όσους θυσιάστηκαν κατά την περίοδο της κατοχής.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Ας κάνουμε τη συνεννόηση on air. Η Μίνα δικιά μου, ο Θάνος δικό σου.
1: Λοιπόν, η Μίνα είναι δικιά σου στο πρώτο μισό. Στο δεύτερο μισό που έχει το Χαμασίτη θα την αναλάβω εγώ.
0: Μίνα, καλημέρα. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Μίνα Μουστάκα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την υπόθεση με τις πολεοδομίες, γιατί και από εκεί έχουμε νεότερα.
2: Έτσι. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της ανακριτικής διαδικασίας, που να θυμίσουμε έχει οδηγήσει στη φυλακή και τους 6 συλληφθέντες με ένα βαρύ κατηγορητήριο, καθώς φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν διάφορες τακτοποιήσεις σε πολεοδομίες έναντι αμοιβής, τώρα πια ξεκινά το δεύτερο μέρος αυτής της μεγάλης έρευνας, όπως όλα δείχνουν, καθώς μόνο στο διαβιβαστικό έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 30 ακόμα πρόσωπα, τα οποία μπαίνουν πλέον στο κάδρο της δικαιοσύνης. Και ελέγχονται για

0: πω ότι αριθμεί 3.500 σελίδες και σε αυτήν περιλαμβάνονται 102 ψηφιακοί δίσκοι με αρχεία από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί νόμιμα μετά την έκδοση των σχετικών βουλευμάτων από τα δικαστικά συμβούλια.
1: Κάτσε να ρωτήσω εδώ κάτι. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια δικογραφία με βάση τις ηχογραφίες της ΕΛΑΣ. Από εδώ και πέρα, επειδή μιλάμε για τις πολεοδομίες και τώρα μεταξύ μας καταλαβαινόμαστε, από εδώ και πέρα, εάν το ψάξεις αυτό και ψάξεις πολίτες, υπαλλήλους, μηχανικούς, ενδεχομένως να βγάλεις τη μισή Ελλάδα εκεί μέσα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά καταλαβαίνω πόσο είναι το βάθος της ιστορίας. Πώς προχωράει αυτό?
0: Λοιπόν, σε αυτήν το... Καταρχάς, προφανώς μπορεί να υπάρχουν, όχι μπορεί, φαίνεται να υπάρχουν και σε άλλες πολεοδομίες. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι πολεοδομίες αποτελούν, όπως έχουν καταγραφεί και σε επίσημες εκθέσεις αρμοδίων αρχών, μία από τις μεγαλύτερες πηγές διαφθοράς στη χώρα. Τώρα, μιλάμε για αυτήν τη δικογραφία. Αυτή λοιπόν η δικογραφία δεν μπορεί να ανοίξει τόσο ώστε να δημιουργηθεί μία δίκη, επιτρέψτε μου τον όρο τέρας, με την έννοια του να έχει εκατοντάδες κατηγορούμενους, γιατί δεν έχουμε και τη δικαστική αίθουσα και τις δικαστικές υποδομές για να γίνουν τέτοιου είδους δίκες. Μιλάμε λοιπόν για αυτήν την υπόθεση που έχει τους 6 ήδη συλληφθέντες, τους 30 κατηγορούμενους που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και όπως πολύ σωστά είπε Γιάννη, μιλάμε για μηχανικούς, μιλάμε για ιδιώτες, μιλάμε για αρχιτέκτονες και για δημοσίους υπαλλήλους σε αυτήν τη φάση, όπως και για υπαλλήλους στο τμήμα των νεωτέρων μνημείων και υπαλλήλους πολεοδομία. Αν τώρα προκύψουν από τους διαλόγους και άλλα πρόσωπα που θα τα αξιολογήσει ποινικά η ανακρίτρια, γιατί ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάλογοι στα οποία ακούγονται πρόσωπα που ελέγχουν, που φέρονται να εξωθούν ή να προσπαθούν να πείσουν ήδη προφυλακισμένους για να τελέσουν συγκεκριμένες πράξεις που μένει να δούμε αν αυτές είναι αξιόπινες, προφανώς και αυτοί θα προσθεθούν στην ίδια δικογραφία. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι άλλες τάξεις μεγέθους. Αν η εισαγγελία με αφορμή την υπόθεση αυτή ανοίξει μία έρευνα ευρύτερη, και επίσης ας κρατήσουμε και αυτό, μπορεί η ανακρίτρια να διαπιστώσει στοιχεία τέτοια που να χρειαστεί να στείλει την δικογραφία πίσω στην εισαγγελία και να προκληθεί μια καινούργια έρευνα. Και ένα δεύτερο επίπεδο να προσθέσουμε εδώ, γιατί όπως όλα δείχνουν δεν σταματά εδώ, δηλαδή στο κομμάτι των ήδη αξιοπίνων πράξεων που έχουν χαρτογραφηθεί, θα μπει στην υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε όλες τις υποθέσεις τον τελευταίο καιρό που έχουμε δει, και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε θα βάλει στο μικροσκόπιο την υπόθεση αυτή, και σε περίπτωση βεβαίως που διαπιστωθούν ενδείξεις περιτέλεσης αδικήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή έχει και την δυνατότητα να προχωρά άμεσα σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και βεβαίως να βάλει στο κάδρο της εκείνη με τη σειρά της και άλλα πρόσωπα.
1: Μείνα σε ένα λεπτό.
2: Τώρα γίνεσαι δικός.
1: Έτσι, γίνεται σε δική μου. Γιατί περιμένει και η δική μας Γαλάτια να μας πει τους τίτλους. Πού βρίσκεται η ιστορία με τον 37χρονο από την Παλαιστίνη, που από ό,τι καταλαβαίνω το νήμα πρέπει να πηγαίνει μακριά και εκτός Ελλάδος?
0: Έτσι ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οδηγήθηκε στη φυλακή λοιπόν μετά την απολογία του. Στη διάρκεια της απολογίας του, κατά πληροφορίες, φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που όπως ισχυρίστηκε τον στρατολόγησαν. Πλην όμως προέβαλε τον ισχυρισμό, αυτός ήταν και βασικός του υπερασπιστικός ισχυρισμός, ότι παγιδεύτηκε, εκβιάστηκε και εκπαιδεύτηκε παρά τη θέλησή του σε τρομοκρατικές πρακτικές. Αυτή ήταν και η θέση του κατηγορούμενου όπως την διατύπωσε ο δικηγόρος του. Βεβαίως η ανάκριση είναι ακόμα στην αρχή και μένει να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα γύρω από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
2: Λοιπόν, Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γαλάτια Καρακατσάνη είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα μας πεις μετά αν έχει κίνηση και πού έχει κίνηση και θα πάμε στη συνέντευξη σήμερα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει η Τεχεράνη αναφέροντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Δύο Ιρανικά ντρόνους κατέριψαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στο στενό του ορμού συνεχίζεται. Άλμα ανόδου στα ασιατικά χρηματιστήρια με τον δείκτη Νίκεϊ στο Τόκιο στο συν 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες κινούνται πολλά γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές στα βαθμολογικά κέντρα. Στις 25 ή 26 Ιουνίου πιθανότατα οι επίσημες ανακοινώσεις. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες μετά την τελεσίδικη απόρριψη ασύλου. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς η Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Μεξικό Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9. Μικρόφωνο και πάλι στους Αθήνα Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μελετούσες τόση ώρα.
1: Καθίσε φοετάχθη εγώ στην Ευρώπη και στην κίνηση. Λοιπόν, είναι καλύτερη μέρα με βάση το χάρτη τουλάχιστον από τις υπόλοιπες της εβδομάδας. Υπάρχει κίνηση από τη Λένορμαν μέχρι και πριν την Νέα Φιλαδέλφια και με τα λίγη, αλλά στην άνοδο είναι έτσι τα πράγματα. Στην κάθοδο είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν κατατόπους από τη Νέα Ιωνία αντίστοιχα προς το Περιστέρι, διαστήματα που είναι στο κόκκινο, αλλά όχι όπως στις προηγούμενες μέρες. Όπως δεν είναι τόσο μεγάλες οι ουρές ούτε και στις εξόδους της Αττικής προς την Εθνική Οδό. Η κίνηση παραμένει στο γνωστό τρίγωνο στην περιφερειακή του Ημιτού. Κατά τόπους κάθοδοι Κηφισίας Μεσογείων με κίνηση, λίγη κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά. Καλύτερη σήμερα η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Λεωφόρο Αθηνών και την είσοδο προς την Αθήνα. Στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχει λίγη παραπάνω από τη συνηθισμένη, κάτι μπορεί να έχει γίνει εκεί. Και καλό Σαββατοκυριακό και λίγη υπομονή.
0: Ναι, και εκεί στο λιμάνι μπορεί να είναι και κόσμος που φεύγει για Σαββατοκύριακο.
1: Κατά τόπους έχει και η Ποσειδώνος και από τη μια και από την άλλη κατεύθυνση. Στο ηλιοφόρο Ποσειδώνος από Μοσχάτο προς Φάληρο και λιμάνι, ναι, υπάρχει αρκετή κίνηση αφού βλέπεις και ψήκα καλύτερα.
0: Λοιπόν,
1: και
0: αφού τα κατάφερες περίφημα, θα καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας για τη συνέντευξη της ημέρας. Είναι ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Παναγιώτης Πετράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Εχθές ο κόσμος έβλεπε Μουντιάλ και συνέντευξη πρωθυπουργού, εκτός από το Γιάννη, θέλω να σας πω.
1: Πρέπει να σας πω, έχει πέσει πολύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και αυτό ανάγκασε τη Λαγκάρντ να ανεβάσει λίγο τα επιτόκια.
2: Σωστά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό, κοιτάξτε, έχω την αίσθηση, καταρχήν να μιλήσουμε για το Ορμούζ, ότι αυτό που βλέπουμε, αυτό θα πάει έτσι. Δεν νομίζω τα δύο μέρη σε θέση να υπογράψουν κάτι οριστικό και συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δηλαδή.
0: Ίσως διαφωνεί ο πρόεδρος Τραμπ μαζί σας, αλλά εντάξει.
2: Ναι, λέει. Διαφωνεί κάθε δεύτερη μέρα.
1: Και με τον εαυτό του.
0: Και κάθε Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, με το που ξύνουν οι αγορές, λέει κάτι και μετά ξαναελύουν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα υπογράψουν. Τι να σας πω. Αλλά πάντως και αν δεν υπογράψουν κάτι οριστικό και συγκεκριμένο που δεν. Είχε υπογραφεί κάτι το 2015 με τον Ομπάμα, αλλά τέλος πάντων. Και έτσι να μείνει λοιπόν η κατάσταση, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν η οποία υπάρχει. Και τι υπάρχει τώρα, ποιο είναι το γεγονός δηλαδή το οποίο παρακολουθούμε από πλευράς οικονομικής ανάλυσης, είναι ότι το αρχικό ενεργειακό σοκ περνάει τώρα σε όλες τις τιμές. Έχει δημιουργηθεί και μία κερδοσκοπική συμπεριφορά στους, σε αυτούς που ορίζουν τις τιμές. Αυτή η συμπεριφορά απομειώνεται βέβαια με την έννοια της, με τη μείωση της έντασης στην περιοχή, αλλά παραμένει. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση διάχυσης. Αυτά έχουν ξαναγίνει, ξέρετε, το 22. Τότε έγινε το λάθος ουσιαστικά από την ΕΚΤ, όπου δεν αντέδρασε εγκαίρως.
1: Τότε αντέδρασε αργά, έχω την αίσθηση.
2: Έτσι ακριβώς, δεν αντέδρασε εγκαίρως, πολύ σωστά. Άφησε και ανέβηκε πολύ ο πειθαρισμός και όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, ενώ όλοι πίστευαν ότι είναι ένα προσωρινό σοκ και τα λοιπά, ένα προσωρινό, μιλάμε τότε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν πια αντέδρασε, αναγκάστηκε πάρα πολύ γρήγορα να ανεβάσει τα επιτόκια, πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να αποκαλέσει σοκ στην οικονομία. Τώρα φαίνεται ότι η ΕΚΤ δεν κάνει την ίδια λαθασμένη επιλογή, με το που τέλειωσε τέλος πάντων το τετράμινο της πολύ μεγάλης έντασης και βλέπουμε τώρα τη διάχυση των επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας και την επιμονή, διότι αυτό συμβαίνει τελικά. Δεν είναι οι τιμές όταν ανεβαίνουν, συνεχίζουν να ανεβαίνουν για πολλούς και διάφορους λόγους που έχει να κάνει κυρίως με την πορεία των επιχειρήσεων, διότι υπάρχει ετεροχρονισμός, διότι δεν παίρνουν μαζί τις αποφάσεις, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι είμαστε στη φάση αυτής διάχυσης, άρα η ΕΚΤ αντιδρά αυξάνοντας επιτόκια, νομίζω ότι μάλλον θα τα ξαναυξήσει έτσι που πάει και το Σεπτέμβριο, για μετά να τα αποκλιμακώσει τον επόμενο χρόνο πλέον. Τι σημαίνει τώρα αυτό όλους για μας? Σημαίνει ακριβότερο χρήμα, σημαίνει βελτίωση των κερδών των τραπεζών, διότι δεν είναι αυτόματη η αύξηση των επιτοκίων
1: χωρίς και καταθέσεων.
2: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κενό εκεί. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία πλέον προχωρούμε. Σημαίνει η πιστωτική, η συρρήκνωση πιστωτικής επέκτασης. Μιλάω και για την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Είναι συζητήσιμο εάν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι οι αυξήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες, τα επιτόκια δεν είναι πολύ ψηλά και πιθανόν να διατηρηθεί η συνέχιση της αιμοδοσίας οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, πρέπει να την καταλάβουμε. Υπάρχει βέβαια ένα θύμα σε όλα αυτά. Το θύμα είναι τα εισοδήματα των ανθρώπων, το καταλαβαίνει κανείς από πολλές απόψεις, γιατί και ο πληθωρισμός ανεβαίνει και τα επιτόκια ανεβαίνουν, άρα όποιος έχει Euribor, ελάχιστοι έχουν σταθερά δάνεια με σταθερό επιτόκιο, άρα αυτοί υφίστανται τις συνέπειες αυτών των πραγμάτων και νομίζω από την άλλη μεριά η πολιτεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεμβαίνει όπου είναι δυνατόν.
0: Ο καθηγητής όπως πάντα. Κάλυψε όλες τις ερωτήσεις πριν το ρωτήσουμε.
1: Να πάω και στη διαστροφή τη δική μου, γιατί χθες το βράδυ άλλα βλέπατε εσείς, άλλα διάβαζα εγώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Η ερώτηση είναι τι συμφέρει την Ελλάδα στο τέλος. Απλά η βάση είναι ότι εμείς στην Ευρώπη έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Ήρθε η Κομισιόν και μιλάω με τιμές του 25 για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη και είπε, παιδιά, το 28-34 ο προϋπολογισμός μας θα είναι 1,76-3. Και θα πρέπει να αποπληρώσουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ήρθε χθες για τη συζήτηση του ΠΔΛΤΠ.
1: Σωστά. Ήρθε χθες το Συμβούλιο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταίο βάζει το δικό του Νέγκο Μπόξ. Λέει, παιδιά, 1,73 και εντάξει, δεν θα πειράξουμε πολύ την συνοχή και την ΚΑΠ. Θα μπουν από κάτω από το μεγάλο ταμείο που φτιάχνουμε, αλλά ας κόψουμε για τους φιδωλούς που μας...
2: Αυτή είναι η πρόταση της Κύπρου.
1: Σωστά, είναι η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που μπήκε στο τραπέζι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει δεκτό, δεν είναι σίγουρο.
1: Δεκτό ότι... θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου το 27, δηλαδή στη δική μας την Προεδρία. Λέει και το Ευρωκοινοβούλιο που πάντα βγαίνει από την άλλη πλευρά, δεν φτάνουν τα χρήματα και για ποιο λόγο κόβεται και αυτά τα λίγα από συνοχή και από ΚΑΠ. Και στο τέλος κάπου πρέπει να συμφωνήσουμε. Πού μας συμφέρει εμάς να συμφωνήσουμε?
2: Κοιτάξτε, ποιο είναι το μεγάλο δίλημα του ΠΔΛΤΠ, αυτό που λέμε εμείς πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που συζητάνε τώρα οι Ευρωπαίοι. Το μεγάλο δίλημα είναι το εξής. Πόσο κομμάτι θα πάει σε κάθε χώρα ξεχωριστά για τη συνοχή, για την ΚΑΠ ή οτιδήποτε άλλο, είναι και άλλα πράγματα τα οποία είναι μέσα, και πόσο κομμάτι θα μείνει κεντρικά και θα μοιραστεί με ανταγωνιστικό τρόπο. Δηλαδή, όποιος κάνει καλή πρόταση, αυτός θα παίρνει τα λεφτά. Και εάν τα πάρεις και δεν τα απορροφήσεις, χαίρεται, τα γυρνάς πίσω. Και τα γυρνάς εγκαίρως, έτσι ώστε να τα πάρει κάποιο άλλο κράτος. Άρα, το πρώτο δίλημα το μεγάλο είναι πόσο θα πάει στις χώρες, πόσο θα μοιραστεί στις χώρες και κατά προτίμηση στις πλέον χαμηλότερου επίπεδου ανάπτυξης, και πόσες θα κρατηθεί και ανταγωνιστικά. Γενικά αυτό το 28-34 έχει ένα πολύ μεγάλο πια κομμάτι το οποίο είναι κεντρικά μοιράζεται, αλλά και αυτό το οποίο θα δοθεί στις χώρες και αυτό θα δοθεί με τη μορφή όπως είχε δοθεί το RRF, δηλαδή υπομορφή επενδύσεων πλέον,
1: και μεταρρυθμίσεων, performance
2: έτσι
1: based.
2: Ακριβώς, το κριτήριο δεν είναι η απορροφητικότητα. Τώρα λέγαμε το απορροφήσαμε αυτό, δώστε μας την επόμενη δόση. Όχι. Θα υπάρχουν ορόσημα, τα έπιασες τα ορόσημα. Δεν τα έπιασες, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν παίρνεις άλλα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει γιατί και πώς και τα λοιπά. Άρα, όσο ασθενέστερος είναι η χώρα και όσο ασθενέστερη είναι ο διοικητικός μηχανισμός απορρόφησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας και της οικονομίας εσωτερικά, τόσο περισσότερο τη συμφέρει να είναι χρήματα που μοιράζονται αναχώρα και όχι ανταγωνιστικά. Και αυτή είναι και η πρόταση της Κύπρου ουσιαστικά, όπου συμπαραστήθενται και οι νότιες χώρες, γενικά είμαστε ασθενέστεροι γενικώς. Τώρα, τι θα γίνει? Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, πάντως μην φανταστείτε, οι βασικές δομές έχουν ήδη αποφασιστεί και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, ας ξυπνήσουμε, διότι θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας μεγάλος ανταγωνιστικός χώρος, απαιτεί δυνατότητες οι οποίες δυνατότητες και πολιτικές οι οποίες δεν οι οποίες μπορεί να είναι ανταγωνιστικές όσο είναι δυνατόν με τις πλέον ανεπτυγμένες, και πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το να περιμένουμε τις επιδοτήσεις του πακέτου Ντελόρ της δεκαετίας του 80 και το οποίο πήγαινε μετά όπου θες ή ακόμα θέλετε και το ΠΚΠΕ, έτσι όλα αυτά, αυτά βρίσκονται στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα συνδεόμαστε με το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Ελλάδα για τα νέα από το Ευρωκοινοβούλιο και σήμερα είναι μαζί μας ο Σταύρος Αμουηλίδης. Καλή σου μέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Αφού πω, Σταύρο, ότι η Μουρεσάν, Ευρωλαϊκό Κόμμα και τα Βάρες Σοσιαλιστές, ναι, οι εισηγητές για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό, αντέδρασαν αρνητικά στην πρόταση και του Συμβουλίου της Κυπριακής Προεδρίας, εννοώ, ζητώντας και περισσότερα και περισσότερα στον προϋπολογισμό, ναι, και περισσότερα κονδύλια σε συνοχή και ΚΑΠ. Σου δίνω το λόγο για οτιδήποτε άλλο περιμένουμε αυτή τη βδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι, Γιάννη, και να συμπληρώσω ότι αυτή ήταν και ανέκαθεν η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντα ζητάει παραπάνω στον προϋπολογισμό, τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για πολιτικές που αφορούν συνοχή, που αφορούν κοινή αγροτική πολιτική. Τα προγράμματα Εράσμους ήταν, αν θυμάσαι, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο έτσι, ένα μεγάλο μπραντεφέρ με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για τα προγράμματα αντιλεγής φοιτητών. Νομίζω ότι δύο θέματα, καθώς έχουμε ολομέλεια από την επόμενη εβδομάδα που αξίζει να τα παρακολουθήσει κανείς, είναι η ψηφοφορία πάνω στην εμπορική συμφωνία, την τελική μάλιστα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, που έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουν υπάρξει πολλά παρεδώς για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα φτάνουμε προς το τέλος του τελικού κειμένου που έχει προταθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει έτσι προβληματίσει και διχάσει πολύ και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το νέο πλαίσιο για τη μετανάστευση. Θα υπάρξει μια ψηφοφορία την Τετάρτη που έρχεται για τους νέους κανόνες επιστροφής των μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα νέο μηχανισμό που συζητείται μεταξύ των κρατών μελών. Να δούμε αυτό κατά πόσο θα περάσει, που κατά πόσο πιθανότητα θα περάσει και κατά πόσο στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και να κλείσουμε και με Pride.
1: Να κλείσουμε με Pride ακριβώς, γιατί είμαστε στο μήνα του Pride και το Σάββατο έρχεται και η παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.
0: Συμμετέχει και ο 984 στην παρέλαση, να ξέρεις.
1: Παραδοσιακά και ο 1984 και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, που θα έχει ένα περίπτερο πάνω στην πλατεία Συντάγματος όπως κάθε χρόνο, μαζί με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρεσβείες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μοιράζουμε πληροφορίες για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ και όλες τις σημαντικές πληροφορίες, ψηφίσματα και σταθμούς των τελευταίων ετών για την ισότητα. Και επίσης στο Europa Experience, το διαδραστικό αυτό μουσείο στη Σταδίου, θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, αλλά συγκεκριμένα και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτό το μουσείο, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι να βγουν και να παρακολουθήσουν διάφορες δράσεις πιο θεματικές, πιο στοχευμένες πάνω στις πολιτικές ισότητας.
2: Άρα δουλεύει και η Ελένη. Να πάμε. Ναι. Δουλεύει και η Ελένη Παπαλάμπου να τη χαίρεστε. Γιορτάζει σήμερα. Έχει γενέθλια. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
0: θα δώσουμε χρόνο στον Απόστολο. Είχαμε πρεμιέρα Μουντιάλ, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσετε από τα αθλητικά. Θέλω να ξεκινήσετε από το υπερθέαμα της έναρξης. Εσύ δεν ξέρω αν το είδες. Ο Απόστολος φαντάζομαι το είδε.
2: Δεν είδα το υπερθέαμα της έναρξης, αλλά μπορεί ο Απόστολος να μας ενημερώσει.
0: Σακύρα
2: και
0: ήταν αυτή.
2: Το
0: και
2: γνωρίζω,
0: όχι μόνο. Δηλαδή.
2: Το γνωρίζω.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας,
3: καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
3: Η Σακύρα τελικά έχει γίνει event των ποδοσφαιρικών, έτσι αναμετρήσουν. Και στην Νότια Αφρική, αν θυμάμαι καλά, ήταν πάλι η Σακύρα.
2: Καλά θυμάσαι.
3: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι τη πάει το Μουντιάλ.
0: Τώρα ήταν και στα Πάτρια Εδάφη.
3: Εντάξει, κοντά, Μεξικό τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Κυριάρχησε στη σκηνή, τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Die Die. Εντάξει, πήγαμε και με διάφορα πολιτιστικά event, το Papel Picado, τρυπημένο ή κομμένο χαρτί. Είναι μια δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό. Είχαμε την Νοτιοαφρικανή τραγουδοποιό, την Τίλα, τον Κολομβιάνο, τον Μπαλβίν. Γενικώς ήταν η πρώτη φιέστα για την έναρξη.
0: Θα έχει κι άλλες δύο, μου είπε ένα.
3: Δύο.
0: Το σκονάκι μου για το Μουντιάλ.
3: Γιατί
0: δηλαδή ο Πάνος
3: Καβαδάς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και στον Καναδά, λογικά.
3: Και στο Κανέ, σε κάθε χώρα που στο πρώτο στο ανακτήριο παιχνίδι του ομίλου που διεξάγεται εκεί. Και για να πάμε και στο αγωνιστικό, το Μεξικό μετά τη γιορτή, μπήκε και η ομάδα. Οι οικοδεσπότες έδειξαν ότι θα είναι υπολογίσιμη δύναμη, με άνεση, χωρίς αντίσταση. Επικράτησαν 2-0 της Νότιας Αφρικής, έβαλαν από νωρίς βάσεις πρόκρισης στο 8ο λεπτό και στο 67ο τα δύο γκολ, αλλά σε ένα παιχνίδι πρωτοφανές για πρεμιέρα, καθώς είχαμε τρεις αποβολές. Δύο για την Νότιο Αφρική και μία για το Μεξικό. Ξεκινήσαμε δηλαδή με ρεκόρ από τον πρώτο αγώνα. Τα ξημερώματα, στο δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα ξεκίνησε και εκείνη με το δεξί, με ανατροπή κιόλας. 2-1 την Τσεχία, στη Γουαδαλαχάρα έγινε αυτό το παιχνίδι. 45.000 θεατές, 85 στο Αζδέκα, έτσι στην πρεμιέρα
2: του. Συγγνώμη που το ρωτάω τώρα αυτό ω άσχετο, αλλά δεν τα έχω. Είναι ίδιος όμιλος.
3: Αυτό σου λέω, είναι ίδιο όμιλος, είναι ο πρώτος όμιλος.
2: Εγώ δεν τα άκουσα.
3: Οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 51ο λεπτό, ενώ ότι ο Κορεάτες έφτασαν στη νίκη με γκολ του Χουάνγκ στο 67 και στο 80 του Όχου. Αν σου θυμίζει κάτι, ο Ινμπεμ Χουάνγκ είναι αυτός που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό.
2: Το θυμάμαι.
3: Και μετά πήγε Ερυθρό Αστέρα.
2: Και αυτό το
3: οπότε
2: θυμάμαι.
3: Και η Νότιος Κορέα, γιατί θα μπερδευτούμε όλοι, είναι οι 48 ομάδες, θα έχουμε και φάση των 32. Δηλαδή από τους 12 ομίλους θα προκριθούν οι δύο πρώτοι και οι καλύτεροι 8. Δηλαδή φέξαμε και γλίστες. Θα έχουμε περίπου 3 εβδομάδες, 5 παιχνίδια, 4. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: στα λοιπά αθλητικά.
2: Πάμε στο πρόγραμμα.
3: Το σημερινό, 10 η ώρα το βράδυ, η άλλη γιορτή που θα δούμε, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη και την τρίτη παρέλαση, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πόλο. Κακός Ολυμπιακός στο δικό του ημιτελικό. Βέβαια πήγε ως outsider, αλλά ήθελε να παλέψει. Δεν κατάφερε απέναντι στο φαβορί της διοργάνωσης, την Προρέκο. Ιτήθηκε με 19-13 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League. Θα διεκδικήσει την τρίτη θέση απέναντι από τη Φερεντσβάρος το Σάββατο στις 8. Αντίθετα, ραντεβού με την ιστορία έχουν οι γυναίκες του Ολυμπιακού. Απόψε στις 10 θα αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος. Τη ελευθερία πλευρή του, θα την βρουν αντίπαλο την πρώτη συμπαικτριά του στο μεγάλο τελικό του Champions League στη Μάλτα. Ρεάλ Μουρίνιο, η νέα σχέση ξεκίνησε και επίσημα από χθες, να τον ανακοίνωσε στην επιστροφή του ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Μετά από 13 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μέχρι το 2029. Η ρήτρα για να φύγει από την Μπενφίκα άγγιξε τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Βαξεβάνη.
2: Αυτό το βρήκαμε τον άνθρωπο να μου πει αν αύριο θα μου χαλάσει ο καιρό ο τένις.
0: Δεν θα σου πω σίγουρα εγώ τον καιρό. Έχουμε μια μεταβολή. Ναι, θα μας τα εξηγήσει πολύ αναλυτικά ο μετεωρολόγος, φυσικός και συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιούκα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και όσο κρατάει.
0: Θέλει να παίξει τένις αύριο. Θα καταφέρει να παίξει τένις. Να σας βάλουμε στον προβληματισμό κι εσάς.
2: Όλος ο κόσμος αυτό περιμένει.
4: Για αύριο ρωτάτε, έτσι. Σήμερα, αν θέλει να παίξει σήμερα μετά το μεσημέρι, δεν θα μπορεί.
0: Ωραία.
4: Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Φαίνεται ότι θα επηρεαστεί και η Αθήνα με καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Αυτό για σήμερα. Οι καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι αύριο το πρωί, αλλά κυρίως σε περιοχές των Σποράδων, Χαλκιδικής, Θεσσαλίας, και η αστάθεια αυτή φεύγει από αύριο. Στη συνέχεια δεν θα μας απασχολήσει για μερικές ημέρες, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ανάλογη μέρα θα είναι πιθανότατα η Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή ουσιαστικά οι καταιγίδες είναι σήμερα, κυρίως μεσημέρι, απόγευμα, θα συνεχίσουν, θα επιμείνουν μέχρι τα ξημερώματα αύριο και το πρωί σε Θεσσαλία, Σποράδες και κατά τόπου σε άλλες περιοχές, όχι στην Αθήνα πρωί. Και ξαναπάμε μεσοβδόματα πάλι για καταιγίδες νέες.
2: Δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
0: Θα παίξει αύριο το απόγευμα τένις. Τα αποφασίσαμε με τον κύριο Βουγιούκα σήμερα.
2: Να κάνω το απλό ερώτημα, κύριε Βουγιούκα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό. Απλά μέσα στην αρχή του καλοκαιριού είναι ένα διήμερο αστάθειας, ας πούμε.
4: Είναι οι αστάθειες που κανονικά έχουμε το Μάιο, οι οποίες συνήθως διατηρούνται μέχρι μέσα Ιουνίου.
0: Είχε και τις προηγούμενες μέρες σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος έτσι έντονα φαινόμενα,
4: ναι,
0: και στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία.
4: Ναι, κεντρική και βόρεια Ελλάδα έχει πάντα, εννοείται, ευκολότερα, και όπου υπάρχουν ορεινοί όγκοι η αστάθεια είναι ακόμα ευκολότερο να εκδηλωθεί. Και φυσικά το ότι λέμε μέχρι μέσα Ιουνίου ότι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί και μετά τα μέσα Ιουνίου και μέσα τον Ιούλιο. Απλά μειώνεται η συχνότητα και η έκταση, Αλλά υπάρχουν και χρονιές που μπορεί να δούμε αστάθεια και στο δεύτερο μισό του Ιούνιου και στις αρχές του Ιουλίου.
0: Κύριε Βουγιώκα, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έχεις να μου πεις κάτι?
0: Όχι, σαν να περιμένω.
2: Να σου πω εγώ, ανοίξαμε μια κουβέντα χθες εσωτερική και έψαξα όλα τα τραγούδια των Μουντιάλ όσα ήταν διαθέσιμα, YouTube έψαξα δηλαδή, μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι πανψηφί με αυτούς που συζητάγαμε, το καλύτερο είναι αυτό το οποίο θα κλείσει την ημέρα.
0: Άρα κλείνουμε με Μουντιαλοτράγουδο.
2: Για, βάλτο, μη φοβάσαι.
0: Μ' αρέσουν αυτά, είναι πολύ ανεβαστικά, είναι χορευτικά, είναι... Λάτιν είναι ωραία.
2: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Α, είναι και σε remix. Από ό,τι ακούω. Ο Ρίκι Μάρτιν.
0: Λοιπόν, με το Ρίκι Μάρτιν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε την ενημέρωσή σας για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγιώργη και την Αθηνά Κορλίδα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Τον Πάνο Καβαδά, την Βαρβάρα Βιτζιλέο και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας είναι Παρασκευή. Άρα είναι η Σοφία Μπερετάμ.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 12 Ιουνίου 1942, ανήμερα των 13ων γενεθλίων της, η Άννα Φρανκ λαμβάνει ως δώρο ένα κόκκινο καρό ημερολόγιο. Την ίδια ημέρα ανοίγει και γράφει την πρώτη της καταχώρηση. Το περίφημο ημερολόγιο το είχε δει σε μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου λίγες ημέρες πριν και το είχε ζητήσει από τον πατέρα της Ότο. Λίγες εβδομάδες αργότερα η ζωή της αλλάζει δραματικά, καθώς η οικογένειά της αναγκάζεται να κρυφτεί στη σοφίτα του σπιτιού του στο Άμστερνταμ εξαιτίας των διώξεων των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς. Για 761 ημέρες, 8 άνθρωποι ζούσαν σε ένα περιορισμένο χώρο πάνω από το γραφείο του Ότο Φρανκ στην οδό Πρίσενγκρατς 263. Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου της, η Άννα καταγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια την καθημερινότητα, τους φόβους, τα όνειρα και τις ελπίδες της κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο διασώθηκε από τη Μιπγκή, τη γυναίκα που βοηθούσε την οικογένεια, η οποία το βρήκε πεταμένο στο πάτωμα μετά την έφοδο της Γκεστάπο στις 4 Αυγούστου 1944. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα μνήμης του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει για τη νύχτα και τους σχεδιασμούς του για κατάληψη του νησιού Χάργκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, και ανέφερε πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνις. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φάρς και Τασνίμ. Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε μέσω X ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο Ιρανικά ντρόνους κατέριψαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ συνεχίζεται. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αλματώδης άνοδος στις αγορές της Ασίας. Στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μήνα. Στη στρατηγική της μίας κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εφόλης της ύλης τηλεοπτικής συνέντευξης στον Αντένα, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επικαλούμενος όσο έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επεσήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς η Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύθηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την πρόθεση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο στην πρεμιέρα της για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνιούν από το βράδυ βόρειο τοπικά ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Καλημέρα, καλημέρα μαζί και αυτό το πρωινό 12 Ιουνίου της Παρασκευής. Συντροφιά με την Εύη μας, Εύη Ρεντίφη στον ήχο. Δίπλα μας η Βαρβάρα Ιβιτζιλέου. Χρήστος Κόκκινος, μουσικές επιλογές. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει ο Σταύρος Αμάραντος. 984oner@gmail.com. Περιμένουμε τα email σας και τα μηνύματά σας. 6-9-4-8-9-84-9-84 μέσω Viber. Στο μικρόφωνο η Σοφία Μπερετάνου μέχρι τις 10. Τρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για τη συμφωνία. Θέμα ημερών, όπως λέει, υπογραφές. Κάπου στην Ευρώπη τώρα που τίποτα οριστικό διαρρέει το Ιράν, εμείς έχουμε θέσει τους όρους. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο μέχρι και την τελευταία στιγμή γύρω από το μνημόνιο, αυτό που θα διαμορφωθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αλλά λέει το Ιράν και το Ισραήλ λένε ότι δεν έχουν ιδέα, σύμφωνα με το New York, με την New York Post, η οποία έτσι αποκάλυψε το παρασκήνιο. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένει το Ιράν. Και νέα αποκάλυψη της New York Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν δραστικά μαχητικά και πολεμικά πλοία που υποστηρίζουν τον ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός έδειξε έτσι κάλπες την άνοιξη του 27 και αντιμετώπισε το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με μια επιφύλαξη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, σημειώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, την άκουσα τη συνέντευξη, αναφέρθηκε με πολύ έτσι λεπτότητα στον Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας τον ένα καλό πρωθυπουργό. Βέβαια, έτσι να πω, αν μου επιτρέπετε, και το σχόλιο του για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Εντάξει, μου άρεσε. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η επιστροφή 13ου-14ου μισθού δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας, έτσι επειδή κάποιοι εξημών το περιμένουμε να το ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μην έτσι, να ξορκίσει λίγο τα σενάρια για δεύτερες και τρίτες εκλογές με αυτό που περιέγραψε ως στρατηγική της μίας κάλπης.

Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται και η σημερινή επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε όπως κάθε Παρασκευή με την εφημερίδα των νέων. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο. Δύο αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση και επιδημία παρετήσεων, μιλά το Πασόκ. Ποιοι και πώς γεννήθηκαν από την ίδια μήτρα σε αυτή την υπόθεση που μυρίζει από παντού, ποια η κοινή συνισταμένη τους και ποιος μιλάει για υπαλλήλους, σε ποιους αναφέρεται. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς. Λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 χρονών. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Του σέβομαι, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εφημερίδα Καθημερινή, το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν. Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, Κύπρος. Εφημερίδα των συντακτών, η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου, 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Να πούμε τα ονόματα, ναι, είναι με τις φωτογραφίες τους. Είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, η Ευγενία Φωτινιέτα, ο Κώστας Τούμπουρος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, τη Θεόνη Κουφονικολάκου, ο Μιχάλης Καλογύρου, ο Νίκος Μαρατζίδης και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου. Αχ, αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, τι έχει πάθει. Εφημερίδα Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου. Στον πυρήνα των συνόνων συνεργατών της Λίναντ Μεδόνιο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλους, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο πολεοδομίες. Μεγάλες οι ευθύνες του Υπουργού που τον είχε δίπλα του, Υπουργού που τον είχε δίπλα από το 19. Στη δικογραφία αναφέρεται και ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αφού στους 46 έχουν φτάσει ως τώρα εκλεκτοί που παραιτήθηκαν υπό το βάρος σκανδάλων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Ο πλανήτης παίζει μπάλα. Πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούνιο. Εφημερίδα Μανιφέστο, βόμβες Χαλκιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο, διαβαστικό οικονομικής αστυνομίας. Οι φοβέρες Ανδρουλάκη δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνες στο βαρκάκι του Πασόκο. Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλοβλέπει συνεργασία με τους ελασίτες της Αμαλίας. Εντάξει, μπορώ να το σχολιάσω τους ελασίτες, δηλαδή τους εαμίτες που τους αφήσαμε στον Πολάκι μάλλον. Εφημερίδα Απογευματινή, κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουράκια, οι πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βουλευτοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και τα ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά. Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Το σπίτι μου, 20.080 όνειρα, βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1,218 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν μιλάω για εκατομμύρια, δεν μπορώ να μετρήσω τα δισεκατομμύρια με τα εκατομμύρια, που είναι δύσκολο. Τέλος, με την εφημερίδα Κόντρα, αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήρio. Τώρα μιλάμε στην Νίκαια, πρώτη ανοιχτή εκδήλωση Ελλάς, 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, άδικη κριτική από Σαμαρά Καραμαλή. Επιτυχία Τσαδέ, μπλόκο σε φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων από την Τουρκία.
Και μια έτσι, ένα ρεπορτάζ που πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών, ανήλικη ντίλερ κόκα στις VIP γειτονίες των Βορείων Προαστίων.

Πρεμιέρα και σήμερα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, εφαρμογή από σήμερα, φέρνοντας εξπρές διαδικασίες 7 ημερών στα σύνορα και υποχρεωτική αλληλεγγύη. Αλλαγές για τις επιτροφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι κάποιες παγίδες για τις χώρες υποδοχής και τι σημαίνει πλέον έτσι νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα. Υπάρχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ ενδιαφέρον στο Βήμα.

Έτσι προσπαθούμε. Μικρά-μικρά βήματα βέβαια, αλλά προσπαθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι να αναγνωρίσουμε καμιά φορά και την προσπάθεια. Είδαμε την εκδήλωση χθες στην Δραπετσόνα για τους νέους, με πολύ έτσι εντυπωσιακά σκηνικά στο λιμάνι. Έτσι μας θύμισε και λίγο ότι προσπαθεί. Είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του κόμματός του με το Θυσίο Θέα. Τώρα βλέπουμε εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν τον έχουμε συνηθίσει χωρίς γραβάτα και κουστούμι. Τον είδαμε έτσι απλό μαζί με τους νέους. Ένα έτσι νέο μοντέλο εγκαινιάζει εκδηλώσεων του κόμματος, συζητώντας με 200 νέους.

0: στη Χαβάη.
1: Η δέσμευση από τον πρόεδρο του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις σε νέους έως 24 ετών. Να πω ότι μου άρεσε και ένας έτσι που συζήτησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όλοι οι νέοι έχουν τα δικό τους ενδιαφέρον. Έναν ξεχώρισα, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ήταν ένα νέο παιδί, είναι ένα νέο παιδί που κάνει το μεταπτυχιακό του στην Αμερική και ζήτησε να μάθει ποιες είναι οι πολιτικές του Πασόκ προκειμένου να υπάρξει επιστροφή εκείνων που ζουν στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Τι είπε τώρα ο πρόεδρος του Πασόκ, ανέλησε τις συνθήκες στην Ελλάδα, παραδέχτηκε πως ένα θέμα είναι ο χαμηλός μισθός, καθώς και η εξέλιξη των νέων εργαζομένων και είπε ότι πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, το αυτονόητο, και όχι ο μπάρμπας στην κορώνη.

Τώρα, αυτά του Σοκράτης Φάμελος τον άκουσα χθες να στηρίζει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Εντάξει. Για, θα φέρει αυτή τη συμφωνία που λέει έτσι θεσμικά ο Σοκράτης Φάμελος για τη συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και σαν διαξένια στα παιδιά να φύγουμε για αλλού. Πόσοι θα είναι παλιοί, πόσοι θα είναι νέοι τελικά στον, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και τι έτσι βλέπουμε όλη αυτή την εξέλιξη και του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έτσι εξελίχθηκε, τον βλέπουμε να εξελαιώνεται έτσι, να εξαιρεώνεται μάλλον στις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως πρέπει να δούμε και τους εναπομείναντες εκεί, τι θέλουν, τι θέλει δηλαδή ο Παύλος Πολάκης. Σίγουρα θέλει να αυτόν όμως η ΣΥΡΙΖΑ.

0: Να αλλάξουμε έτσι θέμα και κλίμα, γιατί αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή τον πολιτισμό όσο κανείς σε αυτό το σταθμό, στο σταθμό της πόλης μας. Να καλημερίσω τη Δελεγίνα Πρίφτη, την υπεύθυνη προγραμμάτων δημόσιας συμμετοχής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι αρκετές οι φορές που λέμε καλημέρα στον αέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαστε πάλι εδώ. Χαίρομαι πολύ και εγώ που φιλοξενούμε στην εκπομπή σας. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Και εμείς είμαστε καλά και εσείς είστε πάντα καλά, κυρία Πρίφτη, γιατί είναι τόσα πολλά τα ωραία τα προγράμματα που κάνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Εμείς αναδεικνύουμε πολύ συχνά από το 984, από αυτήν την εκπομπή, γιατί τα ξεχωρίζουμε, γιατί κάνετε πάρα πολλά. Οπότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να πούμε την έκθεση του Τζεφ Κούνς. Έχουμε αναδείξει τις βραδιές στο μουσείο, τα μεσημέρια στο μουσείο. Αλλά τώρα πραγματικά, με αφορμή την έκθεση αυτή, κάνετε και guided talks.
1: Ακριβώς. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πράγματι έχετε επιλέξει κάποιες από τις δράσεις μας που είναι, ή προσπαθούμε να είναι κάπως ταυτόσιμες με την...
0: Τι συνδυάζεται με την τρέχουσα έκθεση.
1: Με την τρέχουσα έκθεση, ακριβώς. Τα guided talks είναι ένα νέο, κάπως μια υβριδική ιδέα που προέκυψε από αυτή την έκθεση, γιατί ουσιαστικά θέλαμε να καλέσουμε. Τα guided talks δεν είναι ακριβώς ξεναγήσεις, είναι περισσότερο συνομιλίες με κάποιες προσωπικότητες, με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θα φέρνουν σχεδόν κάθε μήνα το δικό τους αποτύπωμα βλέποντας αυτή την έκθεση. Επομένως είναι περισσότερο μια συνομιλία κάποιων ανθρώπων που μας τιμούν με την παρουσία τους. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Princeton, ο Αλέξανδρος Νεχαμάς. Ένας άνθρωπος με απίστευτο πνεύμα, νομίζω το βιογραφικό του μιλάει για τον ίδιο.
0: Και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα δεν μένουν στην διδασκαλία του στο Princeton. Ασχολείται και με πολύ λογοτεχνία, έχει μια διαφορετική αισθητική, αγαπάει πολύ την ελληνική φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Για να σας το πω έτσι κάπως όσο πιο απλά, είναι... Για τον Νεχαμά, είναι ένας φιλόσοφος που μας θύμισε ότι τα ερωτήματα του τι είναι όμορφο και το πώς να ζήσω, στην ουσία είναι το ίδιο ερώτημα.
0: Και το ερώτημα αυτό που εσείς θέτετε, την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30, και εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί να σας ακούσουμε και αυτή τη συνομιλία, το Guided Talks λοιπόν, που έτσι το ονομάζετε, μπορεί να μας αρέσει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ένας τίτλος που με το που το διαβάσαμε, γιατί ήταν η θεματική του κ. Νεχαμά, μας άρεσε πάρα πολύ και μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Ουσιαστικά θα γίνει μια ομιλία λοιπόν, αφού είναι η θεματική του κ. Νεχαμά, μας άρεσε πάρα πολύ και μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Ουσιαστικά θα γίνει μια ομιλία λοιπόν, αφορμή την

0: αφορά πάνω κάτω την ίδια μορφή, δηλαδή αυτή που ονομάζουμε μια παλαιολιθική Αφροδίτη. Επομένως, ο Νεχαμάς κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουμε τα παλαιολιθικά ειδόλια και σε τι αποσκοπούσαν, μήπως αυτό μας θυμίζει την αδυναμία συχνά κατανόησης που έχουμε για ένα σύγχρονο εργοτέχνης. Mm-hmm. Άρα, έχοντας αυτό το ερωτηματικό, μήπως οι σχέσεις που δημιουργούμε είναι προσωπικές, τι θεωρώ όμορφο, τι θεωρώ άσχημο, γιατί το θεωρώ.
1: Γιατί είναι άσχημο στα μάτια μας.
0: Ακριβώς. Άρα δημιουργείται εκ των πραγμάτων μία σχέση. Και στο μουσείο αυτό που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε είναι το να έρχεται ο επισκέπτης και να μπορεί να πει τη γνώμη του. Δηλαδή να μπορεί να μιλήσει ανοιχτά.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα, μια... μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί και κάνουμε συζητήσεις, που μπαίνουμε στα εργαστήρια συζητήσεις. Νομίζω ότι ο επισκέπτης είναι ο πρωταγωνιστής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
0: Χαιρόμαστε πολύ που αυτό έχετε συμπεραντήσει το αποτύπωμά σας. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε κι εμείς, δηλαδή να δημιουργείται το μουσείο να είναι πλέον ένας χώρος συζήτησης, mm-hmm. διαλόγου, ελεύθερης σκέψης. Και νομίζω ότι ο καθηγητής Νεχαμάς είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος το εκπροσωπεί αυτό και το πρεσβεύει. Δεν είναι δηλαδή η ομιλία αυτή δεν θα αφορά πέντε αλήθειες τις οποίες παθητικά θα θέλουμε το κοινό να πάρει. Είναι περισσότερο ερωτηματικά για τον καθένα μας, για να δώσουμε κάποιες προσωπικές απαντήσεις σε σχέση με το τι θεωρούμε τέχνη.
1: Σωστά. Για να πάρουμε τις απαντήσεις όλες αυτές, εμείς θα είμαστε εκεί, κυρία Δελγίνα. Είναι 15 του μήνα, σωστά?
0: Είναι την Τρίτη 16.
1: 16. Ιουνίου. Είναι η Τρίτη. Ακριβώς. Εγώ την είχα βάλει Τρίτη 15, οπότε είναι 16.
0: Λοιπόν.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου στις 7.30.
0: Ακριβώς. Η διάρκεια της θα είναι περίπου γύρω στη 1,5 ώρα. Και σας περιμένουμε. Υπάρχουν κάποια ακόμα λίγα διαθέσιμα εστία. Φυσικά είστε καλεσμένοι, κυρία Μπέρετα, να έρθετε να
1: δείτε
0: από κοντά.
1: Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις δράσεις που κάνετε κάθε φορά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τρίτη λοιπόν, 7.30 ώρα θα είμαστε εκεί. Καλή σας μέρα, κυρία Δελγίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Ευθύς αμέσως είναι εδώ η Ζέτα Καρφίδου. Με κοιτάει απειλητικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ένα βήμα πριν από την τελική έγκριση είναι το κείμενο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι θα υπογραφεί σύντομα. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και τα ΣΝΙΜ. Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο από τη Μαλαισία τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση εναντίον φάλαγγα σε εφοδιασμού κοντά στο χωριό Χάρη στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφώνησαν ακόμη την κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, στο επίκεντρο η δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες μετά την τελεσίδικη απόρριψη ασύλου. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί νωρίς το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική, ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10, επιστροφή στη Σοφία Μπερετάνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30, σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα Νέωτα 4, συντροφιά με την Εύη μας στον ήχο. 2-13-09-09-100, εκεί σας καλημερίζει ο Σταύρος ο Αμάραντος, δίπλα μας η Βαρβάρα Ευιτζηλέου, 984-owner@gmail.com, περιμένουμε τα mail σας και τα μηνύματά σας με Survivor 6-9-4-8-9-84-9-84. Και έτσι λοιπόν, όπως ξεκινήσαμε και όπως αγαπάμε τις Παρασκευές μας και τον αφιερώνουμε πολύ το χρόνο μας εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή στον πολιτισμό, έχω τεράστια χαρά. Έτσι αργήσαμε 3-4 λεπτά να βγούμε στον αέρα, γιατί πραγματικά έχω έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο δίπλα μου, κοντά μου, στο στούντιο του Αθήνα 984, το Στέλιο το Χριστοφόρου, καλλιτεχνικό διευθυντή του Ανάφη Film Festival. Και το λέω με ένα καμάρι, το Ανάφη Film Festival, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτήν. Να σε καλημερίσω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάω μόνο μου για σένα.
1: Καλημέρα.
0: Ακούγομαι λίγο κάπως έτσι, σαν να μπουστάρω το ανάφιλες και είναι δικό μου παιδί. Να είναι κάτι δικό σου. Το λέω με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν βλέπαμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, εγώ γνώρισα ως Σοφία την Ανάφη, το νησί αυτό το εξαιρετικό, το δύσβατο, το δύσκολα προσεγγίσιμο, από το φεστιβάλ. Αυτό είναι κάτι φοβερά όμορφο αρχικά για το νησί, γιατί να το γνωρίζεις μέσα από ένα καλλιτεχνικό δρόμενο και όχι σε ένα τουριστικό προορισμό, είναι εξαιρετικό για την πρωτοβουλία που πήρατε και να ταξιδεύεις βλέποντας ταινίες ή κάνοντας πολλά δημιουργικά πράγματα, γιατί το Ανάφη Film Festival δεν έχει μόνο προβολές. Έχει και εργαστήρια, έχει και συναντήσεις, είναι σε μια ομάδα εκεί. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, οπότε μπορώ να το πω, αν μου επιτρέπεις να μιλάω τόσο πολύ.
1: Καλά,
0: για
1: καλά,
0: το
1: καλά,
0: δικό
1: καλά,
0: σου παιδί. Εντάξει, δεν μπορώ να σε συστήσω μόνος καλλιτεχνικό διευθυντή του Ανάφη Film Festival. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί είσαι και δημιουργός ταινιών. Το έχεις σπουδάσει, το έχεις αγαπήσει. Έχεις κάνει την πρώτη σου ταινία, μας έχεις συστήσει με το Summer εδώ στα δρόμενα τα κινηματογραφικά. Και έχει αυτή την νοσταλγία το Summer, πραγματικά. Τα πάω λέγω μόνο.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λες.
0: Τα λέω ωραία λοιπόν.
1: Τα λες πολύ ωραία.
0: Ναι, σωστά. Γιατί τα έχω ζήσει ωραία και είναι πολύ ωραίο να καλέσουμε και τον κόσμο, όσους μπορούν να επισκεφθούν το νησί της Ανάφης, γιατί είναι εξαιρετικό το φεστιβάλ. Ξεκινάει 19 του μήνα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Α, και δεν το προλαβαίνω φέτος. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Αλλά θέλω να μας πεις τι θα δούμε. Θέλω να μας πεις, γιατί έχουμε πάρα πολύ χρόνο κοντά, για να ακούνε και άλλοι νέοι άνθρωποι σαν εσένα, σαν ένας πάρα πολύ νέος και δημιουργός και νέο παιδί, να τα λέμε και αυτά, που απαγοητεύεται όταν προσπαθεί να φτιάξει τη δική του ταινία, να σκηνοθετήσει τη δική του ταινία, να χρηματοδοτήσει ή να χρηματοδοτηθεί για τη δική του την ταινία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίες, έτσι, ερωτήσεις που τα κάνουμε σε μια παρέα, αν τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε σε αυτό το χώρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά για την πολύ όμορφη εισαγωγή. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να χρηματοδοτήσεις. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές απογοητεύσεις. Και πολύ συχνά. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι πολύ μικρές στιγμές, νομίζω, οι οποίες σου δίνουν δύναμη και σε κάνουν
0: να συνεχίζεις. Από μια τέτοια μικρή στιγμή, Στέλιο, έγινε πολύ μεγάλο το φεστιβάλ αυτό. Είναι τέταρτος χρόνος.
1: Είναι τέταρτος χρόνος,
0: είναι τέταρτος χρόνος. Ναι. Πω, μεγαλώσαμε κι εμείς, μεγάλωσε και το φεστιβάλ.
1: Μεγάλωσε κι εγώ.
0: Μεγάλωσες κι εσύ. Όχι, εσύ δεν μεγάλωσες ακόμα. Μεγάλωσες μαζί με το φεστιβάλ και το φεστιβάλ μαζί σου. Τέταρτος χρόνος, τι διαφορετικό. Το πρώτο πήγαινε σιγά σιγά, έτσι μόνος. Με μια παρέα φίλων, καλά τα θυμάμαι, ήμουν εκεί.
1: Ναι,
0: ήμουν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Με μια παρέα φίλων, να κάνετε κάποιες προβολές εκεί στο σχολείο της Ανάφης.
1: Ναι, το φεστιβάλ Άτυπα ξεκίνησε το χρόνο πριν τον πρώτο χρόνο, όπου εγώ είχα πάει στην Ανάφη για να δουλέψω σε ένα μπαρ. Και είχα μόλις τελειώσει την πρώτη μου ταινία, το Summer.
0: Στο μπαρ της Μάντρες, είναι γνωστές οι Μάντρες. Εδώ και στους ακροατές μας και σε όλους. Δεν είναι οι Μάντρες ένα μπαρ.
1: Το μπαρ της Μάντρες.
0: Έχει μια ιστορική καλλιτεχνική.
1: Το ιστορικό
0: διαδρομή.
1: Μπαρ Μάντρες.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Οπότε ναι, είχα πάει εκεί και δούλευα. Είχα τελειώσει μόλις την πρώτη μου ταινία και είχαν έρθει φίλοι μου στο νησί για να κάνουν διακοπές. Και δεν είχαν δει ακόμα την πρώτη ταινία, το Summer. Οπότε μίλησα με την Εφη που έχει τις μάντρες και ήθελα να τους δείξω την ταινία. Και κάπως έτσι βρήκαμε ένα προτζέκτορα, βρήκαμε κάτι λευκά σεντόνια και κάναμε αυτή την άτυπη προβολή όπου ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Και εκεί εγώ ένιωσα.
0: Ακάλεστος.
1: Ακάλεστος, ναι.
0: Είχε κάπως... ακάλεστος λοιπόν να δει αυτή την ωραία ταινία και ένιωσες ότι είναι υποχρέωσή σου να γίνει τελικά καλεσμένος αυτός ο κόσμος.
1: Ναι, μετά ήταν όλοι καλεσμένοι και αυτό ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι μπόρεσα να δημιουργήσω μία συνθήκη
0: παρέα
1: στην οποία μπορώ να μοιραστώ αυτό που έφτιαξα. Και μετά ήθελα αυτό να
0: δημιουργήσω. Ήταν δύσκολο να φτιάξεις την πρώτη σου ταινία.
1: Δεν ήταν πολύ δύσκολο, όχι. Ήταν η σπουδαστική μου ταινία. Σπουδάζα στην Αγγλία τότε. Ξεκίνησε ο κορονοϊός και γύρισα στην Αθήνα, γύρισα στην Ελλάδα. Αναγκαστικά μέσα σε κάτι να έκανα την ταινία στην Ελλάδα. Αλλά κάπως ήταν ευχή αυτό, γιατί έπρεπε να γυριστεί αυτή την ταινία στην Ελλάδα. Τη γυρίσαμε με φίλους.
0: Τι σημαίνει έπρεπε, το ήθελες? Η Ελλάδα σου έδινε το κίνητρο να γυρίσει μια ταινία? Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει στην Αγγλία, είναι αυτό που λέμε, γιατί όλα είναι και πολιτική, όλα είναι και κοινωνική ζωή, αναγωγή ενός του άλλου. Είχες αυτό που λέμε τη λαχτάρα να γυρίσει τη χώρα σου, να γυρίσει μια ταινία στη χώρα σου?
1: Νομίζω εκείνη την περίοδο κάπως πήγαινα με τα κύματα. Δηλαδή πήγαινα εκεί που...
0: Go with the flow που λέμε στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήθελα, δεν ξέρω αν ήταν στόχος, αλλά συνέβη και είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη αυτό. Δεν θα μπορούσε με τίποτα αυτή την ταινία να έχει γυριστεί στην Αγγλία. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σενάριο πριν, άλλαξε πάρα πολύ με τους τοπιούς που βρήκα στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ προς όφελός μας το γεγονός ότι...
0: Είναι μικρού μήκους.
1: Είναι μικρού μήκους, ναι, ναι.
0: Και είναι αυτό που λέμε το σκαλοπάτι, να φτιάξεις μια ταινία μικρού μήκους για να κάνεις τη μεγάλη σου ταινία μετά.
1: Δεν ξέρω να το βλέπω ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι οι ταινίες μικρού μήκους έχουν και πρέπει να έχουν το χώρο τους, γιατί η ελευθερία η οποία υπάρχει στις ταινίες μικρού μήκους δεν υπάρχει στις μεγάλου, γιατί οι μεγάλου τις περισσότερες φορές γίνονται εμπορικές, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά όταν κάνουμε με μεγάλου μήκους.
0: Θυμάμαι τον Αφώτιστο που είχε κάνει την πρώτη του έτσι μικρού μήκους, που έλεγε ότι δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μεγάλη ταινία τελικά. Όλοι τα καταφέρουν στο τέλος για να συνδυάσουν όλες τις σκέψεις, τις σκηνοθετικές τους, έτσι, τα ταλέντα τους. Ωστόσο, εσύ είναι σκοπός, έτσι, αυτή η μεγάλη ταινία που λέμε?
1: Σίγουρα. Σίγουρα θέλω να κάνω και μεγάλου μήκους. Για την ώρα θέλω να κάνω την επόμενη μικρού μου.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Αλλά ναι, σίγουρα η ζωή μου είναι ταινίες και σίγουρα αυτό θέλω να κάνω.
0: Στην Ελλάδα έχουμε την δυνατότητα, έχουμε ένα φεστιβάλ πολύ μεγάλο για ταινίες μικρού μήκους, στο φεστιβάλ Δράμας. Υπάρχουν έτσι άλλες ευκαιρίες να δίνονται για προβολές μικρού μήκους στη χώρα, ή πιστεύεις ότι έχουν αδικηθεί οι μικρού μήκους?
1: Δεν ξέρω αν πιστεύω ότι έχουν αδικηθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ αξιόλογα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για ταινίες μικρού μήκους. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ όμορφο να παίζουν μικρού μήκους στους κινηματογράφους.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το Κλεμμούφερα, το οποίο αφορά αποκλειστικά ταινίες μικρού μήκους. Αυτό είναι στην Γαλλία βεβαίως. Εδώ στη χώρα μας έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή να δούμε αρκετές περισσότερες μικρού μήκους, να το μάθουμε, να μπούμε στην κουλτούρα που λέμε.
1: Με το φεστιβάλ κινηματογράφου Ανάφης αυτό προσπαθούμε.
0: Ακριβώς,
1: να κάνουμε.
0: Ακριβώς, εκεί θέλουμε να καταλήξω, Στέλιο. Θα πάμε στο φεστιβάλ Ανάφης λοιπόν να δούμε μικρού μήκους.
1: Να έρθετε. Εκτός από ταινίες μικρού μήκους, στο φεστιβάλ κινηματογράφου Ανάφης αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τον κινηματογράφο σαν μια πιο διευρυμένη τέχνη. Και να ξεφύγουμε από το ότι ο κινηματογράφος είναι, ας πούμε, μόνο ταινίες.
0: Μόνο ταινίες. Σωστά.
1: Γιατί
0: έτσι ξεκίνησε κιόλας την εισαγωγή μου, γιατί μπορώ να πω για ανθρώπους που δεν έχουν τόσο. Έτσι, δεν έχουν ζυμωθεί με το κινηματογραφικό, με το φεστιβάλ, δεν το ξέρουν. Το δικό σας φεστιβάλ τους δίνει και άλλες δυνατότητες. Δηλαδή, εγώ πρέπει να το πω παντελώς προσωπικά, αν μου επιτρέπετε στον αέρα, ο άντρας μου που δεν ξέρει πολλά από από κινηματογράφο. Μπορεί να μπερδέψει το ένα με το άλλο, αν είναι μικρό, αν είναι μεγάλο, δεν ξέρει. Στο φεστιβάλ της Ανάφης το παρακολούθησε εξ ολοκλήρου. Γιατί ένιωσε αυτό το συνέστημα της ενότητας. Όλοι μαζί βλέπουμε κάτι, παρακολουθούμε κάτι, είναι παρέα. Και αυτή η παρέα μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει ακόμα περισσότερο. Και εσύ το απέδειξες αυτό για τέταρτη χρονιά στην Ανάφης, ένα πολύ μικρό νησί, το οποίο του δίνεις κίνητρο και στους κατοίκους και στην αγορά εκεί.
1: Ναι, νομίζω.
0: Το περιμένουν. Το περιμένουν κάθε χρόνο.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ κύριος στόχος μας το να μπορούμε να κάνουμε την πληροφορία προσβάσιμη. Και προσβάσιμη σε όλους. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για εμάς ο κάθε επισκέπτης ο οποίος θα βρεθεί στην Ανάφη, είτε έχει έρθει για το φεστιβάλ, είτε δεν έχει έρθει για το φεστιβάλ, αλλά και για τους ντόπιους, να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι πραγματικά εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή, μπορεί να περιέχει πληροφορία η οποία να είναι δύσκολα.
0: Και ούτε προσβάσιμο με τα πόδια μπορεί να χρειαστεί να πας να περπατήσεις πολύ, Στέλιο.
1: Προσβάσιμο με τα πόδια δυστυχώς δεν είναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι και μια μικρή περιπέτεια. Δεν είναι κάτι εύκολο. Μπαίνεις σε ένα σινεμά, κλείνεσαι, βλέπεις μια ταινία. Μετά μπαίνεις σε δεύτερο, βλέπεις δεύτερη ταινία.
1: Είναι όλα μέρος της εμπειρίας.
0: Ένα βίωμα. Είναι μια βιωματική προσέγγιση. Εξ ολοκλήρου αυτό το φεστιβάλ και δεν είναι τίποτα τυποποιημένο. Μπορώ να το πω. Και να πας να δεις και διάφορα άλλα δρόμενα. Δεν είναι μόνο κινηματογράφος. Τι άλλα κάνετε φέτος?
1: Δεν είναι μόνο κινηματογράφος. Φέτος έχουμε διευρύνει αρκετά το πρόγραμμα. Φέτος θα έχουμε για πρώτη φορά virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Όπου είναι αυτά τα γυαλιά, τα pods τα οποία φοράς και βλέπεις έτσι 360 ταινίες all around. Θα έχουμε συναυλίες. Θα έχουμε παράλληλα προγράμματα.
0: Συναυλίες, ακούω. Συναυλίες, ακούω. Συναυλίες, δεν μου λες τι.
1: Θα βγουν πολύ σύντομα. Η συναυλία θα είναι η Βασιλίνα με τον Κριστόφ. Την πρώτη μέρα στην τελετή έναρξης και η Μπαϊπόλια κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Είναι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, τους οποίους υποστηρίζουμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, γιατί τους δίνετε τη δυνατότητα, καθώς και εσείς νέοι, για να μπορέσετε και τους εντάσσετε στην δημιουργία σας. Και εκεί που γίνονται νέοι, ξαφνικά γίνονται πιο μεγάλοι, λίγο πιο μεγάλοι, λίγο πιο μεγάλοι και λέμε να.
1: Κάπως μαζί μεγαλώνουμε. Κάπως μαζί μεγαλώνουμε όλοι σε αυτό.
0: Σωστά. Τους γνωρίσαμε εκεί αυτή τη χρονιά στο φεστιβάλ της Ανάφης. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισες για να γίνει αυτό το φεστιβάλ για τέταρτη χρονιά.
1: Ψήσε καφέ, θα πω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πολλές δυσκολίες. Εντάξει, τι να πω. Είναι πολύ δύσκολο το να κάνεις ένα τέτοιο.
0: Τέτοια προσπάθεια.
1: Τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο είναι και ανεξάρτητο, δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο μέρος, το οποίο είναι πολύ δύσκολο προσβάσιμο. Είναι δύσκολο. Το κύριο και μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία νομίζω ότι είναι
0: οι χρηματοδοτήσεις. Ναι, πλέον το κράτος έχει. Έτσι έχει προνοήσει, αν μου επιτρέπεις, για να βοηθήσει νέα φεστιβάλ, νέους παραγωγούς, και η χώρα μας είναι ένα απέραντο, αν μου επιτρέπετε να το πω και αυτό, ένας απέραντος χώρος γυρισμάτων, χώρος συναντήσεων, τόσες ομορφιές, και εσύ τη βρήκες στην Ανάφη, είσαι βρήκε Ανάφη.
1: Και τα δύο. Εκείνη κυρίως με βρήκε, νομίζω. Τυχαία πήγα πρώτη
0: τυχαία
1: φορά.
0: Τυχαία βρεθήκατε.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι αλλάζουν πράγματα και έχουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη πλέον. Αλλά μέχρι να τη βρούμε αυτή την υποστήριξη υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει έτσι να το πούμε πολύ δυνατά, να ακουστεί, ότι οι νέοι δημιουργοί προσπαθούν και απογοητεύονται. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ενώσουν φωνές, όπως τα φεστιβάλ, πάλι απογοητεύονται. Οπότε πρέπει να χτυπήσουν την πόρτα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει πια μετά τη συνένωση του Κέντρου Κινηματογράφου και του ΕΚΟΜΕ, το ΕΚΟΜΕΔ.
1: Το αγαπημένο μας ΕΚΟΜΕ.
0: Το οποίο βοηθάει τέτοιου είδους
1: πρωτοβουλίες
0: χρηματοδοτικά, και πρέπει να βοηθάει και πρέπει να βοηθάει και ακόμα περισσότερους, και όχι μόνο πρωτοεμφανιζόμενους, και ανθρώπους που καταθέτουν την πρότασή τους, γιατί μπορεί μια τέτοια μικρή ιδέα να υλοποιηθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο και να αγκαλιάσει πάρα πολύ κόσμο. Και να μην χάνουμε τους νέους μας ανθρώπους από εδώ να πάνε, ας πούμε, να κάνουν κάποια γυρίσματα, να κάνουν το φεστιβάλ τους κάπου αλλού. Έχουμε και τους πόρους και τον τρόπο να το κάνουμε εδώ.
1: Ναι, νομίζω ότι οι νέοι είναι το μέλλον και οι φωνές όλων των νέων πρέπει να ακούγονται. σίγουρα υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις. Και
0: τι ακούς εσύ εκεί στο φεστιβάλ από όλους τους συνεργάτες και τους συντελεστές, γιατί πλέον πια έπαψαν να είναι οι φίλοι, γιατί μεγάλωσε, έρχονται ακόμα πιο νέοι, σε βρίσκουν και σου λένε Στέλιο, θέλω να προβάλλω την ταινία μου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, και θέλουν πάρα πολύ και να βοηθήσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, το οποίο πραγματικά μου δίνει εμένα προσωπικά πολύ μεγάλο κίνητρο, ότι μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν mail ότι θέλουμε να κάνουμε θελοντισμό, θέλουμε να βοηθήσουμε. Κάπως βλέπουν το πόσο...
0: Είναι το πρώτο φεστιβάλ, έχω πάει σε πολλές, πίστεψε με, είναι το πρώτο φεστιβάλ που είδα τόσους πολλούς εθελοντές με τέτοια αγάπη.
1: Ναι, πολύ αγάπη, πολύ αγάπη, και πολύ αγάπη και η δικιά μας για τους εθελοντές, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι με αυτούς γίνεται, ότι με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί... Είναι νέα παιδιά τα οποία τελείωσαν, ας πούμε, τις σχολές και μαθαίνουν πολλά πράγματα και από το φεστιβάλ. Και μας δίνουν τρελή όθηση. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε ακουστεί σε σχολές κινηματογράφου και θέλουν να βοηθήσουν. Μου είναι τεράστιο αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ... Σκέφτομαι εγώ, ας πούμε, ναι, ότι θα ήθελα πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο που ήμουν να είχα ακούσει ότι υπάρχει ένα φεστιβάλ τέτοια κλίμακα σε ένα νησί και να φύγω από την Αθήνα και να πάω στην Ανάφη, ας πούμε, και να κάνω θελοντισμό εκεί και να δω ταινίες και να γνωρίσω δημιουργούς. Μου είναι, νομίζω,
0: πόσο σε βοήθησε η Ανάφη να φτιάξεις έτσι αυτό το όραμά σου που τελικά έγινε πραγματικότητα, υλοποιείται. Εγώ εύχομαι να τα εκατοστήσει αυτό το φεστιβάλ πραγματικά και να είμαστε εκεί, γιατί πραγματικά με στεναχωρία με την καρδιά μου που δεν θα βρεθώ φέτος 19 του μήνα εκεί. Δεν πειράζει, του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και έτσι θα χαθώ λίγο στον κόσμο. Πες μου, πόσο ήταν εύκολο, η Ανάφη σε βοήθησε, ένα νησί που είναι απομακρυσμένο και δύσκολα προσβάσιμο, όπως είπες και εσύ. Οι κάτοικοι
1: πλέον μας υποστηρίζουν αρκετά πολύ. Και φέτος ξεκινήσαμε και ένα χειμερινό πρόγραμμα όπου είναι εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συνεργασία με μια κολεκτίβα, το Άστρο, όπου πηγαίναμε κάθε μήνα σχεδόν όλο το χειμώνα και κάναμε εκπαιδευτικά εργαστήρια στους ντόπιους και τους δίναμε ουσιαστικά, τους δίναμε εργαλεία, είχε εργαστήριο φωτογραφίας, εργαστήριο πυλού, εργαστήριο ντοκιμαντέρ, τους δίναμε εργαλεία για να μπορέσουν να εκφράσουν δημιουργικά τις πληροφορικές τους ιστορίες.
0: Και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας και εμείς οι ίδιοι που το λέμε δυνατά, πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους που ζουν σε ένα νησί που είπε, πόσο είναι το χειμώνα στην Ανάφη.
1: Είναι 80%.
0: Μπορείς να φανταστείς, μπορούμε όλοι να φανταστούμε το πόσο λίγοι είναι και το πόσο δύσκολος χειμώνας μπορεί να είναι στην Ανάφη.
1: Είναι δύσκολος ο χειμώνας.
0: Και
1: όντως,
0: πόσο σημαντικό κάνει αυτό και αλλαγή στην καθημερινότητά τους, το να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ναι. Η Αντιγόνη Παπαντώνη έκανε, ας πούμε, ένα σεμινάριο το οποίο ήταν για τη φωτογραφία πιάτων, φαγητού, το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά τους κιόλας, γιατί όλοι μαγειρεύουν στην Ανάφη, και κάπως αυτό μας έφερε σε μια σχέση η οποία δεν υπήρχε παλιότερα, γιατί εμείς πηγαίνοντας στο νησί το καλοκαίρι σε μια πάρα πολύ full σεζόν όπου όλοι δουλεύουν πάρα πολύ και υπάρχει πάρα πολύ πίεση.
0: Πόσο σε ενώνει η μαγειρική τελικά και ένα εργαστήριο μαγειρική. Είναι αυτό που λέμε, που βρισκόμαστε στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε τελικά σε ένα τραπέζι και μέσω της μαγειρικής ενώνονται φωνές, δημιουργούνται εικόνες, αλλάζει ο τρόπος σκέψης και έχεις αλλάξει με την πρωτοβουλία τη δική σου και φυσικά όλων των συντελεστών τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτών.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και κάπως νιώθω πολύ χαρούμενος για όλο αυτό το οποίο έγινε φέτος το χειμώνα, γιατί νιώθω ότι η σχέση η οποία δημιουργήσαμε είναι πλέον πάρα πολύ ουσιαστική και υπάρχει πραγματική επικοινωνία και σύμπραξη όσον αφορά τα όσα
0: άλλαξε
1: συμβαίνουν.
0: Άλλαξε η ζωή τους, άλλαξε η καθημερινότητά τους, ναι, το χειμώνα στην Ανάφη, λοιπόν. Πόσο εύκολο ήταν να πάτε να κάνετε αυτά τα εργαστήρια?
1: Από ποια άποψη?
0: Από όλες τις απόψεις.
1: Είχαμε απαγορευτικά το χειμώνα. Εντάξει, τα πλοία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε πολύ μεγάλη υποστήριξη γιατί πήραμε μια χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη που κάπως μας έδωσε ένα τρομερό βήμα για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Και μπράβο, και πρέπει να υπάρχουν αρκετοί να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Ναι. Και να το πούμε αυτό. Γιατί δεν φτάνει ένας, πρέπει να είναι πολλοί.
1: Δεν φτάνει ένας σίγουρα.
0: Έτσι είναι, γιατί και όλες τις δυσκολίες που εσύ συνάντησες, τις συναντάνε και άλλα παιδιά, και άλλοι νέοι άνθρωποι, και άλλοι νέοι δημιουργοί, και πρέπει να, και το κράτος, και φυσικά και ο Δήμος σε κάθε και η κεντρική πολιτική σκηνή και η μικρή και η μεγάλη να μπορέσει να συνομιλήσει για να βοηθηθούν όλα αυτά τα νέα παιδιά. Ακόμα το λέω και εδώ για το Δήμο της Αθήνας που κάνει αρκετά εργαστήρια και καλλιτεχνικά και μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, φυσικά μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, να μπορέσει να στηρίξει νέους δημιουργούς.
1: Είναι πολύ σημαντικό και είναι και ο μόνος τρόπος
0: να μας ακούει Ροξανιδέη, να δίνει όθηση στους νέους που το ξέρω ότι το θέλει και το κάνει, να δίνει όθηση και σε μικρά φεστιβάλ και σε μεγάλα φεστιβάλ. Εντάξει, εδώ η Αθήνα έχει και μεγαλύτερα, αλλά να τα αγκαλιάσει, να κάνει σύμπραξη με αρκετά. Δηλαδή και εδώ θα μπορούσε οι προβολές που βλέπουμε ή κάποια εργαστήρια που βλέπουμε στην Ανάφη να τα δούμε και στην πόλη μας.
1: Πολύ θα θέλαμε να φέρουμε προβολές από την Ανάφη στην πόλη μας. Και ναι, είναι πολύ σημαντικό νομίζω να περνάμε από την αυτοοργάνωση που είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια υποστήριξη και σε μια συλλογικότητα η οποία υποστηρίζεται και από κρατικούς φορείς.
0: Ξέρεις Θέλη, όταν λέμε για το brain drain και ρωτάμε και συζητάμε και τα λοιπά, τι εννοούμε? Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς που μας διηγεί σε αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά το λέω, από ένα μικρό έτσι φεστιβάλ μιας προβολής, πέντε ανθρώπων, πέντε φίλων, της δικής σου προβολής, δικής σου ταινίας, του δικού σου παιδιού, να γίνεται αυτό το παιδί να κάνει και άλλο αδερφάκι και να μεγαλώνει σε μια τεράστια οικογένεια που αγκαλιάζει νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Λέγοντας και τις δυσκολίες σου, έχεις έτσι και έτσι μια είδηση που θα μας δώσει για την άλλη σου ταινία? Γιατί κάπου το βρήκε ο Χρυσοκόκκινος, δεν βρήκε το βίντεο κλιπ έτσι που έχεις γυρίσει? Να ακούσουμε τη μουσική του, παρακαλώ. Τώρα θα την ακούσουμε.
1: Η επόμενη μου ταινία έχει working τίτλο Λίθαργος.
0: Τι ωραία τίτλη, ένας άμερ, ένας λίθαργος.
1: Νοσταλγία μόνο.
0: Έτσι, ναι, μια νοσταλγία.
1: Μόνο νοσταλγία. Θέλω να γυριστεί στην Ανάφη.
0: Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να το φανταστώ.
1: Και έχει να κάνει με ένα νησί στο οποίο κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του. Και είναι κάπως μια μεταφορά με την κοινωνία την οποία ζούμε που...
0: Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του.
1: Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του, αλλά πολλοί κοιμούνται όρθιοι
0: κιόλας. Αλλά τα κλείνουμε κιόλας ή μόνιμα.
1: Το δίπολο.
0: Αλλά τα κλείνουμε. Ποιοι είναι έτσι, έχεις κάποιους δημιουργούς από τους οποίους έχεις επηρεαστεί στα χρόνια? Ή αν θαυμάζεις κάποιον Έλληνα δημιουργό?
1: Εντάξει, σίγουρα το Γιώργο Λάνθη μου θαυμάζει.
0: Εντάξει, τώρα ναι, έτσι πώς μου το πες με το
1: Λίθαργο. Ας λύνουμε κλισί.
0: Καθόλου κλισέ. Γιώργο, καλημέρα. Έτσι,
1: καλημέρα Γιώργο. Ένας από τους αγαπημένους μου Έλληνες σκηνοθέτες είναι ο Νικολαίδης, παλιός. Έλληνες, πολύ Έλληνες.
0: Αν έχεις επηρεαστεί.
1: Η Κωνσταντίνα Κατζαμάνη, μου αρέσει πάρα πολύ, την οποία φιλοξενούμε και στο φεστιβάλ. Να έχω επηρεαστεί. Δεν ξέρω, επηρεάζομαι από τα πάντα καθημερινά. Από ό,τι βλέπω νομίζω επηρεάζομαι.
0: Σε περιβάλλει και μια οικογένεια βέβαια η οποία ασχολείται με την τέχνη.
1: Καλημέρα μαμά μπαμπά.
0: Ναι, να τους καλημερίσω και εγώ, τους αγαπώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σε επηρέασαν θετικά σε αυτό. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ και τον μπαμπά σου που αγαπάει πάρα πολύ την τέχνη. Είναι έτσι και ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες, να τα λέμε και αυτά. Παίρνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι και της ψυχαγωγίας. Ξέρει, βλέπει, έχει μια καθαρή ματιά. Και η μαμά σου σε έπαιρνε από το χέρι να δείτε μέρη.
1: Ναι, ναι. Η μαμά μου δουλεύοντας σε allocation manager νομίζω ότι κάπως
0: με εισήγαγε
1: σε αυτόν τον κόσμο και μου έδειξε και την σημασία και το νόημα του τόπου και το πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο τόπος.
0: Και οι ρίζες.
1: Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάπως κάνω και μια γέφυρα στο ότι η Ανάφη κινηματογραφικό φεστιβάλ δεν είναι μόνο ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ. Είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ το οποίο συμβαίνει σε έναν τόπο και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για
0: μας. Σωστά. Δεν θα μπορούσε να πάρει στο φεστιβάλ να το φέρει εδώ, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Στην Τεχνόπολη.
1: Όχι. Και θα μπορούσε να γίνει μια προβολή στην Τεχνόπολη.
0: Αυτό νομίζω ότι τώρα την κάναμε.
1: Αναμένουμε προτάσεις.
0: Η Ροξάνη μας άκουσε. να μπούμε. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το δικό σου παράδειγμα να δοθεί και σε άλλους νέους δημιουργούς που δηλιάζουν. Εσύ δεν δηλιάσες ποτέ.
1: Όχι.
0: Κάποιες φορές απογοητεύτηκες, τέλειο.
1: Απογοητεύτηκα πολύ. Απογοητεύτηκα πολύ και απογοητεύομαι συνέχεια πολύ, αλλά αυτή είναι η ζωή. Ενώ ότι άμα δεν προσπαθήσουμε.
0: Και άλλη χρονιά, και άλλη χρονιά, και άλλη χρονιά. Μέχρι να τα κατοστήσει λοιπόν.
1: Για να δούμε.
0: Και ανάφη να γίνει. Ξέρεις, είναι φοβερό γιατί εγώ όταν έχω στο μυαλό μου την ανάφη, εγώ η Σοφία έτσι. Έχω το φεστιβάλ στο μυαλό μου.
1: Πολύ όμορφο αυτό.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά σου μιλάω και για άλλους ανθρώπους και για ξένους που ταξιδεύουν. Αλλά λένε, α, η Ανάφη που έχει το φεστιβάλ. Και εσύ τα κατάφερες και να πούμε πολλά μπράβο σε αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και να σας καλώ, να τους πούμε σε όλους τους ακροατές μας ότι το φεστιβάλ ξεκινάει 19 του μήνα στην Ανάφη.
1: 19 Ιουνίου με 25 Ιουνίου θα έχουμε 56 ταινίες μικρού μήκους από 26 διαφορετικές χώρες. Και μια special προβολή τη Γοργονά της Εύης Καλογεροπούλου.
0: Α, βέβαια, βέβαια, την είδαμε.
1: Σας περιμένουμε.
0: Εμείς δυστυχώς φέτος δεν θα είμαστε εκεί. Είναι σαν να είμαστε εκεί κοντά σας, με την απεριόριστη αγάπη μας και τα πολλά μπράβο που καταφέρατε ένα τόσο μικρό και πανέμορφο νησί να κατασταθεί έτσι σαν ένας τόπος πολιτισμού, προβολών, ένωσης. Μπράβο, μπράβο Στέλιο Χρυσοφόρου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Όλη καλή μας ενέργεια θα είναι και από μένα, τη Σοφία Μπερετάνου. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το πολυθεματικό φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό» συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια και επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από σήμερα έως τις 18 Ιουλίου. Το κοινό θα απολαύσει μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με performances, μουσική, θέατρο και χορό. Απόψε παρουσιάζεται η μουσικοαφηγηματική παράσταση από Γιασεμί Σερόδο από την Αλσέντο Folk Band σε σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Γκυζώτη. Η παράσταση ξεκινάει στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Κωστής Μαραβέγιας, πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για δύο συναυλίες, απόψε και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Δύο συναυλίες γιορτή, όπου θα ερμηνεύσει από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες και θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι. Ώρα έναρξης 9, γενική είσοδος 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει για τη νύχτα και τους σχεδιασμούς του για κατάληψη του νησιού Χάργ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, και ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Διευσεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση, δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, Φαρς και τα ΣΝΙΜ. Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε μέσω X ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο ιρανικά drones κατέριψαν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στο στενό του ορμού συνεχίζεται. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε σημαντική μείωση των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, προσανατολίζονται εντωμεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους σημερινούς New York Times, που επικαλούνται δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κάτι τέτοιο θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Αλματώδης άνοδος στις αγορές της Ασίας μπροστά στο ενδεχόμενο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα, κυρίες και κύριοι. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διόρθωση των γραπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από τα βαθμολογικά κέντρα, η εικόνα αυτήν την ώρα των γραπτών, σε αντίστοιχο δείγμα σε σχέση με πέρυσι, είναι σχετικά καλή. Μπορεί να υπάρχει μια συσσόρευση βαθμολογιών σε μεσαία αλλά και σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, ωστόσο, είναι λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές τα άριστα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα θέματα δεν είχαν ακραίες δυσκολίες ή απνευδιασμούς, γεγονός που ευνοεί τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, χωρίς όμως να επιτρέπει το εύκολο άριστα. Τα δύο μαθήματα πάντως που έχουν δυσκολέψει περισσότερο φέτος τους υποψήφιους είναι τα μαθηματικά και η χημεία. Εν τω μεταξύ, αύριο συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα τελειώνουν οι εξετάσεις προαγωγικές σε λύκεια και τη Δευτέρα στα γυμνάσια.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την άνοιξη του 27 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη Σύλλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Για το κράτος δικαίου, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα μας καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχτηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, και επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τέλες ήδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως είχε δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Τάνος Πλεύρης, η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλουν υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιήσουν παράταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο. Ανήλικο 13 ετών εντοπίστηκε να κλαίει μόνο του και αβοήθητο από περίοικο σε δρόμο της Τούμπας. Συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του υπήκο Σιράκ για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χιλιόμετρα την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισε με κατεπίγουσα απόφαση του στην πολιτεία Αλαμπάμα να προχωρήσει στην εκτέλεση 49χρονου με εισπνοή αζότου, αφού πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η μέθοδος αυτή πιθανόν αντίκειται προς το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική ενημέρωση και το Μουντιάλ, Μεξικό Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Και να πάμε στον καιρό, όπου χαλάει, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η φέση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από το βράδυ βόρει τοπικά έως 5 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενητή.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια
4: μου. Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αγξίλου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάροντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, από Θεού άρξαστε, ας αρχίσουμε την εκπομπή με τη βοήθεια του Θεού. Και αν αυτός δεν ευκαιρεί που να πρωτοτρέξει πόλεμοι, διασπάσεις αριστεράς, λοιπές καταστροφές, τέλος πάντων, ας αρχίσουμε παίρνοντας την ευχή των αντιπροσώπων του επί γης, με τους οποίους η κοσμική εξουσία της πατρίδας μας πηγαίνει χέρι-χέρι, μεριμνώντας για τα σώματα και τα ψυχάς ημών. Αμήν. Έτσι, με τα πρώτα μπουμπουνιτά από την επερχόμενη εκλογική θύελα να ακούγονται απειλητικά για την κυβέρνηση στο βάθος του πολιτικού ορίζοντα, ο Ευλαβής Κυριάκος αποφάσισε να διπλασιάσει τις απολαβές της ιεραρχίας. Σπέβδω να προλάβω τους κομμουνιστοσημωρίτες που εξανίστανται. Καλά έκανε ο μεγάλος που επιχρήσωσε και πάλι τους ιεράρχες. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, πρέπει να ανανεώνεται τακτικά η επιχρήσωση των Μητροπολιτών και λοιπόν τιτουλαρίων, διότι με τον καιρό ξεφτίζουν και θα μπώνουν και χάνουν τη λάμψη τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι με αυτήν ακριβώς τη λάμψη, όλοι αυτοί οι μακαριότατοι θα κατεβάσουν από άμβονος, αύριο μεθαύριο, την κατάλληλη γραμμή στους πιστούς για να ψηφίσουν σωστά. Δηλαδή, συγγνώμη κύριοι κατσαπλιάδες που το ξέρω πως με ακούτε. Πώς θα περιμένετε να ψηφίσουν όλοι αυτοί οι θεούσοι και όλες αυτές οι θεούσες, με το χέρι σφιγμένο γροθιά ή κάνοντας σταυρό τους? Τέλος πάντων, πριν υπησέλθω σε λεπτομέρειες, ακούστε παρακαλώ ένα τραγούδι που είναι και ευλαβικό και σεβαστικό προς τις παραδόσεις του λαού μας, αλλά και συγχρόνως την χάνει και ένα λεβέντικο τσάμικο, έτσι, για να γουστάρει η ύπαιθρος Ελλάς.

Τώρα βέβαια ο καημένος Παπαλάμπρος δεν είναι τιτουλάριος. Τιτουλάριος, εκπληκτική λέξη. Θα σας πω μετά για αυτήν. Ωστόσο και ο Παπαλάμπρος και ο κάθε Παπαλάμπρος είναι και αυτός ένας δημόσιος υπάλληλος. Κάτι που ομολογώ πως συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, γιατί να μισθωτούνται οι ιερείς από το κράτος, γιατί δεν τις λείπουν τα λεφτά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας κάθε άλλο. Δεν γνωρίζει η δεξιά της τι περιέχει η αριστερά της τσέπη. Εντάξει, κάνουμε πλάκα, αλλά λίγο θέλει να το χάσουμε το όποιο χιουμορό έχουμε με κάποια πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Ελλάδα δεν ζουν μόνο Ορθόδοξοι. Ζουν και αλλόδοξοι, ζουν και άθεοι ή άθρησκοι. Αυτοί γιατί να πληρώνουν τον κλήρο? Ή θέλεις, κύριε Ορθόδοξε Χριστιανέ, να πληρώνεις παπάδες? Με γεια σου, με χαρά σου. Να τους μισθοδοτείς τους 10.000 ιερείς, έτσι, από την τσέπη σου. Όχι από τη δική μου. Με φτάνει που χρυσοπληρώνω τα 58 μέλη της κυβέρνησης, υπουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς. 58. Σύμφωνα τουλάχιστον με την επίσημη ιστοσελίδα government.gov, έτσι, όταν η γαλλική κυβέρνηση αριθμεί γύρω στα 32 άτομα, υπουργούς και υφυπουργούς. Τέλος πάντων, σας έλεγα στην αρχή για τον τιτουλάριο. Ξέρετε τι είναι ο τιτουλάριος? Η Wikipedia λέει ότι ο τιτουλάριος, που παλιότερα λεγόταν ο επιψηλό ονόματι, είναι αυτός που έχει μόνο τον τίτλο, από τον οποίο δεν απορρέει ουσιαστική εξουσία. Η χρήση του όρου στους εκκλησιαστικούς τίτλους έχει την έννοια του επιτίμου, δηλαδή εκείνου στον οποίο έχει δοθεί ο τίτλος σαν επιβράβευση. Για παράδειγμα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε επισκοπές όπως στη Μικρά Ασία, όπως που δεν έχουν πια χριστιανούς, ονομάζει τιτουλαρίους επισκόπους, όπως είναι οι Μητροπολίτες Διοκλίας και Ιεραπόλεως. Αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, το τι είναι ο τιτουλάριος, όσο το πόσα περισσότερα λεφτά θα του δίνει από εδώ και μπρος το ελληνικό κράτος, δηλαδή εσείς και εγώ. Θα μάθατε πως η εθνική μόνη κυβέρνηση αποφάσισε να διπλασιάσει σχεδόν την αμοιβή αυτού του τιτουλαρίου, χωρίς να μπει στον κόπο να μας ρωτήσει. Εμάς εννοώ τους εργοδότες του, που πληρώνουμε υποχρεωτικά μέσω της φορολογίας τους μισθούς των εκκλησιαστικών λειτουργών. Ως μη οφείλαμε, να προσθέσω. Και μου έχει κολλήσει αυτό ο τιτουλάριος, γιατί όπως είπαμε είναι απλώς ένας τίτλος. Δηλαδή μιλάμε για μια αργομιστία θεϊκή. Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου. Τουλάχιστον ο ιερέας, ο παπάς, κάτι κάνει, ιερουργεί. Βαφτίζει, παντρεύει, θάβει, κάτι κάνει. Ο τιτουλάριος όμως? Τέλος πάντων, εάν με ρωτούσε κάποιος νέος τι δουλειά να κάνει στη ζωή του ώστε να βιοπορίζεται ξεκούραστα, θα του έλεγα να γίνεις τιτουλάριος, παιδί μου. Και αν δεν μπορέσει να γίνεις τιτουλάριος, να γίνεις παπάς.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και για τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και άλλες ευπαθείς ομάδες. Ευπαθείς ομάδες, τέλειο. Οι Μητροπολίτες είναι μία ακόμα ευπαθής ομάδα. Εδώ γελάνε και τα θυμιατήρια. Τέλος πάντων, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο προβλέπεται πως οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο αυξάνονται έως και 64,5% και έως και 94,65% για τον κάθε Μητροπολίτη και τιτουλάριο Μητροπολίτη. Να το σπέλε τιτουλάριος, φτάνοντας στο επίπεδο των 4.671 ευρώ και 90 λεπτών ημινιαίως. Το εμπεδώσαμε. 4.671 ευρώ και 90 λεπτά μεικτά το μήνα. Ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που είναι 5.191 ευρώ. Σημειωτέων πως ο πρώτος μισθός ειδικευμένου γιατρού στο ΕΣΥ είναι γύρω στο 1.000 το μήνα. Ενώ ο καθαρός μισθός νεοδιοριστέντα εκπαιδευτικού είναι 819,97 ευρώ, ούτε καν 820. Ίσως γι' αυτό, φίλες και φίλοι, φέτος 20.000 εκπαιδευτικοί την κοπάνισαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από τους πίνακες του ΑΣΕΠ. Σου λένε 819 ευρώ καθαρά το μήνα. Ή θα έχω στέγη εκεί που με διόρισε η πατρίδα να διδάξω, ή θα τρώω. Και τα δύο συγχρόνως δεν γίνονται, οπότε άστο καλύτερα. Και έτσι έχουμε 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς που όχι απλώς θα μάθαιναν γράμματα τα παιδιά μας, αλλά θα τα έκαναν ανθρώπους. Έχουμε 20.000 επιστήμονες, δασκάλους και δασκάλες να φεύγουν, να αφήνουν το λειτουργήμά τους και να ψάχνουν αλλού για δουλειά. Ξέρω εγώ, να γίνονται courier, γκαρσόνια ή οτιδήποτε, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, όταν την ίδια στιγμή η εθνική ημών κυβέρνησης διπλασιάζει το μισθό των ιεραρχών. Αλλά θα μου πείτε, τι είναι ένας ταπεινός ασήμαντος δασκαλάκος μπροστά σε ένα ολόκληρο χρυσοπίκυλτο αστραφτερό τιτουλάριο, όταν μάλιστα σε εκλογές πλησιάζουν, ατυχώς ψηφίζει και το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Όλοι αυτοί οι πελάτες και όλες αυτές οι πελάτησες των τιτουλαρίων. Αυτά, φίλες και φίλοι, περί του διπλασιασμού των αμοιβών της ιεραρχίας, και να κλείσουμε αυτό το ασεβές σχόλιο με ένα ωραίο συρτό Πελοποννήσου. Στου παπά τα παραθύρια και βοήθειά μας γενικότερα.

Και τώρα περνάμε σε μια ακόμα εσωτερική είδηση, η οποία καθώς κάπως εύθυμη ούσα θα σας κάνει να χαμογελάσετε, ελπίζω. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι τα αστικά κατάλοιπα? Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω πως παλιότερα η έκφραση αστικά κατάλοιπα χρησιμοποιόταν κυρίως από υπερορθοδόξους κομμουνιστές για να στυλιτεύσουν την όχι και τόσο καθαρή και αδαμάντινη προλεταριακή συνείδηση ορισμένων συντρόφων, που υποτίθεται πως αληθόριζαν προς τις αστικές αξίες, λόγω καταγωγής ίσως ή λόγω ανατροφής. Όπως και να έχει, κανείς δεν χρησιμοποιεί σήμερα αυτή την παροχημένη έκφραση, κανείς κουκουές ή μη δεν λέει αστικά κατάλοιπα. Εκτός από τον εξοχότατο κύριο Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι κατέχει το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Πολιτισμού. Σε συνέντευξή του λοιπόν στην εφημερίδα Πελοπόννησος, με αφορμή το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου Πάτρας, ο κύριος Φωτήλας δήλωσε επιλέξη. Το κουκουέ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως κατάλοιπο, από το αρχαίο ρήμα καταλείπω, είναι αυτό που μένει ως υπόλοιμα, κυρίως μετά από βιομηχανική επεξεργασία ή μετά από διαδικασία φυσικής ή χημικής μεταβολής. Μεταφορικά, το κατάλοιπο, το ουδέτερο, το επιθέτου κατάλοιπος, σημαίνει το απομεινάρι, οτιδήποτε απομένει μετά από προηγούμενη κατάσταση ή περίοδο. Ασφαλώς, στη σχέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με τον πολιτισμό και την τέχνη δεν θα μπω στον κόπο να τη σχολιάσω. Όταν σκέφτομαι αμέσως ένα Αλέκο Ξένο, το συνθέτη της Αντίστασης, ή ένα Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης. Φυσικά αδικό πολλές και πολλούς σε κάθε πεδίο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της διανόησης, που δεν έκρυψαν τη ιδεολογική τους και πολιτική τους τοποθέτηση. Τόσο παλιότερα, όσο και τις μέρες μας. Από τον Κώστα Βάρναλη μέχρι τους φοβερούς και τρομερούς ράπερ, τους κοινούς θνητούς, που οι στίχοι τους, η επαναστατική τους στίχη σπάνε κόκαλα. Και πάλι να ζητήσω συγγνώμη που αδικώ τόσους κομμουνιστές ανθρώπους της τέχνης μην αναφέροντάς τους, αλλά θέλω ευθαρσώς να πω τούτο. Κρήτον του Λαλήν το σιγάν. Αν μιλάμε για τον κύριο Φωτήλα, θα ήταν καλύτερο να παραμείνει ο υφυπουργός στην ανώδυνη για όλους σιωπή του και απλώς να συνεχίσει να κάνει τα ρεπό της κυρίας Μενδώνη, λειτουργώντας ενίοτε σαν ο ανταυτής σάκος του Μπόξ, όταν το κοινό σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είναι ενθουσιασμένο με το έργο της Υπουργού Πολιτισμού.

Συμβουλίου του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας. Πάντως, φαίνεται πως του έμειναν από τότε κάμποσα καρναβαλικά κατάλοιπα. Οπότε, αν και ντάλα καλοκαίρι, ορίστε ένα εύθυμο και χορευτικό καρναβαλίσκο τραγουδάκι για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, εξαιρετικά αφιερωμένο στον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ιάσονα Φωτίλα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένα βήμα πριν από την τελική έγκριση είναι το κείμενο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι θα υπογραφεί σύντομα. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και τα ΣΝΙΜ. Τη δραστική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, αποσύροντας το 1 τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτει στο ΝΑΤΟ, δρομολογεί η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφώνησαν ακόμη την κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας στο τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η χώρα μας συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Ανήλικο παιδί 13 ετών εντοπίστηκε να κλαίει μόνο του και αβοήθητο από περίοικο σε δρόμους της Τούμπας. Συνελήφθη 47χρονη μητέρα του, υπήκοος Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το μεσημέρι. Ισχυρή καταιγίδα στην Κοζάνη, όπου έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Και ο καιρός στην Αττική, βροχές και τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα, ύφεση των φαινομένων το βράδυ, θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-0909-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Quiz. Ποιο είναι το σπουδαιότερο γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα? Τώρα, αν είστε αφελείς σαν και εμένα, θα απαντήσετε πως μπορεί να είναι κάτι φρικαλαίο και τραγικό, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ή η πυρηνική εκατόμβη στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Αν είστε

Είστε κομμουνισμένοι, πιθανώς να πείτε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και αν είστε αισιόδοξοι, με εμπιστοσύνη στον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας, μπορεί να αναφέρετε είτε την πρώτη έξοδο του ανθρώπου στο διάστημα, είτε την προσελήνωση, ή ξέρω εγώ, την ανακάλυψη της Πενικυλίνης, τη σύνθεση της Πέμπτης Συμφωνίας ή την ανέγερση Παρθενώνα, κάτι τέτοιο. Όχι, φίλες και φίλοι, χάσατε. Το σπουδαιότερο γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, είναι το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που ξεκίνησε χτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά. Συγγνώμη αν απογοητεύσω τους ποδοσφαιρόφιλους ακροατές, αλλά προσωπικά δεν δίνω εράτς ας που λένε για το Μουντιάλ, και συγγνώμη κιόλας. Αυτή η πάνδημη λατρεία της στρογγυλής θεάς κατάντησε θρησκεία, ένα ιερό ταμπού με το οποίο δεν κάνει να αστειευόμαστε, γιατί μας τη λένε οι πάντες, από την άκρα δεξιά μέχρι την αϊσαπέρα αριστερά. Ο Μάρξ είχε και δίκιο και άδικο. Δεν είναι η θρησκεία το όπιο του λαού, είναι η μπάλα. Βρε τι κακό που γίνεται, μεγάλος σαματάς, όλο για το ποδόσφαιρο θα ακούσεις όπου πας.

Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν κάνω τον προφήτη, δεν κατεβάζω γραμμή, για τον εαυτό μου μιλώ. Εγώ δεν πρόκειται να δω το Μουντιάλ. Ακόμα και αν είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη που το κάνει αυτό. Ακόμα και αν η παρακολούθηση των αγώνων γίνει, ξέρω εγώ, υποχρεωτική, όπως η αναγκαστική και αναπόφευκτη τηλεθέαση στο μεγάλο αδερφό του Όρουελ. Ή ένα απαράβητο έθιμο, αν είναι έτσι. Όπως το να εύχεσαι καλή χρονιά την 1η Ιανουαρίου και να τρως μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης. Ο καθένας και καθεμία πράττει κατά συνείδηση. Όποιος θέλει να δει το Μουντιάλ, βλέπει. Δεν πρόκειται φυσικά να τον αποθαρρύνω εγώ. Και εδώ που τα λέμε, η συντριπτική πλειοψηφία ακριβώς αυτό κάνει. Βλέπει γενικώς μπάλα με πάθος και το Μουντιάλ με ακόμα μεγαλύτερο πάθος. Με ευλάβεια. Σαν να είναι, ξέρω εγώ, το προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκα. Οπότε επιτρέψτε μου παρακαλώ εμένα να μην το δω, αυτό το σπουδαιότερο γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, εάν δεν θέλω. Μια φίλη μου, η Αγγελική, μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, το οποίο παραθέτω αυτούσιο. Κακώς δεν δίνεται, ρατσάς, εννοείται. Γιατί εκεί εξελίσσεται μια πρωτοφανής, ακόμα και για αυτή την πίσνα του ποδοσφαίρου, επιχείρηση εθνοκάθαρσης και ρατσισμού. Ενώ υποδαυλίζεται ένα τεράστιο ρατσιστικό πογκρόμ κατά ομάδων της Αφρικής και της ομάδας του Ιράν. Χθες βασάνισαν οι αρχές του Τραμπ όλους τους ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Αφρικής ομάδας Σενεγάλης, σε εξευτελιστικό έλεγχο των μελών της αποστολής έξω στον ήλιο σε δημόσια θέα. Ενώ την ομάδα του Ιράν θα τη βάζουν σε αεροπλάνο μετά από κάθε αγώνα και θα φεύγει. Δεν θα μένει σε αμερικανικό έδαφος. Τώρα διαβάζω πως πετούν εκτός Αφρικανούς διαιτητές. Αυτά μου λέει η φίλη, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει δίκιο. Τέτοια και χειρότερα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν στο Μουντιάλ του Τραμπ, που να σας πω, θα έπρεπε να έχει μποϊκοταριστεί και λίγο, έτσι, αλλά αυτό δεν το λέει κανένας και ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που έχω να πω είναι πως όντως έτσι είναι. Γίνονται κάτι απίστευτα έσχοι και γελιότητες, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν μόνο και μόνο επειδή δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, το επαναλαμβάνω αυτό, όλων των πολιτικών αποχρώσεων δίνουν προσοχή στο ποδόσφαιρο. Πέρσι το Μουντιάλ το είδαν 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1 τρίτο του παγκοσμίου πληθυσμού. Προφανώς το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δημοφιλία, άρα είναι πάρα πολλά τα λεφτά και γιγαντιαία τα γεωπολιτικά, ακόμα και στρατηγικά συμφέροντα που επενδύονται σε αυτό. Εάν με κάποιο μαγικό τρόπο το ποδόσφαιρο έχανε την έγκλη του, λέμε τώρα, εάν όλο και περισσότεροι αδιαφορούσαν γι' αυτό, τότε δεν θα είχε όλη αυτή την προστιθέμενη πολιτική αξία. Οπότε η αδιαφορία, φίλες και φίλοι, ενίοτε είναι επαναστατική. Όλοι αυτοί και όλες αυτές που ενδιαφέρονται, που γουστάρουν μπάλα, τα ξέρουν όλα αυτά τα διανόητα πράγματα που συμβαίνουν στο Μουντιάλ, τον είπα. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο ηλίθιες είναι οι δηλώσεις του Προέδρου της βαθιά διεφθαρμένης FIFA, πως το Μουντιάλ είναι το σπουδαιότερο γεγονός από καταβολής ανθρωπότητος και από την εφεύρεση τροχού, ας πούμε. Όλοι τις βλέπουν αυτές τις αγριότητες, αλλά τις προσπερνούν, φίλες και φίλοι, ως παράπλευρες απώλειες. Του στυλ, τι να κάνουμε, αυτά γίνονται. Γι' αυτό επιμένω. Το Μουντιάλ δεν με ενδιαφέρει και με το συμπάθιο κιόλας. Αλλά επειδή μπορεί να στεναχώρησα κάποιους καλούς φίλους, ορίστε ένα τραγουδάκι για να φιλιώσουμε.

Φίλες και φίλοι, εγώ είχα πει να το πάω χαλαρά σήμερα, να σχολιάσω 2-3 ειδησούλες, όχι εις βάθος, έτσι κάπως σαν επιθεώρηση το ραδιοφωνικό σε δύναμο της λαϊκής απογευματινής. Γιατί άτομα τα οποία υπολείπτομαι μου τη λένε πως την παρασοβάρεψα την εκπομπή. Αλλά δυσκολεύομαι, φίλες και φίλοι, δυσκολεύομαι με όλα τα θέματα που εκρίνεται το ένα μετά από το άλλο, όπως αυτό το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Μιλάμε για ένα νέο βόρβορο που αναβλύζει ακράτητος. Αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να παραμείνω σε αυτό το χαλαρό θερινό mood, να κρατήσω την εκπομπή κάπως ελαφρολαϊκή. Να, βλέπω κάτι πάρα πολύ αστείες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγόρευση ενός επιχειρηματία, ενός σούπερ μαρκετά, σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και λέω, για κοίτα ρε παιδί μου, πόσο μακριά μπορεί να σε φτάσει ένα γεμάτο καλάθι σούπερ μάρκετ που το σπρώχνει κάποιος άλλος, εγώ ας πούμε ή εσείς. Λοιπόν, το βλέπω τον κύριο με την Τίβεν, ο έκτακτο. Και θυμάμαι κάποια παλιότερα ανάλογα περιστατικά με την ακαδημαϊκή ηγεσία να στέφει επίτιμους διδάκτορες, κάποια εξέχοντα μέλη της οικονομικής και κοινωνικής ελίτ της χώρας. Μια ύψιστη διάκριση που περιποιεί τιμή στον πλούσιο κύριο και την πλουσία κυρία που ενδύεται την Τίβενο, αλλά όχι στο πανεπιστημιακό βεστιάριο, μπαρντών, στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα που παρέχει αυτή την Τίβενο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί γκρινιάζεις? Το δώρο, μια γενναία χορηγία ας πούμε, θέλει αντίδωρο. Δεν αντιλέγω, απλώς περιμένω τον επόμενο εκατομμυριούχο που θα κάνει μια γενναία δωρεά στην εκκλησία να το χειροτονήσουν επίτιμο επίσκοπο. Τιτουλάριο, να το. Και την επόμενη μεγαλοκυρά που θα ευεργετήσει το στράτευμα, ας πούμε την προεδρική φρουρά, να την ανακηρύξουν επίτιμη τσολιά. Αυτό ναι, θα ήθελα να το δω.

Είδα προχτές δημοσιογραφική προβολή τη νέα ταινία του Spielberg, την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure Day στα αγγλικά, όπου ο σημαντικός Αμερικανός σκηνοθέτης επανέρχεται σε ένα από τα αγαπημένα του θέματα, στο πώς η κοινωνία και το σύστημα εξουσίας, το βαθύ κράτος και το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, που ας μην γελιόμαστε, κάνει κουμάδο στον πλανήτη, πώς διαχειρίζονται το ζήτημα της επαφής με εξωγήινους πολιτισμούς, που μπορεί και να μας έχουν ήδη επισκεφτεί. Πολύ καλογυρισμένη και εντυπωσιακή ταινία, μια χολιγουντιανή λιχουδιά για το μάτι που λένε, που ωστόσο στρογγυλεύει κάποια αιχμηρά και κοφτερά θέματα, όπως είναι η χαλαρή αντίδραση της Εκκλησίας σε αυτή την κοσμοϊστορική επαφή, όπως και είναι και η ψύχρεμη στάση του κοινού, που εύνης καλείται να αφομοιώσει μια τεράστια ποσότητα σκληρής αλήθειας μετά από μια πολύχρονη δίαιτα εύπεπτων ψεμάτων. Τέλος πάντων, η πιο κοινή αγγλική λέξη για τους εξωγήινους είναι alien. Όμως alien είναι και ο ξένος, ο μετανάστης. Και καθώς ανέβλεπα την ταινία, δεν μπορούσα να ξεχάσω τον κόμβο επιστροφών για τους μετανάστες, οι αιτήσεις ασύλου των οποίων απορρίφθηκαν. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου συζητείται το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ανοίγουν εισαγωγικά, είναι τα λόγια του Υπουργού. Εντός του 2026 θα επέλθει η συμφωνία με την τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και στην Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027. Τόνισε και συνέχισε ο Υπουργός, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κόμβο επιστροφής, δηλαδή χώρο επιστροφής σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη όλες οι χώρες έχουμε κάνει επαφή με τρίτες χώρες, δήλωσε, κλείνει τα εισαγωγικά, δήλωσε λοιπόν ο νεαρός τολμητίας ακροδεξιός υπουργός. Αυτός που με κίνδυνο της ζωής του πάτησε προετών σαν τον Μωάμεθ τον Πορθητή το άβατο της πλατείας Εξαρχείων και έβγαλε και βίντεο με την ηρωική του πράξη, αλλά μιλώντας σιγά, μην τον ακούσει κανείς, παρόλο που ήταν ξημερώματα, ίσα που είχε φως για να τραβήξει το βίντεο, και ούτε γάτα δεν κυκλοφορούσε ακόμα στην ερημιά, αφού όλοι οι εξαρχιώτες, αναρχοκομμουνιστές, συμμορίτες κοιμούνταν ακόμη μακαρίως. Ναι, θα κάνουμε, λέει, κόμβους επιστροφής. Και αυτή είναι μια χαριτωμένη, πολιτικό σορθή ονομασία για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα κλείνονται της γης οι κολασμένοι, οι ανέστιοι και οι κυνηγημένοι. Γιατί τους θέλουμε στην τιμένη μας πατρίδα και στην πολιτισμένη μας Ευρώπη ακόμη λιγότερο και από τους κανονικούς άλιεν, τους εξωγήινους. Όλοι αυτοί είναι ανεπιθύμητοι, φίλες και φίλοι, μόνο και μόνο επειδή είναι φτωχοί, επειδή είναι κουρελίδες. Εάν είχαν μπόλικα λεφτά, θα αγόραζαν ένα ακίνητο με καμιά έτσι 500 χιλιάρικα στην ελληνική ριβιέρα και θα έπαιρναν τη χρυσή τους βίζα για την Ευρώπη. Μα έμποροι όπλων ή ναρκωτικών είναι, μα τράφικινγκ ανηλίκων κάνουν. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχουν χοντρό χαρτί στην τσέπη. Αυτά με τους άλιεν του Spielberg και του Πλεύρη, αλλά αφού σας είπα πως θα το πάω χαλάρα σήμερα, θα κλείσω και αναλόγως. Ο Sting το είπε πολύ όμορφο.

0: Άλλο είναι πάντως όπως κυνηγεί το πράγμα, άλλο είναι να είσαι μετανάστης Άγγλος στη Νέα Υόρκη και άλλο να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, Αφγανός, ας πούμε, καμιά βάρκα στο Αιγαίο. Τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά ήθελα να κλείσω έτσι όμορφα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν αποφωνήσω επισήμως, να ευχαριστήσω θερμά, θερμά τη Μιρέλα, την Ινώ, τον Μιχάλη, τη Μαρίνα, την Κατερίνα, την Ειρήνη, τη Φρίντα, τη Γωγό, την άλλη τη Γωγό. Τις ευχαριστώ και τους ευχαριστώ όλους τόσο πολύ και τους καλημερίζω. Τα λόγια τους με έχουν συγκινήσει. Λοιπόν, ακούσατε το ραδιογράφημα, αυτό ήταν. Έτσι, μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του 984 πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες οι νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Δήμος Μούτσης και ο Μανώλης Μησιάς συνεργάστηκαν πρώτη φορά το 1968 ηχογραφώντας το τραγούδι «Με ένα παράπονο» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Ένας μάγκας στα σαλόνια». Το τραγούδι βέβαια έγινε ευρέως γνωστό από την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Δύο χρόνια μετά, ο Μητσιάς τραγούδησε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Μούτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ήταν το τραγούδι «Αυτά τα χέρια». Συνεργάστηκαν τελευταία φορά το 1979 στο δίσκο «Δρομολόγιο» σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όπου ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του δίσκου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Πέρος για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα. Γύρω στις 10 η ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά σε δασική έκταση, αλλά με χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχει για την ώρα κάποιος κίνδυνος για σπίτια. Υπάρχει μεγάλη ωστόσο κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 62 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα. Είναι εδώ και λίγα λεπτά έχουν ξεκινήσει να κάνουν ρήψεις και τα δύο ελικόπτερα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι γρήγορα θα αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Το θετικό είναι ότι δεν φυσάει δυνατός αέρας στην περιοχή και εκφράζεται η αισιοδοξία από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι η φωτιά αυτή θα περιοριστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
0: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τον βαθμό συμμόρφωσής της στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι είναι έτοιμος να υπογράψει σύμφωνα με το αξιός που επικαλείται διπλωμάτη μίας από τις χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες και Αμερικανό αξιωματούχο. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, διαψεύδει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση, δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM. Ράλι για τις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών, με όλους τους βασικούς δείκτες να ενισχύονται πάνω από 1%, καθώς οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Νωρίτερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης στόξ σημείωνε άνοδο 1,2%. Αλματώδης άνοδο στις αγορές της Ασίας, στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο κόσπης της Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρούσε πριν από λίγο κατά 2,27%, δηλαδή διαμορφωνόταν στα $88,11. Το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά την συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μηνός. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ την ίδια μέρα θα χτυπήσει τελευταίο κουδούνι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη Σύλλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μιας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Για το κράτος δικαίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος τις αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει όνομα τεπώνυμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει σε ανακοίνωσή του το μεάρχης αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης. Όπως σημειώνει η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτέλεσε μια ακόμα απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής διάσωσης ενός Πρωθυπουργού που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα και τις συνέπειες του ίδιου του μοντέλου διακυβέρνησης που οικοδόμησε. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χιλιόμετρα την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση και το Μουντιάλ. Απόψε στις 10, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Και να πάμε και στον καιρό. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλης, μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή της εκπομπής η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλη Αξίλου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά στα τηλεφωνήματά σας, ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, αλλά και μέσω mail στην διεύθυνση 984@gmail.com. Στο μικρόφωνο του 984 μέχρι τις 12 θα είναι ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Θα δούμε μαζί την πολιτική κατά βάση επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο, θα προσπαθήσουμε έτσι να εμβαθύνουμε και σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την ελληνική κοινωνία, εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου προβλήματος για κάθε νοικοκυριό που σχετίζεται με την ακρίβεια. Μία πτυχή της ακρίβειας γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει και με την στέγαση. Πριν από όλα αυτά πάντως, να πούμε ότι σε λίγο, σε περίπου μία μισή ώρα, θα έχουμε την ορκομοσία των τεσσάρων νέων μελών της κυβέρνησης μετά αυτόν τον μίνι ανασχηματισμό, όπως λέγεται, που πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα κατά βάση της επιλογής του κ. Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε από τη νέα Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος στην συνεδρίαση της Τετάρτης, και βεβαίως από την Τετάρτη και από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατέστη σαφές πως το κυβερνό κόμμα τίθεται, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας τίθεται σε κατάσταση ουσιαστικά προεκλογικής κινητοποίησης. Ξεκινά μια προεκλογική περίοδος ατύπως, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όμως θα λέγαμε ότι τα σημαντικά έρχονται, ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα έρθουν απ' έξω. Από τις πληροφορίες, με βάση τις πληροφορίες, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για τον πόλεμο, τον τερματισμό πολέμου στην Μέση Ανατολή. Βέβαια δεν είναι απόλυτα σαφές εάν πράγματι θα πάμε προς τα εκεί, και όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά έχουμε ακούσει άλλες, αν δεν κάνω λάθος, 38 φορές τον κύριο Τραμπ με τον ένα τον άλλο τρόπο να λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία ή ότι υπάρχουν σοβαρές ελπίδες για κάποια συμφωνία. Ελπίζουμε την 39η να είναι έτσι τα πράγματα, να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη από το πολεμικό μέτωπο. Τώρα θα σας έλεγα, δεν ξέρω αν είναι 38, δεν είναι τόσες, αλλά είναι σίγουρα αρκετές οι φορές που το τελευταίο διάστημα εδώ στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει πει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το είπε και χθες και προχθές και σήμερα. Εντάξει, η αίσθηση που υπάρχει και αυτό που και εγώ αντιλαμβάνομαι συζητώντας με συνεργάτες του Πρωθυπουργού είναι ότι αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή θα ήθελε, θεωρώντας ότι μέχρι τότε θα έχει φανεί ακόμη περισσότερο το θετικό έργο που, όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία, έχει να επιδείξει αυτή η κυβέρνηση, και έχει μπροστά της και κάποια ακόμη σημαντικά ορόσημα, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η ανακοινώση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι από 1η Ιανουαρίου του 2027 η
οι ανακοινώσεις που θα γίνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μειώσεις φόρων, αυξήσεις εισοδήματος και όλα όσα θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο που θα ανακοινωθεί, θα φανούν και στο πορτοφόλι των πολιτών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, θετική επίδραση για επιχειρήσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα την ενισχύσει προεκλογικά, όπως και το γεγονός ότι πιθανόν, άμα πάμε του χρόνου την άνοιξη, πιθανότατα θα έχει ανακοινωθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές από τις τελευταίες ομιλίες του Πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση αφήνει ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να πάμε σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 που θα ξεπεράσει κατά τα 950 ευρώ που είναι η δέσμευση η οποία υπάρχει. Για τους επόμενους μήνες υπάρχουν και άλλα ορόσημα, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, που η κυβέρνηση θεωρεί σημαντικά και σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να επανασυνδεθεί, να επαναπροσελκύσει ψηφοφόρους στα δεξιά, που έχει και τις πολύ σημαντικές διαρροές. Τέτοια είναι όπως το ότι αναμένεται να παραλυθεί η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά, ότι θα έχουμε στο πρώτο τρίμηνο του 2027 την πρώτη μετά από δεκαετίες ερευνητική γεώτρηση. Είναι μια σειρά έτσι εξελίξεων που στην κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στο αφήγημα το οποίο προβάλλει στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ακρίβεια, που είναι και το βασικό πρόβλημα και πολιτικά για την κυβέρνηση και στην πορεία προς τις εκλογές. Και τώρα, κακά τα ψέματα, το να πάμε σε 8 μήνες εκλογές σημαίνει ότι θα πάμε μετά από 8 μήνες ακόμα επιπλέον λιτότητας, όχι λιτότητας, λιτότητα είναι ένα άλλο κομμάτι, ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά, συσσωρευμένης ακρίβειας, γιατί δεν είναι μια κατάσταση που διαρκεί κάποιους μήνες, ούτε καν ένα χρόνο ή κάτι περισσότερο, είναι μια κατάσταση που διαρκεί 3 χρόνια. Δεν εξαντλείται σε ένα πεδίο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ ή στα είδη διατροφής. Έχει απλωθεί παντού. Διαρκώς γίνονται προσπάθειες, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι στην πράξη ούτε οι τιμές συγκρατώνται, ούτε τα ενίκια συγκρατώνται στο βαθμό που θα έπρεπε να συγκρατηθούν. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι αυξήσεις εισοδημάτων, είτε άμεσα είτε έμεσα, μέσα από την μείωση φόρων, να εξουδετερώνονται από όλες αυτές τις αυξήσεις. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω είναι και ένα ίσως το βασικότερο κριτήριο ψήφου για πάρα πολλούς πολίτες. Αυτό φαίνεται νομίζω και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Το σημαντικότερο, αλλά όχι το μόνο, γιατί υπάρχουν και μια σειρά άλλα που πραγματικά είναι σημαντικά. Και ακριβώς έτσι, για να μην πολυλογούμε και για να πάμε και σε μια μουσική ανάσα, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ναι μεν φαίνεται ότι θέλει να πάμε σε εκλογές την άνοιξη, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2027, αλλά είναι σαφές ότι κρατά ανοιχτό το σενάριο και των εκλογών το φθινόπωρο. Αυτό φαίνεται από μια σειρά πρωτοβουλίες, από την προεκλογική κινητοποίηση στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε, θα βλέπουμε εγκαίνια, είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα τα οποία ολοκληρώνεται, τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ο τρόπος, αυτές οι πολύ γρήγορες ασφικτικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, κάτι που σίγουρα έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση, που ουσιαστικά έτσι δρομολογεί πολύ γρήγορες διαδικασίες όλη αυτή την υπόθεση, τονίζει την ίδια ώρα ότι πρόκειται για ένα μείζον διακύβευμα σε ό,τι αφορά την εικόνα της χώρας, την μεταρρυθμιστική δυναμική της χώρας με ορίζοντα το 2030.
Είναι σαφές πάντως ότι θέλει να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στην αρχή του φθινοπόρου, ώστε τότε με βάση τα δεδομένα τα οποία θα έχουν διαμορφωθεί τότε, την εκτίμηση που θα γίνει στο κυβερνητικό επιτελείο, να πάρει και ο ίδιος την απόφαση εάν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο ή θα πορευτούμε προς εκλογές την άνοιξη του 2027.

27 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 1.84, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα στο μικρόφωνο του Αθήνα 1.84. Μέχρι τις 12 θα είναι ο Απόστολος Χονδρόπουλος και πηγαίνοντας έτσι σε 2 λεπτά προς τους τίτλους ειδήσεων, θα ήθελα να πω, επειδή έτσι γίνεται αρκετές φορές, ακούμε να γίνεται μια συζήτηση για το αν υποβάλλονται προτάσεις

καταθέτει προτάσεις σε αυτό το δημόσιο διάλογο και δεν είναι και κοστολογημένος, και το λέω αυτό με αφορμή μια πρόταση που τουλάχιστον εμένα μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, η οποία έγινε χθες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στην συζήτηση που είχε με νέους στην Δραπετσόνα. Και πρότεινε και δεσμεύτηκε βεβαίως από την πλευρά του κόμματός του, εφόσον γίνει κυβέρνηση, να κάνει πράξη την δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, μια πραγματικά πολύ σημαντική πρόταση που μπαίνει και στο δημόσιο διάλογο, που αφορά την νέα γενιά με όλα τα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Είναι μια πρόταση η οποία δεν έχει να κάνει με λεφτό, δεν τρα σε κάθε περίπτωση, γιατί ακούμε και αυτή τη συζήτηση, διότι έτσι τουλάχιστον όπως τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κοστολόγησή του ανέρχεται σε 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι νομίζω ένα ποσό το οποίο πολύ περισσότερο σε μια οικονομία που προβάλλεται ως ακμάζουσα σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και τα δημοσιονομικά μεγέθη, είναι ένα ποσό που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί απαγορευτικό. Να μην το βάλουμε σε αντιπαραβολή με άλλες προτεραιότητες που υπάρχουν από πλευράς της κυβέρνησης. Να δούμε ξεχωριστά, είναι μια πρόταση, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, μια πάρα πολύ χρήσιμη πρόταση, μια πρόταση που δεν είναι υψηλού κόστους, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και μακάρι να την δει και η κυβέρνηση, να την δει σοβαρά, γιατί ίσως και να είναι βολικό για εκείνη πολλές φορές να λέει ότι η αντιπολίτευση δεν καταθέτει προτάσεις και ασκεί μη γόνιμη κριτική, αλλά όταν καταθέτονται προτάσεις πρέπει και η ίδια να παίρνει θέση από αυτόν. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά τη Τεχεράνη με βάση τον βαθμό συμμόρφωση στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ειρωνικά προεκτορία ειδήσεων, ΦΑΡΣ και τα ΣΝΗΜ. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η Ελλάδα συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία Return Hub σε τρίτες χώρες, όπως είχε δηλώσει ο Θάνος Πλεύρης. Περισσότερα από 6.000 νέα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο οριστικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε εξέλιξη χαμηλής έντασης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα, άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος, δεν απειλείται οικισμός. Συνελήφθη 30χρονος κυβερνήτης επιβατηγού σκάφους μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί χθες σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς με αποτέλεσμα τη βήθησή τους και την πρόκληση θαλάσσιας ρήπανσης. Συνελήφθησαν τουλάχιστον 30 γυναίκες στο Αφγανιστάν για παραβίαση των ενδυματολογικών κανόνων του χιτζάμπ σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το μεσημέρι. Η ισχυρή καταιγίδα στην Κοζάνη, έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, η ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, η θερμοκρασία θα φτάσει ως 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και

0: 38 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, στον ήχο Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή της εκπομπής η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλη Αξίλου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι και μέσω Viber στον αριθμό 69-48-984-984, αλλά και μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair@gmail.com. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 μέχρι τις 12 θα είναι ο Απόστολος Χονδρόπουλος και μαζί θα δούμε τώρα μια πτυχή του ευρύτερου θέματος που έχει να κάνει με την ακρίβεια και όχι μόνο με την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές διαστάσεις, αγγίζει ακόμη και στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Αντιληφθήκατε ότι αναφερόμαστε στο στεγαστικό και δεν σας κρύβω ότι αναρωτιέμαι, είναι μια πραγματικότητα ότι για την αντιμετώπιση του στεγαστικού τα τελευταία χρόνια και από το 2022 που εγώ θυμάμαι και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να προχωράει σε πρώτες ανακοινώσεις για τα προγράμματα. Αν θυμάμαι καλά, τότε είχαμε και την πρώτη εξαγγελία για το σπίτι μου ένα, για κοινωνική αντιπαροχή και διάφορα άλλα που σε ό,τι αφορά το δεύτερο παραμένουν ζητούμενα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν δαπανηθεί και όπως πολλά κυβερνητικά στελέχη ακούμε να λένε, και είναι μη αμφισβητήσιμο νομίζω, 6,5 δισεκατομμύρια περίπου πόροι σε πάνω από 40 δράσεις που έχουν στο επίκεντρο το στεγαστικό. Όλοι όμως βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Και ξέρετε, έτσι το πρώτο ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι, χρειάζονται τελικά περισσότεροι πόροι ή πιο αποτελεσματικές πολιτικές? Δηλαδή με αυτούς τους πόρους που έχουμε θα μπορούσαμε να τους έχουμε αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα? Αυτά αποτελέσματα, ειδικά στο πεδίο της προσφοράς όπου είναι και πολύ μεγάλη αδυναμία και εκεί που εστιάζεται ουσιαστικά η συνολική αποτυχία αντιμετώπισης όλου αυτού του προβλήματος που έχει να κάνει με την τεράστια αύξηση στις τιμές των ακινήτων, των ενοικίων. Στο ερώτημα αυτό βεβαίως δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε εμείς. Υπάρχει ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει καλύτερα και έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε έτσι το ερώτημα. Είναι πολλά χρήματα τα οποία έχουν πράγματι δαπανηθεί, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν γίνει. Στην πράξη όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρότερο του αναμενωμένου. Λάθος, έτσι, πιο αποτελεσματικές πολιτικές με τα ίδια χρήματα, με τους ίδιους πόρους, περισσότεροι πόροι. Τι ακριβώς χρειάζεται?
1: Να πω το εξής. Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση της Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 την Ελλάδα. Αναφέρει η έκθεση Κομισιόν ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, καθώς και τα ενίκια, επιστροφή ενικίου που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
0: 1-2 σε κάποιους κατηγορίες, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ουσιαστικά οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή, αντί να βλέπουν αυτή τη στιγμή να ρυθμίζεται το πρόβλημα το στεγαστικό, βλέπουν να οξύνεται το πρόβλημα το στεγαστικό. Επομένως, όταν η ίδια αυτή τη στιγμή η Κομισιόν έρχεται και σου λέει ότι κάτι κάνεις λάθος, τότε κάποια στιγμή καταλάβουμε και εμείς κάτι κάνουμε λάθος. Και δεν εννοώ ότι τα προγράμματα είναι λάθος. Είναι λάθος τα προγράμματα για την ανάγκη του σήμερα. Εάν αυτά τα προγράμματα είναι προγράμματα τα οποία αφορούν τη στεγαστική κρίση και ο στόχος είναι ουσιαστικά να ρυθμίσουμε αυτό το στεγαστικό κόστος, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλό στη χώρα μας και είμαστε μια χώρα που είμαστε πρωταθλήτες στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εγώ το καταλαβαίνω, συγγνώμη, έτσι ολοκληρωμένα να πείτε να απαντήσετε, και αν το καταλαβαίνω σωστά και είναι και μια αιτία του προβλήματος, ότι αν είχαμε αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό το θέμα της προσφοράς, τότε αυτά τα προγράμματα όπως το σπίτι μου θα ήταν πάρα πολύ καλά συμπληρωματικά και πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αυτή τη στιγμή προβάλλονται ως εμβληματικά, ενώ δεν έχουμε λύσει τον πυρήνα του προβλήματος.
1: Προβάλλονται ως ναυαρχίδες στεγαστικής πολιτικής. Και να ξεκινήσουμε με το εξής σημαντικό. Ας πάμε στο πρόσφατο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να σας αναφέρω εδώ όμως ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 τα έχει αναφέρει η αγορά, όχι μόνο εγώ, πολλοί παράγοντες αγοράς, και το πρόγραμμα σπίτι μου 1. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τι λέμε εμείς? Λέμε τα προγράμματα αυτά Ποιους αφορούν? Αφορούν τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, δηλαδή μπορούν να πάρουν τραπεζικό δάνειο οι άνθρωποι και διαθέτουν κλειδιά κεφάλαια, δηλαδή αποταμιεύσεις. Εάν δεν διαθέτεις αποταμιεύσεις ή αλλιώς δεν μπορείς να πάρεις τραπεζικό δανεισμό για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή η εργασία σου δεν είναι μόνιμη, μπορείς μια κάρτα αφήσει λίγο πίσω για τρεις μήνες κλπ. Δεν εντάσσεις σε κανένα πρόγραμμα. Κατά πρώτο. Κατά δεύτερο, ήταν προγράμματα τα οποία τι έκαναν, ήρθαν και πίεσαν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράψε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό. Επιπλέον, τι είδαμε? Είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, ενώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είχε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 15-20 ημέρες για να δει ο κόσμος αν είναι επιλέξιμος, δηλαδή δείχνει αυτό, δηλώνει μια πολύ υψηλή ζήτηση. Είδαμε ταυτόχρονα όμως τον Νοέμβριο του 2025, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, ότι η απορριφωτικότητα ήταν μόλις 65%, ενώ είχαμε στόχο 20.000 δικαιούχους, ήμασταν μόλις 65%. Η κυβέρνηση καλώς έκανε και έδωσε αυτή την παράταση που λέμε και διεύρυνε τα κριτήρια συστηματικά. Από την άλλη πλευρά, τι βλέπουμε σήμερα? Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα αυτό που ήταν 2 δις ευρώ θα κλείσει περίπου στα 1,8 δις. Δηλαδή 200 εκατομμύρια ευρώ από ένα πρόγραμμα στεγαστικό, από ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας αποτελεί μια βαθύτερη στεγαστική πολιτική, δεν καταφέρουμε να τα αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, κατά μένα. Κατά δεύτερον, είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή πήραν προεγκρίσεις δανείων. Δεν λέμε αυτούς που μπήκαν στο πρόγραμμα τελικά. Μιλάμε για αυτούς που
0: πήραν έγκριση, έλαβαν έγκριση δανειοδότησης.
1: Αρχικά ήταν επιλέξιμοι. Και κατά δεύτερον, πήραν μια προέγκριση δανείου. Δηλαδή, πληρούσαν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού. Βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι στην αγορά να αναζητήσουν ένα κίνητο με τις προδιαγραφές του προγράμματος και παράλληλα ένα κίνητο της αρεσκίας τους. Δηλαδή, αυτό δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή, το ότι δεν υπάρχουν σπίτια είναι μια πολύ εύκολη απάντηση. Το να λέμε όμως ότι δεν υπάρχουν σπίτια τα οποία θα ήθελε κάποιος να μείνει, για μένα το πιο ορθό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ποιος νέος θα ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι του 1970 με 130-150.000 σε μια περιοχή που δεν θα ήθελε να μείνει, να δεσμευτεί για 30 έτη και παράλληλα περιθέτει και 30-40-50.000 ευρώ για να κάνει ανακαίνιση? Κανένας. Επομένως, το πιο σωστό είναι να λέμε ότι σπίτια υπάρχουν τα οποία όμως δεν είναι είτε προσιτά στις τιμές σε σχέση με το πρόγραμμα, και κατά δεύτερον, σπίτια τα οποία δεν θα ήθελες να πάει να μείνεις. Αυτή είναι μια αλήθεια. Το τρίτο βασικότερο στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι.
0: Και σε ό,τι αφορά, δεν ξέρω αν εννοείται. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ότι νομίζω τα στοιχεία της καθημερινής ότι δείχνουν ότι από 38.000, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτό, από 38.000 στα 20.000.
1: Απλά επειδή το Υπουργείο σήμερα είναι ένα δελτίο τύπου. Ναι. Το οποίο, να σου πω ότι αυτό που έγραψε το δελτίο τύπου του Υπουργείου είναι πολιτικά και τεχνικά αναμενόμενο το που έγραψε. Δηλαδή δεν αναιρεί το βασικό προβληματισμό ότι αποτελεσματικότητα του προγράμματος, το δελτίο τύπου. Απλά λέω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις προεγκρίσεις των δανείων με τις τελικές υπαγωγές. Διότι λέει ότι κάποιος για προσωπικούς λόγους, αυτό λέει το Υπουργείο αφήσουμε στο δελτίο τύπου, κάποιος για προσωπικούς λόγους μπορεί ουσιαστικά να σταμάτησε την διαδικασία της ένταξής στο πρόγραμμα και της αγοράς κατοικίας. Δεν ξέρω κάτι που για προσωπικούς λόγους τόσο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων να σταμάτησε την διαδικασία. Αντιθέτως, εγώ ξέρω ότι κάποιος δίνει τα χαρτιά, τα φορολογικά του στοιχεία σε μια τράπεζα και τα οικονομικά του στοιχεία, το κάνει επειδή επιθυμεί πραγματικά να μπει στη διαδικασία αυτή. Δεν θα το σχολιάσω εγώ παραπάνω, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, λέμε το εξής. 2 δις ευρώ για να έχουμε εν δυνάμει 20.000 δανειολήπτες στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, που τελικά χάσαμε και 200 εκατομμύρια. Δεν τα αξιοποιήσαμε. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής, αν μου επιτρέπετε. Για ποιο λόγο να μιλάμε σαν χώρα για 20.000 δανειολήπτες νέους ανθρώπους και να το θεωρούμε επίτευγμα και να μην συζητάμε για 20.000 ιδιοκτήτες νέων κατοικιών σαν κίνητρο του ελληνικού δημοσίου? Εμείς κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι θα μπορούσαμε τα 2 δις ευρώ που συζητάμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε περίπου 17 με 18.000 σπίτια των 75 και 85 τετραγωνικών μέτρων. Έτσι ώστε ο κόσμος μπορούσε να πάει να μείνει σε αυτά τα καινούργια σπίτια που θα φτιαχνόντουσαν στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου. Και όχι να ζητούμε αυτή τη στιγμή κάποιο κατασκευαστή να έρθει να του δώσουμε ποσοστό.
0: Εννοείται να τα φτιάξει, να τα κατασκευάσει το ίδιο το δημόσιο μέσω φορέα, δεν ξέρω, στεγαστικής πολιτικής, δεν ξέρω πώς το έχει.
1: Ακριβώς. Να πάει το ελληνικό δημόσιο να κάνει ένα διαγωνισμό, όπως κάνουν διαγωνισμούς, και να κατασκευαστούν αυτά τα κίνητα. Όπως κάνουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως κάνουν πάρα πολλές χώρες. Δεν συζητάμε για κατοικίες οι οποίες είναι εργατικές του παρελθόντος. Συζητάμε για κοινωνικές. Και το αναφέρω αυτό για τον εξής σημαντικό λόγο. Ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ανέφερε ότι το μέσο δάνειο, λέει, ήταν αυτή τη στιγμή περίπου στις 130.000 ευρώ για σπίτι 85 τετραγωνικά. Μα αυτό το σπίτι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, θα μπορούσε να το φτιάξουμε σε ένα οικόπεδο και να είναι καινούριο τα 88 τετραγωνικά μέτρα. Και να μην συζητάμε σήμερα για 20.000 δανειολήπτες ή 15.000 δανειολήπτες, αλλά για 15.000-20.000 ανθρώπους που θα μένουν σε καινούργια σπίτια. Σας τονίζω και πάλι. Παράλληλα, αυτό που αναφέραμε στην αγορά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, στο δημόσιο διάλογο μάλλον. Είναι για ποιο λόγο συζητάμε συνεχώς για την αγορά ενός παλιού σπιτιού και δεν είδαμε τη διεύρυνση του προγράμματος και να αφορά αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα κάποιος να ανεγείρει το καινούργιο το σπίτι στο οικόπεδο των γονιών του. Υπάρχουν γονείς που έχουν οικόπεδο. Σε ανατολικά προάστα πάρα πολύ. Στην περιφέρεια ακόμα περισσότεροι. Για ποιο λόγο δεν δώσουμε τη δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 να μπορέσουν να ανεγείρουν στο δικό τους νέο σπίτι, στο δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει μια κατοικία οικογενειακή. Για ποιο λόγο δεν είδαμε σαν χώρα να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν νέο άνθρωπο να μπει στη διαδικασία να αποπερατώσει ένα ημιτελές οικογενειακό ακίνητο και να έχει ένα καινούργιο σπίτι. Δηλαδή το σπίτι που ξεκίνησε ο μπαμπάς, τη μαμά για το παιδί και λόγω των οικονομικών συνθηκών, ουσιαστικά αυτό το σπίτι έμεινε στη μέση.
0: Άρα δεν αντιμετωπίστηκε με μια ευελιξία από ό,τι καταλαβαίνω έτσι αυτό το θέμα.
1: Πιέσαμε μια ήδη πιεσμένη αγορά και μπήκαμε στη διαδικασία να αυξήσουμε τις τιμές. Δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που ένα ακίνητο πριν το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 έκανε 100.000 ευρώ και την επόμενη μέρα κατάνε 120. Και ξέρετε τι συνέβη αυτό. Ας θυμηθούν οι ακροατές μας πότε ακούσαμε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Το ακούσαμε πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2? Φεβρουάριο του 2025. Ξέρετε ότι όλο το μεσοδιάστημα αυτό από τον Μάιο-Ιούνιο του 2024 έως το Φεβρουάριο του 2025 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, τι πιέσεις υπήρχαν στην αγορά και βλέπαμε σπίτια παλαιά ο ιδιοκτήτης να δέχεται μέσα μια εβδομάδα 30 και 40 τηλεφωνήματα από τις 120.000 συμπολίτες μας που έχουν κάνει αίτηση επιλεξιμότητας για να δουν που υπάρχουν σπίτια. Άρα κατανοείτε και εσείς ότι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος δεχόταν στο παρελθόν 1-2 τηλεφώνημα τη βδομάδα, όταν έχετε 40 και 50, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται τις τιμές. Επομένως, εμείς τέχνη έντος, αυξήσαμε τις ζητούμενες τιμές σε μια στιγμή χρονική που η διαθεσιμότητα σπιτιών προσιτού κόστους ήταν πολύ περιορισμένη. Αντιθέτως, θα έπρεπε να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών με τις προτάσεις που σας προείπα. Παράλληλα, αυτό που λέμε εμείς συνεχώς είναι ένα πράγμα σημαντικό, κατά με. Όταν συζητάμε για τέτοιου είδους προγράμματα, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει από την άλλη πλευρά την αύξηση διαθεσιμότητας, θα έχουμε πάντα αυτά τα αποτελέσματα.
0: Επειδή θα τα ακούσατε έτσι, πριν από μερικές μέρες ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μου λέει ότι γίνεται επεξεργασία και το συζητάνε χωρίς να μείνει σε θέση να γίνουν ακόμα συγκεκριμένες ανακοινώσεις, αλλά και για ένα Σπίτι Μου 3.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά, θεωρείτε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να είναι προτεραιότητα ένα τέτοιο πρόγραμμα και ότι όποιοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν διαφορετικά, στοχευμένα στην αύξηση της προσφοράς και ενδεχομένως να μπουν και πτυχές όπως αυτές που αναφερθήκατε ότι σε οικόπεδα τα οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει το σπίτι του, ένα ημιτελές σπίτι το οποίο έχει μείνει. Αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα από προγράμματα όπως τώρα ξεκινούν για ανακαίνιση κατοικίας που ξεκινάει και όλα αυτά δεν μπορούν.
1: Όχι. Κατά πρώτον και κατά δεύτερον, τα προγράμματα που συζητάμε, που στο ανακοινίζω, νοικιάζω, να ξέρουν τα ακροατές μας, το ακούσαμε πρώτη φορά το 2025, Οκτώβριο μήνα περίπου. Τώρα συζητάμε για Ιούνιο του 2026, που θα ξεκινήσει ουσιαστικά, θα ανοίξει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Εδώ να φέρουμε κάτι σημαντικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ακούνε ακροατές έως 36.000 ευρώ. Και σου λέει, Χριστέ μου, θα πάρω κι εγώ 36.000 ευρώ. Όχι, είναι η απάντηση. Θα πάρεις έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, αν έχεις σπίτι 120 τετραγωνικά μέτρα, που είναι η ανώτερη επιφάνεια που μπαίνει στο πρόγραμμα κατοικίας, θα πάρεις έως 36.000. Εάν έχεις σπίτι 50 τετραγωνικά, θα πάρεις έως 15.000. Και το έως 15.000, να ξέρετε, το αναφέρω, γιατί κάποιοι παίρνουν 70% των έως 15.000, κάποιοι παίρνουν το 85% και το 95% των έως 15.000. Δεν τα παίρνουν όλα τα 15.000, αυτό λέμε έως 15. Κατά δεύτερο, το βασικό ερώτημα που γεννιέται είναι, μπορούμε να κάνουμε ανακαίνιση σε ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό το 70% και το 80% με 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο? Η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άρα πρακτικά καταλαβαίνω ότι κάποιους, πολλοί μάλλον οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν και πραγματικά έχουν προϋποθέσεις για να μπουν, είναι ουσιαστικά πρέπει να έχουν κάποια χρήματα διαθέσιμα δικά, να βάλουν από τη δική τους πλευρά. Ακριβώς. Ακόμη και αν τους δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυση συμβολή στο το πρόγραμμα, πρέπει να έχουν χρήματα.
1: Ακριβώς. Κατά δεύτερον, να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το πρόγραμμα το πήραμε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η τρίτη χρονιά που λειτουργεί στην Κύπρο. Αλλά αυτό το πρόγραμμα τι λέει στην Κύπρο? Λέει ότι αν εσύ θέλει μπάκα, πάρεις αυτά τα χρήματα και ανακαινήσεις το κλειστό στο σπίτι και μείνεις μέσα, εσύ δηλαδή μείνεις μέσα, πολύ καλός, κανένα πρόβλημα. Σημαντικό είναι να μείνει η οικογένειά σου σε ένα σπίτι αναβαθμισμένο ενεργειακά και ανακαινισμένο. Εάν όμως αυτό το σπίτι είναι κλειστό, πάρεις χρήματα, το ανακαινήσεις, άρα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου και παράλληλα το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση, άρα θα παίρνεις χρήματα κάθε μήνα από ένα περιουσιακό στοιχείο που μέχρι χτες δεν έπαιρνες ούτε ένα ευρώ, είσαι υποχρεωμένος από το σπίτι να βγεις σε μια τιμή μίσθωσης μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα όταν κάποιος χρησιμοποιεί χρήματα φορολογούμενου πολίτη. Είναι εντελώς λογικό. Στην Ελλάδα το θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εμείς και το υιοθετήσαμε και θα τρέξει από τις 15 Ιουνίου. Ισχύουν τα πάντα εκτός από τη μείωση του ενοικίου. Τι είπε η Ελλάδα? Λέει ό,τι ενίκιο, λέει, συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη στην αρχή της μίσθωσης, το αυξημένο ενίκιο που συζητάμε συνεχώς, ναι, το ίδιο ενίκιο σταθερό θα παραμείνει για 3 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά της πολιτικής. Ο ένας λέει θα πληρώνεις υψηλό ενίκιο 3 χρόνια, αλλά δεν θα αυξηθεί παραπάνω στην τριετία μέσα. Λες και τα ενίκια αυξάνονται 1 χρόνο. Αφού τα μισθωτικά συμβόλαια είναι τριετία. Και αλλάζουν οι τιμές ανάλογα με τον τιμάριθμο και αν συμπεριλαμβάνεται μέσα στο μισθωτήριο συμβόλαιο και στο συμφωνικό με τον ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία τι δημιουργεί? Δημιουργεί κατοικίες πιο οικονομικές στα ενίκια για να μπορέσει να ρυθμίσει την αγορά. Επομένως, εδώ δεν είναι θέμα προγραμμάτων. Είναι θέμα συνέστησης πρώτον και κατά δεύτερον θέμα αντίληψης. Δηλαδή το πώς βλέπει ο καθένας ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, πώς υιοθετείται, πώς εφαρμόζεται και πώς το γίνεται.
0: Άρα καταλαβαίνω καθένας, έτσι, δεν ξέρω, στην απάντηση έτσι, στο αρχικό ερώτημα, έτσι όπως έτσι τα περιγράψα και με τη γνώση σας, ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, όχι με τους πόρους τους οποίους.
1: Ξέρετε κάτι, σημαντικό θέμα σε εμάς στην χώρα μας είναι το εξής. Εγώ δεν διαφωνώ με κανένα πρόγραμμα. Δεν λέω ποτέ ότι ένα πρόγραμμα είναι κακό. Οποιοδήποτε πρόγραμμα στοχεύει στο να ανακαινιστεί ένα σπίτι, το να βγει σπίτι στην αγορά, το να αγοράσει ένα σπίτι ένας άνθρωπος με φτηνό δάνειο, όλα είναι σημαντικά. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ποτέ δεν μετράμε την αποτελεσματικότητα με αλήθεια. Με αλήθεια. Δηλαδή το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πραγματικά νιώσαμε όλοι μας ότι βοήθησε και πήρε ο κόσμος σπίτια? Θα σας πω εγώ ναι. Ποιος πήρε σπίτι όμως? Αυτός που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς και πήρε ένα σπίτι ουσιαστικά ακριβό, στο τέλος της ημέρας, με φτηνό επιτόκιο. Άρα και το κέντρο του επιτοκίου το έχασε. Αυτός που δεν μπορούσε να πάρει σπίτι δεν πήρε ποτέ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εάν είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσφοράς και υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά, θα παίρνανε και περισσότερα σπίτια μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Θα είχαν διατηρηθεί τιμή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι παράλογο να λέμε εμείς η Ελλάδα που έχουμε βαθιά στεγαστική κρίση, ως είναι το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε 200 εκατομμύρια ευρώ από ένα πρόγραμμα Ναυαρχίδα. Και αύριο το πρωί, ενώ προεδρεύει Έλληνας και η τιμή μας που ο πρόεδρος είναι Έλληνας, μιλάει ελληνικά, θα πάει να ζητήσει λεφτά για στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα τη στιγμή που εμείς, σαν χώρα, δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε κονδύλια.
0: Και βεβαίως έτσι, γιατί έτσι έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας, είναι ένα θέμα, αναφερθήκατε και εσείς στην κοινωνική κατοικία, είναι ένα θέμα το ότι προγράμματα όπως η κοινωνική αντιπαροχή που είναι, επαναλαμβάνω, αρκετά χρόνια που το ακούσαμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά δεν υπάρχουν παραδοτέα.
1: Δεν είναι μόνο 4 χρόνια μετά. Κάποια στιγμή κάντε μου τη χάρη να μιλήσουμε για την κοινωνική αντιπαροχή και την κοινωνική κατοικία για να δείτε πώς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν κατοικίες κοινωνικές χωρίς να δαπανούν ούτε 1 ευρώ εθνικούς πόρους, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, να μην παραχωρούν ούτε 1 τετραγωνικό μέτρο δημόσιας γης. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνει η Ελλάδα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Είναι δέσμευση με μια τις επόμενες εβδομάδες να εστιαστούμε σε αυτό. Γιατί είναι πραγματικά μια.
1: Είναι σημαντικό, πολύ σοβαρό. Πώς μπορεί κάποιος και το κάνει χωρίς να χαλά λεφτά και να μην παραχωρεί καθόλου.
0: Έτσι, και να μας δώσετε μια έτσι γεύση, έτσι κλείνοντας, ποιες χώρες, κανένα δυο έτσι που είναι.
1: Είναι η Κύπρος, όπου μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι εκεί έγινε κλειώσει και το άτυπο γκρουπ ενδοστεγαστικό. Η Κύπρος είναι η πρώτη που το κάνει αυτό, εδώ και δύο χρόνια. Είναι η Αυστρία, είναι η Ισπανία και είναι και η Γαλλία.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Μπάκα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση.
1: Καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Αθέμης Μπάκας, πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη, Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Στα μικρόφωνα των 84 ήταν μέχρι τώρα ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα τηλεφωνήματά στο Σταύρο Σαμάρατος. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Αναποδιά είναι η κακοτυχία, η αντικσότητα. Επίσης η δυστροπία, η παραξενιά. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως είναι η εξέλιξη υποθέσεως ή καταστάσεως αντίθετα προς την προσδοκία ή την επιθυμία κάποιου. Αλλά και η ιδιοτροπία του χαρακτήρα, η κακή συμπεριφορά. Η λέξη παράγεται από το επίθετο ανάποδος, αυτός που βρίσκεται ή κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι Άραβες, για παράδειγμα, γράφουν και διαβάζουν ανάποδα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κάτι που δεν είναι επικίνδυνο, όπως το να οδηγείς ανάποδα σε μονόδρομο, ας πούμε. Ο ανάποδος από το πόδι, είναι επίσης ο αντίξος, ο στριφνός, ο ιδιότροπος, ο άβολος. Η λέξη ντύνει παραστατικά τις ενοιολογικές όψεις της καθημερινής μας στραβοξυλιάς ή ακόμα και οργής. Όταν παίρνουμε ανάποδες, εννοείται στροφές όπως ένας κινητήρας, σημαίνει πως εξοργιζόμαστε. Κάτι που μπορεί ακόμα και να οδηγήσει τους βιωτέρους εξημών στη χειροδικία, στο να δώσουν καμιά ανάποδη ή ξανάστροφη. Δηλαδή ένα χαστούκι με την πίσω πλευρά της παλάμης. Επίσης, εάν παίρνουμε τα λόγια των άλλων από την ανάποδη, σημαίνει ότι τους παρεξηγούμε. Όμως μαθαίνουμε κάθε πλευρά του χαρακτήρα τους όταν τους γνωρίζουμε από την καλή και από την ανάποδη. Όπως και να έχει, πάντα κάποιοι θα μας βγάλουν την πίστη ανάποδα. Όμως δεν είναι όλες οι αναποδιές της ιδίας βαρύτητος. Μια συνηθισμένη αναποδιά είναι να σου πέσει ο καφές πάνω στο λάπτοπ, βραχυκλώνοντας το σκληρό του δίσκο ακαριέα, με αποτέλεσμα να χάσεις οριστικά ό,τι έγραφες για 5 ώρες και κυρίως είδε πόσα από τα αρχεία και τις φωτογραφίες χρόνων που είχες αποθηκευμένα. Όμως, μια πολύ μεγάλη αναποδιά είναι να διαπιστώνεις τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή των εκλογών, πως τίποτα δεν άλλαξε. Παρόλα όσα έκανες, ευχήθηκες, υποστήριξες και ψήφισες. Γι' αυτό, προσοχή σε αναποδιές που μπορούμε να αποφύγουμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση το βαθμό συμμόρφωσή της στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι είναι έτοιμος να υπογράψει άμεσα. Αυτό δημοσιοποιεί ο ιστότοπος Άξιος που επικαλείται διπλωμάτη μιας από τις χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες και Αμερικανό αξιωματούχο. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς, όπως είπε. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και τα ΣΝΙΜ. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα. Πολλά γραπτά κινούνται σε μεσές και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας, καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ την ίδια μέρα θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Συγκροτήθηκε το διακομματικό Προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός 2 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις για τις αναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μιας κάλπης. Απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο ως προς το κράτος δικαίου, επικαλούμενος τις αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν και χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι έχει κερδίσει τον πρώην πρωθυπουργό σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, διερωτώμενος: «Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο?» Ήξερε ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο. Το γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΠ έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει σαν ανακοίνωσή του ο τομέαρχης αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Όπως σημειώνει, η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη αποτέλεσε μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής διάσωσης ενός πρωθυπουργού που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα και τις συνέπειες του ίδιου του μοντέλου διακυβέρνησης που οικοδόμησε. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η χώρα μας συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν απορριφθεί τελεσίδικα, όπως έχει δηλώσει ο Θάνος Πλευρής. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην πλάκα Κερατέας που εκδηλώθηκε νωρίτερα χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Περισσότερα από 6.000 νέα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο οριστικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δημόσια δαπάνη για τις νέες εντάξεις ξεπερνά τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού από σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η προθεσμία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών λήγει στις 25 Ιουνίου. Απολογείται στον ανακριτή 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το μεσημέρι. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Κοζάνη, όπου έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, ύφεση των φαινομένων. Το βράδυ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θωμά Σίδερη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.
8: Εκείνο τον Ιούνιο δεν θέρισαν τα στάχια. Δίστομο, 82 χρόνια μετά. Ένα χωριό που βυθίστηκε στη σιωπή και στο θάνατο. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων. Ο Αργύρης Φουντούρης συναντά την Ελένη Νικολάου Φουντούρη. Αφύλαχτη διάβαση. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του Θωμά Σίδερη.
9: Τι σκητάλεις στο πρόγραμμα, παίρνει η εκπομπή Αφύλαχτη Διάβαση. Δέκα Ιουνίου του 1944. Η σφαγή στο Δίστομο.

Εκείνη την ημέρα που ήμουν στέρης, οι Γερμανοί όποιον βρίσκαν οι έδνες στα ποδάρια τον εκτελούσαν. Κατεβήκαν κάτω από τα αυτοκίνητα και πήραν τον κάμπο όλων παγανιά. Ως καθίσαν, δεν φύγανε, πήραν και τις φέραν και τις εκτελέσαν στο δημοτικό σχολείο απ' έξω. Ως φεύγαν να πούμε, τις εκτελούσαν εκεί. Και μείναν εκεί, τι είδα εκεί στο δρόμο, κάτω μέσα στα χωράφια. Και εγώ ήταν το πελεκού δούλευε του Μαρσίπ. Και ότι πράγματι σκοτώναν από τον Καρακόλ. Κατεβήκαν από τα αυτοκίνητα και πιάσαν τα βουνά και περικυκλώσαν τον κόσμο.

Τη μέρα το πρωί πήγαμε το παιδί μου να βγάλουμε τα δημάτια, να το πάμε στο σαλόνι, να βάλει μπρόση μηχανή, να τα λουμίσει. Ο άντρας μου ήταν στο μεταλλείο, δούλευε. Μετά από μια ώρα περνάνε οι Γερμανοί. Από εκεί, από το δρόμο, είναι το δρόμο, το χωράφο αυτό και εμείς μέσα. Τα λέω εγώ, Πέτρο, λέω, πολλά αυτοκίνητα έρχονται. Λέει, μάνα, λέει, αυτό που έρχεται μπροστά, λέει, είναι το ΙΣΕΣ, σκοτώνει. Αλλά τι θα κάνω, μου λέει, και εγώ δεν ξέρω. Μετά, λέω, τι θα γίνει τώρα, τα αφήσουν τα δημάτια. Λέει, εσύ, μάνα, είσαι στο σπίτι, δεν τα είχα παντρέψει τα κορίτσα, να μην πάρουν, λέει, τα ρούχα του κοτσών. Μετά, εγώ θα κάνω τον ανήφορο, λέει, κάτσε στις νέες, να κρυφτώ. Πάει, εντάξει, εντάξει, φεύγω εγώ. Αυτός έκανε τον ανήφορο. Ερχόμουν στον δρόμο να μπω μέσα στο χωριό, στο μνημείο, καλά συνεπράγει. Στο μνημείο ήταν ένας Γερμανοέλληνας. Έλληνας ήταν που μίλησε εμένα. Λέει μέσα γαμώ το Χριστό, λέει θα σφάξουν σήμερα. Καθαρά. Μπαίνω μέσα στη μαλά μου. Μπαίνω μέσα. Ήταν ο Γερομαλάμος και ήταν και με το νοικοκύρι 17 άτομα και εγώ 18. Μόλις μπαίνει μέσα ένας κουντούκος τέτοιος δά, γένει μέχρι εδώ, μάσκα, κουντούτσκος, δίπ, ένα παρμένο πράγμα. Και πιάνει και σκοτώνει πρώτα-πρώτα που είπε καλός, καλός, λέει ο γέρος, τρίνια φνού. Δεύτερα σύνεψε με το μαρσί, εγώ χάμω, ξαπλωμένη. Όλα τα πτώματα πέσανε πάνω μου, 16 πτώματα σκότους, εγώ 17 και ένα παιδί το μήτρο το σταθά. Τα λαβουδέζα τον λέμε μέσα. Αυτόν τον ήφερε γύρω και έκανε γύρω. Δεν το σκότωσα μέσα στο παιδί. Και μόλις τρίνει με το μαρσί, πέρσι τρεις στούβες και πέφτει στο κεφάλι μου το παιδί όπως ήμουν εγώ στον Μεϊχάμος. Αυτό μου όκρυψε το κεφάλι, το παιδάκι. Αλλά τι πέρασε αυτό το παιδί, μαρτύρια όσο να το σκοτώσει. Πάω να βρω το παιδί μου και το χωρίς. Παιδί μου, μόλις πάω, πιάζω Πέτρο, πού Πέτρος. Πάνω προς μεριά, δεν είχε πάει εκεί που να πάει να κρυφθεί, κάτι στενές. Τον είχα ξαπλώσει το κεφάλι, κουμμένο τα μυαλά. Παιδί μου, το είχαν σκοτώσει, το παίρνω στην αγκαλιά μου. Ήταν φιγκάρ, μάζεψε τα μυαλά, τα πάνω στο κεφάλι. Παιδί μου.

Μόλις έχει μπει το καλοκαίρι του 1944, το τελευταίο της γερμανικής κατοχής. Οι ναζί αξιωματικοί, τυφλωμένοι από την υποψία της επερχόμενης ήττας τους, δίνουν εντολές για μαζικές εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Εκείνο το καλοκαίρι, τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας δεν μυρίζουν θυμάρι, ρίγανη και θρούμπι. Η οσμή του θανάτου αναδιόταν από το διψασμένο χώμα. Στα φαράγγια και τα οροπέδια της χώρας δεν αντυχεί το τιτίβισμα των χελιδονιών, αλλά το κρόξιμο των αρπακτικών. Κυριακή, 10 Ιουνίου του 1944.

0: Και οι άνθρωποι στο δίστομο δεν έχουν προλάβει να θερήσουν τα στάχια.
1: Το χρωστάω σε όλους αυτούς που έφυγαν πριν ακόμα προφτάσουν να ζήσουν. Στα παιδάκια που πάτησαν στα κορμάκια τους, πνιγμένα μέσα στο αίμα. Σε αυτά που έπαιζα πριν λίγες ώρες μαζί τους. Το χρωστάω σε αυτά τα παιδάκια που γεννήθηκαν εκεί κατά το Μάρτι, όταν οι φύτρες του σταριού δεν ήταν καλά-καλά μια σπιθαμή. Και στις αρχές του θεριστή, πριν τα στάχια με στώσουνε, πριν ακόμα ξεχωρίσουνε τη φωνή της μάνας από της γιαγιάς, πλακώσανε οι θεριστάδες. Δεν κράταγαν δρεπάνια, του φέτε κράταγαν και λόγχες. Με τούτα μπήκανε στο θερισμό και τα φέρισαν. Διζαστάρια και βάπτιστα, πριν ακόμα ανοίξουνε τα φτερά τους για το ταξίδι της ζωής. Τους στέρισαν το δικαίωμα της ζήσης μέσα στην αγκαλιά της μάνας που έγειρε το νεκρό κορμί της πάνω στο άψυχο κουφάρι του παππού και έμειναν τα στάχια θέριστα γιατί βάφτηκαν στο αίμα. Και εκεί πήκε οι αυλές δυόμισα τάφους που τα καντήλια τους έκαιγαν από το λιόγερμα ως την αυγή φωτίζοντας τις άγριες νύχτες. Κύλησε πολύ νερό στα βλάκια από τότε και αυτοί που έμειναν ζωντανοί από τούτο εδώ το μακελιό έχουν πολλά να διηγούνται που φτάνουν στα αυτιά των παιδιών σαν πικρό παραμύθι. Όταν θα φύγουν κι αυτοί, θα μείνει πίσω τους η σιωπή για να αγκαλιάζει τις ψυχές των νεκρών. Και θα διηγούνται μόνο οι ουρανοί και θα τρέμει το στερέωμα.
0: Ελένη Αθανασίου Κίνια επέζησε τη σφαγή σου του διστόμου. Τότε ήταν ένα κορίτσι 8 χρόνων. Και θα ακούσουμε τώρα, φίλοι ακροατές, τον Αργύρης Φουντούρη. Τότε ένα αγόρι 4 χρόνων.
2: Κύριε Σφουντούρη, τότε ήσασταν 4 ετών. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει αυτό που λέμε το αποτύπωμα της μνήμης?
3: Ναι, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες εικόνες από εκείνη την ημέρα. Ουσιαστικά μόνο εικόνες έχω εγώ που είναι τελείως δικές μου. Και στις πολλές συζητήσεις που κάναμε, κυρίως σε κλειστό οικογενειακό ή φιλικό χώρο, που και που τα διάφορα καλοκαίρια που ερχόμουν στην Ελλάδα μετά, ήταν να ζωντανέψουν το περιβάλλον αυτών των εικόνων που είχα. Μία ήταν, παραδείγματος χάρη, εμείς ήμασταν κλεισμένοι, όπως διέταξε την Γερμανία, αφού ανέκριναν τον πρόεδρο της κοινότητας και τον παπά στις 10 το πρωί που φτάσανε στο δίστυμο, να υπάρχουν αντάρτες στο δίστυμο και τους είπανε όχι. Είπανε να κλειστούν όλοι στα σπίτια τους, να κλείσουν τα μαγαζιά και πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και ψάχνανε να βρουν αν είναι κρυμμένοι αντάρτες και αν υπάρχουν όπλα στα σπίτια. Και μετά έφυγε ένα μέρος των Γερμανών και πήγε προς το διπλανό χωριό Στήριο, που τους περίμεναν οι αντάρτες κρυμμένοι στο λόφο στα πουρνάρια και τους επιτέθηκαν και έγινε μια μάχη που κράτησε περίπου 3 ώρες, ώσπου δεν είχαν πια οι αντάρτες καθόλου πολεμοφόδια και οι Γερμανοί είχαν 7-8 νεκρούς και μερικούς τραυματίες και επέτρεψαν στο δίστομο και τότε έδωσε ο Λοχίας που τους διοικούσε καμιά 90, όπως είπε, ήταν από τη Λιβαδιά, έδωσε τη διαταγή να εξοντώσουν το χωριό. Και εκείνη τη στιγμή εμένα θα με είχαν βάλει στο πεζούλι του παραθύρου που έβλεπε προς το σχολείο που ήταν μπροστά από το σπίτι μας, μπροστά στο κεντρικό δρόμο που πήγαινε από το δίστομο στο Στήρι τότε. Και εκεί στήσανε τους 12 ομήρους που είχαν μαζέψει από το πρωί από τα χωράφια, τσοπάνιδες και αγρότες που δούλευαν όταν ήρθανε μεταξύ 8 και 10 από τη Λιβαδιά. Τους έστειλε εκεί, αλλά δεν τους έβλεπα εγώ, ήταν από την προστινή πλευρά του σχολείου. Αλλά απέναντι στήσανε ένα απλοπολιβόλο, κάτι είδα εγώ εκεί που στήσανε, που άρχισε ξαφνικά να στράφτει και να ακούγονται φοβεροί θόρυβοι. Τους εκτελέσανε δηλαδή. Από εκεί τους 12 μαρτύρους που ήταν μεταξύ 20 και 30 χρονών, όλοι νέα παιδιά. Τα πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, ναι.
2: Θέλετε να μας μιλήσετε για την οικογένειά σας?
3: Ναι, η οικογένειά μου, όπως είπαμε, μετά από δεν ξέρω πόση ώρα, μετά από 10 λεπτά 20, ακούσαμε βήματα της αρβίλης της γερμανικές πάνω στο πλακόστρωτο και κατέβηκε ο πατέρας μου από τη σκάλα, την πέτρη, την εξωτερική σκάλα είχε το σπίτι, να φαντάζομαι θα νόμιζε ότι μπορεί να συζητήσει, σκέφτηκε ότι έρχονται να βάλουν φωτιά στο σπίτι, αυτό που και έγινε. Το σκέφτηκε σωστά, αλλά δεν μπόρεσε να τους αποστρέψει. Τον πήραν αμέσως και όπως είδαμε πολύ αργότερα, όταν βγήκαμε και εμείς από τις φωτιές και φύγανε οι Γερμανοί, 20-30 μέτρα έξω στη γωνία του δρόμου, έξω από το χώρο του σπιτιού, τον βρήκαμε νεκρό. Τον πήραν λέει, και τον εκτέλεσαν εκεί απ' έξω μαζί με άλλους που είχαν συγκεντρώσει. Και εμείς περιμέναμε, άρχισε να μαζεύονται καπνοί, κατεβήκαμε κάτω στην αυγή, ψάχναμε στην αυγή, στον κήπο, φωνάζαμε τον πατέρα και κάποια στιγμή τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια, μια η δεύτερη αδερφή μου 10 χρονών και μια ξάδερφη της ίδιας ηλικίας που ήταν όλη μέρα μαζί μας, άνοιξαν ξαφνικά την αυλόπορτα και είδαμε αυτοκίνητα στη σειρά που ήταν έτοιμα να φύγουν και στρατιώτες μπροστά και ένας από αυτούς δεν μας άδειασε το οπλοπολιβόλατο να μας σκοτώσει και τα τέσσερα παιδιά, αλλά μας έκανε νόμο να κρυφτούμε πάλι και γυρίσαμε πίσω και κλείσανε την αυλόπορτα πάλι τα κορίτσια και σωθήκαμε. Ήταν ένας από αυτούς και πιθανό νομίζω εγώ από αυτά που έχω μελετήσει ότι ήταν αυτός ο αντιπρόσωπος από τις μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούσαν το στρατό των ΕΣΕΣ και που έγραψε τη σωστή αναφορά για τα γεγονότα, για το υπεύθυνος λοχίας που έδωσε τη διαταγή για τη σφαγή, έγραψε μια ψευδή αναφορά. Έγραψε δηλαδή ότι το πρωί στις 10 όταν φτάσανε στο δίστομο, τους επιτέθηκαν από μέσα από το χωριό αντάρτες και διστομίτες και έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί σκοτώθηκαν 250 μέχρι 300 διστομίτες. Δηλαδή αυτούς που σκότωσαν σε κατάσταση αμόκ περίπου, το εξήγησε ότι σκοτώθηκαν το πρωί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ τους οχυρωμένους αντάρτες στο χωριό και τους Γερμανούς που θέλαν να μπουν μέσα. Αλλά αυτό το κατάλαβε ο στρατηγός στη Θεσσαλονίκη που είχε δύο αναφορές, κατάλαβε αμέσως τι γινότανε και έστειλε αυτή την αναφορά στο διοικητή της Λιβαδιάς ότι είναι ψευδή αναφορά και να τη διορθώσει.

0: Κυριακή 10 Ιουνίου του 1944. Ο καλοκαιριάτικος ήλιος έπεφτε καυτός πάνω από το δίστομο. Μέσα στο θάμπος του πρωινού άρχισαν να διακρίνονται οι μηχανοκίνητες μονάδες των Ναζί. Ο μακρινός, υπόκοφος θόρυβος μετατράπηκε γρήγορα σε βρυχυθμό. Ο αντίλαλός του κομμάτιαζε τη σιωπή. Οι ψυχές πάγωσαν και τα πορτοπαραθυρόφυλλα ασφάλισαν. Η γερμανική επιχείρηση εξόδωσης των ομάδων των ανταρτών που δρούσαν στην περιοχή έμοιασε πλέον με αδύναμη και χλωμή αφορμή. Η σφαγή των κατοίκων του χωριού ήταν ο τελικός στόχος.
1: Τι χαρακτηρίζει μια μικρή κοινωνία, γενικότερα της κοινωνίας, αλλά ιδιαίτερα της μικρές, την κοινωνική της ζωή? Οι ομαδικές εκδηλώσεις που κάνει. Δηλαδή γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρια, όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για τα πρώτα 7-10 χρόνια που σας είπα, οι γάμοι και τα βαφτίσια γινόντουσαν στα σπίτια. Είχαν σκοτώσει εδώ από πάνω τον Παπασωτήρη, ερχόταν ένας παπακαλόγερος από το μοναστήρι, Κυριακή, στα σπίτια. Και βέβαια μην φανταστείτε ότι πολλές κοπελιές παντρευόντουσαν με άσπρα νηφικά, με μαύρα παντρεύουν. Χαρά τους πήρε. Ποιος να την πάει, ο πατέρας, ο άνθρωπος τον είχε. Πανηγύρι κάνουν μια φορά το χρόνο στο χωριό μας. Όπως λίγο σε πολύ όλια, είναι 19 Μαΐου γιορτάζει η εκκλησία. Τότε λοιπόν κάθε μέρα πανηγύρι. Αυτή η κοινωνία, η μόνη ομαδική εκδήλωση που έκανε ήταν το πανηγύρι του χωριού. Κάθε μέρα σε ένα πανηγύρι υπάρχει καθολική συμμετοχή του χωριού. Λόγω λοιπόν της καθολικότητας της συμμετοχής τολμάω να το πω πανηγύρι. Και αυτό το πανηγύρι δεν ήταν τίποτα άλλο το ότι κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, ένα κομβόι από μαυροφορεμένα παιδιά, μεγάλοι, όσοι είχαν απομείνει τέλος πάντων, με τα λάδια και τα σπίρτα στα χέρια, που πηγαίναν στο νεκροταφείο να ανάψουν τα καντήλια. Αυτό ήταν το πανηγύρι του χωριού για αρκετά χρόνια, και το λέω αυτό λόγω της καθολικής συμμετοχής, γιατί δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε νεκρό.
2: Κυρία Νίτσα, να φτάσουμε σε εκείνον τον Ιούνιο του 1944. Ήσασταν 12 χρόνων. Να πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Εκείνη τη μέρα, 10 Ιουνίου 1944.
3: Ακούσαμε από τη Γερμανία, εγώ τουλάχιστον από μέρος μου, και πιστεύω όλοι το ίδιο, μόλις ακούω η Γερμανία τρελαινόμουν από το φόβο μου. Δεν ξέρω γιατί τόσο αντιπαθούσα, ίσως ήξερα τι θα πάθαινα. Δεν ήθελα ούτε να τους βλέπω, ούτε να τους ακούω. Ο πατέρας με έκλεισε το μαγαζί του και ήρθε τρεχάλα στο σπίτι, γιατί είχαν ανακοινώσεις βάλει οι Γερμανοί, είχαν δημοσιεύσει δηλαδή, ότι όποιος άντρας απουσιάζει από το σπίτι του θα θεωρηθεί αντάρτης και θα του το κάψουν. Και επειδή εμείς το σπίτι του είχαμε αγοράσει τελευταίος, ο πατέρας μου χρωστούσε ακόμη γραμμάτια όταν ήταν στο μέτωπο. Και η μόνη του έννοια ήταν να μην κάψουν το σπίτι. Δεν φανταζόταν να το σκοτώσουν εκείνον. Αν είχε φύγει να κρυφτεί, προλάβαινε μια χαρά και ίσως να μην πεθαίναμε και τίποτα. Εμείς είμαστε στο σπίτι, ήρθε, κλειστήκαμε μέσα. Και αυτοί το πρωί γύριζαν και έκαναν έρευνες στα σπίτια. Δεν ξέρω τι έψαχναν να βρουν. Μας χάλασαν το γραμμόφωνο που είχε ο πατέρας μου, το διέλυσαν. Επειδή μέσα στο γραμμόφωνο μπορεί να έχει κρύψει μια χειροβομβίδα, είναι σαν λαβύρινθος. Τα έχω κάτω στο υπόγειο ακόμη. Και έκλεψαν και δύο πετσέτες της μητέρας μου από τον μπαούλο της. Ήταν όμορφες και τις πήραν και έφυγαν. Ύστερα πήγαν σε αυτό το χωριό το κοντινό, το Στήρι.
2: Το Στήρι.
3: Και ύστερα από λίγη ώρα κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος, γίνεται μάχη. Ακούγαμε όμως τους πυρούλους, δεν είναι μακριά. Μόλις έξω από το χωριό ήταν και πολύ κοντά στο Στήρι και όλα. Έγινε, δεν ξέρω τι λένε, πόσοι Γερμανοί σκοτωθήκαν μερικοί, πού το είδαν και πού το ξέρουν, δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα από αυτό. Ξέρω μόνο πως σκοτώθηκε ένας. Τον φέρανε εδώ ζωντανόν βαριά τραυματισμένον, ο Τεό, πώς τον λέγανε. Και είπε, λέει, αυτός θα σκοτώσετε όλους, εκτός από αυτή τη γριά, μια γιαγιά από τη γειτονιά που του έδωσε λίγο νερό. Είχαν φέρει 12 ομήρους από τα χωράφια όταν ερχόντουσαν από τη Λιβαδιά και είχαν σκοτώσει και στο δρόμο αρκετούς. Έτσι χωρίζεται. Οι άνθρωποι ήταν η εποχή που φέριζαν, έκαναν δουλειές τα κτήματα. Σκότωσαν και συνέλαβαν και δύο. Εκτέλεσαν αυτούς τους 12 και μετά γύριζαν το σπίτι σε σπίτι και σκόταν ο οποίος ήταν ζωντανός και... Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που γλιτώσαμε και μερικοί, επειδή ήταν και μερικοί άνθρωποι και δεν ήθελαν να σκοτώσουν.
2: Εσείς στο σπίτι ήσασταν η μητέρα και τα τρία κορίτσια?
3: Και ο μπαμπάς.
2: Όλοι, και ο μπαμπάς.
3: Όλο, κύριε. Εγώ βέβαια ήμουνα σαν τρελαμένη, δεν είχα ησυχία. Έτρεχα από το ένα δωμάτιο στο άλλο και ξαφνικά βλέπω από το παράθυρο έναν Γερμανό να πυροβολεί στον αέρα. Αλλά επειδή ήταν ακριβώς μπροστά στο παράθυρο, εγώ νόμισα πως πυροβόλησε μέσα στο σπίτι. Απ' την άγνοια που είχα, με βάζω το τζάμι, το πρόσεξε αυτό. Και ώσπου να τελειώσει αυτό, μπαμπά λέω έρχεται πάνω. 11 σκαλοπάτια πέτρινα είχε το σπίτι μας. Με 2 δρασκελιές τα ανέβηκε. Το τρέλα λίσα είχε το σπίτι μας. Με 2 δρασκελιές τα ανέβηκε, το τρέλα λίσα.

Δεν έβλεπα κιόλα, αλλά δεν είχα και μάτια να γυρίσω να βλέπω. Δεν άντεχα να βλέπω αυτό το θέαμα. Να χτυπάνε και να κακοποιούν τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, τόσο καλός ήταν. Και για μας και για μένα ιδιαίτερα και για όλον τον κόσμο. Δεν είχε εχθρούς, είχε μόνο φίλους. Τι να κάνω, βάζω, ήμουν και ψυχίας, ήμουν 12 χρονών, είχα ανάπτυξη με τη μαμά μου, ήμουν σαν αδερφές. Βάζω το πόδι μου στον νεροχύτη και λέω, μπαμπά να πηδήσω από το παράθυρο. Όχι, μου λέει. Αυτή είναι η τελευταία λέξη που άκουσα από το στόμα του. Ούτε τον ξανάκουσα, ούτε τον ξαναείδα. Γιατί πήδησα εγώ από το παράθυρο, μου είπε όχι. Και σκέφτομαι και το έχω γράψει στο ημερολόγιο ότι αν ήταν από κάτω θάλασσα, γκρεμός, φωτιά, θα πήδαγα και πάλι, αρκεί να μην έβλεπα αυτό που έβλεπα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συναγερμό στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Εκενώθηκε τμήμα. Το έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου επιβατών, σύμφωνα με την Bild. Οριοθετήθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέα στη Λαβρεωτική. Το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά τη Τεχεράνη με βάση τον βαθμό συμμόρφωσή τη στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορία ειδήσεων το ΦΑΡΣ και το ΤΑΣΝΙΜ. Συγκροτήθηκε το διακομματικό Προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, πρόεδρος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ιακούλη και γραμματέας ο Θόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, η Ελλάδα συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία Return Hub σε τρίτες χώρες, όπως είχε δηλώσει ο Θάνος Πλεύρης. Περισσότερα από 6.000 νέα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο οριστικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε 28 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγκιοπλαστικής σε δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το μεσημέρι. Ισχυρή καταιγίδα στην Κοζάνη, έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής. Τοπικές βροχές στην Αττική και καταιγίδες από το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ έως 31 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: θα συνδεθούμε με το Δίστομο. Και εκεί θα συναντήσουμε τον φιλόλογο και συγγραφέα Δημήτρη Βλαχοπάνο. Το 1943 και το 1944 οι δυνάμεις κατοχής, οι Ναζί, προχωρούν σε μαζικές εκτελέσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Θέλετε να δούμε επιγραμματικά το τι γίνεται αυτή τη διετία στην ελληνική επικράτεια?
1: Από τη στιγμή που αρχίζει να καταραίει ο άξονας, κύριε Σίδρη, και από τη στιγμή που η Ιταλία βγαίνει από τον άξονα, εμφανίζεται η αγριότητα των Γερμανών, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν και τη διαφορά κιόλας σε σχέση με τους Ιταλούς, με την Ιταλική διοίκηση. Και έτσι από το 1943, το καλοκαίρι ιδιαίτερα, αρχίζει αυτή η ακραία

βία των Γερμανών εναντίον των Ελλήνων. Η πρώτη μεραρχία Εντελβάης, για παράδειγμα, που εγκαθίσταται στην Ήπειρο στα μέσα του Ιουλίου, αρχίζει να σφυροκοπά κυριολεκτικά τα χωριά και μέσα σε δύο περίπου τρεις μήνες, τρία μεγάλα χωριά της Ηπείρου έγιναν ολοκαυτώματα. Μεταξύ αυτών, η Μουσιωτίτσα ήταν η πρώτη που δέχτηκε την αγριότητα των Γερμανών στις 25 Ιουλίου, μετά ακολουθεί το Κομμένο στις 16 Αυγούστου και οι Λυγκιάδες στις 2 Οκτωβρίου. Οι Έλληνες ήταν άμαθοι από τέτοιες πράξεις ακραίας βίας. Δεν περίμεναν δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά οι Γερμανοί τους καθησύχαζαν λέγοντάς τους να καθίσουν μέσα στα σπίτια τους για να μην τους πειράξει μέσα, και εκεί τους έβρισκαν και τους μετέτρεπαν σε στάχτη και κάρβουνο. Ακολουθεί μετά η σφαγή των Καλαβρίτων, μία από τις μεγαλύτερες, και μόλις τον Ιούνιο του 1944 η σφαγή του Διστόμου. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλες σφαγές στην περιοχή της Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, όπως στο Μεσόβολο και στους Πύργους. Εκεί βέβαια είναι ιδιόμορφη η κατάσταση, γιατί οι Γερμανοί συνεργάζονται και με τους τοπικούς αρχηγούς των ΠΑΟ, των ταγμασφαλιτών κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ενώ καταραίει ο άξονας και ενώ δεν υπάρχει λόγος να επιτίθενται εναντίον ανυπεράσπιστων χωριών, οι Γερμανοί και ιδίως οι ενταγμένοι στην ναζιστική νεολαία, στην ναζιστική ιδεολογία, δεν έχουν πλέον κανέναν φραγμό να εκτελούν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

ακούτσαν τα... τα πολυβόλα, κακακακακακακα, εκτελέναν κάτω τα παιδιά, το ένα σπίτι στο άλλο, ήταν ένα πράγμα, είχε πες μια ομίχλη που καίγαν τα σπίτια, που σκοτώναν αυτά από την κάπνα, πώς ανάβουν τις φωτιές στο Πάσχα. Και απέναντι ακούσαν σκοτριάρ που φωνάζαν, παιδί μου, όποιος γονείς έβλεπε πρώτα το παιδί, σου λέω πολύ τρεμερό, δεν έχω κουράγιο να σας τα εξηγήσω. Σε αυτό το σπίτι μέναν δύο οικογένειες εδώ, ο Κριτσόπς και ο δασικός ο Κουρούμπαλης. Σπαχτήκαν τα δύο αντρόγιανα, μείναν τα παιδιά και το δασικού το παιδί είχε τραυματιστεί πολύ, πολύ βαριά. Ξενύχτησε όλη τη νύχτα μέσα στα πτώματα.

0: Εκείνη την ημέρα ήμουν 5 ετών και βρισκόμουν στο δωμάτιο όπως συνήθως κάθε μέρα παίζαμε με τη αδερφή μου και με τον Λουκά, το συγκατοικό μου. Όταν ανέβηκαν επάνω οι Γερμανοί και διέκοψαν το αμέριμο παιχνίδι μας. Ζήτησαν την ταυτότητα του πατέρα μου, ο πατέρας μας έσκυψε να την πάρει και εν συνεχεία τον πυροβόλησαν. Η μητέρα μόλις είδε το θέαμα αυτό, εμείς συγκλονιστήκαμε τα παιδιά, σηκωθήκαμε όρθιοι, ο Λουκάς καθόταν κοντά στο τζάκι, έζερε Λουκά. Και η μητέρα προσπάθησε να κλείσει την πόρτα, να μην εισέλθουν οι Γερμανοί μέσα στο δωμάτιο που μπαίναμε εμείς τα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή παρεβίασαν την πόρτα, πυροβολούν τη μητέρα μου. Εγώ φοβήθηκα τόσο πολύ από την θηριωδία των Γερμανών, όταν βλέπω τη μητέρα μου να έχει πέσει κάτω και να πλημμυρίσει το δωμάτιο με αίματα. Η δε αδελφή μου είχε τρυπώσει κάτω από το κρεβάτι. Ο δε Λουκάς επιροβολήθη με την ίδια σφαίρα.
1: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και η δική μου σκηνή που ανοίγοντας ο Γερμανός την πόρτα με πυροβολή. Ήμουνα καθιστός στο τζάκι μπροστά και περνάει η σφαίρα και από τα δύο πόδια μου και καρφώνεται στον τοίχο. Εγώ βέβαια εκείνη τη στιγμή λιποθυμώ. Εν συνεχεία, μετά από ώρα που συνήλθα, προσπάθησα να σηκωθώ για να κατευθυνθώ προς την κουζίνα όπου είχαμε εκεί βαμπάκι και επίδεσμο για να δέσω τα πόδια μου. Βέβαια, σηκωνόμενος όρθιος ξανά πέσα γιατί τα πόδια δεν κρατούσαν αφού ήταν τρύπια. Και άρχισα να σέρνομαι όπου στην πόρτα ακριβώς εκεί συνάντησα δυσκολία διότι ήταν το πτώμα της μητέρας του Θανάση και δεν θυμάμαι και καλά πώς το πέρασα και κατευθύνθηκα προς την κουζίνα.
0: Εν συνεχεία, εγώ ετοιμάστηκα να αναζητήσω που βρίσκονται τα παιδιά και ο Λουκάς και η αδελφή μου. Ο Λουκάς μόλις είχε συνέλθει από τη λιποθυμία εξαιτίας του τραύματός του, η αδελφή μου εκείνη τη στιγμή ανεσύρθη από το κρεβάτι και ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε κάτω στον δρόμο. Που είδαμε και τους άλλους κατοίκους, αλόφρονες από τη θηριωδία αυτή των Γερμανών, να τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση να κρυφτούν. Ο Λουκάς, ο καημένος, ζήτησε και εκείνος τη βοήθειά μας να τον κατεβάσουμε, τον βοηθήσουμε να κατεβούν, πράγμα το οποίο ήταν για μας αδύνατο. Και εν συνεχεία ευρέθη κάποιος καλός χριστιανός, ο οποίος μας πήρε απάνω στο άλογο του και μας κατεβάζει κάτω στην παραλία της Τόμου, που είναι τώρα τα άσπρα σπίτια, και μας παραδίδει σε μια φιλική οικογένεια. Σημειωτέων ότι ο πατέρας μου υπηρετούσε εκεί ως ειρηνοδίκης, η καταγωγή μας είναι από τη Λιθωραία Λοκρίδος, και όταν το έμαθε και ο παππούς μου την ίδια ημέρα, ξεκίνησε από τη Λιθωραία να έρθει να μας παραλάβει στην παραλία της Τόμου.
1: Εγώ κατάφερα να φτάσω στην κουζίνα. Και εκεί με βαμπάκι που πήρα από τον ντουλάπι και επίδεσμο έδεσα και τα δυο μου τα πόδια. Μετά γύρισα, επέστρεψα στο δωμάτιο που βρήκα τους γονείς μου σκοτωμένους και επειδή από το αίμα βέβαια που είχα χάσει και είχα αρχίσει να κρυώνω. Εκείνη τη στιγμή σουρούπωνε βέβαια και σκεπάστηκα με ένα τραπεζομάντιλο που βρήκα. Και μετά από ένα θόρυβο που άκουσα νομίζοντας ότι ξανάρχονται οι Γερμανοί, πήγα και ξάπλωσα ανάμεσα στα πτώματα των γονιών μου.
2: Θα δούμε τώρα τα γεγονότα που σημαδεύουν εκείνη την ημέρα στο δίστομο, όπως θα αφηγείται η επιζώσα Ελένη Αθανασίου.
3: Το δίστομο ήταν ένα φιλήσυχο και είναι ένα φιλήσυχο χωριό που αφού είχαμε φτάσει στα μισά του 44 και λίγο πριν το τέλος του πολέμου, δεν είχαμε θύματα από τους Γερμανούς. Για το λόγο ότι δεν είχαμε καταδότες. Δεν ήρθαν οι Γερμανοί με έναν κατάλογο στο χέρι, στο δίστομο, να ζητήσουν ονόματα και να εκτελέσουν. Και είχαμε φτάσει στο Μάιο του 44, όταν σε μία μάχη που έγινε κάπου στη Χερόνια, σκοτώθηκαν κάποιοι Γερμανοί, και σαν αντίπεινα οι Γερμανοί πήραν από τις φυλακές της Λιβαδιάς 100 φυλακισμένους και τους εκτέλεσαν στο Καρακόλιθο, εκεί που υπάρχει και το μνημείο των Πεσόντων. Μαζί με αυτούς σκότωσαν και 4 τσοπανόπουλα από το δίστομο που βόσκαγαν τα προβατά τους εκεί γύρω στο Καρακόλιθο. Το δίστομο λοιπόν μέσα σε βαρύ πένθος το Σάββατο στις 9 Ιουνίου ετοίμαζαν το μνημόσυνο των 40 ημερών για αυτά τα 4 παιδιά. Κανένας δεν περίμενε τι θα γινότανε την άλλη μέρα. Και εδώ παίρνω πάλι τα γεγονότα με τη σειρά να κλείσουμε το χρονικό της ημέρας πριν σας πω τι έζησα εγώ. Στα αυτιά των Γερμανών στη Λιβαδιά είχε φτάσει η πληροφορία ότι οι αντάρτες κατέβαιναν από τον Ελικόνα και λαιλατούσαν τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν με προμήθειες από την Αθήνα με προορισμό την Άμφισσα. Σκέφτηκαν λοιπόν οι Γερμανοί να ντυθούν ελληνικά, να επιτάξουν δύο ελληνικά αυτοκίνητα από τη Λιβαδιά, να ντυθούν με πολιτικά ρούχα και να ξεκινήσουν από τη Λιβαδιά περιπλανώντας τους αντάρτες ότι είναι πολιτικά αυτοκίνητα και ότι έρχονται με προμήθειες από την Αθήνα, και πίσω ακολουθούσε μια γερμανική φάλαγγα σε αρκετή απόσταση. Όπως όμως τότε τα νέα περνούσανε από τους Γερμανούς τους αντάρτες και από τους αντάρτες τους Γερμανούς, έφτασαν γρήγορα τα νέα ότι θα γινόταν αυτή η παραπλάνηση των Γερμανών και οι αντάρτες δεν κατέβηκαν. Όταν έφτασαν τα ελληνικά αυτοκίνητα με τους Γερμανούς στο Καρακόλιθο και δεν δέχτηκαν μία επίθεση από τους αντάρτες, φυσικό ήταν να σκυλιάσουν, να αρχίσουν να εκτελούν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, και συλλάβανε και 12 δυστομήτες οι οποίοι δούλευαν στα χωράφια, γιατί ήταν εποχή θερισμού η 10 Ιούνιου. Αφού συνέλαβαν και αυτούς τους 10, φτάσανε στο δίστομο γύρω στις 10 η ώρα του πρωί. Ψυχήθηκαν μέσα στο χωριό, όσοι συνήθως έκαναν τις λαιλασίες τους. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ακριβώς στις 9 Ιουνίου το βράδυ, γύρω στους 35 αντάρτες, οι οποίοι διανυκτέρευσαν δίπλα στο πατρικό μου σπίτι, στο αρχοντικό του γιατρού του Πετσάβα, εκεί έφαγαν, έψησαν, γλεντήσανε, χορέψανε όλη τη νύχτα, και το ξημέρωμα, πληροφορημένοι φαίνεται και αυτοί από τους δικούς τους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους Γερμανούς, ότι έρχονται οι Γερμανοί προς το δίστομο, και φύγανε και στρατοπέδευσαν, να το πούμε έτσι, 2 χιλιόμετρα έξω από το δίστομο. Οι Γερμανοί έφτασαν διαφορετικοί από ό,τι τους θυμάμαι αυτή τη φορά. Ήτανε πολύ αγριεμένοι, με στολές παραλλαγής, μία φαρδιά ζώνη στη μέση που γύρω γύρω κρεμόντουσαν χειροβομπίδες και κυκλοφορούσαν μέσα στο δίστομο μικρές ομάδες από 2-3. Σας είπα, πολύ αγριεμένοι και λαιλατούσανε, κρατώντας για ομήρους τους 12 που είχαν πιάσει μαζί τους. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι, πάλι πληροφορημένοι οι Γερμανοί ότι οι αντάρτες ήταν έξω από το δίστομο, ξεκίνησαν με προορισμό το Στήρι, τα ανατολικά του χωριού προς Όσιο Λουκά, η Λυκώνα. Μόλις βγήκαν έξω από το χωριό τους, επετέθηκαν οι αντάρτες. Εκεί έγινε μία μάχη, η οποία κράτησε γύρω στις 2 ώρες. Ο δρόμος ήταν στενός, το αυτοκίνητο των Γερμανών δεν μπορούσαν να υποχωρήσουν, και η μάχη αυτή κράτησε 1-2 ώρο με μικρές απώλειες και από τις δύο πλευρές, από ό,τι υπόθηκε από τους μάρτυρες που ήταν στα γύρω χωράφια και έβλεπαν. Επέστρεψαν λοιπόν οι Γερμανοί στο δίστομο με βαριά τραυματισμένο τον ταγματάρχη τους, κάποιον Τέο, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Ελλάδα, μιλούσε άπτεστα τα ελληνικά και ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα. Ξεψύχησε μπροστά στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Οι τελευταίες λέξεις που είπε ήταν στα ελληνικά και στα γερμανικά. Αυτά άκουσαν πάρα πολλοί διστομήτες που είχαν φτάσει εκεί να δούνε τι θα γινόταν με την τύχη των παιδιών, αυτών των 12 εχμαλώτων ομήρων που είχαν πιάσει. Στα ελληνικά ολοκάθαρα είπε ο Τέο, σκοτώστε τους όλους. Εκείνο που ξεχώρισαν στα γερμανικά ήταν η λέξη καπούτ.

0: Οι παράλληλες αφηγήσεις δύο επιζώντων του ολοκαυτώματος. Η Ελένη Αθανασίου Κίνια, ένα κορίτσι τότε 8 χρόνων, και ο Αργύρης Φουντούρης, ένα αγόρι 4 χρόνων. Είναι τα παιδιά αυτά που έζησαν τη σφαγή στο δίστομο και επιβίωσαν. Και μέχρι πριν από λίγες ώρες έπαιζαν με τα παιδιά του χωριού, ξέγνιαστα και ανύποπτα για αυτό που θα επακολουθούσε. Ο Αργύρης Φουντούρης. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχετε την εικόνα κάποιου φίλου σας, κάποιου μικρού αγοριού που δεν τον είδατε από τότε ή τον ξαναείδατε αργότερα. Δηλαδή, αν έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη σας, είσαστε πολύ μικρός τότε, πριν από τη σφαγή, κάποια παιδιά που παίζατε.
1: Σκοτώθηκαν δύο συνονόματοι, ξαδέρφια, Αργύρης Φουντούριδες και οι δυο, που είχαμε τον ίδιο παππού ο Αργύρης. Οι πατεράδες μας ήταν δηλαδή πρώτα ξαδέρφια. Και με αυτούς σίγουρα είχα πολύ επαφή, αλλά δεν θυμάμαι, τίποτα δεν θυμάμαι πριν από τη σφαγή. Δηλαδή το επεισόδιο αυτό έσβησε τα πάντα. Δεν έχω καμία συγκεκριμένη, πολύ αχνές μικρές αναμνήσεις που και που όταν το λένε οι αδερφές μου κάτι, που θυμάμαι λίγο κάτι. Αλλά δεν έχω. Είναι και η ηλικία που αρχίζουν οι αναμνήσεις στα 4 και φαίνεται ότι με αυτό το κακό, ό,τι είχε αρχίσει να αποθηκεύεται, έσβησε και έμειναν οι εικόνες, οι 5-6 εικόνες της σφαγής.

0: Η Ελένη Αθανασίου ήταν 8 χρόνων και μας μιλάει για αυτή τη μέρα.
1: Τους έστησαν λοιπόν και τους 12 στον τοίχο και τους εκτέλεσαν.
2: Στον τοίχο του Δημοτικού Σχολείου.
1: Στον τοίχο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο σήμερα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο του χωριού. Αφού τους εκτέλεσαν, καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν από αυτό το πλήθος των χωρικών που είχε πάει εκεί να παρασταθεί και να δει τι θα γίνει με τους 12 ομήρους. Άρχισαν όλοι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν. Οι Γερμανοί έστρεψαν τα πολυβόλα τους και άρχισαν να πυροβολούν. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει σαν πληγωμένα γρίμια, ουρλιάζοντας στα στενά του χωριού, όσοι πρόλαβαν. Οι άλλοι έμειναν σκοτωμένοι πάνω σε μάντρες, σε φράχτες, σε μια προσπάθεια να ανεβούν πάνω σε δέντρα, πεσμένοι στο δρόμο, σε οτιδήποτε στάση μπορείτε να φανταστείτε. Εξεχήθηκαν οι Γερμανοί σε όλο το χωριό, βαδίζοντας από ανατολικά προς τα δυτικά, σκοτώνοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Από ανθρώπους μέχρι ζώα. Δεν ξεχώριζαν τίποτα. Κλωτσούσαν πόρτες, άνοιγαν σπίτια, έμπαιναν μέσα. Μπήκαν στο σπίτι μιας ετοιμόγενης, της άνοιξαν την κοιλιά, έβγαλαν το έμβριο, το ποδοπάτησαν με τα πόδια τους, την άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία. Μαζί με την μαμή που είχε πάει να την ξεγεννήσει. Μπήκαν μέσα σε σπίτια, σκότωσαν αγγελούδια 2 χρονών που κοιμόντουσαν στην κούνια τους. Σάββατο μεσημέρι, οι μαμάδες τα είχαν πλύνει και τα είχαν βάλει να κοιμηθούν. Τα έσφαξαν, τα ξεκύλιασαν, τους στήλιξαν τα έντερα γύρω από το λαιμό. Μπήκαν στο σπίτι του παπά, σκότωσαν τον παπά. Άλλους 15 που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Η παπαδιά με το κοριτσάκι της 2 χρονών στην αγκαλιά την πυροβόλησαν. Πέτυχαν οι σφαίρες το κοριτσάκι που κρατούσε αγκαλιά στο κεφάλι και τα μυαλά του σκορπίστηκαν στο πρόσωπο της παπαδιάς, η οποία έζησε και κατέβηκε κάτω στην αυλή και χόρευε. Μανάδες που έζησαν, γιατί τραυματίστηκαν τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν τα παιδιά τους και το αίμα που έπεσε πάνω τους έκανε τους Γερμανούς να πιστέψουν ότι ήταν και αυτές νεκρές. Με τον ίδιο τρόπο υπέζησαν και κάποια αδέλφια και κάποιοι αρκετοί που έζησαν μέσα σε αυτό το μακελιό που γινότανε.

0: Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, 9 Ιουνίου του 1944, γύρω από την περιοχή του Διστόμου υπήρχαν ομάδες ανταρτών. Ο Αργύρης Φουντούρης μας μιλά γι' αυτό.
1: Υπάρχει, πιστεύετε, λάθος εκτίμηση από την πλευρά των ανταρτών? Υπήρξε λάθος κίνηση?
2: Οι αντάρτες ήταν στον Ελικόνα και από την άλλη μεριά του Παρασυνοδίστομου είναι ακριβώς ανάμεσα. Και κατεβαίναν, ήταν Σάββατο η 10 Ιουνίου του 1944, και κατεβαίνανε τα Σάββατα εκεί στο Σκύρι, που τους περιποιούντουσαν οι γυναίκες, τους πλέλανε τα ρούχα, τους ράβανε και ήταν μαζεμένοι εκεί, και βέβαια είχανε τις βίγκες τους και κοιτάζανε τον δρόμο που πέρναγε απ' έξω, που από Λιβαδιά προς Δελφούσκι, δηλαδή από, ήταν η κεντρική αρτηρία Αθήνα Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ πολύτιμη για τους Γερμανούς, δεν υπήρχε άλλος δρόμος που να συνέδε για τις μεταφορές των Γερμανών τις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και ουσιαστικά αυτό ήταν και ο σκοπός. Στείλανε τους 80 με 90 από τη Λιβαδιά και ήρθανε πολύ περισσότεροι, ίσως και διπλάσια από την Άμφισσα, και συναντήθηκαν στο Δίστομο, και η μία έλεγξε το δρόμο από Άμφισσα ως Δίστομο και η άλλη από Λιβαδιά ως Δίστομο, και αυτοί που ήρθαν από Άμφισσα φύγανε στις δύο. Δηλαδή την ημερήσια διαταγή που ήταν να εξετάσουν τον δρόμο αν υπάρχουν κίνδυνοι από αντάρτες ή από άλλους, που το κάνανε φαντάζομαι συχνά, ίσως και καθημερινά, έφυγαν από το χωριό. Ο άλλος έμεινε και ζήτησε να έρθει σε επαφή με τους αντάρτες, ζήτησε δηλαδή αιτία για να κάνει τη σφαγή που ήταν προμελετημένη, θέλανε να κάνουν κάτι για να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός, επειδή 10 Ιουνίου ήταν 4 μέρες μετά από την απόβαση στην Ορμανδία. Και είχαν πια δύο μεγάλα μέτωπα οι Γερμανοί και δεν θέλανε να έχουν τόσους πολλούς στρατιώτες στην Ελλάδα που να ασχολούνται με τους αντάρτες.
0: Και στο σημείο αυτό θα γυρίσουμε στο Δίστομο, συναντιούνται οι επιζώντες και οι επιζήσαντες και θα ακούσουμε την επιζώσα Ελένη Σφουντούρη.
3: Ακούσαν ησυχία, καταλάβαν πως έφυγαν. Ήρθε μια γειτόνισσα σε έξαλλη κατάσταση, τις είχαν και αυτές σκοτώσει το παιδάκι της, αλλά δεν το ήξερε ακόμα. Κάπου αλλού ήταν και το σκότωσαν. Και φώναζε, σκοτώσαν το Μιλτιάδη και τα παιδιά του για τον πατέρα μου. Η κυρία Μαρία της έλεγε, σώπα είναι η Νίτσα εδώ. Μένα δεν μου κάνει και εντύπωση, δεν ξαφνιάστηκα. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα βρω κανένα ζωντανό στο σπίτι μου. Αυτό είναι το περίεργο, έχω ένα ένστικτο που προβλέπω πράγματα που να μην το είχα καλύτερα. Ήμουν τόσο σίγουρη ότι δεν θα βρω κανέναν ζωντανό, που σκεπτόμουν πώς θα το σβάλω την άλλη μέρα όλους μαζί. Στη μέση οι γονείς και από εδώ και από εκεί τα παιδιά. Πώς πρέπει να είναι στη μέση τα παιδιά και τα γονείς από εκεί. Τέτοιες σκέψεις έκανα. Βγήκα έξω και φεύγω ξυπόλυτη όπως είχα πηδήσει από το παράθυρο και πάω σε μια θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, προς τα πάνω. Από εκεί δεν είχε γίνει τίποτα, δεν είδα. Σκοτωμένων δεν είδα εγώ στα μάτια μου κανέναν. Ούτε τους δικούς μου είδα και δεν είμαι μετανιωμένη γι' αυτό, καλύτερα που δεν τους είδα. Γιατί τις μαμά μου τις είχαν σκορπιστεί τα μυαλά, λέει, ναι. Δεν είχε, είναι το κρανίο της που είναι άδειο στο, πάνω στο μυσολείο. Και με τη θεία μου φύγαμε, όλος ο κόσμος έφυγε βέβαια, και πήγαμε στα άσπρα σπίτια, τα ξέρετε. Είχε σπίτι ο αδερφός της γιαγιάς μου. Πήγαμε εκεί, πέρασα μια νύχτα που ούτε θυμάμαι πώς την πέρασα, ούτε μπορούσαν να με βάλουν σε κρεβάτι, ούτε μια γιαγιά με η πεθερά του παππού με προσπαθούσε να με παρηγορήσει. Δεν υπήρχε τι να με παρηγορήσει, τι να μου πούνε εμένα. Υπήρχαν λόγια για να με παρηγορήσουν αυτά που έπαθα. Δεν υπήρχαν. Και γι' αυτό δεν ήθελα να μου λέει και κανείς τίποτα στη συνέχεια της ζωής μου. Δεν ήθελα να με ρωτάνε, να σας λέω αυτά που σας λέω τώρα. Μονολεκτικά, με ένα ναι και ένα όχι, απαντούσα έτσι από ευγένεια. Γιατί η γιαγιά μου είχε τη μανία, μόλις θα μας έβρισκε κάποιον γνωστό της, συγγενή της, γιατί είχε πολλές αδελφές σε ένα χωριό του κάμπου πλούσιο στον Αγιώργη. Και η μανία της ήταν να με συστήνει η εγγονούλα μου η ορφανή. Εγώ πως ήμουνα από μέσα μου, πως γινόμουνα, δεν ένιωθα καθόλου φυσιολογικά όπως θα ένιωθε ένα κορίτσι κανονικό. Εγγονούλα μου η ορφανή, είχα αυτή την ιδιαιτερότητα εγώ. Έπρεπε να με προσέχει. Και δεν μου άρεσε να. Δεν ήθελα τον ίκτο κανενός.
4: Σε κάποια στιγμή μια γυναίκα βάζει μια φωνή. Λέει καπνός απ' έξω. Όντως από το παράθυρο της κουζίνας περνούσαν πικρά σύννεφα καπνού. Φωτιά έβαλαν, λέει, να μας κάψουν ζωντανούς. Ανοίξαμε την πόρτα να βγούμε έξω. Και εκεί ακούστηκε μια φωνή που φώναζε έφυγαν, έφυγαν οι Γερμανοί. Μια φωνή που μπορώ να πω δεν είχε τίποτα το ανθρώπινο. Απλώς αν ήθελε να ειδοποιήσει τους χωρικούς ότι οι Γερμανοί πια είχαν φύγει. Η ώρα ήταν 6 το απόγευμα. 10 Ιουνίου και κανονικά θα έπρεπε να είναι μέρα ακόμη. Ο ουρανός όμως είχε σκεπαστεί από κατάμαυρα σύννεφα και φαινόταν σαν να είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί σκέφτηκαν πως αυτό το χωριό που ήταν εκεί ανάμεσα στα βουνά η νύχτα θα έρχεται πιο νωρίς. Και φοβισμένοι έφυγαν αφήνοντας το μισό χωριό ανέπαφο. Εμείς ξεθαρεμένοι από τη φωνή που ακούσαμε βγήκαμε στον κεντρικό δρόμο και εκεί είχε αρχίσει κάποια κίνηση. Άνθρωποι που περνούσαν φοβισμένοι, κρατώντας μικρά παιδιά από τα χέρια, ματωμένοι, με κουβέρτες στην πλάτη, μιλώντας ασυνάρτητα. Μια βουή ακουγόταν από όλο το χωριό σαν να ήταν ένα μελίσι.
0: Στην έρευνα και στην παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει ελαφριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Κι έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμη και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση, ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα, αμετακίνητη συμμέτοχη και συνοδοιπόρη στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργο, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με την Bild, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών. Μία λεπτομερή αποτύπωση των Ιρανικών αξιώσεων και των Αμερικανικών δεσμεύσεων φέρνει στο φως της δημοσιότητας Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων, αποκαλύπτοντας τα 14 συγκεκριμένα σημεία του προσχεδίου του Μνημονίου Συναντήληψης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Το έγγραφο, το οποίο διέρευσε από πηγή προσκύμενη στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη των τελικών συνομιλιών, την άμεση χρηματοδότηση της Ιρανικής οικονομίας, την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Ιρανική πλευρά, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις αμερικανικές απαιτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος προγενέστερα έκανε λόγο για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Αποστάσεις κρατά και το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, που ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι έχει κερδίσει τον πρώην Πρωθυπουργό σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, διαρωτώμενος αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά το πρωί ο κύριος Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Ο Απόστολος Κονδρόπουλος θα μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ορκίστηκαν λοιπόν ο Γιώργος Κότσιρας, ως αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και ως Υφυπουργή ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως Υφυπουργός Εξωτερικών, η Μαρία Ελένη Σούκουλη ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ορκίστηκε και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών, θέση που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταπάγει και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά η μετακύληση του κόστου σε κάποιους άλλους, αναφέρει ο κύριος Κυρανάκης. Επανέρχεται ο Κώστας Μπακογιάννης με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ που θα αιτηθεί ο Δήμος Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να πραγματοποιήσει έργα σε σχολεία. Σε ανακοίνωση της παράταξης Αθήνα Ψηλά τονίζεται ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για καλύτερα σχολεία, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στην προηγούμενη θητεία είχαν επενδυθεί πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να δανειστεί ο Δήμος ούτε ένα σεντ. Σήμερα για τα σχολεία υπάρχουν στο Δήμο Αθηναίων διαθέσιμα 14 εκατομμύρια, τα οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν αξιοποιούνται και ανακοίνωση καταλήγει. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν στις Βρυξέλλες το 2027, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια των Βρυξελών, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Η ΕΜΗ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για τη μεταβολή του καιρού σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην Αττική, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες με ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθή.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: 8 χρόνια Λέμον. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9, ανοιχτό θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση στην Ελλάδα επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα. 8 χρόνια παραστάσεων, πάνω από 25.000 θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέμον, η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Εισιτήρια more.com. Λέμον, εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Αν θυμόσαστε τη χθεσινή μας κουβέντα και το χθεσινό μας βιβλίο, το βιβλίο του Εντουάρτο Γκαλεάνο για τα Μουντιάλ και για το ποδόσφαιρο, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Λοιπόν, κρατήστε μόνο το βιβλίο. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουμε ένα τεράστιο χ, ό,τι αφορά το φετινό Μουντιάλ.
1: Να εμπορευματοποιήσει το.
0: Όχι. Μα και δεν είναι τι κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι, βέβαια. Προφανώς.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να τους εξετάζει.
1: Όχι, και σε κάποιους με εγκεκριμένη βίζα δεν τους άφησε να περάσουν.
0: Στον ήλιο.
1: Στον ήλιο, λες.
0: Γιατί
1: και είναι
0: μαύροι.
1: Ναι, γιατί δεν είναι από.
0: Δηλαδή, οι Αφροαμερικανοί. Θα μου πεις τι ίδια, ίδια κατηγορία είναι. Έτσι
1: μόνο
0: τους βλέπουν.
1: Μόνο αυτό.
0: Για τους Ιρανούς δεν το συζητώ.
1: Τους Ιρανούς.
0: Που φεύγουν, έρχονται.
1: Αεροπορικώς θα πηγαίνουν κάθε φορά στο παιχνίδι, τους αφήνουν να ζήσουν, να μείνουν κοντά στον τόπο που. Στην πόλη που δίνουν.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν αυτά. Δεν τα είχε σκεφτεί η διοργάνωση, εκτός και αν η ανάθεση έγινε πριν το Τραμπ.
1: Ό,τι και να έγινε. Ό,τι και να
0: γιατί εκεί μπορεί να τσιμπήσαν λίγο.
1: Ό,τι
0: αλλιώς, ότι δεν θα υπήρχε αυτή η συμπεριφορά απέναντι στους ποδοσφαιριστές.
1: Μα κάποια πράγματα δεδομένα. Εγώ μπορώ πως η παγκόσμια
0: ναι.
1: οργάνωση ποδοσφαιρού τα ανέχεται όλα αυτά.
0: Λοιπόν, μπαλίτσα μπαλίτσα που λέει και η κουμάντου, γιατί το αγαπάει το ποδόσφαιρο και το αγαπάνε
1: ναι,
0: πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το αγαπάμε, αλλά δεν θέλουμε όμως.
0: Αλλά
1: έτσι,
0: ως εκεί.
1: Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, ναι. Όπως το λες, μέχρι εκεί.
0: Και από εδώ δεν θα ξανακούσετε λέξη για το Μουντιάλ παρά μόνο όταν ο Τραμπ εφεύρει άλλον έναν τρόπο να προσβάλλει ανθρώπους. Και να το να προσβάλλει, κάτσε μην δούμε για τίποτα άλλο. Καμιά φυλακή, ξέρω εγώ. Δεν βγάζει άκρη.
1: Μπορεί να κερδίσουν μερικού αγώνε οι Ιρανοί.
0: Ναι,
1: κάτι να βρουν να του απελάσουν. Δεν ξέρω εγώ πριν τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 1984. Δεν ξεκινήσαμε καλά κομμάτου. Εκεί είναι και Παρασκευή. Θα μου πει και. Και.
1: Τι έγινε που είναι Παρασκευή, αλλάζει
0: πρώτα
1: κάτι.
0: Όλα, όχι, και πρώτα απ' όλα.
1: Δεν είναι όμως μία απλή Παρασκευή.
0: Αύριο θα έχουμε θέα.
1: Είναι η προ-Παρασκευή. Τις πιο συμπεριληπτικές γιορτές της πόλης.
0: Έτσι. Πόρια περηφάνειας, Pride. Εμείς θα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος και φέτος. Να προσθέσω ότι ήμασταν και πέρσι στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας.
1: Και φέτος φιλοξενούμενοι ξανά εκεί, φιλοξενούμενες εκεί ξανά. Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Η Διεθνής Αμνηστία και φέτος θέτει ζητήματα δημοκρατίας σε σχέση με το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Έναν τομέα που είχαμε συμπράξει και στο παρελθόν. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη συνεχίζεται και φέτος στο Pride. Εκεί θα είμαστε στο περίπτερό τους και το αναφέρουμε πρώτα απ' όλα γιατί είναι η Διεθνής Αμνηστία, αυτή πολύ μεγάλη ομπρέλα δικαιωμάτων που είναι παγκόσμια. Και δεύτερον γιατί σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Θέλουμε να κατέβετε στην πόλη, θέλουμε να δείτε τι είναι αυτή η γιορτή ορατότητας, να έρθετε να γνωρίσετε τους ανθρώπους της, να περπατήσετε μαζί τους στην πόλη, να δείτε την πόλη με άλλο μάτι.
0: Ναι, και γιατί το σύνθημα το φετινό, του φετινού Pride
1: είναι
0: της Αθήνας,
1: μας αφορά.
0: Είναι ότι μας αφορά και μας αφορά γιατί η καταπάτηση του δικαιώματος οποιουδήποτε ανθρώπου μας αφορά.
1: Επίσης τώρα που το είπες αυτό.
0: Το σήμερα εμείς, να μην αρχίσω να λέω πάλι για να έχω χαϊλές, αλλά σχέδω μέσα.
1: Όχι, όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Σήμερα εμείς
1: αύριο μας αφορά. Τη στασή δεν την αφορά.
0: Καλά, άλλο αυτό.
1: Ε?
0: Άλλο
1: δεν
0: αυτό.
1: Την αφορά τη στασή που μετά από 10 χρόνια αρνήθηκε να αναρτήσει αφίσες προπαγάνδησης του event, της εκδήλωσης.
0: Αφήσεις επικοινωνίας του
1: αυτό
0: event.
1: Λέω προπαγάνδες, ναι, αυτό λέω επικοινωνίας.
0: Ναι, επειδή το προπαγάνδα πολλές φορές
1: ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι,
0: ένα
1: αρνητισμό. Διαφήμισης, διαφήμισης.
0: Λοιπόν, θα σε ρέθρο να το επικοινωνήσουμε με τη στασή στα βαγόνια του μετρό όπως το κάνα τόσα χρόνια. Δεν έγινε φέτος. Τώρα τι να πω εγώ, να πω walk agenda. Να πω ότι αυτό σχετίζεται και με την κρατούσα πλέον πολιτική αντίληψη πραγμάτων. Να το πω.
1: Ναι, δηλαδή εγώ θέλω να ρωτήσω τα τρανς άτομα, οι γκέι, οι λεσβίες δεν χρησιμοποιούν το μετρό. Ή φοβάται ότι αν κάποιος δει αυτή την αφίσα και δεν είναι, θα γίνει, όχι θα γίνει. Γιατί έχουμε και αυτό το φόβο, μην γίνουν τα παιδιά μας γκέι ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Ή επιλέξουν κάποιον άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό και τον επιλέγει. Σήμερα θα είμαι αυτό, αύριο θα είμαι εκείνο.
0: Εντάξει, τα είπαμε όλα.
1: Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Τα υπόλοιπα πάρα πολλά όμως που έχουν να μας πούνε οι άλλοι.
1: Και δεν θα είναι διαφορετικά από αυτά έτσι, που πούμε εμείς, να ξέρετε.
0: Οι προσκεκλημένοι μας και οι προσκεκλημένες μας και τα προσκεκλημένα μας αύριο 6 με 9 στην πλατεία Συντάγματος, στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη χαρά και την τιμή και την παραχώρηση του τόπου.
1: Λοιπόν,
0: θα επιστρέψω στη Θασία.
1: Εγώ θα επιστρέψω στη Θασία, γιατί έχουμε απάντηση από την εταιρεία που πρέπει να τη διαβάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που λέει ότι τα προηγούμενα χρόνια η Θασία είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό. Φέτος όμως, λόγω των φυστάμενων εμπορικών διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας.
0: Ωραία, σταμάτα εδώ.
1: Να.
0: Είδα στα social, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι. Κυκλοφοράμε σε αυτή την πόλη. Άπειρα ταμπλό τη Θασί. Τελείωσε άδεια.
1: Έμα ναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
0: Αυτά. Αυτή εντάξει. Είναι η απάντηση και αυτή είναι η ανταπάντηση.
1: Εκτός τώρα, αν θέλει... έχει κάποιος πληρώσει να μείνουν άδεια για να μην μπουν οι αφίσες του Pride. Λέω εγώ τώρα. Για
0: κουμάντου σκέφτηκε σοβαρά. Είναι τα αμεσπαθή στον αέρα του Αθήνα 984. Θα ζήσουμε και χωρίς τις διαφημίσεις του Pride στη Στασί.
1: Ναι, τυπικό είναι.
0: Γιατί η ουσία είναι αλλού, η ουσία είναι στο νόημα αυτής της, αυτών των εκδηλώσεων και αυτής της παρουσίας. Θα είμαστε εκεί, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Χορεύω τέλεια, κουμάντου πες το.
1: Το ξέρω.
0: Χορεύω τέλεια, η κουμάντου πάντα σοβαρή, εγώ όμως χορεύω τέλεια.
1: Εγώ λίγο κουνιέμαι.
0: Κάνει ό,τι... τι να πω, λέει πάντα, είμαι όσο εδώ.
1: Κάνω την ανάγκη φιλότιμο.
0: Εγώ λέω, είμαι όσο μπορώ και όπου πας βγάλει κουμάντου. Ντάμε σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, θα μείνουμε στο σήμερα. Για να μας ταξιδέψει μέχρι το αύριο, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και όπως είχα υποσχεθεί, σήμερα. Αλλά θα τα παραλάβουν από Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Όχι σήμερα από σήμερα ή σήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν προλαβαίνω. Θα χαρίσουμε 10 αστυνομικές ιστορίες, πολύ πολύ ωραία ελληνικά ή ξένα αστυνομικά μυθιστορήματα διαφόρων εκδοτικών οίκων, για να τα πάρετε μαζί σας στην παραλία, στα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια.
1: Οπότε τώρα που θα έχετε την αδιαβάσατε, μπορείτε να οργανώσετε και τις διακοπές σας.
0: Έτσι, ξεκινάμε με, εμείς δίνουμε το βιβλίο.
1: Τώρα εσείς τα υπόλοιπα... κάνετε τα υπόλοιπα στο βαθμό που μπορείτε να τα κάνετε, προφανώς. Το βιβλίο θα το πάρετε.
0: Ναι, ναι, το βιβλίο των διακοπών το έχετε και όχι άλλο, ας πούμε, αυτό το πράγμα με τα κινητά στην παραλία.
1: Αχ, που
0: είναι εκείνη η ωραία εποχή της χαλάρωσης με ένα ωραίο αστυνομικό. Λοιπόν, αυτή την εποχή πρημοδοτούμε και ας βρούμε μια λέξη κουμάντου. Παραλία.
1: Παραλία.
0: Παραλία.
1: Ναι, παραλία. Να μην πω να βάλουν ομπρελίτσες και
0: έτσι. Παραλία.
1: Παραλία λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη παραλία.
0: 10 νικητές.
1: 10 νικητές, απαραίτητα και τα 3 στοιχεία για να μπείτε στην κλήρωση. Είτε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας, είτε στο Viber στο 6948 984 984.
0: Πάμε.

0: σύνθημα του αυριανού Pride μας αφορά. Είναι πάρα πολύ πετυχημένο, διότι δίνει μια διάσταση του πόσα πράγματα μας αφορούν και όταν νομίζουμε ότι δεν μας αφορούν. Θα αναφέρω το παράδειγμα των προσφυγικών, γιατί είναι το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί και γιατί να μας αφορούν τα προσφυγικά.
1: Όχι.
0: Πρώτα απ' όλα μας αφορούν όχι μόνο όσοι σαν ένα ιστορικό τόπο, όχι ως ένα σημείο που έχουμε οφειλές και στην ιστορία, αλλά και στην ίδια την πόλη να διασωθεί. Αυτός ο τόπος, τα προσφυγικά, παραδίδουν άλλη μία κατοικία, πρώτα απ' όλα...
1: Για τους συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα.
0: Που είναι το αντικαρκινικό κάνει... μας νοσοκομείο.
1: Με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχει, υπάρχουν πολύ μεγάλης διάρκειας νοσηλείες, άνθρωποι που έρχονται
0: τώρα
1: από όλη τη χώρα.
0: Όλοι, Μάντου, που έχουμε
1: προφανώς
0: περάσει από αυτό το...
1: Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το νοσοκομείο με κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, και από αυτό το Γολγοθά.
1: Λοιπόν,
0: άνθρωποι... Πόσο σοβαρό είναι.
1: Ναι, άνθρωποι λοιπόν που έρχονται εδώ και μπαίνουν στο νοσοκομείο για μήνες. Και ο άνθρωπός τους που τους φροντίζει, ο φροντιστής τους, δεν έχει που να μείνει. Μένει στην καρέκλα δίπλα του και ταλαιπωρείται. Δεν έχει να πληρώσει, προφανώς δεν έχει να πληρώσει ξενοδοχείο, αν δεν υπάρχει συγγενής να φιλοξενήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον φροντιστή. Οπότε τι γίνεται, δημιουργείται κατευθείαν αυτή η κοινωνική ανάγκη. Τα προσφυγικά το είδαν, το αντιλήφθηκαν, γειτονεύουν με το νοσοκομείο, είναι σε πολύ καλή συνεργασία με το Σωματείο των Εργαζομένων και έχουν φτιάξει δύο από τα διαμερίσματα που υπάρχουν εκεί.
0: Ξενώνες. Πέρα από αυτό το ωφελημιστικό, γιατί μας αφορούν τα προσφυγικά. Γιατί μας αφορά να μην πεθάνει ένας άνθρωπος από πυργία πείνας.
1: Δύο.
0: Ναι, ο ένας πια...
1: Ο ένας όμως είναι πια, ναι.
0: Είναι σε μια κατάσταση που αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και πραγματικά νομίζω ότι είναι και ντροπή να γίνεται αυτή η συζήτηση υπό την έννοια...
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συζήτηση
0: στο τραπέζι. Υπάρχει και μια σιωπή γύρω από όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Που όχι εμείς τις πάμε. Και καλούμε την Βαλεντίνη από την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών να μας πει γιατί τις πάμε και να μας πει και σε τι κατάσταση είναι ο απεργός πείνας και οι δύο, αλλά αναφερθήκαμε στον
1: έναν... Ξεκίνησε πολύ πολύ νωρίτερα ο Αρίστος Χατζής να κάνει απεργία
0: από τις 5 Φεβρουαρίου. Γιατί ο κύριος Χατζής είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και να δούμε λίγο γιατί γίνεται γενικά με τα προσφυγικά. Πέρα από τις διαμαρτυρίες και πέρα από την υπερασπιστική γραμμή που υιοθέτησαν και πολλές συλλογικότητες και πολιτικά
1: κόμματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη από την κοινωνία.
0: Έτσι,
1: από τα κάτω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Η πολιτεία βλέπουμε να σφυρίζει αδιάφορα.
0: Αγαπητή Βαλεντίνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για το βήμα το οποίο μας δίνετε, γιατί όπως το θέσατε έχει επέλθει ένα μποϊκοτάζ, το οποίο από τα media εννοούμε, τα συστημικά, τα οποία εντάξει προφανώς και λειτουργούν με μια κεντρική πολιτική εντολή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει βήμα και δεν υπάρχει και η αναφορά στις απεργίες πείνας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σε κρίσιμο σημείο, τουλάχιστον για τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στις 128 μέρες απεργίας πείνας και η Σουζάν Ντουπάν βρίσκεται στις 43 μέρες απεργίας πείνας. Εμείς κατανοούμε ότι για τις δυτικές κοινωνίες το μέσο αυτό αγώνα είναι λίγο ανίκιο. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένο μέσο αγώνα και όπως το έχουμε συνηθίσει μέσα στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως ως μέσο αγώνα επιλέγεται από τους πολιτικούς κρατούμενους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να χωνέψει μια δυτική κοινωνία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος θεωρητικά, δεν είναι δηλαδή κρατούμενος, φυλακισμένος, μπορεί να προβεί σε αυτό το μέσο αγώνα. Παρ' όλα αυτά πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί μια κοινότητα, γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν αυτό το μέσο αγώνα, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό διακύβευμα πίσω από όλα αυτά. Και το σοβαρό διακύβευμα είναι η ίδια η επιβίωση της κοινότητας, έτσι όπως είναι δηλαδή συγκροτημένη με όλο αυτό το κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό έργο που παράγει. Αλλά επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ποιανού η ζωή μετράει τελικά περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στη κοινότητα.
0: Σώματα με σημασία. Ποια είναι τα σώματα με σημασία και ποια είναι τα σώματα χωρίς σημασία.
2: Ναι. Και υποσυνείδητα ακόμα έχουμε, δηλαδή το εννοώ πραγματικά, ότι επειδή είμαστε όλοι και όλες εκπαιδευμένοι μέσα σε αυτό το δυτικό σύστημα ας πούμε, έχουμε μια άτυπη ιεραρχία ας πούμε μέσα μας για το ποιανού η ζωή μετράει περισσότερο. Εμείς στην κοινότητα προσφυγικών λέμε ότι όλες οι ζωές μετράνε και μετράνε το ίδιο. Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία, ας πούμε, η ζωή ενός ντόπιου λευκού άντρα και όχι η ζωή...
1: Βαλεντίνη, να σωστήσω λίγο, να μην μετακινήσω, γιατί θα ήθελα να μετακινήσω, γιατί δεν ακούσαμε την τελευταία πρόταση που είπες.
2: Ναι, ρωτάω, μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, τώρα.
2: Εμείς λέω στην κοινότητα, έχουμε πει για ποια η ζωή μετράει περισσότερο. Μετράει, ας πούμε, ενός λευκού ντόπιου άντρα και όχι η ζωή μιας γυναίκας Ρωμά η οποία θα βρεθεί στο δρόμο με τα παιδιά της αύριο. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε θέσει μέσα στην κοινότητα από την αρχή, γιατί η κοινότητα αυτή έχει μια οριζοντιότητα, μια συμπερίληψη για όλες τις ζωές των ανθρώπων, για όλες τις διαφορετικότητες που υπάρχουν, γιατί είναι γνωστό νομίζω τώρα πια μετά από 4 μήνες αγώνα ότι σε αυτή την κοινότητα κατοικούμε πάνω από 400 άνθρωποι προερχόμενοι από τελείως διαφορετικά background, εθνικότητες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για μας οι ζωές όλων των ανθρώπων είναι το ίδιο, οπότε μπαίνοντας μπροστά η ζωή ενός ανθρώπου όπως είναι ο Αριστοτέλης, που είναι ένας Έλληνας, δηλαδή ντόπιος λευκός άνδρας,
1: που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να τον νοιάζει η ζωή του.
2: Φυσικά και τον νοιάζει. Εννοείται ότι
1: τον νοιάζει. Την πολιτεία εννοώ.
0: Μας
1: ένοιαζε έτσι κι αλλιώς.
0: Μας συγκλονίζει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει προτάξει το σώμα του για να αντιμετωπίσει και να διεκδικήσει κάτι.
2: Αυτό το κάτι το οποίο το διεκδικεί ο Αριστοτέλης και η Σουζόν και στο επόμενο διάστημα της κοινότητας για πείνας, όσο δηλαδή το κράτος κρατάει αυτή τη στάση, εμείς δηλώνουμε ανυποχώρητοι και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Όσο δηλαδή λοιπόν αυτή η στάση είναι μετακίνητη, εμείς θέλουμε να πούμε ότι φυσικά και μας... Είναι η υπεράσπιση της ζωής. Δεν θέλουμε κανένας να πεθάνει, δεν θέλουμε κανένας να βρεθεί να πάθει κάτι πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι μόνο ο θάνατος αυτές τις απεργίες πείνας. Είναι οι βλάβες που σου αφήνει μέσα από αυτή τη μακροχρόνια ασυχία.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κι εμείς.

0: Είναι 1:30. Η κυρία Λία Ιατρίδου είναι μαζί μας. Όχι
1: εδώ.
0: Μόνη.
1: Όχι, έχει και παρέα.
0: Έχει και παρέα
1: που θα μείνει εδώ για να ακούσει την κυρία Λία Ιατρίδου να εκφωνεί τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Εμείς θα φύγουμε.
1: Αλλά θα ξανάρθουμε, και αυτό είναι απειλή. Θα ξανάρθουμε και εσείς συνεχίσετε να στέλνετε, έτσι, για τα 10 μυθιστορήματα που
0: παραλία. Δημιουργεί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών, σύμφωνα με την Bild. Εκενώθηκε η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει συμφωνία 14 σημείων μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν. Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, η παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποστάσεις κρατά το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαρία Σούκουλη. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου παραιτήθηκε από τη θέση της Υφυπουργού και οργίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε νέους στον πολυχώρο λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κορυφαίος Βρετανός ζωγράφος David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027, επικαλούμενες σε ανησυχία για την ασφάλεια. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αργά το μεσημέρι. Ισχυρή καταιγίδα στην Κοζάνη, όπου έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική, τοπικές νεφώσεις και καταιγίδες από το απόγευμα, ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Δάμες Παθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολεπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει

0: ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: 40 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Και παραλία.
0: Παραλία
1: με βιβλιαράκι, ομπρέλα, ξέρετε τώρα, κοκτέιλ. Όχι αλκοόλ, όχι. Τι, ναι, όχι, είμαστε ενήλικες.
0: Καλά, ναι, αλλά μπορεί κάποιος να θέλει να είναι τίποτα, με ένα...
1: Κλαμπ σάντουιτς.
0: Όχι.
1: Μπύρα.
0: Με μία μπύρα στο χέρι, ξέρω εγώ, το περίπτερο και να έχει βάλει την ψάθα ή το παρεό στην άμμο και να κάθεται εκεί. Να μην θέλει ούτε ομπρέλες, ούτε. Να θέλει τίποτα.
1: Λοιπόν, κουμάντου, θέλω να σου μιλήσω για την προσωπική μου κατάσταση.
0: Για πες.
1: Χαλκιδικάρα, Ιούλιος, ψυγιάκι με μπύρες.
0: Mm-hmm.
1: Καρεκλίτσα.
0: Πολύ οργανωμένη.
1: Και ομπρελίτσα.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: γιατί
0: πάλι.
1: Μπροστά. Είσαι εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως. Στη Χαλκιδικάρα που πια κατοικούνται τα πάντα, έχουν χτιστεί τα πάντα όλα. Εμείς που είμαστε της Χαλκιδικάρας, mm-hmm, ξέρουμε πέντε γωνιές που μπορείς να βάλεις μια ομπρελίτσα και να μην είσαι εξαπλώστρα 20 ευρώ και εξαπλώστρα 40 ευρώ.
0: Εγώ λοιπόν πρόσεξα να δεις. Στο νότο της Κρήτης, ναι, στο Λιβικό, τίποτα, μόνο αρμυρίκια.
1: Ούτε ομπρελίτσα, δεν παίρνει μαζί στο πίπεδο, δεν καίγεσαι.
0: Είναι το μοναδικό μέρος, λοιπόν, είναι τεράστια, έχω τεράστια απορία. Είναι το μοναδικό μέρος που εγώ είμαι πάρα πολύ άσπρη και καίγομαι κοκκινό ψάρι, mm-hmm, γίνομαι κανονικά. Είναι το μοναδικό μέρος που δεν έχω καεί ποτέ.
1: Τι λες τώρα.
0: Δεν έχω καεί ποτέ και δεν έχω βάλει ομπρέλα ποτέ.
1: Εγώ είμαι, χωρίς
0: είμαι,
1: ομπρέλα,
0: είμαι ακριβώς έτσι όπως σου λέω. Με παρεό, τσάντα, αντιλιακό. Γεια σας. Τελεία.
1: Και βιβλιαράκι, και το βιβλιαράκι που θα χαρίσουμε σήμερα είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι τα βιβλιαράκια 10 αστυνομικές ιστορίες. Πολύ πολύ ωραίες, από αυτές που σε κρατάνε την ώρα που κάνεις την ηλιοθεραπεία σου. Ζεσταίνεσαι πολύ, βουτάς, ξανά γυρίζεις. Όχι άλλο σκρολάρισμα στην παραλία, όχι άλλη ρακέτα στην παραλία, όχι όλοι αθλητισμό στην παραλία. Βιβλιαράκι, ηρεμία αυτό. Ε, ωραία.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Είναι μεσήλικη συνήθεια αυτή. Όχι. Συγγνώμη, εμείς το κάναμε αυτό, βέβαια σε ξέρω τρία χρόνια, αλλά το κάναμε από τα 25 μας.
0: Και δεν με νοιάζει. Δεν θέλεις να αποκαλύψω τι διάβαζαμε.
1: Όχι, κουμάντου, όχι. Είμαστε για φυλακή. Είμαστε για φυλακή.
0: Εμείς η τρίτη διάβαζε κανονικά.
1: Η τρίτη διάβαζε Vogue. Τι διάβαζε. Μαρί Κλέρ. Να μην πούμε και τα Έλενα, επώνυμο δεν λέω.
0: Εμείς διαβάζαμε άλλα. Βαριά.
1: Βαριά. Ναρκωτικά κανονικά.
0: Πω.
1: Στην παραλία.
0: Άντε, να το πούμε.
1: Και εσύ.
0: Το ολοκαύτωμα ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν ένα δοκίμιο για την τρομοκρατία.
1: Ναι. Αυτά. Κουμάντου, τι θυμήθηκε. Βέβαια, τρία χρόνια πριν ήταν αυτά που είμαι στα 25, ναι, ναι. Γιατί εγώ πάνω από 30 δεν θα γίνω ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όσες προσπάθειες και αν κάνεις.
0: Εγώ τίποτα, καμία δεν κάνω.
1: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνεις, γιατί εσύ δεν έχεις πρόβλημα, αποκαλύπτεις τα της ηλικίας σου και μετά κάθεται και σκέφτεται ο άλλος. Άντε και να είναι η μικρή της ξαδέρφη. Πόσο μικρή. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, έλα.
1: Με τσακίζεις εκεί.
0: Τίποτα δεν κάνω.
1: Πάμε.
0: Όλα καλά.
1: Περιμένουμε. Παραλία.
0: Παραλία. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η παραλία μαζί. Ή αλλιώς 6948 984 984.

0: Στέφανος, πολύ σωστά, είπε τη μαγική λέξη σάρτη. Χαλκιδικάρα, τα πιο ωραία σημεία της Χαλκιδικής. Ναι, συμφωνώ Στέφανε. Θα πω εγώ Νικήτη για να το κλείσουμε. Αλλά θα πάω και στον NL, τον φίλο μας, ο οποίος είναι από τους χειμωνάκηδες και από αυτούς που τους αρέσει η ορεινή ναυπακτιάρα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Εντάξει, έχω κάνει διακοπάρες στην ορεινή ναυπακτία και θέλω να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι λέμε παραλία, αλλά μόνο όταν έχει χαμηλές θερμοκρασίες ξεκουράζεσαι πραγματικά.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι. Ισχύει, γιατί και εγώ το κάνω αυτό στον Όλυμπο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: για να δούμε και το στραβό το δίκιο.
0: Παρόλα αυτά, δεν βρίσκω καμία ασυμβατότητα, ας πούμε, μεταξύ ενός μυθιστορήματος του Τζον Νέσμπο με την ορεινή ναυπακτία.
1: Α, νομίζω ότι ταιριάζει και ακόμα περισσότερο, να ξέρεις.
0: Είναι και Νορβηγός, κάνει και κρύο, μια χαρά όλα. Και επειδή είπαμε θερμοκρασίες, ζέστη εδώ, κρύο εκεί και λοιπά, κατευθείαν αυτό μας πάει στο επόμενο μας θέμα, που το επόμενο μας θέμα ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έκανα.
1: Γιατί?
0: Γιατί να κάνω ένα θέμα για το Ελνίνιο, τι σκέφτεσαι, πού είναι αυτό το Ελνίνιο?
1: Στον Ειρηνικό.
0: Ναι, πόσο μακριά είναι αυτό?
1: Πολύ.
0: Ναι. Και πώς μας αφορά?
1: Όχι.
0: Ναι. Και όμως μας αφορά. Γι' αυτό είναι μαζί μας ο κύριος Κίμωνας Χατζημπύρος, καθηγητής οικολογίας, διαχείρισης περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Χατζημπύρο, πέρα από το αστείο, το μεταξύ μας εδώ, που το ακούσατε στα προεισαγωγικά αυτού του ρεπορτάζ, καθόλου αστείες δεν είναι οι συνέπειες του Ελνίνιο, έτσι δεν είναι?
2: Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου ως εισαγωγή να σχολιάσω για την ορεινή ναυπακτία που αναφερόσαστε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η ορεινή ναυπακτία είναι στη Νότια Ελλάδα, κάτω από τη γραμμή της Θεσσαλίας. Η πρόβλεψη είναι ότι αν η κλιματική αλλαγή συνεχιστεί ακάθεκτη, στο τέλος του αιώνα θα έχουν εξαφανιστεί τα δάση από όλη την Νότια Ελλάδα, επομένως και από την ορεινή ναυπακτία.
0: Μόλις τώρα συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε απολύτως.
2: Για να χαλάσουμε λίγο το...
0: Όχι, για να ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν ανατραπεί αυτή η τάση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα το Ελνίνιο, επειδή λέγατε είναι πολύ μακριά και τα λοιπά, πράγματι, αλλά είναι τόσο μεγάλο το Ελνίνιο, πιάνει ένα μεγάλο μέρος του Ειρηνικού ωκεανού αυτό το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Φτάνει μέχρι και σε εμάς στην Ανατολική Μεσόγειο η επίδρασή του. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε μερικά χρόνια, αλλά αφενός μοιάζει τώρα να γίνεται εντονότερο και αφετέρου να συμβαίνει πιο συχνά. Και αυτό το αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή.
0: Είναι κλιματική. Όταν λέτε αλλαγή. Το αποδίδουμε, εννοείται ότι το αποδίδουμε επιστημονικά. Είναι.
2: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέμε.
2: Υπάρχουν διάφορες κουβέντες περί κλιματικής αλλαγής στα social media, σε μέσα ενημέρωσης περιθωριακά κτλ. Που βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε μόνον
0: την επιστήμη.
2: Αυστηρά την επιστήμη και μάλιστα τους αρμόδιους επιστήμονες. Γιατί όταν βγαίνει κάποιος, ας πούμε, ειδικός στην φυσική στερεού σώματος και μιλάει για την κλιματική αλλαγή, και δεν, το παράδειγμα είναι πραγματικό, δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε, διότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να σταματήσουν τα ορυκτά καύσιμα και τα λοιπά, χρησιμοποιούν διάφορα τέτοια μέσα, προβάλλουν διάφορους ακόμα και βραβεία Νόμπελ και τα λοιπά, που δεν είναι σχετικοί με το θέμα και λένε δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Αυτό λοιπόν, το λέει μόνο... και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι λίγο αγράμματος, αλλά εγώ λέω ακόμα και γραμματισμένος.
0: Και πιο γραμματιζούμενοι.
1: Ναι, αλλά παίρνει τον πλανήτη
0: στην πλάτη του
1: και...
2: Ναι, επομένως πρέπει να εμπιστευόμαστε μόνο τους αρμόδιους. Και αρμόδιοι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν σχέση με τη μετεωρολογία, με το περιβάλλον και με την διαχείριση του πλανήτη. Μόνον αυτούς και κανέναν άλλον.
0: Να δούμε λίγο περισσότερο το ότι πόσο σχετίζεται με την Ελλάδα το Ελνίνιο.
2: Λοιπόν, την Ελλάδα την επηρεάζει και όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όχι βέβαια όσο επηρεάζει τις κοντινές του ακτές, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στη θάλασσα. Είναι μια παραπάνω θέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας κάθε μερικά χρόνια. Επηρεάζει όμως και την Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, και την επιρροή του την έχουμε ζήσει κατά καιρούς με διάφορα έκτακτα φαινόμενα που συμβαίνουν, όπως ας πούμε ο καύσωνας του 87 και άλλα έκτοτε. Τώρα υπάρχει μια ανησυχία, διότι προβλέπεται ότι το φετινό Ελνίνιο, το οποίο ήρθε γρήγορα σε σχέση με το προηγούμενο, και θα είναι και πολύ πιο έντονο, λένε οι προβλέψεις. Οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμα πιο βία φαινόμενα, δηλαδή καύσωνες, ραγδαίες βροχές με πλημμύρες και πυρκαγιές των δασών. Αυτά είναι που μας αφορούν εμάς πιο άμεσα στην Ελλάδα.
0: Κύριε Χατζημπύρο, το Ελνίνιο υπό αυτή την οπτική που μας δίνετε τώρα επηρεάζει και τα οικονομικά μεγέθη, έτσι? Δηλαδή δεν είναι μόνο θα ζεσθενόμαστε.
2: Τα επηρεάζει καθοριστικά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διότι εάν συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα για πολλά χρόνια, πάει ο τουρισμός. Αφενός μεν, διότι θα κάνει τόση πολύ ζέστη σε εμάς που θα προτιμούν κάποια παραπάνω ζέστη που θα έχουν στις βόρειες χώρες τους οι τουρίστες, και αφετέρου διότι με την ζέστη ανεβαίνει και η στάθμη της θάλασσας, όπως ξέρουμε. Είναι μια από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, αν αφήσουμε το φαινόμενο την κλιματική αλλαγή να εξελιχθεί ανεπόδιστα, μετά από μερικές δεκαετίες δεν θα έχουμε παραλίες, απλώς θα έχουν κατακλειστεί όλες από το θαλασσινό νερό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λίγο εφιαλτικό ακούγεται πάντως το σενάριο αυτό.
2: Είναι εφιαλτικό, αλλά ξέρετε, αυτά τα φαινόμενα τα πλανητικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν εκ των υστέρων. Όταν εκδηλωθούν είναι πλέον αργά. Μόνο να τα προλάβουμε μπορούμε.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Και ακόμα τώρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, όχι για να την εξαλείψουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά για να τη μετριάσουμε. Δηλαδή να μην είναι τόσο έντονη. Και βέβαια αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι γνωστά. Κυρίως πρέπει να καταργήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκλειστικά. Και επίσης βέβαια να περιορίσουμε και άλλες δραστηριότητες που παράγουν αέρια θερμοκηπίου, όπως είναι η υπερβολική κτηνοτροφία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Κάτι είπατε για εξορύξεις.
1: Ναι, λέω κάνουμε εξορύξεις. Λέμε να καταργήσουμε το ρυκτό, αλλά κάνουμε εξορύξεις.
2: Εδώ είναι μια αντίφαση τώρα, πραγματικά. Βέβαια, οι εξορύξεις στην Ελλάδα προς το παρόν συζητάνε μόνο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα ορυκτό καύσιμο πιο ήπιο από το πετρέλαιο και το κάρβουνο, δηλαδή προκαλεί λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Κάνει ζημιά όμως. Είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο. Συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, αλλά δεν συμβάλλει τόσο πολύ όσο θα συνέβαλε αντίστοιχη εξόριξη πετρελαίου. Κανονικά θα πρέπει να τα σταματήσουμε όλα. Όμως αυτό είναι θέμα πλέον κυβερνητικών και πολιτικών αποφάσεων. Εμείς οι επιστήμονες θα συζητάμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, κάνουμε κάποιες προβλέψεις και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις εμείς.
0: Ξέρετε, και με αυτό να κλείσουμε, σε μια συζήτηση που είχαμε δημοσιογραφικού χαρακτήρα με έναν κορυφαίο επιστήμονα Γάλλο για την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο στο μέλλον θα αλλάξει τον κόσμο, είχε πει το τρομερό που μου έχει εντυπωθεί, ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακοί πόροι για να το κάνει αυτό.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι υπερβολή. Παρόλο που τώρα ο άνθρωπος μπορεί να ξέρει περισσότερο από μένα ενδεχομένως, εκτιμώ όμως με τις λίγες γνώσεις που έχω, πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη με τα data center, αυτά τα πολύ μεγάλα που αποθηκεύονται δεδομένα για να χρησιμοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, πράγματι ξοδεύει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ηλεκτρισμού, αλλά πρώτον δεν είναι τόσο μεγάλες όσο είναι με τους άλλους τρόπους που καταναλώνουμε ενέργεια, με τα αυτοκίνητα. Αν λοιπόν, παραδείγματος χάρη, όλα τα αυτοκίνητα γίνουν ηλεκτρικά, αυτομάτως εξοικονομούμε τόσο πολύ ορυκτό καύσιμο, ώστε κάπως ισοφαρίζουμε τη ζημιά αυτή.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Και αφετέρου, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και να προβλέψουμε αυτά τα δυσάρεστα φαινόμενα. Επομένως, μπορεί να μας βοηθήσει και...
0: Μακάρι.
2: Ναι.
0: Μακάρι.
2: Και θετικά. Πραγματικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Γεια.

0: Ήρθε η ώρα του σκουμάντου.
1: Έλα, να δούμε ποιοι θα είναι οι 10 τυχεροί.
0: Ναι, για πάμε. Πες.
1: Δύο αριθμούς, δύο, καλά. 10 αριθμούς από το 1 στο 88.
0: Ξεκινάω με το 1, γιατί πρημοδοτώ αυτό τον πρώτο που το άκουσε και έστειλε.
1: Και αντέδρασε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1 είναι η Αφροδίτη που αριθμός ολίγης σε 56.
0: Το 12.
1: Το 12 είναι η Δήμητρα που αριθμός ολίγης σε 74.
0: Το 19.
1: Ο Τάσος που αριθμός του λίγης σε 14.
0: Το 29.
1: Η Μαρία που αριθμός της λίγης σε 97.
0: Το 36.
1: Η Ιωάννα που αριθμός της 36, ο αριθμός της λίγης 60.
0: Το 38.
1: Ο Βαγγέλης που αριθμός του λίγης σε 10.
0: Το παίζω απρόβλεπτη. 45. Κάτσε εδώ που είμαι. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το 45.
1: Το 45 είναι ο Γιάννης που αριθμός του λίγης σε 56. Άλλα 3 θέλω.
0: Το 56.
1: Είναι η Μάρθα που αριθμός του λίγης σε 48.
0: Το 77.
1: Α, περίμενα να αλλάξω λίγο.
0: Άλλαξε μια σελίδα κουμάντου.
1: Λοιπόν, είναι. Ποιο μου είπες?
0: Το 77.
1: 77 είναι η Μαρία που αριθμός της λίγης σε 40 και άλλο ένα.
0: Το 88 είναι το τελευταίο.
1: Να.
0: Αυτό.
1: Είναι ο Γιάννης που αριθμός της λίγης σε 45.
0: Θα περάσετε τέλεια με τα βιβλία, θα τα λοιπόν, πάρετε από εδώ.
1: Ναι, πρέπει να στείλετε κάποιον αν δεν μπορείτε εσείς από την είσοδο του 984, από Δευτέρα όμως.
0: Από Δευτέρα και για μία εβδομάδα, γιατί μου έχει τύχει 6 μήνες μετά. Δεν γίνεται να παραδώσουμε κάτι. Έχει πολύ συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για λόγους τεχνικούς καθαρά.
1: Και χωροταξικούς.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν μπορούμε να κρατάμε ονείως ένα βιβλίο, γιατί σκεφτείτε ότι δίνουμε κάθε μέρα βιβλία. Οπότε, μέσα λοιπόν, στην εβδομάδα σας περιμένουμε.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Ήμασταν οι Ντάμες Παθή του Αθήνα 984.
1: Ελευθερία Κουμάντου.
0: Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε.
1: Πες και το όνομά σου, παιδί.
0: Το θα είμαστε. Ακούει υπηρεσία. Λέμε τώρα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Το δικό μου το όνομα το είπα, να μην το ξαναλέω, αλλά σας περιμένουμε και αύριο 6 με 9 στο Σύνταγμα, στο Athens Pride.
0: Θα δώσουμε μικρόφωνο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Μία απλή συνήθεια λίγων λεπτών μετά το φαγητό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σύμμαχος για την πρόληψη και τη ρύθμιση του διαβήτη. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, ακόμη και ένα σύντομο περπάτημα μετά το γεύμα συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας. Οι ερευνητές ανέλησαν 7 μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της καθιστικής ζωής, της ορθοστασίας και της ήπιας σωματικής δραστηριότητας μετά το φαγητό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κίνηση, ακόμα και διάρκειας μόλις 2 έως 5 λεπτών, βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα τη γλυκόζη, περιορίζοντας τις απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, κατά το περπάτημα ενεργοποιούνται μεγάλες μυϊκές ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν τη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας. Έτσι, μειώνονται τα επίπεδά της στο αίμα με φυσικό τρόπο. Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται να προσφέρει ένας περίπατος περίπου 15 λεπτών, 1 έως 1,5 ώρα μετά το φαγητό, όταν το ζάχαρο συνήθως φτάνει στις υψηλότερες τιμές του. Ωστόσο, ακόμα και λίγα λεπτά κίνησης μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα για όσους περνούν πολλές ώρες καθιστή. Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές. Δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ένα σύντομο περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να αποτελέσει ένα απλό, ασφαλές και αποτελεσματικό βήμα για καλύτερο έλεγχο του ζαχάρου και προστασία της υγείας μας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: επίμονο δημοσιογραφικό pressing στον Πρωθυπουργό για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών μάλλον δεν αποδίδει, διότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για κάλπες την άνοιξη του 2027, οι διαρροές περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο φουντώνουν και ανατροφοδοτούν συζητήσεις. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτός ο ιδιότυπος διεισμός επικοινωνίας κατά τα φαινόμενα έχει ήδη επιβάλει εκλογικούς ρυθμούς στην αντιπολίτευση, αλλά και εκλογικού τύπου εξαγγελίες. Τη δέσμευση Ανδρουλάκη χθες από τη Δραπετσόνα για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών με μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε η σημερινή εξαγγελία Τσίπρα για δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας. Θα ακολουθήσουν προφανώς και άλλες εξαγγελίες μέχρι τις κάλπες, μόνο που η στοχευμένη εξαγγελία διαφέρει από την προεκλογική πλειοδοσία και σε αυτή θα επιχειρήσει να του σύρει μέχρι τις εκλογές στο Μαξίμου για να επιστρέψει στη ρητορική περί ακοστολόγητων προγραμμάτων και αναξιόπιστης αντιπολιτεύσης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Τα αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, κάνει λόγο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Για ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων κάνουν λόγο ιρανικά μέσα. Δεν έχει επιτευχθεί τελική κατάληξη, δηλώνει Τεχεράνη. Τρίτη θητεία για να ολοκληρωθεί το μεταρρυθμιστικό έργο στη χώρα, τονίζει σε συνέντευξή του σε podcast ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες μιλώντας στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε για εκλογές την άνοιξη του 2027, μιλώντας για στρατηγική μιας κάλπης. Με βίντεο στο TikTok και φώτο τη χθεσινή συζήτηση Ανδρουλάκη με νέους στη Δραπετσόνα, το Πασόκ επαναλαμβάνει τη δέσμευση για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πέντε άμεσα μέτρα για την καθημερινότητα των πολιτών ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μεταξύ άλλων, δεσμεύθηκε για μείωση κατά 30% των τιμολογίων ρεύματος για τα νοικοκυριά και δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς σε Αττική Θεσσαλονίκη για όλους τους πολίτες. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ακόμη τουλάχιστον 30 άτομα στο κάδρο της δικαιοσύνης ελεγχόμενα για συμμετοχή στο κύκλωμα. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιυπηρική περίοδο εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η Δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσα Κοσμοπούλου. Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης στις περιπτώσεις που αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Συνεγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου εκενώθηκε ο χώρος ασφαλείας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός ζωγράφος David Hockney, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης στον 20ο και 21ο αιώνα. Στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά σε 6 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θράκη και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική διαστήματα βροχής αύριο, θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Από το διεθνή χώρο θα ξεκινήσουμε σήμερα και τη Μέση Ανατολή, καθώς εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, πολύ κοντά ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό, κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Το θέμα είναι ότι η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει ακριβώς, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων. Η εικόνα λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας πιστεύοντας ότι από την πλευρά των ΗΠΑ η συμφωνία είναι πολύ κοντά. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε μάλιστα ότι θα ακυρώσει και όλα τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είπε ότι είναι σε τελικό στάδιο και ότι ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να πέσουν οι υπογραφές σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance πιθανότατα στη Γενέβη της Ελβετίας. Mm-hmm. Η ιρανική κυβέρνηση, όπως είπες και εσύ, δεν επιβεβαίωνε το ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο συμφωνίας. Στην αρχή έλεγε ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει καθόλου από τις δικές της θέσεις και ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Όμως, λίγο αργότερα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο αυτό που βασικά κρατάμε από όλο αυτό είναι το ότι είναι ένα προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων που ορίζει μια περίοδο διαπραγμάτευσης 60 ημερών μέχρι την επίτευξη μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εντωμεταξύ περιλαμβάνει και δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άξιο των κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τώρα, βεβαίως τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν λένε ότι η Τεχεράνη δεν θα παραιτηθεί από τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, ότι βεβαίως θα πρέπει ταυτόχρονα το σχέδιο να περιλαμβάνει και την αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων μέχρι τώρα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά κεφάλαια. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν, όπως είπαμε και εμείς, σε αυτές τις 60 μέρες που θα είναι η περίοδος διαπραγμάτευσης. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάποια άκρη από αυτό.
0: Αν δεν βγει, θα είναι η 31η ή 40η φορά, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς, κατά την οποία διαψεύδεται ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, διαψεύδοντας και την αξιοπιστία του, έτσι.
1: Έχει κουραστεί όλος ο κόσμος, έχουν κουραστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες, έχουν κουραστεί και οι διπλωμάτες που ασχολούνται με τις προσπάθειες επίλυσης αυτού του ζητήματος, γιατί ίσως είναι, έχω μετρήσει εγώ, ή 9 ή 10 Σαββατοκύριακα που μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε την επίτευξη μιας συμφωνίας.
0: Ή όμως, την επίτευξη μιας συμφωνίας ή την εκκίνηση μιας στρατιωτικής επιχείρησης.
1: Ναι, ναι,
0: με καρότο και μαστίγιο, με τις αγορές στο μεταξύ να παρακολουθούν και να ακολουθούν αντιστοίχως με σκαμπανεβάσματα, Αθηνά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρωί οι ασιατικές αγορές ξεκίνησαν με μια αλματώδη άνοδο. Είχαν, αν θέλεις έτσι, προεξοφλήσει ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Στη συνέχεια βεβαίως οι αγορές αντέδρασαν διαφορετικά. Οι τιμές του πετρελαίου όμως υποχώρησαν. Να δούμε τώρα αν όλο αυτό το πράγμα πράγματι θα αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο συμφωνίας. Ωστόσο, στο μεταξύ, να πούμε ότι το Ισραήλ έπληξε περίπου 310 στόχους της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Είχαμε και χτυπήματα εκεί. Χθες είχαμε τον τραυματισμό 10 εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο στην Τύρο. Να κρατήσουμε τα νούμερα λίγο σε ό,τι αφορά το Λίβανο. 3.700 νεκροί, μεταξύ αυτών και αρκετοί διασώστες και υγειονομικοί. 11.000 πολίτες τραυματισμένοι από Ισραηλινά πλήγματα.
0: Απίστευτο. Και αυτό είναι το σημείο τριβής, έχω την αίσθηση, όπως προκύπτει και από τις διαρροές που υπάρχουν όλα τα προηγούμενα 24 ώρα από την αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επιμονή του δηλαδή να εξαπολύει πλήγματα στην πλευρά του Λιβάνου, και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην συμφωνία τουλάχιστον που βλέπει το φως, τα σημεία μάλλον που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με τη φημολογούμενη συμφωνία, να περιλαμβάνεται και ο Λίβανος.
1: Ναι, ναι, είναι ένα από τα βασικά θέματα, αν θέλεις, το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπως βεβαίως πολύ σημαντικά τα όσα θα συζητηθούν και για την ναυσιπλοεία στα στενό του Ορμούς και ποιος θα διατηρήσει τον έλεγχο και πώς θα γίνει αν θέλεις, έτσι, ο τρόπος που θα λειτουργεί εκεί. Mm-hmm. Και βεβαίως το θέμα των πυρηνικών, το οποίο νομίζω ότι θα εξαντλήσει σίγουρα τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων, μέχρι να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κάτι να είναι και από τις δύο πλευρές αποδεκτό.
0: Αθηνά, πριν κλείσουμε, μιας και είμαστε στο διεθνή χώρο, έχουμε κάποιο νεότερο από το συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου?
1: Μιλάμε για ένα συναγερμό στον τερματικό σταθμό των επιβατών στο Αμβούργο, στη Βόρεια Γερμανία. Εκενώθηκε. Ένας άντρας θεωρητικά πάτησε το κουμπί της έκτακτης ανάγκης που ανοίγει οδούς διαφυγής και απέκτησε πρόσβαση σε περιοχές ασφαλείας και γι' αυτό σταμάτησαν οι πτήσεις, για λόγους ασφαλείας βεβαίως. Οι επιβάτες έπρεπε να ξαναπεράσουν όλη έλεγχο, οπότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Θεωρητικά αυτό το πράγμα δεν έχει κάποια συνέχεια και θα επανέλθει κανονικότητα και στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.
0: Απλώς θέλοντας και εμείς, έχουμε γίνει όλοι πολύ καχύποπτοι λόγω της
1: ύποπτης,
0: της ρευστής και τεταμένης γεωπολιτικής συγκυρίας, ειδικά εκεί στη Μέση Ανατολή. Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα εμείς, στην ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμό παρέστη νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, χθες βράδυ κατά την εφόλιστη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης, επέμεινε μεταξύ άλλων στη στρατηγική της μίας κάλπης και επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι ότι εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας:
2: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Ξεκινώντας από τα πιο φρέσκα εντός εισαγωγικών και την ορκομοσία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, παρουσία βεβαίως του Πρωθυπουργού μετά από αυτόν τον μίνι πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι έγιναν οι ορκομοσίες των τεσσάρων νέων μελών της κυβέρνησης και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ορκίστηκε υπηρεσιακή υφυπουργός εξωτερικών. Και από εκεί και πέρα το σύνθημα το οποίο πλέον για την επόμενη μέρα, για την επόμενη περίοδο, για τους επόμενους μήνες θα έλεγε κανείς δίδεται από τον Πρωθυπουργό μας από τις αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι πατάει γκάζι η κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό έργο αλλά και σε ό,τι αφορά την προεκλογική κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες στην εφόλυση σύλλης τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε να αναφέρεται, να προσδιορίζει ως χρόνο των εκλογών την άνοιξη του 2007. Θα πούμε για μια ακόμη φορά βεβαίως, Κατερίνα, χωρίς αυτό και χωρίς το γεγονός ότι καθημερινά έχουμε διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό και από άλλα κυβερνητικά στελέχη να βγάζει από το κάδρο, θα έλεγε κανείς, τα σενάρια περί ενδεχόμενων εκλογών το φθινόπωρο. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης, πάντως είναι συνεχής η διαβεβαίωση του κ. Μητσοτάκη και μιλώντας και στο podcast Today's Battleground, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε και για ποιους λόγους ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία. Όπως είπε, επειδή εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει και επειδή θέλω να βεβαιωθώ, όπως είπα, ότι οι αλλαγές που υλοποιούμε θα είναι μη αναστρέψιμες. Ο κ. Μητσοτάκης, μέσα από τη χθεσινή του συνέντευξη,
0: επιμένει ότι θα γίνουν το 2027 και η στρατηγική της μιας κάλπης μπροστά πάντα.
3: Ακριβώς, ότι πρέπει την επομένη των εκλογών να υπάρξει κυβέρνηση. Ωστόσο, είναι σαφές το μήνυμα που εκπέμπει ότι αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και θα έλεγε κανείς είναι κάτι το οποίο απευθύνει κυρίως προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ως μοναδικού επί της ουσίας δυνητικού κυβερνητικού εταίρου για την Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι και εκείνο έχει λάβει τις αποφάσεις του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε και χθες στη συνέντευξή του, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ ήταν σαφή.
0: Απορρίπτονται στην ίδια ώρα για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα πιο δεξιά του πολιτικού φάσματος, έτσι δεν είναι, Απόστολε?
3: Ακριβώς, ότι δεν μπορούν να προκύψουν συνεργασίες εκ δεξιών. Και το συμπέρασμα όλων αυτών, έτσι όπως προβάλλεται, και είναι στο θα έλεγε κανείς την αιχμή της επιχειρηματολογίας του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι με βάση το ότι έχουν πει τα άλλα κόμματα δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σου πω ότι έκοψε και σενάρια τα οποία σύμφωνα με τον Μεγάλο Μαξίμου διακινούνται από διάφορα κέντρα για το ενδεχόμενο να είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει κάποια κυβερνητική συνεργασία αλλά με άλλο πρόσωπο στην θέση του Πρωθυπουργού. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση αλλά διαλέγουν και Πρωθυπουργό. Είναι ένα θέμα για το οποίο και σήμερα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του και είπε ότι για να ακούγονται αυτά τα σενάρια κάποιοι τα απεργάζονται, αλλά θεωρώ τόνισε πολύ πιο ισχυρή τη λαϊκή βούληση και πολύ πιο γερά τα θεμέλια της δημοκρατίας, πολύ πιο αποστομωτική την εκάστοτε λαϊκή εθνικότητα και τα ακούω βερεσέ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να προσθέσουμε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν και χθες οξύς, θα έλεγε κανείς, στην κριτική του και προς την αντιπολίτευση και για τον κ. Τσίπρα είχε ένα, θα έλεγε κανείς, επιδεικτικό σχόλιο το οποίο παραπέμπει στο γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πλέον επανακάμψω σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, ότι οι σχολείες ο κ. Μητσοτάκης, αν σας έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, ότι οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα, όπως είπε πάντα ο Πρωθυπουργός, φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Είχε απάντηση, έχω την αίσθηση, από πλευράς του κυρίου Τσίπρα στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήξερε ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι αιχμές λοιπόν για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς, Απόστολε, έχει μοιράσει σε ημέτερους, σχολεία σε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορεί να διανύουμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, ωστόσο έχουμε μπει για τα καλά σε ό,τι αφορά αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλεις, ή την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των πολιτικών ανδρών, παίρνοντας μια γεύση, Απόστολε.
3: Ακριβώς, Κατερίνα. Πάντως θα πρέπει να πω ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και ο κεντρικός πολιτικός ρόλος που διεκδικεί εκ νέου στην ανάλυση του Μεγάλου Μαξίμου θεωρούν ότι ενδεχομένως να λειτουργήσει και θετικά σε ό,τι αφορά όλη αυτή την προσπάθεια για συσπήρωση στην βάση της Νέας Δημοκρατίας, του ψηφοφόρου του 19, του 23, στη βάση όσο ψήφισαν υπέρ της παραμονής στη χώρα στην Ευρώπη, όπως ακούμε συχνά να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Τα δύσκολα όμως σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα δύσκολα, είναι τι άλλο, έχουν να κάνουν με τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, Κατερίνα, και εκεί έχουμε τον κύριο Σαμάρα, το κόμμα που ο ίδιος έχει αφήσει ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι έχει πάρει την απόφασή του, μένει να κρίνει ο ίδιος αν και πότε θα το ανακοινώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και θα έλεγε κανείς ότι ήταν αιχμηρός με ένα προσεκτικό τρόπο, αλλά ήταν αιχμηρός για τον κύριο Σαμάκη. Ουσιαστικά του πέταξε το γάντι, δεν θα μπορούσε να πει κανείς. Είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και ο ίδιος ήταν και υπουργός του. Πρόσθεσε όμως ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Ότι εύχομαι να διαψευστώ σε αυτό
0: και να σκεφτεί και την υστεροφημία του.
3: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι διαφορετική ήταν, διαφορετικού περιεχομένου και διαφορετικού ύφους ήταν το σχόλιο για τον κύριο Καραμαλή, που επίσης εκφράζει διαφωνίες σε θέματα και όσο έχουν να κάνουν με την πολιτική στα εθνικά θέματα. Όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Καραμαλή, είπε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, αλλά από μένα η σχέση αυτή θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Τώρα το χρόνο να σου πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον μια συζήτηση που έχει ανοίξει, μια ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται σε σχέση με το ενδεχόμενο ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, να αναλάβει εκείνη μια πρωτοβουλία για επαφή με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, κυρίως με τον κύριο Καραμαλή, έτσι γίνεται μια περισσότερη συζήτηση. Ο ίδιος χθες ρωτήθηκε γι' αυτό, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, δεν το απέκλεισε. Νομίζω ένα θέμα το οποίο υπάρχει ως συζήτηση, μένει να αποδειχθεί αν πραγματικά θα υπάρξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζονται στο μεταξύ περιοδίες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Χθες βράδυ από τη Δραπετσόνα σε συζήτηση με νέους εστίασε σε ζητήματα που προβληματίζουν τη νέα γενιά, όπως το εργασιακό και το στεγαστικό, δεσμευόμενος μεταξύ άλλων για δωρεάν μετακινήσεις για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
0: Ο Παναγιώτης Σταυδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και ακριβώς αυτή την πρόταση επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης με τη φράση «Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πηγαίνει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη του». Με ένα βίντεο στο TikTok επανέφερε τη συγκεκριμένη πρόταση. Μάλιστα υπολόγιζε το κόστος του μέτρου γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ και είναι μία από τις προτάσεις που κατέθεσε χτες ο κύριος Ανδρουλάκης, μια δέσμευση θα λέγαμε, στους νέους που μίλησε στη Δραπετσόνα.
0: Εδώ αν μου επιτρέπεις, Παναγιώτη, για να σχολιάσει ο κ. Κυρανάκης, νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός μεταφορών, τα δωρεάν το ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή την χώρα και να έχουμε ανταπάντηση από πλευράς Χάρη Λαοτρικούπη στον κ. Κυρανάκη. Αν ψάχνετε για λευθόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Κλείνω την παρένθεση.
5: Ακριβώς. Και σημειώνει και η Χάρη Λαοτρικούπη, να πούμε, Κατερίνα, αφού το ανέφερε και αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια σε απευθείας ανάθεση μετέρους για την καμπάνια επί με ενημέρωση των αποδήμων και όχι για ένα μέτρο όπως είναι αυτό του ΠΑΣΟΚ που θα διευκολύνει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης κατέθεσε και δύο άλλες προτάσεις ο κ. Ανδρουλάκης. Η μία είχε να κάνει με το στεγαστικό, όπου προτείνει νεόδμητα σπίτια σε χώρους που ανήκουν στο κράτος να γίνουν επενδύσεις σε αυτά ώστε να φτιαχτούν και στη συνέχεια να δίδονται με χαμηλά ενίκια και κοινωνικά κριτήρια. Καθώς και να ανοίξουν κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά ώστε να μπουν στη δεξαμενή και αυτά των κοινωνικών. κοινωνικών κατοικιών και επίσης να δίνονται με χαμηλό ενίκιο σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν αδιάθετοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας να χρηματοδοτήσουν και αυτά κοινωνικές κατοικίες, ενώ επανέφερε και την πρότασή του για τετραήμερη εργασία, υπενθυμίζοντας ότι είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έφερε το παράδειγμα της Πορτογαλίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται με επιτυχία.
0: Και σήμερα υπενθυμίζουμε κλείνοντας ότι επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη.
5: Ακριβώς, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Να σημειώσουμε όμως ότι είχαμε χθες και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες μοιάζανε πάρα πολύ με αυτές του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ήταν στο πλαίσιο του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου για δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.
5: Ακριβώς.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκα εξαπέλυσε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, καταλογίζοντας σε γαλάζιους και πράσινους δικηγόρους συνδικαλιστές την αναβολή προγραμματισμένης για το απόγευμα εκδήλωσης του κόμματος σε αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Μιχάλης Λαγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού η απόφαση του Κυριακού Συλλόγου Αθηνών να ακυρώσει την προγραμματισμένη εκδήλωση νομικών υποστηρικτών του κόμματος με αντικείμενο τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και ζητήματα συνταγματικής μεταρρύθμισης που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα σε 6 ώρα το απόγευμα στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Η Μαρία Καριστιανού έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά την επίσκεψή της σήμερα στο Αττικό Νοσοκομείο, που κατήγγειλε ότι ενώ η ΕΟΤΣΑ είχε παραχωρηθεί και όλες οι διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί, η εκδήλωση τελικά ακυρώθηκε όπως υποστήριξε, γιατί υπήρξαν προσωπικές παρεμβάσεις από στελέχη τόσο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Η ίδια της ακριβώς δήλωσε. Επιλέξαμε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, το Σύνταγμα και την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Και όμως παρότι όλα είχαν συμφωνηθεί, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Τώρα να πούμε εδώ ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με μια ανακοίνωσή της, στρέφει τα πειρά της συνδικαλιστές δικηγόρους, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι προσκύμενοι σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι με δική τους πρωτοβουλία ανακλήθηκε η παραχώρηση της αίθουσας. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού επιμένουν ότι η εκδήλωση δεν είχε κανένα κομματικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε αποκλειστικά μια ζήτηση νομικών για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των θεσμών, με την κυρία Καριστιανού να είχε προσκληθεί ως απλή συντονίστρια και για να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Νέες διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση για τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τουλάχιστον 30 ακόμη πρόσωπα έχουν μπει στο κάδρο της δικαιοσύνης. Πάμε στη Μίνα Μουρουστάκα, τη δικαστική μας συντάκτρια. Έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χθες, λοιπόν, Κατερίνα, τέτοια ώρα, κάνοντας τον πρώτο απολογισμό, μιλούσαμε για τις 6 πρώτες προφυλακίσεις κατηγορουμένων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ωστόσο, μια απλή ανάγνωση, θα λέγαμε, του διαβιβαστικού της ελληνικής αστυνομίας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας προκύπτουν, όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 30 ακόμα πρόσωπα, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, υπάλληλοι πολεοδομιών, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα περάσουν από το ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Είναι αυτός ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο προβολέας της ανακριτικής έρευνας στρέφεται προς τα πρόσωπα αυτά, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ εκτιμάται ότι η λίστα των κατηγορουμένων δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί, καθώς υπάρχουν και άγνωστοι υπάλληλοι, ότι η λίστα των κατηγορουμένων δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί, καθώς υπάρχουν και άγνωστοι υπάλληλοι

0: mm-hmm. που για ευνόητους λόγους είναι κωδικοποιημένες ώστε να μπορούν να περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών. Επίσης υπάρχουν ευρήματα από την άρση του τραπεζικού απορρίτου, αλλά και κατασκευθέντα χρηματικά ποσά και πιστήρια. Βεβαίως έχει διαπιστωθεί ότι οι κατηγορούμενοι επένδυαν τα χρήματα που εισέπραταν για την διευθέτηση διαφόρων πολεοδομικών αφαιρεσιών σε έργα τέχνης κατά προτίμηση σε πίνακες και mm-hmm. σε γλυπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίως είναι ο λόγος για τον οποίο μεταξύ άλλων διαβιβάστηκε το πόρισμα αυτό και στην αρχή για το ξέπλυμα αμάδου χρήματος. Οπότε θα έχουμε πια μια δεύτερη έρευνα στο επίπεδο της ανεξάρτητης αρχής και όπως επιβάλλεται και όπως προβλέπει ο νόμος, εάν προκύψουν ενδείξεις για τέλεση και του συγκεκριμένου αδικήματος, ο επικεφαλής της αρχής, Χαραλάμπος Μπουργιώτης,
1: ενημερώνει
0: το δικαίωμα,
1: αρμοδίους εισαγγελέα.
0: Ακριβώς, αλλά και να προχωρήσει άμεσα σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Και όπως επιμένουν δικαστικές πηγές, κυρίως με βάση και όσα έχουν προκύψει από τις απομαγνητοφωνήσεις και τους διαλόγους, η ανακριτική αυτή έρευνα βρίσκεται ακόμα στην αρχή, μια υπόθεση που αυτό έχει φανεί και από τις πρόσφατες παραιτήσεις. Έχει έντονο πολιτικό άρωμα.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να την ευχαριστήσω. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει στο μεταξύ το ΚΚΕ. Αναφερόμενο ακριβώς στις παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων με φόντο και την υπόθεση διαφθοράς της πολεοδομίας για την οποία συζητήσαμε μόλις. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για μία ακόμα υπόθεση που εκθέτει σοβαρά το κυβερνητικό επιτελείο και γεννά ανάλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Σε σχόλιο, το γραφείο τύπου του ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι διαδοχικές αποχωρήσεις τελεχών δεν μπορούν να κλείσουν τη συζήτηση γύρω από το σκάνδαλο, ούτε να λειτουργήσουν ως βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνικής και πολιτικής πίεσης. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, καθιστούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πολλαπλά εκτεθειμένη, καθώς αναδεικνύουν την ανάγκη να δοθούν σαφείς και πιστικές απαντήσεις για όλες τις πτυχές υπόθεσης. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Περισσός κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί και ακόμη μία φορά τη γνωστή συνταγή της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων, επιλέγοντας να επικαλείται τη δικαιοσύνη αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για όσα καταγγέλλονται.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε αυτοδιοικητικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα. 10 αλλαγές προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή. Αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πάρει σάρκα και οστά, να το πούμε έτσι. Έχει φτιαχτεί το νομοσχέδιο, έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται προς το τέλος του μήνα, αν όλα πάνε καλά, να έχει ψηφιστεί. Έχει 10 αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις τους Δήμους αλλά κυρίως τις περιφέρειες οι οποίες είχαν προέλθει από τις νομαρχίες.
1: Mm-hmm.
3: Πλέον υπάρχει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην ψάχνουμε δεξιά και αριστερά σε ό,τι αφορά την πολυνομοθεσία που υπήρχε για τους θεσμούς. Υπάρχει, προβλέπεται, η συμμετοχή των πολιτών στην οργάνωση και στη δράση των Δήμων και μάλιστα εκεί υπάρχουν και ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα τοπικά δημοψηφίσματα, προκειμένου να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τους ίδιους πολίτες που έχουν να κάνουν με τοπικά ζητήματα. Υπάρχει μια διοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, είτε αυτό λέγεται Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε λέγεται και Δημοτική Περιφερειακή Επιτροπή. Υπάρχει μια αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες με επιδεχόμενες πολλαπλών ερμηνεών και μάλιστα μέσα από αυτό τον έλεγχο της νομιμότητας έχει δημιουργηθεί το πληροφοριακό σύστημα της αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ. Είναι ένα σύστημα μέσα στους Δήμους, μέσα στις αποκεντρωμένες, όπου αυτομάτως φαίνεται αν μια απόφαση είναι νόμιμη

0: Μη νόμιμη. Δεν κοιτάμε, κοιτάμε μόνο την νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα. Επίσης υπάρχει καταγραφή και συστηματικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών, ώστε, Κατερίνα μου, να μην, όταν γίνεται κάτι, να μην ψάχνουμε όπως λέμε το χαρτιπετρί, αλλά να ξέρουμε πραγματικά...
1: Το έχουμε υποστεί πολλές φορές και με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στο μεταξύ.
0: Να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη για και να δούμε, θα δουλέψει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα δουλέψει. Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε στο κακό, στην κακή είδηση, στο τραγικό συμβάν, προκειμένου να δούμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Και βέβαια έχουμε και το νέο εκλογικό νόμο, έτσι, με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Ο νέος εκλογικός νόμος, ξέρεις,
1: έχει προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις και από πλευράς της νυν Δημοτικής Αρχής εδώ στην Αθήνα, η οποία κάνει, και όχι μόνο, ναι, κάνει λόγο για νόθευση, ας το πούμε, της λαϊκής ετιμιγορίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουν υποθεί, μπορεί να βγει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ένα ποσοστό που θα φτάνει και το 30%. Όσοι επικρίνουν τον εκλογικό νόμο αυτόν επισημαίνουν ότι η δημοκρατία και η συνταγματικότητα επιτάσσει το 50-1. Τώρα αν είναι την πρώτη Κυριακή, είναι αυτή τη δεύτερη, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει μόνο να υπάρχει η σωστή έκφραση και η βούληση του λαού, του κόσμου, ο οποίος θα πάει να ψηφίσει τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη του. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα της μοριοδότησης των συμβασιούχων, κυρίως στις κοινωνικές δομές, όταν θα γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως είχαν επισημάνει υπό ΕΟΤΑ και μάλιστα ανέστειλε την απεργιακή κινητοποίηση, καθώς το Υπουργείο έκανε δεχτή την πρότασή της και μοριοδοτεί τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείψεις, αλλά και το πιο σημαντικό, να υπάρχει μια συνέχεια στους δευτεροολυμπιακούς σταθμούς που φιλοξενούν τα παιδιά και να μην αλλάζουν κάθε χρόνο δάσκαλο είναι νηπιοβεφοκόμο που τους κάνει κακό στην αγωγή τους.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Σύνδεση με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγο νωρίτερα, το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι μετά και την εισήγηση της Επιτροπής θα δοθεί παράταση μιας εβδομάδας. Έλεγε να πούμε λίγη προθεσμία, να πούμε τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Οπότε υπολογίζουμε ότι μέχρι την παρεπόμενη Δευτέρα, στις 22 Ιουνίου, θα μπορούν οι υπόχρεοι να κάνουν τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις. Αναμένεται εντός Σαββατοκύριακο, Κατερίνα, να βγει και η επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που επισημαίνεται και από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, Κατερίνα, είναι ότι μάλλον παροτρύνει τους πολίτες για επιτάχυνση των σχετικών εργασιών, διότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες καιρικά για εκδήλωση πυρκαγιών. Μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι έχει πνοήσει ο καιρός που είναι λίγο βροχερός και ο χάρτης επικινδυνότητας δεν έχει βαφτεί ακόμα με κάποιο χρώμα επικινδυνότητα, θα αποκίτρινε και πάνω δηλαδή. Ωστόσο, από εδώ και πέρα αλλάζουν τα δεδομένα, οπότε χρειάζεται από όλους μεγάλη επιφυλακή. Αυτό που τόνισε ο κύριος Υπουργός είναι ότι μετά την παρέλαση και αυτής της μικρής παράτασης η έλεγχη θα είναι αυστηρή. Κατερίνα, και μην ξεχνάμε και τα πρόστιμα. 500 ευρώ για όσους δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού οικοπαίδου. 100 ευρώ πρόστιμο για όσους έχουν προβεί στον καθαρισμό αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση ηλεκτρονικά. Και επισημαίνεται, Κατερίνα, ότι με το που περάσει αυτή η προθεσμία δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα οικόπεδά μας χωρίς καμία περιποίηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα συντηρούμε καθαρά μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, τέλος Οκτωβρίου. Διαφορετικά οι Δήμοι θα κάνουν τις σχετικούς ελέγχους και θα επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό, τα 200 ευρώ και ανώτερο τα 2.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου, Δήμαρχο Πεντέλης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Κοσμοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
3: Επίσης.
1: Για πείτε μας λίγο, μόλις μας έδωσε το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, έχουμε μια μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων. Πώς προχωράει η εικόνα που έχετε, ποια είναι στην δική σας περιοχή?
3: Η εικόνα είναι καλή, προσπαθούν οι άνθρωποι να καθαρίσουν.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν συνεργεία του Δήμου τα οποία κινούνται στην περιοχή για τους σχετικούς ελέγχους και η παράταση θα δώσει μια ανάσα και σε εσάς.
3: Ναι, γιατί σήμερα θα βρέξει. Σήμερα βρέξει. Εδώ, στην πόλη μας.
1: Στην Πεντέλη. Κυρία Κοσμοπούλου, για πείτε μου λίγο, επειδή έχουμε νοπές τις εικόνες και αυτό το τραύμα εντός εισαγωγικών της καταστροφικής πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2024, είστε έτοιμοι ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο?
3: Ναι.
1: Μπορείτε να μας...
3: Έχω έναν πολύ καλό αντιδήμαρχο. Έχω λαρική τη δάση, χωρέστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
3: Έχω έναν καλό αντιδήμαρχο, το Βασίλη τον Μπούρα. Έχουμε βάλει παντού οθόντες. Μας βοήθησε και το Υπουργείο. Και πάμε καλά.
1: Μάλιστα.
3: Πέρσι είχαμε 70 φωτιές
1: ναι.
3: και τις σβήσαμε.
1: Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή από τη μια πλευρά έχουμε την υποχρέωση όλοι οι πολίτες να τα φροντίζουμε τα του οίκου μας και τα οικόπεδά μας, από την άλλη και ο Δήμος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, κυρία Κοσμοπούλου, γιατί υπάρχουν αναφορές, επειδή είμαι και κάτοικος της περιοχής, θα πρέπει και ο Δήμος να παρεμβαίνει στους κοινόχρηστους χώρους και να τους καθαρίζει.
3: Εννοείται.
1: Εκεί τι πρωτοβουλίες?
3: Έχουμε καθαρίσει τα περισσότερα. Μόνο το ΝΕΘ, το οποίο καθαρίζεται σήμερα.
1: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ό,τι αφορά την διαδικασία αναδάσωσης, την είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
3: Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα για Οκτώβρη και μετά να φυτέψουμε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω δει και έχω παρακολουθήσει την διαδικασία που έχει αναδάσωσης προχωρήσει και στη θέση Μπύριζα αλλά και κοντά στην αιμονή της Πεντέλης σε συνεργασία και με ΜΚΟ οργανώσεις, αν θα αναλάβετε και σχετικές πρωτοβουλίες αναδάσωσης στην παραρεμάτια περιοχή.
3: Έχουμε ήδη αναλάβει.
1: Ναι.
3: Έχουμε δεδοροφυτεύσει με το λάτσι όλο το κομμάτι της του δάσους που κάει και στη Νέα Πεντέλη. Έχουμε επιτέψει όλο το λόφο της μικρής Καλυθέας. Έχουμε φυτέψει και στο κομμάτι των κατασκηνώσεων Νέας Πεντέλης.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κοσμοπούλου, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Και
1: πίσω
3: από το σχολείο έχουμε πάλι όλα αυτά, τα βρήκαμε ιδιωτικά.
1: Με πόρους ενίσχυσης από ιδιωτικούς πόρους μας λέτε?
3: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το τελευταίο μου ερώτημα, αν θα υπάρξουν έργα στήριξης στις παραρεμάτιες περιοχές, διότι πλέον δεν υπάρχουν δέντρα για να συγκρατήσουν τα νερά και κάποια στιγμή το έδαφος, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, θα καταστεί εντελώς αθρό. Με
3: αυτό
1: έντονα
3: το κομμάτι
1: για πείτε μου.
3: Στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που
3: εγώ τους έχω κάνει πάρα πολλά αιτήματα να έρθουν να τα διορθώσουν.
1: Τι απάντηση έχετε λάβει, απάντηση?
3: Ε,
1: Προφανώς είναι σε κρεμότητα. Το παλεύετε. Ναι. Είναι όμως σημαντικό και σας μεταφέρω την αγωνία όλων των πολιτών, διότι αν δεν ληφθούν μέτρα μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος πλημμυρικού φαινομένου. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο.
3: Έχετε δίκιο.
1: Στα πρανή της παραρεμάτιας περιοχής υπάρχουν ακόμη κορμοί δέντρων που είναι ξηροί από, που δεν έχουν κοπεί και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ενδεχόμενο μιας νέας πυρκαγιάς, κυρία Κοσμοπούλου.
3: Για Νέα Πεντέλη ή Πεντέλη.
1: Για τη Νέα Πεντέλη στην περιοχή Αριστίδου. Μπορώ να σας πω και αναλυτικά, δεν θέλω να κουράζω με λεπτομέρειες και τους ακροατές μας. Απλώς επειδή έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι, υπάρχουν ακόμη ξερά κλαδιά και δέντρα τα οποία μπορούν να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Μπορούμε να τα πούμε και εκτός αέρα κάποια στιγμή.
3: Όποτε θέλει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και πολύ γρήγορα περαστικά σε ό,τι αφορά το πρόβλημα στη φωνή σας.
3: Αμήν.
1: Να είστε καλά.
3: Καλά κι εσύ.
1: Η κυρία Κοσμοπούλου, δήμαρχος Πεντέλης, και εμείς συνεχίζουμε, καθώς είναι σε εξέλιξη και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Ο Αθήνα 984 έχει κάνει ρεπορτάζ, έχει τις πρώτες πληροφορίες. Ο Ισίδρος Ρούσος μας μεταφέρει τα νεότερα που έχει επί της διαδικασίας βαθμολόγησης. Ισίδωρε, σε ακούμε με ενδιαφέρον.
4: Αρχικά να σας πω, καλό μεσημέρι και από μένα, να σας πω ότι στόχος της Επιτροπής Εξετάσεων είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση και η αποστολή των βαθμών στο Υπουργείο Παιδείας να έχει ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουνίου, ούτως ώστε οι βαθμολογίες να ανακοινωθούν 25 ή 26 Ιουνίου. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει αυτή η πληροφορία. Να δούμε τελικά αν θα είναι, αν όντως θα γίνει έτσι. Τώρα, η εικόνα έως τώρα από τα βαθμολογικά κέντρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθήνα 94 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, δείχνουν μια μεγάλη συγκέντρωση βαθμολογιών στη μεσαία και υψηλή ζώνη. Από την άλλη όμως, τα καθαρά άριστα γραπτά, δηλαδή αυτά που είναι στα 19 και 20, είναι λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα θέματα δεν είχαν ακραίες δυσκολίες ή ευνηδιασμούς, κάτι που στην ουσία ευνόησε τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, χωρίς όμως να επιτρέπει βέβαια η ποιότητα των θεμάτων, χωρίς να επιτρέπουν το εύκολο άριστα. Τα μαθήματα πάντως που φαίνεται ότι δυσκόλεψαν φέτος περισσότερο είναι τα μαθηματικά και η χημεία. Τώρα, βλέποντας την εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο, μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες διορθώσεις στο πρώτο επιστημονικό πεδίο για την ελληνική γλώσσα δείχνουν μια σταθερότητα. Το θέμα θεωρήθηκε βατάλα παραδοσιακά τον λόγο μάθημα που παλιά το ξέραμε ως έκθεση, κρατάει χαμηλά τα άριστα γραπτά, λόγω βέβαια της υποκειμενικότητας. Στα αρχεία έχουμε μια φυσιολογική ροή βαθμολογιών, με τις απαιτήσεις στο μη αναμενόμενο αντίτακτο κείμενο να δίνουν το τόνο και να ξεχωρίζουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους. Πάντως, ο αριθμός των καλών γραπτών είναι ικανοποιητικό σύμφωνα με τους διορθωτές. Στα λατινικά έχουμε εύκολα θέματα και υψηλές βαθμολογίες. Τώρα, στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, στα μαθηματικά των θετικών σπουδών, είχαμε μια διαβαθμισμένη δυσκολία και αναμένουμε συγκράτηση των αριστούχων. Φυσική και χημεία, που αποτελούν τα κλειδιά για τις υψηλόβαθμες σχολές, εδώ είχαμε τα δυσκολότερα ζητήματα. Ήταν δύσκολα και στην φυσική και στη χημεία το τέταρτο θέμα και αυτό θα μειώσει τον αριθμό των αριστούχων. Καλή εικόνα στη βιολογία σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Τέλος, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, στα μαθηματικά, εκεί που έχουμε και τα περισσότερα γραπτά κάτω από τη βάση παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να αλλάξει αυτή η εικόνα φέτος, γιατί τα θέματα ήταν ευκολότερα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στην πληροφορική και στην οικονομία, τέλος, έχουμε μια καλή συγκομιδή υψηλών βαθμών έως τώρα. Αναμενόμενα τα θέματα, οπότε μάλλον θα έχουμε υψηλότερες βαθμολογίες και υψηλό ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές, στις οικονομικές και τις πληροφορικές. Συνεχίζονται εντωμεταξύ αύριο οι εξετάσεις των επαγγελματικών λυκείων, ολοκληρώνονται τη Δευτέρα. Σήμερα τελείωσαν οι προογικές στα γυμνάσια και στα λύκεια. Στις 15 τη Δευτέρα δηλαδή τελειώνουν και στα γυμνάσια οι προογικές από τρεις εξετάσεις, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης μετανάστευσης και ασύλου. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως είπες, για τη διαχείριση μετανάστευσης, το οποίο εξετάζει τα αιτήματα του ασύλου και προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά ενισχύει και τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, υλοποιείται από σήμερα και τίθεται σε εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποιαδήποτε αυτή αλλαγή δεν συνιστά το τέλος της διαδικασίας, αλλά το ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρώνεται συνεχώς και θα προσθέτονται και άλλες και άλλα μέτρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό, ένα νέα Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, η οποία είναι αυστηρότερη όσων υπήρχαν, όλα πρέπει να γίνονται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή σε 3 μήνες. Mm-hmm. Αυτό προβλέπει εξέταση, ένα screening που θα είναι στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή η εξέταση των όσων συλλαμβάνονται να προσπαθούν να μπουν μέσα στη χώρα, τα στοιχεία τους, αλλά και εξέταση υγειονομικού ελέγχου σε αυτούς, μήπως έχουν κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στη συνέχεια, όσοι δικαιούνται άσυλο και καταθέτουν αίτημα, θα εξετάζεται μέσα σε 12 εβδομάδες. Εάν δεν δικαιούνται άσυλο, επιστροφή είτε στη χώρα τους, αν επιθυμούν να φύγουν μόνοι τους, είτε θα επιταχύνονται διαδικασίες για να μετεπιστρέψουν βιώς προς τη χώρα τους. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνονται.
1: Και βεβαίως εκ παραλλήλου προβλέπονται και οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφής, Νεκτάριε, σε χώρες εκτός Ευρώπης.
5: Είναι τα hubs τα οποία πρόκειται να είναι ακόμα διαδικασία σε συζήτηση για να ιδρυθούν αυτές οι χώροι φιλοξενίας για όσους έχουν απορριφθεί τελεσίδικα οι αιτήσεις ασύλου.
1: Ναι.
5: Σε χώρες λοιπόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα σε συζήτηση προκειμένου να δημιουργηθούν κάποια κέντρα που θα φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους. Όλα λοιπόν πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα και όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, αλλά και μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους, θα είναι υπό αυστηρή επιτήρηση και δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στη χώρα ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθούν οι όλες διαδικασίες.
1: Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Η Χριστιάνα Κούσιου μας μεταφέρει τα νεότερα. Χριστιάνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επανεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, την πρόθεση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης που θα ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία και την ασφάλεια εφοδιασμού. Παράλληλα, συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας έως το τέλος του έτους και στη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Στο περιθώριο της συνάντησης υπεγράφει η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Πανεπιστήμιο Rice του Houston, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο έρευνας, διαλόγου και ανάπτυξης καινοτόμων ενεργειακών λύσεων για την περιοχή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ιστορική, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των τεσσάρων χωρών αποτελεί πυλώνα σταθερότητας ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε και συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright με αντικείμενο τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τις έρευνες υδρογοναφράγων και τις επενδύσεις αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιάνα. Την 5η-25η του μηνός θα ξεκινήσει η σταδιακή καταβολή των συντάξεων Ιουλίου στους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Στο μεταξύ, συμπίεση των νέων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα και έντονες εισοδηματικές πιέσεις αποτυπώνει η έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Μάιο. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Δεδομένου ότι τα ποσά των συντάξεων πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη από την επίσημη ημέρα πληρωμής και η ημερολόγια των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής. Την 5η, 25 Ιουνίου, με πίστοση την Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολημένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τη Δευτέρα, 29 του μηνός, με πίστοση την Παρασκευή 26, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση Ήλιος, μικρότερες κατά σχεδόν 46% ή 644 ευρώ είναι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τις αντίστοιχες του δημοσίου. Στο σύνολο των συντάξεων, η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη ήταν μόλις 866 ευρώ, για επικουρική 196, ενώ το μέσο μέρισμα δεν υπερεύει τα 116 ευρώ. Σχεδόν 6 στις 10 συντάξεις δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. Εξ αυτών περίπου 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος έφτασαν μόλις έως τα 500 ευρώ.
1: Το Athens Pride 2026 κορυφώνεται αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος, η οποία μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό χώρο γιορτής, διεκδίκησης και ορατότητας. Στο Athens Pride συμμετέχει και φέτος ο Αθηναίνε 84. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία, σε ακούμε.
8: Καλό σας μεσημέρι. Με κεντρικό μήνυμα σε αφορά, το Athens Pride 2026, η μεγάλη γιορτή της διαφορετικότητας, κορυφώνεται αύριο στην πλατεία Συντάγματος, η οποία μετατρέπεται στο απόλυτο επίκεντρο ορατότητας με σειρά εκδηλώσεων. Το φετινό Athens Pride, σύμφωνα με τους διοργανωτές, υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων δεν αποτελούν δεδομένα. Σε μια κρίσιμη εποχή, η παρουσία όλων στο δρόμο λειτουργεί ως αναγκαία απάντηση ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα τώρα με το πρόγραμμα, αύριο Σάββατο στο Σύνταγμα, τα περίπτερα ξεκινούν τη λειτουργία τους από τις 12 το μεσημέρι. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δράσεις της ημέρας, αυτές του εθελοντισμού, ενώ στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δράσεις για γονείς και παιδιά με δημιουργικές δραστηριότητες. Από τις 6 το απόγευμα και για 15 λεπτά, η Αγία Φανφάρα, η 25μελής Χάλκινη Μπάντα θα φέρει τον απόλυτο διονυσιακό ρυθμό στην πλατεία, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της πορείας υπερηφάνειας του Athens Pride 2026. Η μεγάλη πορεία, να πούμε, πως ξεκινάει στις 7. Στην κεντρική σκηνή του Συντάγματος θα φιλοξενηθούν καλλιτέχνες όπως η Ματούλα Ζαμάνη, ο Δημήτρης Αμόλης, η Χρυσίδα Αγκαγκούτη, ο Φώτης Λάμαρης και άλλοι βεβαίως καλλιτέχνες. Η πλούσια queer agenda παραμένει ζωντανή και ενεργή μέχρι τα τέλη του μήνα, ενσωματώνοντας ιστορικές προβολές, συζητήσεις, ευαισθητοποίησεις αλλά και ξεχωριστές μουσικές βραδιές στην πρωτεύουσα. Και φέτος, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, στο Athens Pride συμμετέχει ο Αθήνα 84, ο σταθμός της Αθήνας, και θα μεταδίδει ζωντανά από το περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατεία Συντάγματος το μικρόφωνο για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Θα βρίσκονται η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Εκεί η μονοπολή του ενδιαφέρον προφανώς στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε. Ανδρέα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αγωνιστική δράση λοιπόν έχει πάρει μπρος στα γήπεδα της Αμερικής με το Μουντιάλ. Βρίσκεται στη δεύτερη μέρα του. Το βράδυ στις 10 η ώρα θα παίξουν Καναδά σε Βοσνία Ζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στο Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νοτιού Αφρικής, σε ένα παιχνίδι μάλιστα το οποίο είχε 3 αποβολές, ενώ η Νότιος Κορέα επικράτησε τις Τσεχίες με 2-1. Να περάσουμε στο βόλεϊ, εκεί όπου για τη δεύτερη εβδομάδα του European League στις 6 ώρα η εθνική ομάδα των γυναικών αντιμετωπίζει το Κόσοβο, ενώ και στις 8 η ώρα η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει την Ισλανδία. Στο μπάσκετ φυσικά θεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι ο πέμπτος τελικός για τα play-off της Α1. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στις νίκες. Όποιοι κερδίσει θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Πέγκη Σταυροπούλου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σας και από τα ραδιοταξίλα, 2-10-64-57.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Πίνδρου στη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Ορφέω στο Βοτανικό. Στην Άνοδο από το Ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό από το Ηράκλειο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Γέρακα, στο κέντρο της πόλης Κωνσταντινούπολεως μεταξύ Πετρουράλη και Ιράσοδου, η Αχιλλέως, Αρχές Πειραιός, Μάρνη, Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια, Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Βασιλή Σοφία, Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Φιλολάου στην Κατεχάκη και Φυσία, άνοδο από Κατεχάκη μέχρι περίπου το Ψαλίδι στο Χαλάνδρι, λεωφόρο Βουλιαγμένο στο ύψος του Ελληνικού, λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι την Καλαμακίου και όλοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς και καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
11: Τώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Επιβεβαίωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Ωστόσο, αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η τελετή υπογραφής για το μνημόνιο πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη και θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάτ ή Διακήρυξη του Ισλαμαμπάτ. Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ ΗΠΑ Ιράν το Πακιστάν. Αποστάσεις κρατά το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλεγε στις 15 Ιουνίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μίας εβδομάδας έκανε λόγο στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα ανασχηματισμό της Δευτέρας. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας τη θέση που εξέφρασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προς ενημέρωση του Πασόκ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης καταλήγοντας. Συμπερασματικά, ωραία πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό. Για ιστορική παρέμβαση έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 η αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος, τόνισε ο κ. Δούκας. Για την κριτική που δέχεται από τον Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης. Ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κ. Δούκας αντικαθιστά την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα, τονίζει από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής παράταξης Αθήνα Ψηλά. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθηναίου 84. Πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οριστικοί πίνακες αποκλειωμένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς υπήρξε κατά λάθος ενεργοποίηση, διακόπτη έκτακτης ανάγκης, καθυστερεί σε πτήσεις, ακυρώσεις άλλων. Στον κόσμο των σπορ, στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία-Ριζογοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις επόμενες ώρες με ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Αύριο στην Αττική νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημερινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάν.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε. Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από χάκερ και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέχαρε με τρένο το πρωτοσύλλον του μέλλοντος. Εσείως μπαίνουμε στο πρώτο μέρος. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Δεν θα έχουμε τις μουσικές υπρούσεις σήμερα, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί επειδή είναι η τελευταία Παρασκευή που μας ακούτε στον αέρα ως εκπομπή, από την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε μέχρι και την Πέμπτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στον αέρα του Αθήνα 984. Οπότε είπαμε να φτιάξουμε μια special εκπομπή με special ηχητικά και με special ενότητες. Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάρατος και ο άϊπνος φρουρός, ο πανταχού παρών Διονύσης First. Πρώτη ενότητα κυρίες και κύριοι, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, το κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε τους εξοδούχους. Όπως έχουμε τους εποχικούς σε διάφορους κλάδους, έχουμε και τους εξοδούχους του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Θα τους πάρει ο κύριο Τσίπρας. Δεν απαντάμε σε υπαρξιακά ερωτήματα, ρωτήστε κάποιον άλλον. Αυτοί πάντως θέλουν να φύγουν. Αν δεν βρουν στέγη, τι θα κάνουν? Επαναλαμβάνω, δεν απαντάμε σε υπαρξιακά ερωτήματα. Πάμε παρακάτω, μετά θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κάποτε, χρόνια πριν, έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν πεθαίνει. Όμως τα πράγματα αλλάξαν και στο τέλος θα ακούσουμε για δύο χαμένες επαναστάσεις. Είναι ιστορικό το ντοκουμέντο, είναι οι δύο χαμένες επαναστάσεις. Τη μία την έχασε ο Βλαδιμίρ Λένιν και την άλλη ο κύριος Δραγασάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.
2: Και αρκετά στελέχη και βουλευτές είναι έτοιμοι να φύγουν. Δεν ξέρω αν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, ούτε αν θα τους πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά αυτοί θα φύγουν μια φορά.
3: Να δημιούργησε πολλά προβλήματα, Ράνια, στα στελέχη που στηρίζουν τον κύριο Φάμελο, τα οποία είναι της πλειοψηφίας της σημερινής, και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου, διότι θεωρούν ότι η απόφαση που ελήφθη την προηγούμενη...
2: βλέπουμε εδώ,
3: Ναι, τώρα λοιπόν από βουλευτές, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος ανάμεσα σε αυτούς, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο κύριος Μεϊκόπουλος, υπάρχει ο κύριος Κεδίκοπουλος, υπάρχει
4: αυτοί
3: ο κύριος Βασίλης Κόκαλη.
4: Αυτοί που θα φύγουν.
3: Αυτοί κοιτάζουν αυτή τη στιγμή, είναι ανάμεσα στους 15 τουλάχιστον βουλευτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ και μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, Γιάννη,
4: από τα όσα. Πώς έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ 25, πώς έχουν μείνει.
3: Περίπου, ναι, αλλά κάποιοι εξ αυτών κοιτάζουν προς το Πασόκ.

0: Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.
1: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια,

0: μάγια.
1: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: Δεύτερη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με την οσμή, με τη μυρωδιά. Τι σας λέω τώρα, ε? Το θυμόσαστε πριν από λίγες μέρες που μύριζε όλη η Αθήνα, βρωμοκοπούσε και ψάχναμε να βρούμε τι είναι, από πού είναι, ποιος προξένησε αυτή την οσμή. Τελικά δεν βρήκαμε. Πέρασανε μέρες και τελικά βρήκαμε. Βρήκαμε δηλαδή από πού προέρχονταν οι οσμοί. Τις αιτίες δεν τις μάθαμε ποτέ και δεν πρόκειται να τις μάθουμε. Στο πρώτο ηχητικό θα ακούσετε τον κύριο Λογοβάρδο, ο οποίος αναφέρεται στην πηγή της οσμής. Από εκεί και πέρα θα ακούσετε το ρεπορτάζ της Real Brief, όπου αποκαλύπτει γιατί δεν θα μπορούσαμε ποτέ, ενώ είχαμε βρει από πού προέρχεται η οσμή, τι την προκαλεί. Αυτά είναι τα πραγματικά ρεπορτάζ. Απολαύστε.
1: Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ρωτήσουμε κάτι. Διαβάζουμε ότι τελικά μάθαμε από τι προερχόταν αυτή η περίεργη οσμή, την οποία τη μύριζαν οι κάτοικοι κυρίως στα νότια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές, αναλόγως και πού το έφερνε ο αέρας. Μάθαμε. Ξέρουμε τελικά από τι.
2: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε την εικόνα. Ναι, θα σας πω. Εμείς την εικόνα που είχαμε από την αρχή, κοιτώντας τις μετακινήσεις των αερίων μαζών, ότι κάτι συνέβη στη θάλασσα και από τη θάλασσα λόγω των νοτιάδων ήρθαν αυτοί οι οσμοί στην στεριά. Από εκεί που αποκλείστηκαν περιοχές όπως η Ψιτάλη, για παράδειγμα, η Ρεβιθούσα, επομένως καταλήξαμε ότι πιθανότητα είναι από κάποιο πλοίο. Αλλά από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού ήρθε. Αλλά η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή πιθανότητα από τη θάλασσα, επομένως από πλοίο, δεν ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, επομένως πιθανότητα είναι από κάποια δερή, από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο κινήθηκε νότια και ανατολικά.
2: Μπορεί να ήταν σταματημένο κεφάλι, μπορεί να ήταν να κινείται, αλλά από το Σαρονικό ήρθε η οσμή, αυτό έδειξαν η μεταφορά των αερίων μαζών και τα μετεωρολογικά στις εκείνες ημέρες. Έχουμε πολλούς σταθμούς μετεωρολογικούς στις ακτές της Αττικής και βλέπουμε πώς ήταν η άνεμη εκείνη την ημέρα. Άρα ήρθε από τη θάλασσα και κατά πάθα πιθανότητα από κάποιο πλοίο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Πριν λίγες μέρες, η μισή Αττική μύρισε αέριο. Καμία αρχή δεν εντόπισε την πηγή. Και πιθανότατα δεν θα την εντοπίσει ποτέ. Από το μεσημέρι, χιλιάδες αναφορές πολιτών έφταναν στην πυροσβεστική. Από Νέα Σμύρνη και Άλυμο μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Εκενώθηκαν σχολεία, δημαρχία και επιχειρήσεις. Σύσταση να κλείσουν τα παράθυρα. Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έλεγξε όλο το δίκτυο. Καμία διαρροή. Η εταιρεία διανομής πέρασε τις περιοχές με ειδικά οχήματα ανίχνευσης. Τίποτα. Το λιμενικό έλεγξε όλα τα δεξαμενόπλια στον Σαρονικό. Κανένα συμβάν. Οι μετρήσεις για σωματίδια και διοξίδιο του θείου ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, η Αττική δεν μετράει σε πραγματικό χρόνο τις ενώσεις θείου που μυρίζουν έντονα, δηλαδή αυτές που προστίθενται στο φυσικό αέριο για να ανιχνεύεται διαρροή. Χωρίς δείγματα τη στιγμή που η μυρωδιά υπάρχει, η πηγή παραμένει υπόθεση. Μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν τον Σαρονικό. Πιθανότατα τα ναυπηγεία ή κάποιο δεξαμενόπλιο. Αλλά αυτό δεν αρκεί ως απόδειξη. Σε αντίθεση με την Αθήνα, το 2013 ένα παρόμοιο νέφος κάλυψε όλη την Νορμανδία. Έφτασε στο Παρίσι και πέρασε τη Μάνχη μέχρι το Λονδίνο. Μέσα σε λίγες ώρες, οι γαλλικές αρχές εντόπισαν την πηγή. Εργοστάσιο χημικών της εταιρείας Lubrizol στη Ρουέν. Η διαρροή σταμάτησε. Η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη και ακολούθησε δικαστική έρευνα. Βρέθηκε γιατί υπήρχε σταθερό δίκτυο μέτρησης στη στεριά, σε αντίθεση με την Αθήνα.
0: Ήμασταν στην Ξάθη, ήρθε μαζί μας και ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να εγκαινιάσει την καινούργια μονάδα. Τη δώσαμε εμείς λεφτά από το Υπουργείο. Όχι καλέ, εμείς δεν, τα λεφτά του Υπουργείου δεν είναι για να τα δίνουμε εκεί. Τι έγινε λοιπόν, μαζεύτηκε μια εταιρεία, η ΣΕΚΕ έδωσε λεφτά και έτσι θα φτιαχτεί η μονάδα στην Ξάνθη. Όταν δεν δίνουν αυτοί που έχουν στοίχημα, όταν δεν δίνουν οι εφοπλιστές, όταν δεν έχουμε άλλες δωρεές, τότε μονάδες δεν έχουμε. Όταν αυτοί οι άνθρωποι τους πιάνει το συναισθηματικό τους, μας δίνουν χρήματα και φτιάχνουμε κι εμείς μονάδες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακολουθεί από Real Brief και πάλι πώς είναι οι γιατροί, πώς είναι οι ανάγκες και αν όλα αυτά έχουν καλυφθεί.
5: Εδώ και λίγες μέρες είναι στον αέρα η προκήρυξή μας για τους τρεις γιατρούς για να βάλουμε σε λειτουργία τη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ξάνθης. Θέλω να ευχαριστήσω την ΣΕΚΕ, την Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, την Εταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, διότι μας προσέφεραν από 8.000 ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια για τον κάθε ένα από τους τρεις γιατρούς που θα πιάσει δουλειά στη ΜΕΘ. Δηλαδή 16.000 τη διετία για τον κάθε γιατρό επί τρεις γιατρούς. Άρα όποιοι γιατροί ενδιαφέρονται να έρθουν τώρα στο νοσοκομείο Ξάνθης και να πιάσουν δουλειά στο ΕΣΥ με την προκήρυξη που έχουμε στον αέρα, να ξέρουν ότι χάρη στην προσφορά της ΕΚΕ θα πάρουν και συν 16.000 τη διετία. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Εδώ οι πατάτες. Έλα κυρά μου να δεις το πράγμα που να πάψεις και την πλάκα σου. Πατάτες. Έχω και δύο πατάτες. Για να φάει γιατί κάνουν πατάτες.
4: Η Ελλάδα έχει 6,6 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους, διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη διαφορά. Όμως ο αριθμός είναι παραπλανητικός. Ο ΑΣΑ σημειώνει ότι η Ελλάδα μετράει όλους όσους έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ακόμη και όσους δεν εργάζονται ως γιατροί. Οι υπόλοιπες χώρες μετράνε μόνο τους ενεργούς. Και όσοι είναι ενεργοί, στριμώχνονται στις ίδιες ειδικότητες. Στην πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία, η αναμονή για ειδικότητα ξεπερνά τα 3 χρόνια. Στην παθολογία και την αναισθησιολογία δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. Και η εικόνα στις περιφέρειες είναι ακόμη χειρότερη. Νησιά και επαρχία αδειάζουν χρόνο με το χρόνο. Πελοπόννησος και Αιγαίο έχασαν 3% των γιατρών τους πέρσι. Στις άγονες περιοχές, εκατοντάδες θέσεις μένουν κενές. Και υπάρχει ένας ακόμη αριθμός που δεν συζητάμε. Η Ελλάδα έχει 3,8 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9,2. Λείπουν 15.000 νοσηλευτές από το ΕΣΥ. Όμως και οι γιατροί δεν μένουν για πολύ. Ένας ειδικευόμενος στο ΕΣΥ παίρνει 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο ίδιος ειδικευόμενος στη Γερμανία 3.300 ευρώ καθαρά. Από το 2020, 5.400 Έλληνες γιατροί έχουν φύγει. Η Ελλάδα δεν έχει λίγους γιατρούς. Έχει πολλούς, αλλά τους έχει εκεί που υπάρχει κέρδος, όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη.

0: άλλη σπουδαία ενότητα. Και εδώ έχουμε πολιτική ανάλυση και οφείλετε να το προσέξετε. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την πολιτική ανάλυση του κυρίου Πρετεντερή. Ποιοι είναι οι δημοκράτες από σύσταση σύγχρονου ελληνικού κράτους, γιατί πολλοί μπορεί να το μπερδεύετε. Ενδεχομένως κάποιοι να βάζετε τους αριστερούς, κάποιοι να βάζετε το ΚΚΕ. Όχι, οι δημοκράτες είναι αυτοί που θα ακούσετε από τον κύριο Πρετεντέρη και προϋπήρχαν, άκουσον τη αριστερά. Μετά, δηλαδή, πρώτα ήρθαν οι δημοκράτες, μάθαν η δημοκρατία στους υπόλοιπους και οι δεύτεροι, δηλαδή η αριστερά, το ΚΚΕ, δώσαν εξετάσεις. Περάσαν στη μεγάλη σχολή των δημοκρατών και μπορούσαν και αυτοί μετά, είχαν την άδεια λέει, να λέγονται δημοκράτες. Και μετά θα ακούσουμε για την άβρα των μεγάλων κομμάτων που κατέχτησαν κατά καιρού την εξουσία. Για τη μεγάλη άβρα του Ανδρέα Παπάνδρεου και για τη μεγάλη άβρη. Αύρα, βλέπετε, αναγκαστικά θα κάνεις λάθος, τη μεγάλη αύρα ή τα μαύρα του Σιμίτη.
1: Με την λαϊκού παράγοντα.
2: Είναι εφεύρες νέας ιστορίας. Ο δημοκρατικός κόσμος ανήκε σε ακόμματα. Δεν ανήκε στον Τσίπρα, ούτε στην αριστερά ποτέ. Ανήκε στην Ένωση Κέντρου, ανήκε στο Πασόκ, ανήκε προηγουμένως στην ΕΠΕΚ, στους φίλες στο Βενιζέλο, στους φιλελεύθερους. Εκεί ανήκε ο δημοκρατικός κόσμος. Οι αριστεροί και όλοι αυτοί ήταν μετά, προκύψανε και μετά τον εμφύλιο. Το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι οι δημοκράτες είναι.
3: Αλλά
2: δεν είναι. Όχι, όλοι οι δημοκράτες είναι. Αλλά παρόλα αυτά, μην μπερδεύουν τα διαφορετικά πράγματα. Μίλα και πορτοκάλια, ζωή τσουβάλι.
3: Ποια είναι τα μήλα και τα πορτοκάλια τώρα, για να, δηλαδή, να μην αφήσουμε.
2: Ναι, για να το ξαναπώ πάλι. Για να κάνουμε.
3: Εντάξει, είμαι
2: για
3: εγώ,
2: θέμα,
3: με
2: θέματα ιστορία, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Στην ιστορία είναι άλλο πράγμα η αριστερά στην Ελλάδα, που ήταν το ΚΚΕ και όλοι αυτοί, και είναι άλλο πράγμα ο δημοκρατικός κόσμος, που ήταν η δημοκρατική παράταξη, ο Βενιζέλος, οι φιλελεύθεροι.
3: Εγώ δημοκράτες και εκείνοι,
2: εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Ποιοι από όλους είναι δημοκράτες?
3: Όλοι όσοι αναφέρεις. Το υπόλοιπο Βενιζέλος. Φάσμα που περιγράφεις, όχι μόνο. Όχι μόνο.
2: Προφανώς ο Βενιζέλος. Ποιοι άλλοι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ο Βενιζέλος, πάλι σου λέω, ήταν δημοκρατική παράταξη. Αυτό ονομάστηκε δημοκρατική παράταξη. Σε εκλογές του 1828, με συγχωρείτε πολύ. Αυτό ονομάστηκε δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι. Αν θέλουμε να βάλουμε για κάτι άλλο από δίπλα, καμία αντίρρηση. Αλλά είναι κάτι άλλο.

0: Εγώ θέλω να πω ότι κανένα κόμμα ως τώρα στην Ελλάδα δεν έχει κερδίσει εκλογές ούτε καν πολιτικά από το πρόγραμμά του. Όλα κερδίσανε από την άβρα τους. Από την άβρα τους και από αυτό που, την προσδοκία που ενσάρκωσαν. Όλα τα άλλα ακολούθησαν μετά, όλα και το ένα και το άλλο. Αλλά κανείς δεν. Στο Πασόκ πήγανε για τον Αντρέα. Μετά στο Πασόκ πήγανε για τον Σιμίτη. Μετά. Θυμάσαι το πρόγραμμα του Σιμίτη. Ούτε το θυμάσαι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εξχρονισμός. Και ο Σιμίτης. Η αλλαγή και ο Αντρέας. Απλά πράγματα.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Λεντινοπούλου, η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό, αυτό που συνέβη πριν από λίγο καιρό στην Καλλιθέα. Την κυρία Λεντινοπούλου, η οποία τη θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Ή μάλλον κάποιοι λένε, κακώς έβγαινε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε μαθήματα δημοκρατίας και μετά το πραγματικό ρεπορτάζ.
2: Μέσα στα προβλήματα για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα, θέλω να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα. Ήρωας που έκανε μαύρους στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν.
3: Μιλάτε για την απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του,
2: λοιπόν,
3: στην Καλλιθέα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δύο διαρρήκτες.
2: Μπήκανε δύο, μπούκαναν στο σπίτι, συνέλαβαν τρεις. Μπήκαν δύο, συνέλαβαν τρεις. Λοιπόν, συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε, τους έδιρε. Τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή.
3: Ναι.
2: Και
3: συνελήφθη.
2: Και συνελήφθη και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης αυτός ο οποίος υπερασπίστηκε τη σωματική του ακαιρεότητα και τη ζωή του.
4: Ότι θα υπάρξει λοιπόν μια επιοίκεια σαφώς. Αυτό
2: λοιπόν,
4: λέει ο νόμος.
2: Ο νόμος πρέπει να αλλάξει.
4: Εφαρμόζεται. Και προφανώς λοιπόν, στη συνέχεια θεωρούμε και οι δύο και το λέγαμε νωρίτερα ότι θα υπάρξει επιοίκεια.
2: Λοιπόν, και μόνο που συνελήφθη δεν θα έπρεπε καν να συνελήφθει. Δηλαδή τι έπρεπε να τους κάνει, να τους κεράσει κανένα γλυκάκι. Λοιπόν, ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Ο νόμος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προβλέπει ότι πρέπει να πηγαίνεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Δηλαδή, αν σου μπει ο άλλος με μαχαίρι, πρέπει να ελέγξεις αν έχει μαχαίρι, να τον ρωτήσεις τι έχει πάνω του, αν έχει όπλο, αν έχει μαχαίρι. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάθε μέσο να είναι νόμιμο για την αυτοπροστασία του πολίτη. Πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος μπαίνει και εισβάλλει σε σπίτι ότι δεν ξέρει αν θα βγει βαριά τραυματισμένος ή ακόμα και νεκρός.
3: Λοιπόν, επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας.
2: Όχι,
3: δηλαδή
2: δεν είναι νόμος
3: της
2: ζούγκλας. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, αν πιστεύετε. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ο νόμος
3: της ζούγκλας.
2: Δηλαδή
3: θα παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του. Αυτό λέτε, κυρία.
2: Είναι η αυτοπροστασία σου μέσα στο σπίτι σου. Όχι, αυτό ακριβώς είναι.
3: Αυτή που μας έλεγε νωρίτερα ο Σπύρος ο Αλεξανδρής,
2: ναι,
3: με τους δύο διαρρήκτες που μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι που έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα να τους επιτεθεί. Τι ανατροπή υπάρχει, βρε Σπύρο μου, σε αυτή την υπόθεση?
5: Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν στο σπίτι του οδοντιάτρου ομογενή από το Καζακστάν. Ήταν έξω από την πολυκατοικία του και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η σύζυγος, έβγαζαν και οι δύο φωτογραφίες στην πολυκατοικία. Εκείνη κάλεσε τον σύζυγό της και τον ενημέρωσε. Τότε ο οδοντίατρος πήρε το ρόπαλο από το ιατρείο του, βγήκε στο δρόμο με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους Αιγύπτιους στην στάση του λεωφορείου επί της Θησαίος και τους επιτέθηκε άγρια με το ρόπαλο. Από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες κατοίκων θα αποσαφινιστεί εάν οι δύο Αιγύπτιοι είχαν σκοπό να εισβάλλουν σε κάποιο διαμέρισμα ή βρίσκονταν έξω από τη συγκεκριμένη πολυκατοικία για άλλο λόγο.
2: Να
5: για την ώρα όλα τα επόμενα είναι ανοιχτά.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιβεβαιώσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Τα μέσα ενημέρωσης των δύο πλευρών παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές της συμφωνίας. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έχουν διαφορετικές εκδοχές της συμφωνίας. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που

0: Τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχολιάζοντα τη θέση που εξέφρασε χθε ο Νίκο Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έω 24 ετών στα μέσα μαζική μεταφορά τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ιστορική παρέμβαση χαρακτήρισε ο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων τη πρωτεύουσα, μιλώντα στο Earth News Radio. Όχι δανεισμό στα τυφλά, ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό, τονίζει από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειωμένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός νεφώσεις μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 4 έχω στην επόμενη σειρά. Τις πανέξυπνες κάμερες, οι οποίες δεν μας βγήκαν και τόσο έξυπνες, την κυρία Βούλτεψη να αποκαλεί το Πασόκ διεφθαρμένο, τον κύριο Δρυμιώτη να μας μαθαίνει πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα με το αυτοκίνητο και πώς η βενζίνη δεν έχει ακριβή. Δεν έχει ακριβή, είναι απλώς ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να εξοικονομήσουμε τα χρήματα, και την κυρία Βούλτεψη να μας μιλάει και αυτή σε μια ιστορική ανάλυση για τον Μάρξ και για τον Λένιν.
1: Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε ένα παράδοξο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες αυτές δεν είναι ακριβείς, για να το πω συγκεκριμένα. Αμφισβητούνται και απορρίπτονται, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Με τρόμαξε ο αριθμός που είπες, σε ποσοστό 95%.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω μιας υπερευαισθησίας και σειράς προβλημάτων στο σύστημα με τις έξυπνες κάμερες, ναι, που παράγουν υπερεκατονταπλάσιες κλήσεις, υπερεκατονταπλάσιες παραβάσεις από την τροχέα σε ένα χρονικό διάστημα, δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους αστυνομικούς που καλούνται να από μόνοι τους πρώτα να φιλτράρουν, να ελέγξουν το σχετικό οπτικό υλικό και απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό αυτές τις παραβάσεις που εντοπίζει η κάμερα. Και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. 40.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες εντόπισαν μόνο οι 6 κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η τροχιά εντοπίζει 60-70.000
1: ετησίως
2: στην

0: Αττική.
1: Ναι.
0: Ο Τρόγλωχο νόμος επιτρέπει κάμερες, όχι. Τι εννοούμε, ότι κάμερες εντοπίζουν και λένε ότι παραβίαση το κόκκινο, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχουν τροχονόμοι που επιτρέπουν την κυκλοφορία, επιτρέπουν την παραβίαση του κόκκινου για κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, κόβουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα με μέσο όρο. Τι σημαίνει, ότι μία κάμερα, πώς κόβονται κλίσεις, δεν είναι με τα ραντάρ, πέρασες με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είναι 50 χιλιόμετρα το όριο. Λένε, πέρασες 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση, πέρασες. Δηλαδή μετά από ένα λεπτό, άρα έτρεχες με 60 χιλιόμετρα, το όριο είναι 50. Όλες αυτές οι κλίσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι μια αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλίσεις, όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ προσδιορισμός υπερβολικής ταχύτητας με το χρήση του μέσου όρου. Εντοπίζουμε μη χρήση ζώνης λόγω ρουχισμού. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με μαύρη μπλούζα, ότι έχει ένα πέτο, ένα κασκόλ και φαίνεται ότι δεν φορά ζώνη. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, είναι σχετικό ανέκδοτο στις τάξεις των αστυνομικών, ότι έξυπνη κάμερα εντόπισε και οδήγησε ότι πρέπει να κοπεί κλίση σε κάποιον γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός. Και χρήση κινητού, εδώ είναι με τα προβλήματα με τα κινητά. Φαίνεται ότι μία ύποπτη κίνηση θεωρείται ότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κινητού όταν οδηγεί, διαπιστώθηκε ότι εκ των υστέρων ότι έξυπναν το κεφάλι του ή είχαν μηχανή ατμίσματος, το ατμίζον τσιγάρο.
1: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
2: από πού προκύπτει.
3: Έχεις πάρει το Λοβέρντο και το Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις το Στέρτσο, τον Πιερακάκη, το Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμβήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά. Ντροπή λίγο.
1: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
2: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Μουλή?
3: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι υποψηφιός της. Αν είναι διεφθαρμένος.
1: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιος είναι υποψήφιος. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
3: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Ήταν διεφθαρμένος.
1: Έχει ανανύψει.
3: Ο κύριος Περακάκης έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριος Περακάκης. Ο κύριος Λωρίδης ανέλυψε κι αυτός.
2: Βεβαίως, κύριε Τσόμπα.
4: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
5: Είναι.
4: Συμπού, περίμενε.
5: Δεν είναι.
4: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Αττική. Περίμενε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά. Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
1: Δεν υπάρχουν, άκουσε. Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί τώρα μιλάω εγώ, αρκετά.
6: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
6: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
1: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.

0: Το μυστήριο με το σπανακόσπιτο λύθηκε. Σας το παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες και ενδεχομένως κάποιοι να το έχετε ξεχάσει. Οπότε σας το ξαναπαρουσιάζουμε.
1: Υπάρχει ένα ακίνητο μεσά στην Καλυθέα που νοικιάζεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
2: Ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε τη μέρα του συνεδρίου, την πρώτη μέρα.
1: Υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο είναι της οικογένειάς σας και νοικιάζεται στα ελληνικά ταχυδρομεία.
2: Απαντώ. Ναι, είναι της οικογένειάς μου, όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ελτά Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω και δεν είναι θέμα. Όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης
2: με τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου και με ένα ακίνητο το οποίο δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ένα ευρώ. Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκη θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη, επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές.
1: Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε μια ερώτηση.
4: Το δηλώνετε, κύριε Σπανάκη, το ακίνητο σας αυτό.
2: Το ακίνητο αυτό.
4: Δεν έχει καμία σχέση με το ακίνητο.
2: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
4: Το δηλώνετε.
2: Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση.
4: Αυτά το δηλώνετε. Υπάρχει στη.
2: Ο πρώτο όροφο, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σα.
1: Άρα μένετε από πάνω.
2: Βεβαίως.
1: Μένετε από πάνω. Μιλάμε τώρα για το ενίκιο. Για το ενίκιο του Ισογείου.
2: Βεβαίως. Το οποίο ανήκει στην αδερφή μου. Και από εκεί πέρα. Τι θέλετε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Στο πόθεν έσχεση δηλώνετε μόνο το μεσημέρι.
2: Στο πόθεν, να σα πω κάτι, το δημοσίευμα ήταν πραγματικά χυδαίο και έλεγε ότι το 2000 επί κυβερνήσεως Σιμίτη έφυγε, λέει, από κάπου αλλού και εγώ. Και εγώ το μετέφερα, προσέξτε, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Λοιπόν, τι να κάτσω απαντήσω τις χυδαιότητες. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν
1: στο πόθεν έσχεση το δηλώνετε αυτό.
2: Ούτε ένα ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι.
1: Στο πόθεν
2: έσχεση δηλώνω με ό,τι ακίνητο έχω στην πλήρη κυριότητά μου, σε ό,τι ακίνητο έχω ψηλή κυριότητα. Από εκεί πέρα με το συγκεκριμένο ακίνητο.
4: Άρα δεν το δηλώνετε.
2: Δεν έχω ούτε ένα ευρώ.
4: Άρα το δηλώνετε ή δεν το δηλώνετε.
2: Όποιος έχει
1: υψηλή
2: κυριότητα, δεν έχεις δικαίωμα διαχείρισης και δεν έχεις κανένα απολύτως δικαίωμα.
0: Στην επόμενη εννοείται θα ακούσετε δύο ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η μία λέγεται «Το ποίημα» και η άλλη λέγεται «Το χρέος». Και τα δύο αυτά ποίηματα συμπεριλαμβάνονται στην μεγάλη ποιητική συλλογή Τάκης και Μπούμπης.
1: Επειδή ξέρουμε όλοι ότι ακρίβεια
5: όχι
1: δεν
5: ένα,
1: είναι.
5: Όχι.
1: Ένα
5: λεπτό, κύριε Στραβελάκη.
1: Μα δεν έκανα την ερώτηση.
5: Περιμένετε.
1: Μα δεν έκανα την ερώτηση.
5: Όχι, τίθεται. Συγγνώμη.
1: Πείτε μόνο. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Επειδή λέω ότι ακρίβεια.
5: Λέτε ότι δεν καταλαβαίνω τι θα ρωτήσετε.
1: Μα δεν ξέρετε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει: λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Και εγώ λυπάμαι και θυμώνω. Κάνα μέτρο θα πάρει κανείς.
6: Να πω και τα ποιηματάκια μου, αγαπητοί φίλοι.
5: Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά 7 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πετύχει μια άνοδο του κατώτατου μισθού της τάξης 40%. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.500 ευρώ.
1: Και η αγοραστική δύναμη που είναι.
5: Έχει την καλοσύνη λίγο να μ' ακούσετε.
6: Να σας πω ένα δημοτικό τραγούδι που με έχει σημαδέψει.
5: Η κυβέρνησή μας λοιπόν μειώνει σταθερά τους φόρους και πιστεύω αυτά που λέω πολύ. Η κυβέρνησή μας είναι η μόνη κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη η οποία δίνει ένα νίκη οικονομική ενίσχυση στήριξη του κράτους ακριβώς γιατί η κατάσταση με τα νίκια τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
6: Αλλά είναι αποτυχημένο το ποίημα. Είναι αποτυχημένο, έχω το θάρρος να το πω γιατί είμαι απασχολημένος τελευταίο καιρό με τη διεθνή καριέρα.
1: Επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω. Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσετε όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά. Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος. Είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Θα βγάσετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον, παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστου ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει.

0: Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί. Όσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός τροφίμων τα τελευταία 6-7 χρόνια, 40%, ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ. Η δουλειά που κάνουμε είναι να ανεβαίνει η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ στο να ενισχύουμε την υγιή, επιχειρηματικότητα, να γίνονται επενδύσεις, να γίνονται δουλειές. 7 χρόνια έχουν μπει 650.000 καινούργιοι μισθοί στα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί η ανεργία πήγε από το 18% στο 8%. Και από εκεί και πέρα, με τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, παίρνουμε συνεχή μέτρα για να στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και το φτωχότερο κόσμο. Πιστεύω ότι στο σπίτι σας, όπως και της κυρίας Καραμίτρου, στις οικογένειές σας, στο νοικοκυριό σας, εάν χρωστάγατε αντιστοίχως όσα χρωστάει η Ελλάδα, θα σας ενδιέφερε πάρα πολύ να μειώσετε το χρέος για να μην αφήσετε καταχρεωμένο τα παιδιά σας.
1: Για να περνάνε οι δικές μας γενιές πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι ένα διάστημα που είχα αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να επιμικρύνω το δάνειο και να μικρύνω τη δόση.
0: Προφανώς κυρία Καραμίτρου, στην οικογένεια. Yeah. Ναι, δεν ξέρω πώς χαμογελάτε με αυτό, αλλά προφανώς δεν σας είχε συμβεί αυτό.
1: Αντιμετώπισα και πώς το.
2: Απαντήστε, Υπουργέ.
0: Προφανώς, κυρία Καραμίτρου, δεν σας συνέβαινε στο σπίτι σας αυτό που συνέβαινε στη μεγάλη μας οικογένεια.
1: Στο σπίτι μου συνέβαινε.
0: Μα δεν ακούσατε ούτε καν τι θέλω να σας πω.

0: Η επόμενη ενότητα είναι από μόνη της, γι' αυτό θα πρέπει να την απολαύσετε. Είναι ο κύριος Καραγκούνης, ο οποίος βρίσκει έναν νέο θεσμό, τον εγκαινιάζει και τον παρουσιάζει. Είναι ο θεσμός του Τζαβελοκοβέση.
1: Πώς σας φαίνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση των υποκλοπών να μην αυτοεξαιρείται όταν ήταν στην ΕΕΠ και υπέγραφε για παρακολουθήσεις?
2: Τώρα τι είναι αυτό τώρα? Αυτά είναι η αλφάβητος της ποινικής δικονομίας.
3: Για πείτε εισαγγελής... μας πώς είναι αλφάβητο.
2: Μα γιατί, συγγνώμη, οι εισαγγελείς τώρα, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για τον ΟΠΚΠ, δεν έχουν την υπόθεση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βαθμό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Μα τι λέτε, είναι το ίδιο.
2: Εγώ...
1: Γιατί εργάζονταν στον ΟΠΚΠ οι εισαγγελείς?
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Εργάζονταν στον ΟΠΚΠ οι εισαγγελείς?
2: Εδώ μιλάμε για τον κύριο Τζαβέλα σε μέρος υπόθεσης. Εδώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, και αυτό γίνεται και στην ΕΚΠ και στην
3: ΕΚΠ. 11 παρακολουθήσεις έγιναν με την υπογραφή.
2: Ειδικά στην περιφέρεια. Αυτός ο οποίος κάνει τη δίωξη, αυτός πάει και συζητάει και την υπόθεση μετά στο ακροατήριο.
1: Κύριε Καραγκούνη.
2: Και στο εφετείο.
1: Κύριε Καραγκούνη, αλήθεια υπερασπίζεστε ότι.
2: Δεν υπερασπίζομαι, σας λέω και την πραγματικότητα.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Θα πούμε στον κύριο Τζαβέλα, ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι δεν έχει γνώση τη υπόθεση.
1: Καταρχάς το λέει ο μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο τη χώρα, δεν το λέμε εμεί.
2: Την υπόθεση που έχουν στα χέρια του και α πούμε τι διώξει, την δικάζουν προ το πρωτοδικείο και στο εφετείο.
1: Κύριε Καραγκούνη, δεν εργάζονταν. Με συγχωρείτε, δεν επόπτευαν. Μισό λεπτό, δεν επόπτευαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στον ΟΠΚΠΕ. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριος Τζαβέλας, που ο νομικός κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό λέει ότι θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί, έκρινε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση των υποκλοπών, ναι, και έτσι το ζητεί όχι η αντιπολίτευση, αλλά το μονομελές πλημμυλιοδικείο σε μια δικαστική απόφαση. Και είναι ο ίδιος εισαγγελέας που στο παρελθόν, ως εποπτεύων την ΕΕΠ, έβαζε τις υπογραφές του σε 11 περιπτώσεις παρακολουθήσεων ανθρώπων που είχαν παρακολουθηθεί και από το Predator. Και από το Predator. Σε 11 που ήταν στόχοι και του Predator.
2: Σε νόμιμες επισυνδέσεις.
1: Βεβαίως.
2: Σε όπως και άλλοι δύο εισαγγελείς.
1: Σε ανθρώπους που ήταν και στο στόχαστρο του Predator. Δεν βλέπετε πρόβλημα και λόγω αυτοεξαίρεσης?
2: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα.
2: Η ανώτατη βαθμίδα να θέτει θέμα αυτοεξαίρεσης όταν δεν θέτει θέμα αυτοεξαίρεση και ούτως ή άλλως εκ του καταστατικού και προβλέπεται
3: από την εισαγγελία.
2: Η εισαγγελής
3: μπορούσε λοιπόν, να το αναθέσει σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Ακούστε τώρα, κυρία Κοραέλη. Ακούστε λίγο τώρα για να
3: κρυβόμαστε λίγο και πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Μάλιστα, πραγματικά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
3: μας. Τι...
2: Έχουμε εμπιστοσύνη.
3: Και ελέγχον και ελεγχόμενος.
0: Και κλείνουμε τη σημερινή πανηγυρική εκπομπή με δύο ηχητικά από την εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη, η Μεγάλη Εικόνα. Στο πρώτο μέρος έχουμε ποιες υποθέσεις εκκρεμούν για την κυβέρνηση, εκκρεμούν για την κυρία Λιμπεράκη, αλλά τέλος πάντων. Και στη δεύτερη Μεγάλη Εικόνα έχουμε τις δύο προανακριτικές, το fast track μοντέλο του κυρίου Τριαντόπουλου, όχι οδηγός το fast track μοντέλο του κυρίου Τριαντόπουλου και πώς αλλάξαν όλα. Απολαύστε το.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη Μεγάλη Εικόνα. Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ηλεκτρισμένο, όπως φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στα του ΟΠΚΠ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε, το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
4: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής? Δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή. Έξω το ζώο.
1: Πάντως, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό 78% το έργο της. Είναι η μέτρηση που βλέπετε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
5: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Άντε, ψηφίζουμε και τέρμα.
6: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Ωραία, κανεί δεν θέλει
6: δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα. Το καθεστώ Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτε και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν του γονεί του μέσα στο σπίτι του. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
1: Και ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέα ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικέ ευθύνε του Σπύλιου Λιβανού και τη Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
7: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
1: Και κάπως έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πως θέλει να καταργήσει.
8: Εμείς θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86 έτσι ώστε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής και οι υποθέσεις να φτάνουν πιο γρήγορα στον φυσικό δικαστή. Αυτό δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Δεν θέλετε τελικά οι πολιτικοί να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
9: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμανλή Κωνσταντίνο και Σπίρτζη Χρήστο.
10: Η Βουλή των Ελλήνων ως κυρίαρχο σώμα απεφάνθη ότι δεν έχει δίκιο και δεν τίθεται ζήτημα ασκήσεως ποινικής διώξεως.
1: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμανλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Οι παραπομπές των δύο υπουργών, μάλιστα, έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
7: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι οδηγός.
1: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΠ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
9: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Μαυρουδή Βορύδη και Ελευθέριο Αυγενάκη.
5: Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
5: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν καταλήγει. Τελεία.
1: Δεν τα βλέπουν πάντως όλοι στη Νέα Δημοκρατία όλα καλώς καμωμένα με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων. Ο κύριος Καραμανλής, για παράδειγμα, μιλά για...
11: Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
1: Αυτά για τον ΟΠΚΕΠΕ. Παρόμοιες όμως είναι οι μεθοδεύσεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που δεν αυτοεξαιρέθηκε παρότι προηγουμένως ήταν στην ΑΕΠ και όπως αποκάλυψε το NGR υπέγραφε παρακολουθήσεις προσώπων που ήταν στο στόχαστρο και του Predator, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση. Τώρα το ΠΑΣΟΚ ζητάει νέα εξεταστική και το Μέγαρο Μαξίμου για να την αποφύγει. Φαίνεται πως θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας που απαιτεί 151 ψήφους. Η αντιπολίτευση θυμίζει ότι την πρώτη φορά που έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές δεν είχε γίνει το ίδιο.
12: Το 2022 και τι πήγε με 120. Και ξαφνικά τώρα γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151 ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς αν γίνει θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
1: Και κάπως έτσι φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να έρχονται το προσεχές φθινόπωρο.

Αυτά για σήμερα. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ, πιστοί στο καθήκον, την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον Αθήνα 984. Τα λέμε off. Γεια σας.

0: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το πολυθεματικό φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια και επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από σήμερα έως τις 18 Ιουλίου. Το κοινό θα απολαύσει μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με performances, μουσική, θέατρο και χορό. Απόψε παρουσιάζεται η μουσικοαφηγηματική παράσταση από Γιασεμί Σερόδο από την Αλσέντο Folk Band σε σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Γκυζώτη. Η παράσταση ξεκινάει στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Κωστής Μαραβέγιας, πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για δύο συναυλίες, απόψε και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Δύο συναυλίες γιορτή, όπου θα ερμηνεύσει από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι τις πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες και θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι. Ώρα έναρξης 9, γενική είσοδος 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Επιβεβαίωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Ωστόσο, αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές της συμφωνίας. Η τελετή υπογραφής για το μνημόνιο πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη και θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάτ ή Διακήρυξη του Ισλαμαμπάτ. Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, το Πακιστάν. Αποστάσεις, ωστόσο, κρατά το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωση καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλεγε στις 15 Ιουνίου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μιας εβδομάδας έκανε λόγο στο Earth News ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαρία Σούκουλη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας τη δέσμευση για δωρεάν μετακίνηση για όλους τους νέους έως 24 ετών, που επανέλαβε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Προς ενημέρωση του Πασόκ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα ειστήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης, καταλήγοντας συμπερασματικά ωραία η πρόταση για δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη, μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό. Ιστορική παρέμβαση, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, μιλώντας στο Earth News Radio. Για την κριτική που δέχεται από τον Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε: ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κ. Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό, τονίζει από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984, από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μήνα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Συνελήφθη η 52χρονος που είχε δεκάδες μαχαίρια και σφαίρες στο σπίτι του στον Κορυδαλό. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο διεθνή χώρο και πάλι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός ζωγράφος David Hockney. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης των 20ο και των 21ο αιώνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις επόμενες ώρες με ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, αύριο στην Αττική νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30, αμέσως τώρα κοντά σας η Ναταλία Καταρτζή.
2: Αθήνα 984, στους 98,3. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό
3: για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.
6: Μάια Αθήνα, σαν ζωγραφιά ξεπροβάλλει. Μάια Αθήνα, της Αττικής την αγκάλι. Ο δρόμος που πάει στο Χάλιρο με ένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μάια Αθήνα, που είμαστε όλοι εραστέτης. Μάια Αθήνα, που δεν ξεχνιέται ποτέ.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μάνου Σακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Χρήστος Κάπος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984oner@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Σήμερα 12 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Μια μέρα που μας θυμίζει ότι για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητη αλλά ζητούμενο. Ότι η παιδική ηλικία εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να σκιάζεται από εκμετάλλευση, φτώχεια και φαινόμενα παράνομης διακίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο ανοίγουμε σήμερα ένα θέμα που αφορά τα παιδιά της δικής μας πόλης, τα σχολεία της Αθήνας. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στόχο την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια επιλογή που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει αναγκαία, μιλώντας για αξιοπρέπεια στην εκπαίδευση, την ώρα που η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και το κόστος αυτής της απόφασης. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση των σχολικών υποδομών στην Αθήνα? Είναι το δάνειο η μόνη λύση και τι σημαίνει αυτή η επιλογή για το μέλλον της πόλης αλλά και των οικονομικών του Δήμου? Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Και εδώ να πω ότι ζητήσαμε να συμμετάσχει και εκπρόσωπος της παράταξης Αθήνα Ψηλά στη σημερινή εκπομπή, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη, μένοντας πάντα στο θέμα του δανείου. Καθώς οι αντιδράσεις στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πολλές και ποικίλες, από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων κάνει λόγο για ιστορική παρέμβαση. Γιώργο Μανουσακάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία, και όχι μόνο για ιστορική παρέμβαση. Ήταν, όπως είπε ο κύριος Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στόχος είναι να υπάρχει και να προσφέρει ο Δήμος και την αξιοπρέπεια απέναντι στους γονείς, τους μαθητές, τους καθηγητές των σχολείων, καθώς πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σχολεία στην Αθήνα μόνο καινούργια δεν είναι. Το 70% είναι των σχολείων, των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων είναι άνω των 50 ετών και υπάρχουν κάποια που είναι και πολύ παλιότερα. Αυτό σημαίνει
0: και είναι
1: ότι
0: και ενεργοβόρα, Γιώργο.
1: Είναι ενεργοβόρα, είναι να το πούμε πολύ παλιάς τεχνολογίας, να το πούμε έτσι, και όποιος κατάλαβε. Ο Δήμος Αθηναίων με βάση την απόφαση παίρνει ένα δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο θα έχει μια αποπληρωμή 20 χρόνια και μια περίοδος χάριτος 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι από το 2046 και μετά θα ξεκινήσει, μάλλον θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί. Βέβαια, ιστορικά κανένα δάνειο τέτοιου ύψους δεν πληρώνεται ποτέ στην ώρα του. Πάντα όταν έχει καλυφθεί ένα κομμάτι του δανείου, μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης με την τράπεζα και πάντα υπάρχει μια επέκταση του δανείου.
0: Πέραν της περίοδου χάριτος.
1: Το ζητούμενο βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι το δάνειο το οποίο θα πάρει ο Δήμος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει ένα επιτόκιο 3,20%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει δανειστεί ποτέ ο Δήμος Αθηναίων. Και όπως είπε σήμερα σε συνέντευξή του ο κύριος Δούκας. Είναι για πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει ένα δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Mm-hmm. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 χρόνια αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που γίνεται. Τα χρήματα που θα δαπονηθούν για τα σχολεία θα προέρχονται κατά 75% από το δάνειο και κατά 25% από ίδιους πόρους. Θα φτιάξουμε ξανά, όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, κουφώματα, γυαλοπίνακες, mm-hmm. δώματα, προσώψεις, συστήματα θέρμανσης και άλλα. Κλείνοντας να πω ότι ο Δήμος παίρνει αυτό το δάνειο και όπως υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά αποκλειστικά για τα σχολεία και την ενεργειακή τους αναβάθμιση, με στόχο να πιάσει κλίμακα βαθμίδα Β.
0: Ωστόσο δέχθηκε... Ναι.
1: Αυτό σημαίνει μία μείωση μάλλον κόστους ό,τι αφορά την κατανάλωση της ενέργειας, τουλάχιστον 20%, το οποίο θα φανεί βέβαια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η χαμηλότερη κατανάλωση μάλλον ρεύματος για τα σχολεία αυτά. Τώρα,
0: υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τις δημοτικές παρατάξεις στη συνεδρίαση και σκληρή κριτική.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, υπήρξαν αντιδράσεις όχι στο θέμα της αξιοποίησης των χρημάτων στα σχολεία. Ουδής είπε ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Αυτό το οποίο έγινε πάνω στα σημεία που έγινε κριτική ήταν ότι για τους όρους του δανείου, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκε όλη η δανειακή σύμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την οποία ο κύριος Δούκας είπε ότι θα είναι κάτι σαν χρηματοπιστωληπτική γραμμή, δηλαδή με βάση το κάθε έργο θα παίρνουμε και λεφτά για να το αποπληρώνουμε. Μάλιστα. Δεν παίρνουμε τα 75 εξ αρχής και αρχίζουμε και ταξοδεύουμε όπως θέλουμε. Με κάθε έργο θα γίνεται αποπληρωμή του από το δάνειο αυτό, από τα χρήματα αυτά. Mm-hmm. Όχι όλα μαζί, αλλά εξάλλου ποτέ δεν πληρώνονται όλα τα δάνεια αυτοί. Πληρώνονται πάντα με δόσεις. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα το οποίο επισημαίνεται από την αντιπολίτευση είναι ότι το μεγάλο κόστος, το μεγάλο δανειακό κόστος ενδέχεται να επιφέρει προβλήματα λειτουργικά και δημοσιονομικά στο Δήμο Αθηναίων, έτσι, στην έρυθμη λειτουργία του. Όντως το ποσό είναι μεγάλο. Από εκεί και μετά ο κύριος Δούκας απάντησε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου των 600 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μπορεί να σηκώσει την αποπληρωμή ενός τέτοιου δανείου και υπογράμμισε ότι τα έσοδα είναι στην παρούσα φάση αρκετά προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώνονται οι δόσεις του. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση υπογράμμισε ότι δεν μπορείς να υποθηκεύεις τις επόμενες δημαρχιακές θητείες για το δάνειο, με το δάνειο αυτό. Το θέμα εγκρίθηκε βέβαια κατά πλειοψηφία. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε έτσι ιστορικά.
0: Έχεις ότι... κάποια στοιχεία συγκεντρώσει.
1: Ναι, και να πατάει και η μνήμη μου, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα έζησα ως ρεπόρτερ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνεια. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα δάνεια του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερ, ο οποίος τότε ήταν κάτι, μια επανάσταση, να το πούμε έτσι, για τα δάνεια.
0: Δανειοδότηση.
1: Ναι, η δανειοδότηση του Δήμου της Αθήνας και γενικά της αυτοδιοίκησης. Έβλεπε μπροστά, να το πούμε έτσι, και πήρε δάνεια και έκανε παιδικούς σταθμούς και καθημερινή αποκομή της καθαριότητας. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, πάρα πολύ βασικά. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλο δάνειο είχε συναρθεί και κατά τη διάρκεια, μάλλον για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Και πάλι, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, το δάνειο αυτό βέβαια ήταν μειχτό, το δάνειο και με την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στα 120 εκατομμύρια. Δεν αποπληρώθηκε όλο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά είχε μπει μπροστά ο Δήμος στην όλη αυτή η ιστορία. Μετά ο Γιώργος ο Καμίνης πήρε ένα δάνειο 55 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνει απαλωτριώσεις στην Αθήνα. Δεν ξοδεύτηκαν όλα τα λεφτά αυτά στις απαλωτριώσεις. Και τώρα έρχεται ο Χάρης Δούκας να πάρει δάνειο το οποίο θα έχει αποκλειστεί, έχει ρήτρα τον οποίο τον υποχρεώνει να τα ξοδέψει.
0: Μόνο αποκλειστικά και μόνο για τα σχολεία, μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες.

0: Εδώ είμαστε αυτή τη φορά για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βουρδουμπά, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλησπέρα κυρία Καταρτζή.
0: Στο θέμα του δανείου από την ΕΤΕΠ θα μείνουμε. Η παράταξή σας επέλεξε την αποχή στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι σηματοδοτεί αυτή η στάση σας πολιτικά, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, τοποθετηθήκαμε αναλυτικά και επιχειρηματολογήσαμε γιατί επιλέξαμε το δρόμο της αποχής. Δεν είναι αποχή από το πρόβλημα, ίσα-ίσα, το αντίθετο είναι. Απλά τοποθετηθήκαμε λέγοντας ότι το κατά θα σήμαινε ότι δεν πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν πράγματι στα σχολεία και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, είναι επίγον. Ταυτόχρονα όμως το υπέρ αυτής της πρότασης για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων θα σήμαινε ότι εμπιστευόμαστε μια δημοτική αρχή η οποία με βάση τα πεπραγμένα που έχει ήδη δείξει, γιατί ξέρετε δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε, να τοποθετηθούμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά περισσότερο σε έναν λόγο της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Λέω 2,5 χρόνια έχει δώσει δείγματα γραφής στη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή και έχει δείξει χαρακτηριστικά δείγματα αναξιοπιστίας. Ότι οι προτεραιότητές της δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια... Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση.
0: Άρα, δεν διαφωνείτε με το ότι τα σχολεία της Αθήνας χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις. Εστιάζεται στον τρόπο χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αυτών.
1: Να το πω από την αρχή, είναι προφανές. Εμείς, μάλιστα, μιλάγαμε για την ανάγκη ενός ειδικού τεχνικού προγράμματος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα σχολεία της Αθήνας, τα οποία είναι πάρα πολύ οξυμένα. Με αποτέλεσμα σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς να στηρίζουμε, να αναδεικνύουμε παρεμβάσεις, ανακοινώσεις συλλόγων γονέων, ενώσεων γονέων για προβλήματα πολύ σοβαρά που υπάρχουν, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ζητήματα ασφάλειας. Ούτε είναι το κύριο ζήτημα, αν θέλετε, η μορφή της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Θα μπορούσε, δεν είναι δηλαδή ζήτημα αρχής η αντίθεση μας σε ένα δάνειο. Mm-hmm. Το βασικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει ένα καθόλου συγκεκριμένο σχέδιο για το τι, και επιβεβαιώθηκε αυτό το πράγμα, αν θέλετε, και από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αναφέρθηκε ότι μόνο για 9 σχολεία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Για όλα τα υπόλοιπα δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε ούτε καν ποιος είναι ο αριθμός που είναι ο στόχος. Ποια σχολεία είναι ο στόχος να αναβαθμιστούν ενεργειακά.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόχειρα τώρα μπροστά μου. Δόθηκε ένας αριθμός μελετών που κάποιες είναι έτοιμες.
1: Ότι υπάρχουν για 9 συγκεκριμένα σχολεία που αναφέρθηκαν. Mm-hmm. Από το 9 μέχρι τα 75 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Και ειδικά, μάλιστα, εμείς θεωρούμε ότι είναι αμφίβολο αν θα αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση τα σχολεία.
0: Υπάρχει ρήτρα, μας είπε συνάδελφος νωρίτερα.
1: Δεν είναι ακριβές και το απάντησε το συγκεκριμένο πράγμα και το διευκρίνησε και στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Βακουντούζης, ο οποίος είπε ότι μπορεί πράγματι, γιατί ξέρετε, μια απόφαση αλλάζει με μια άλλη απόφαση, αν αφορά ενεργειακά έργα άλλου είδους, όχι μόνο για σχολεία, να αξιοποιηθούν και σε άλλη κατεύθυνση τα χρήματα. Έχουμε τέτοια εμπειρία και από προηγούμενα δάνεια στον Δήμο Αθηναίων. Το κύριο όμως, και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, το κύριο λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία 2,5 χρόνια τώρα δεν ήταν στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι βαθιά αναξιοπιστή. Θα ήθελα να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό της αναξιοπιστίας. Ξέρουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι ο προσεισμικός έλεγχος που έγινε στα σχολεία, στα σχολικά κτίρια, έχει αναδείξει πάνω από 50 σχολικά κτίρια με τροτότητα από 25-75%, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και δευτεροβάθμιος έλεγχος και ορισμένες επισκευές, πέρα από τα δύο που κλείσανε προσωρινά. Για όλο αυτό το διάστημα, πάνω από ένα χρόνο τώρα, η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μας έλεγε ότι δεν τα έχουν αυτά τα στοιχεία, ότι τα έχει ΚΤΥΠ, ότι τα έχει το ΤΕΕ. Mm-hmm. Προχτές, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παραδείχθηκε ότι τα έχει. Και τόσο καιρό κορόιδευε, όχι εμάς να σας πω την αλήθεια, περισσότερο τους γονείς, τις οργανώσεις, τους συλλόγους γονέων. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αναξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής.
0: Mm-hmm. Εσείς πολλές φορές μας έχετε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για την εικόνα που έχει η παραταξή σας για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα σχολικά κτίρια. Πιστεύετε εσείς τώρα ότι η ενεργειακή αυτή αναβάθμιση που επιχειρείτε είναι ή δεν είναι επαρκής?
1: Το θέμα είναι καταρχάς να δούμε αν θα γίνει και πού. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο είναι αν θα περιλαμβάνει μερικές βασικές πλευρές που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια των σχολείων. Όλα αυτά τα πράγματα ξέρετε είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν θα αφορά τα στατικά των σχολείων. Δεν ξέρουμε αν θα αφορά, παράδειγμα, προαύλιους χώρους των σχολείων. Γιατί όταν λέει κάποιος ενεργειακά, πάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του καθενός. Mm-hmm. Για όλο αυτό το πράγμα δεν είναι σαφές το σχέδιο. Το μόνο πράγμα που είναι σαφές Και γι' αυτό το λόγο λέω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για χρηματοδοτήσεις. Και εδώ προκύπτει το εξής. Ο Δήμαρχος επιχειρηματολόγησε ότι κάνουμε προσπάθειες να βρούμε χρήματα, δεν βρήκαμε και καταφεύγουμε σε δάνειο. Mm-hmm. Δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Γιατί στην Αθήνα έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια το τελευταίο διάστημα. Έχουν πέσει πάνω από 120 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάνω από 160 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλους κρατικούς πόρους. Απλά όλα αυτά τα λεφτά που έχουν πέσει στην Αθήνα έχουν πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, που είναι το επιχειρηματικό πάρκο του Βοτανικού και το γήπεδο το οποίο το συνοδεύει. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα υπόλοιπα, όλα όσα αφορούν κοινωνικές υποδομές, δομές του Δήμου, έχουν μπει πάρα πολύ πίσω σε προτεραιότητα και γι' αυτό ξύνονται διαρκώς τα προβλήματα.
0: Άρα μας λέτε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό μοντέλο χρηματοδότησης που θα απέφευγε το δανεισμό.
1: Σας ξαναλέω, δεν είναι το βασικό πρόβλημα το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή και δάνειο. Μπορεί να το κάνεις και αυτό το πράγμα. Το θέμα όμως είναι σε ποια κατεύθυνση το κάνεις. Να έχεις εξασφαλισμένο ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο πλάνο. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι και αμφίβολο το αν θα αξιοποιηθούν αυτά τα 75 εκατομμύρια ευρώ σε σχολεία. Και επίσης υπάρχουν ορισμένα πάρα πολύ βασικά προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν και από τη συζήτηση στην συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το ποσό δεν αφορά καθόλου το να φτιαχτούν νέα σχολεία. Όπως επίσης δεν αφορά καθόλου το να φτιαχτούν νέοι παιδικοί σταθμοί. Ξέρετε ότι στα 2,5 χρόνια της διοίκησης του Πασό και του Χάρη Δούκα έχουν κλείσει 6 παιδικοί σταθμοί στην Αθήνα. Σε συνέχεια των 4 που είχαν κλείσει επιθητείας Μπακογιάννη και σε συνέχεια άλλων 5 που είχαν κλείσει μετά το 2017 επιθητείας Καμίνη. Επίσης,
0: κύριε Βουρδουμπά,
1: από το Σεπτέμβρη, αυτό το στοιχείο. Ναι, από το Σεπτέμβρη μπαίνουμε στην 6η χρονιά που σχεδόν 1,000 νήπια θα στεγάζονται σε προκάτ, που ήταν υποτίθεται προσωρινή λύση. Αυτό κανονικά σε μια προσπάθεια παρέμβασης στα σχολεία θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας πω απλά, κοιτώντας τη σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, λέει ότι θα γίνουν από την αρχή κουφώματα, υαλοπίνακες, δώματα, προσώψεις, συστήματα θέρμανσης, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά. Δεν λέει πουθενά ότι θα ξαναγίνουν από την αρχή σχολεία.
1: Όχι, αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει καθόλου μέσα στο πρόγραμμα να φτιαχτούν νέα σχολεία. Παρότι είναι πάνω από 50 χρόνια ηλικίας. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό στο πλάνο της Δημοτικής Αρχής. Ούτε για έναν καινούριο σχολείο. Και όλα αυτά που είπατε δεν περιλαμβάνουν μερικά βασικά πράγματα, σας το είπα και προηγούμενα. Δεν περιλαμβάνουν τα στατικά.
0: Μιλήσατε στην αρχή της κουβέντας μας για ένα ειδικό τεχνικό πρόγραμμα, σωστά κατάλαβα?
1: Αυτή ήταν η πρότασή μας από τις εκλογές ακόμη, αν θέλετε.
0: Για τα σχολεία.
1: Ναι, ναι. Το οποίο θα έπρεπε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και κρατική και ευρωπαϊκή. Και αν χρειαζόταν, ξαναλέω, δεν είναι η μορφή το κύριο. Είναι η κατεύθυνση και το περιεχόμενο το κύριο.
0: Κύριε Βουρδουμπά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, γεια σας.

Η ώρα πλησιάζει 4:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου βρίσκεται στο στούντιο του Αθηνά 1984. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μνημόνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφεί πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη, αναφέρει δυτική πηγή στο Reuters. Ψευδής χαρακτηρίζει τις αναφορές στο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου, ξεκαθάρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μήνυ ανασχηματισμό της Δευτέρας. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλεγε στις 15 Ιουνίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μίας εβδομάδας έκανε λόγο στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ιστορική παρέμβαση χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, μιλώντας στο Earth News Radio. Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, μιλώντας στο Earth News Radio. Ο κ.

0: Πολιτείες Παραγουάη για την δεύτερη ημέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός νεφώσεις μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι του Αθήνα είναι 84, δείχνει 16 και 37,5 πρώτα λεπτά. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο κύριο Γιώργο Κωνσταντίνο Γιάνναρο, αντιδήμαρχο οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου.
0: Για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕΠ θα μιλήσουμε. Μπορείτε να μα εξηγήσετε με απλά λόγια τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτό το δάνειο?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι η τομή που κάνει το συγκεκριμένο δάνειο και στον τρόπο που είναι γραμμένο και στο σκοπό του είναι ότι αφορά πολύ συγκεκριμένα ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Σχολικών μονάδων οι οποίες έχουν προταθεί ένα κομμάτι από την υπηρεσία ήδη και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία και επεξεργασία και επόμενο σχολικό μονάδο να ενταχθούν.
0: Κύριε Γιάνναρε, πριν από λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κύριος Βουρδουμπάς από την Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας μας έλεγε ότι αυτό δεν είναι ευσταθή. Δηλαδή αυτό που φάνηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι δεν υπάρχει ρήτρα σε εισαγωγικά για τα χρήματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κακό προηγούμενο, ειδικά για παλιότερους δημοτικούς συμβούλους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πάρει παλιότερα 2 δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αποπληρώνει. Εκείνα είχαν ένα πολύ πιο ευρύ σκοπό έργων τα οποία περιλάμβαναν και άλλαζε και πολύ εύκολα και η λίστα των επιλέξιμων έργων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αθηναίων κατάφερε να εξασφαλίσει 75 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία μόνο και μόνο επειδή αφορά ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Δηλαδή, για να το εξηγήσω, στο προηγούμενο δάνειο Δήμου Αθηναίων που είχε ψηφιστεί επί διοίκησης Γιώργου Καμίνη το 2018 και ένα μεγάλο κομμάτι εκταμιεύθηκε επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, το μείγμα ήταν 50-50. Δηλαδή, ο Δήμος πήρε 50 εκατομμύρια και έπρεπε για τα έργα να βρει άλλα 50. Οπότε, σε εκείνη την περίπτωση, ο σκοπός και το αναπτυξιακό πλάνο του δανείου ήταν πολύ πιο ευρύ και σε ερμηνεία και σε περιεχόμενο, οπότε μπορούσαν πολύ εύκολα να μπουν και να βγουν έργα τα οποία ήταν στην αρχή επιλέξιμα και δεν προχώρησαν ή κάποια που ήταν επιλέξιμα μετά. Αυτή τη στιγμή, και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν όσοι μας ακούνε, το εξής, ότι ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πολύ υψηλά στην ατζέντα της, όπως και όλη η Ευρώπη, την ενεργειακή αναβάθμιση ως καταπολέμηση μεταξύ ανοίξης και της ενεργειακής στόχιας, δίνει κάποια έξτρα κριτήρια και κάποιες διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε, με αποτέλεσμα, αν κάποιος, οποιοδήποτε, θέλει να κάνει τροποποίηση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης και να βγάλει την ενεργειακή αναβάθμιση και να βάλει κάτι άσχετο, θα αλλάξει όλο το μείγμα χρηματοδότησης.
0: Οπότε, αυτό μπορεί να γίνει με μια απόφαση, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Ουσιαστικά πρέπει να γίνει αίτημα στην ΕΤΕΠ επίσημο και μετά η ΕΤΕΠ θα επεξεργαστεί το αίτημα και επί της ουσίας μετά από αυτό θα γίνει μια επεξεργασία που θα πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Οπότε στην τριετία, στα 3-5 χρόνια πρέπει να εκταμιεύσει ο Δήμος το δάνειο. Γιατί αυτοί είναι ορίζοντας που πρέπει το δάνειο να εκταμιευθεί. Τα 25 χρόνια είναι η αποπληρωμή του. Αυτά τα χρήματα πρέπει να απορροφηθούν στην επόμενη τριετία έως πενταετία. Θεωρώ πολύ δύσκολο οι διαδικασίες τροποποίησης και έγκρισης και εκ νέου ετοιμάτων εκταμιεύσεων να προχωρήσουν ώστε μια τροποποίηση του δανείου να είναι αυτή τη στιγμή μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, γιατί επιλέξατε τη λύση του δανείου και όχι άλλες πηγές χρηματοδότησης? Η δημοτική παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη σας κατηγορεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα 14 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολεία, τα οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όπως λένε, δεν αξιοποιούνται. Και ο κύριος Βουρδουμπάς από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας λέει ότι έχουν πέσει πολλά λεφτά στο Δήμο Αθηναίων και θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω δύο διαφορετικές παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι τα 14 εκατομμύρια τα οποία αναφέρει η Αθήνα ψηλά είναι ένα κομμάτι μόνο του χρηματοδοτικού του πλάνου αναβάθμισης των σχολείων, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Το μείγμα χρηματοδότηση είναι 75-25. Τα 14 εκατομμύρια τα οποία λέει η Αθήνα Ψηλά έχουν ήδη τοποθετηθεί στο κομμάτι 25% που αφορά τους ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων που πρέπει να μπουν στα σχολεία. Έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση 9 σχολείων από αυτά τα 14 εκατομμύρια από τα οποία λέει η Αθήνα Ψηλά, και θα προχωρήσουμε προσεχώς στη δημοπράτηση και των υπολείπων. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις και απευθυνθήκαμε και στα Υπουργεία Εσωτερικών και στα Υπουργεία Οικονομικών και στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να μάθουμε αν υπάρχει κάποια πρόθεση, κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα βγει στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, το οποίο αναφορά βελτίωση και αναβάθμιση σχολικών μονάδων, mm-hmm. και δεχτήκαμε παντού αρνητικές απαντήσεις. Έχουμε, όπως αναδείχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο ότι το κτηριακό απόθεμα του Δήμου Αθηναίων στα σχολεία είναι πολύ παλιό και κατ' επέκταση χρειάζεται αναβάθμισης, αλλά ο Αντιμάρχος Υποδομών υπογράμμισε ότι, ότι υπάρχει και πόρισμα από τους αντισεισμικούς ελέγχους που κοστολογεί τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, που κάποιοι συνδέονται και με τα ενεργειακά αυτών των σχολείων, τα αντισεισμικά, στα 4-8 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, ώστε τα σχολεία να είναι πλήρως ασφαλή.
0: Θωρακισμένα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί έγινε μια γενναία παρέμβαση από το Εθνικό Επιμελητήριο σε αντισεισμικό έλεγχο στα σχολεία, και έχουμε υπολογίσει ότι στα επόμενα χρόνια χρειαστούν 4-8 εκατομμύρια ευρώ για τις παρεμβάσεις στα σχολεία. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή τα σχολεία στην Αθήνα είναι γύρω στα 400. Συνεπώς, τα χρήματα που απαιτούνται για να κάνουμε γενναίες παρεμβάσεις, τα περισσότερα από αυτά είναι πάρα πολλά. Έχουμε ήδη κάνει δύο αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδοτήσεις που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, αλλά είναι της τάξης των 4 και των 2 εκατομμυρίων, πέρα από τα 14 που λέει ο κ. Μπακογιάννης, αλλά συνεχώς ανακύπτουν καινούργιες ανάγκες, όπως αυτό που σας είπα για τα δυσσεισμικά. Οπότε, και επειδή εγώ είμαι αυτοδιοικητικός στα τελευταία 2,5 χρόνια, σε κάθε συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε συνεδρίαση όμως, υπάρχει μία ερώτηση ή μία αναφορά ή μία επιστολή από συλλόγους γονέων ή καθηγητών ή εκπαιδευτικών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προβλήματα στις σχολείες, στα σχολικά κτίρια. Οπότε εμείς το έχουμε ιεραρχήσει πάρα πολύ ψηλά και προεκλογικά και τώρα, και θεωρούμε ότι και ο σκοπός, και έτσι όπως είναι γραμμένο και το δάνειο από την τράπεζα, γιατί επαναλαμβάνω, η τράπεζα δίνει 75% χρηματοδότηση, το σωστό ποσοστό, μόνο για το συγκεκριμένο λόγο, ενεργειακή αναβάθμιση, και δικά σου και ειδικά σχολείων. Οπότε με την ενεργειακή αναβάθμιση, πέρα από την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, επιτυχάνουμε και εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος και θέρμανσης στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι και αυτό είναι κάτι που πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυρία και τις επιχειρήσεις και τους δημοσιοφορείς.
0: Κύριε Γιάννα, υπάρχει ένα πλήρες ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα σχολεία, έργα και χρονοδιάγραμμα, ή έχει επιχειρηθεί να εξασφαλίσουμε το δάνειο και μετά να προχωρήσουμε στην καταγραφή και στις ελλείψεις?
1: Κοιτάξτε, η καταγραφή και οι ελλείψεις υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν και από την ΕΣΠΕΔΙΣ και από την ΕΣΠΕΔΙΣ υποδομής του Δήμου. Απλά τόσο καιρό αυτό που γινόταν ήταν ουσιαστικά μία οριζόντια παρέμβαση και όχι κάτι. Δηλαδή ήταν πολύ αποσπασματικές και ήταν συνολικές ανασχολική μονάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή και λόγω του ρόλου της και λόγω του κύρους της, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία και ζήτησε και συγκεκριμένα σχολεία. Εμείς, όπως είπα, έχουμε συνολικά στείλει 35 σχολεία που ξέρουμε...
0: 35 σχολεία από τα 400 δεν είναι όμως ένας μικρός αριθμός?
1: 35 είναι τα πρώτα για τα οποία είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Για να εισπράξουμε mm-hmm. το πρώτο κομμάτι της εκταμίευσης, mm-hmm. την πρώτη εκταμίευση. Οπότε, έχουμε στείλει στοιχεία, έχουμε στείλει λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης. Mm-hmm. Έχουμε στείλει τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Έχουμε στείλει τις καταναλώσεις. Έχουμε αποδείξει πόσο ενεργοβόρα είναι στην πράξη αυτά τα κτίρια. Και προφανώς η ΕΤΕΠ δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχτεί και ούτε καν να επεξεργαστεί το αίτημά μας άμα δεν είναι πλήρως εκτιμηρωμένο. Mm-hmm.
0: Τώρα, το δάνειο αυτό θα επηρεάσει το πορτοφόλι των δημοτών?
1: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας προφανώς είναι στην περίοδο χάριτος στην οποία υπάρχει, δίνει στο Δήμο τη δυνατότητα να κάνει τον αντίστοιχο δημοσιονομικό προγραμματισμό του. Για το πορτοφόλι των δημοτών θα να πω το εξής, ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε καμία αύξηση των δημοτικών τελών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Οπότε, ό,τι και αν υπάρχει σαν φωνή απ' έξω, σαν φήμη ή οτιδήποτε το οποίο δεν είναι επίσημο, ο Δήμος όλο αυτό τον καιρό, ακόμα και τη μισθοδοσία που έχει αυξηθεί για τους δημόσιους υπαλλήλους από το 24 και μετά πάρα πολύ ως απόλυτος αριθμός στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων, όχι για τον κάθε υπάλληλο μόνο μένα, ακόμα και αυτό έχει απορροφηθεί και δεν έχει μεταφερθεί ούτε διαδικαιολογιστήσεως δηλαδή στα τέλη ή σε άλλες υπηρεσίες που έχουν αυξηθεί στους δημότες μας. Οπότε προφανώς θα γίνει αντίστοιχη προσπάθεια και σας λέω, επειδή υπάρχει περίοδος χάριτος των 5 ετών ανεκταμίευση, δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται ότι 75 εκατομμύρια θα εγγραφούν την επόμενη μέρα σε απαιτήσεις του Δήμου Αθηναίων, δεν ισχύει. Οι απαιτήσεις εγγράφονται όταν εκταμιεύονται. Οπότε η πρώτη εκταμίευση, ο στόχος είναι να είναι το μάξιμου που μπορούμε να λάβουμε, που είναι 22 εκατομμύρια, το 30% του συνολικού ποσού. Και μετά σταδιακά και με την πρώτη των έργων θα γίνεται σταδιακά και τα επόμενα βήματα της επόμενης εκταμίευσης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής εδώ. Ότι προφανώς, άμα σε 4 μήνες, σε 2 μήνες ή αύριο το πρωί εμφανιστεί από χρηματοδοτικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, το οποίο να μας καλύπτει ίσως όχι τελείως οικονομικά, αλλά αφορά το συγκεκριμένο σκοπό, προφανώς ο Δήμος θα δώσει έμφαση εκεί. Και γι' αυτό σας λέω ότι η τράπεζα δίνει διάφορες διευκολύνσεις το πώς θα γίνει ο Δήμος το δάνειο. Αλλά σας λέω, επειδή δεν πήραμε καμία απάντηση από όλους τους φορείς που ρωτήσαμε που θα πώς χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο και επειδή είναι πολύ επίγον από κάθε άποψη να γίνουν ισχυμές παρεμβάσεις,
0: στραφήκατε στη λύση της σύναψης.
1: Ότι αν εμφανιστεί κάτι καινούργιο,
0: ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπατε.
1: Μία πρόσκληση, αν βγει τον επόμενο χρόνο, εξάμηνο, τετράμηνο, αύριο το πρωί, προφανώς, επειδή σας λέω, οι μελέτες υπάρχουν, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε φάκελο χρηματοδότηση.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών, την αναβάθμιση της γραμμής το τετραψήφιο. Αυτό 1595. Μαζί μας είναι η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας. Α, ωραία. Μέχρι να την έχουμε και πάλι στη γραμμή, γιατί είχαμε ένα προβληματάκι. Να σας πω ότι αναβαθμίζεται και πλέον η πρόσβαση σε δωρεάν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα δημοτικά ιατρία θα γίνει πιο απλή. Θα μας τα πει τώρα η κυρία Μαρία Στρατηγάκη, για να δούμε πώς αυτό μεταφράζεται στην πράξη για το δημότη. Κυρία Στρατηγάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για το 1595, τον τετραψήφιο αυτό αριθμό που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε και έχουμε χρησιμοποιήσει. Τι αλλάζει πρακτικά για τον πολίτη, για το δημότη?
1: Για τον πολίτη αλλάζει το εξής, ότι εκτός από τα ζήτηματα καθημερινότητας, mm-hmm. για το οποίο μιλάμε για το 1595 και παίρνουμε mm-hmm. για τα κλαδιά, για τις mm-hmm. Λακκούβες στον δρόμο και όλα αυτά, μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε το 1595 για να φέρουμε πιο εύκολη πρόσβαση των πολιτών, των κατοίκων της Αθήνας, στα δημοτικά γιατρία. Όπως ξέρετε, έχουμε 7 δημοτικά γιατρία, mm-hmm. ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, τα οποία προσφέρουν και ιατρικές υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες και προληπτική ιατρική, και είναι πολύ σημαντικό μέσω του 1595 να μπορεί να κλείνει κάποιος κάποια ραντεβού κατευθείαν σε όποιο δημοτικό γιατρείο θέλει.
0: Χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τον τηλεφωνικό αριθμό του κάθε πολυδύναμου κέντρου.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Τώρα μπορεί δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη θέλει κάποιος μια ειδικότητα και δεν την έχει το τάδε mm-hmm. δημοτικό γιατρείο, μπορεί να κλείσει αμέσως ραντεβού σε κάποιο άλλο και να εξυπηρετηθεί πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα την οποία χειρίζεται το ειδικό εκπαιδευμένο call center mm-hmm. του 1595, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Έχουμε δηλαδή εκπαιδεύσει κάποια άτομα τα οποία να μπορούν να εξυπηρετήσουν, γιατί δεν είναι μόνο τα ιατρικά, είναι και τα κοινωνικά. Επειδή προσφέρουμε και υπηρεσίες ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, υποστήριξη διατροφολόγους. Διάφορες ειδικότητες, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν θέλετε, και μια υποστήριξη, μια συζήτηση, όχι απλώς ένα κλείστε μου το τάδε ραντεβού, mm-hmm. αλλά να υποστηριχθεί ο πολίτης για το τι ακριβώς
0: και να τον κατευθύνουν εκεί που πρέπει, σωστά.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, mm-hmm. γιατί τα δημοτικά γιατρία δεν είναι μόνο, είπαμε, ιατρικά, είναι και κοινωνικών υπηρεσιών mm-hmm. και είναι βασική δομή, και η Δημοτική Αρχή εδώ θέλουμε να τα ενισχύσουμε, να τα μεγαλώσουμε, mm-hmm. να τα κάνουμε πολύ πιο κοντά. Το σύνθημά μας «Είμαστε δίπλα σου» των κοινωνικών υπηρεσιών στην ουσία υποστηρίζεται από αυτή τη νέα μας υπηρεσία για τη διευκόλυνση των πολιτών.
0: Άρα,
1: ελπίζουμε, ελπίζουμε να έχουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα μιλάμε για μια πρόσβαση πραγματικά ισότιμη για όλους, χωρίς εμπόδια, σωστά?
1: Χωρίς εμπόδια, χωρίς να ξέρει mm. κάποιος, να θέλει να ξέρει το συγκεκριμένο αριθμό, και κάποιο άτομο το οποίο δεν ξέρει, έχει μια ανάγκη, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι ειδικότητα θα χρειαστεί στους κοινωνικούς επιστήμονες, αν θα χρειαστεί ένα ψυχολόγο, αν θα χρειαστεί μια βοήθεια για το παιδί mm. του. Όλα αυτά θα διευκολύνει το call center που έχει προσαρτηθεί, ας πούμε, mm. ειδικά για τα δημοτικά γιατρία στο 1595. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη. Αυτός είναι ο στόχος mm-hmm. μας και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Άρα το 1595 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ναι, το 1595, mm-hmm. όχι, το 1595 όχι. Λειτουργεί 24 ώρες mm-hmm. για όλα τα διάφορα, όλα τα διάφορα ζητήματα που έχει βάλει. Το δικό μας το call center, mm-hmm. αν θέλετε, τα δημοτικά γιατρία, λειτουργούν 8 με 8, γιατί σε αυτό το διάστημα είναι ανοιχτά τα δημοτικά γιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε 8 με 8, το 1595 προωθεί στο ειδικό, στην ειδική ομάδα mm-hmm. τηλεφωνητών, τηλεφωνητριών, που ασχολούνται με τα δημοτικά γιατρία.
0: Καλά κάνετε
1: γιατρία.
0: Και το διευκρινίζετε. 8 με 8 λοιπόν στο 1595 για τα δημοτικά γιατρία, τις υπηρεσίες των δημοτικών ιατρίων. Σχεδιάζετε κάτι άλλο αυτές τις μέρες, κυρία Στρατηγάκη?
1: Αυτές τις μέρες έχουμε ήδη τρέχει mm-hmm. μία εφαρμογή, ένα πρόγραμμα για δωρεάν, φυσικά όλα αυτά είναι δωρεάν mm-hmm. στα δημοτικά γιατρία, για γυναικολογικό έλεγχο κάθε Πέμπτη στο δημοτικό γιατρίο της τέταρτης κοινότητας που είναι στον Κολωνό, και ετοιμάζουμε και καινούρια προγράμματα και για τη διακοπή καπνίσματος mm-hmm. Που και αυτό μέσω του 1595 μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού, αλλά και ετοιμάζουμε και ένα καινούριο κέντρο για τις διατροφικές διαταραχές. Μάλιστα. Δηλαδή επεκτείνουμε το πρόγραμμά μας με τους διατροφολόγους, και σε κέντρο διαταραχών με υποστήριξη επιστημονική από το Αρετέιον, από τους καθηγητές του Αρετέιον, έτσι ώστε να διευρύνουμε ακριβώς την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν και διατροφικές διαταραχές, όχι απλώς διαιτολογικές συμβουλές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Που καλύπτετε και μας υποστηρίζετε στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιλήσαμε για τα σχολεία, για τις επιλογές και τις προτεραιότητες, και για ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο στην πλατεία Συντάγματος έρχεται το Athens Pride 2026, και εκεί από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ θα βρίσκεται το βανάκι του Αθήνα 984 με τις ντάμες Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Γιατί και φέτος ο Αθήνα 984 στηρίζει το Athens Pride. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Από το Χρήστο Κάπο, τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Διονύση Φίρστ που απαντούσε στο 2-13-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανού. Κερδίσαμε τον πόλεμο σήμερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό. Επιβεβαίωσαν την ίδια ώρα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν, σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, οι πληροφορίες από το Ιράν αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν παραχωρεί τον έλεγχο των στενών τόρμων, ενώ το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις διαπραγματεύσεις για αρκές 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η διατύπωση στο μνημόνιο είναι ακόμα στη φάση οριστικοποίησης και το Ιράν εμένει στη θέση του ότι η συμφωνία πρέπει επίσης να τερματίσει τις συγκρούσεις στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται κατά της Χεζμπολάχ. Ο στόχος είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση ως αύριο Σάββατο, ούτως ώστε η συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί την Κυριακή από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πιθανότατα στη Γενέβη. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, οι αναφορές για την υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Κυριακή στη Γενέβη, ανέφερε ότι είναι ψευδής. Το μνημόνιο θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ ή Διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το Πακιστάν. Σύμφωνα απόλυτα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ράλι στα χρηματιστήρια, κέρδη 1,13% στην Αθήνα. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμό της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, ορκίστηκαν ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείος Υφυπουργός Εξωτερικών, η Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας τη θέση που εξέφρασε εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προς ενημέρωση του Πασόκ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης καταλήγοντας. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλυγε στις 15 Ιουνίου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μίας εβδομάδας, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Για ιστορική παρέμβαση, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News Radio ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για πρώτη φορά, ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 χρόνια από αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος Αθήνας, τόνισε ο κ. Δούκας. Για την κριτική που δέχεται από τον Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε. Ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κ. Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα, τονίζει από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής παράταξης Αθήνα Ψηλά. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί, ζήτησε και έλαβε σήμερα τον ανακριτή Αιγείου, 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο της Αιγιάλιας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το σπασμένο κινητό της 54χρονης. Συνελήφθη χθες τον Κορυδαλό, 52χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 2 γεμιστήρες, 24 φυσίγκια και πτυσσόμενη ράβδος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειωμένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών ο Βρετανός David Hockney, ένας από τους επιδραστικότερους εικαστικούς του 20ου και 21ου αιώνα. Στον κόσμο των σπορ, στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, νεφώσεις μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημερινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρεφάκη.
2: Στους 98 και 3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε, ώρα Αθήνας 5 και 10. Ώρα υπερηφάνειας για την πόλη μας που ξέρει να γιορτάζει τη διαφορετικότητα, να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της και να κοιτάζει με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 είναι ο Ευτύχης Γρυφάκης για 2 ώρες με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου, ενώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να το ξέρετε αυτό. Μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100, εκεί απαντά ο Διονύσης Φίρστ. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα 2026, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν να προλάβουν την προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Τελικά ανακοινώθηκε παράταση σήμερα το πρωί, είχε προηγηθεί βέβαια αίτημα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο πρόεδρος της Πομιδά, κύριος Στράτος Παραδιάς, θα είναι μαζί μας σε λίγο να δούμε το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, αλλά και το μεγάλο ζήτημα των κλειστών ακινήτων και της στέγασης. Μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, ήρθε η ώρα για τους μαθητές να χαλαρώσουν. Όμως, μέχρι τότε έχουν μπροστά τους και μια κρίσιμη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, θα μας δώσει πρακτικές συμβουλές για τις επιλογές που έχουν στο μέλλον για τις σπουδές τους και θα εξηγήσει και ποια επαγγέλματα φαίνεται να έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές τα επόμενα χρόνια. Θα μεταφερθούμε μέχρι τη Μάλτα για να γνωρίσουμε έναν Έλληνα που διαπρέπει εκεί. Ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και το gaming. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννακάκης, καθηγητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, μπορώ να πω, συζήτηση, τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, γύρω από τα προσωπικά δεδομένα αλλά και για το πώς τεχνολογίες που γεννήθηκαν στον κόσμο των ψηφιακών παιχνιδιών φτάνουν σήμερα μέχρι τα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων. Από την ψηφιακή τεχνολογία περνάμε στην πιο άγνη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα συζητήσουμε για τα αποθέματα στα νοσοκομεία μας και τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Θα φιλοξενήσουμε την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Και λίγο πριν τις 7, στρέφουμε το βλέμμα μας στην αυριανή κορύφωση του Athens Pride 2026. Ο κύριος Φίλιππος Λοράνδος, επικεφαλής στον τομέα εκδηλώσεων του Athens Pride, θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και φυσικά θα του ζητήσουμε και το σχόλιο του για την ξαφνική απόφαση της Στασή να μην φιλοξενήσει φέτος, μετά από 10 χρόνια, την καμπάνια του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό. Και όλα αυτά λόγω χώρου. 2 ώρες ενημέρωσης, ανάλυσης και ουσιαστικής συζήτησης με τους δείκτες σταθερά σε ώρα Αθήνας.

0: Έχουμε παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την υποβολή σχετικής ψηφιακής δήλωσης μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί 373.000 καθαρισμένα οικόπαιδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, είχαν φτάσει τις 500.000. Η απόφαση βέβαια έρχεται μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν από φορείς και ιδιοκτήτες, οι οποίοι υποστήριζαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και οι σχετικές δηλώσεις. Μέσα σε αυτό το σκηνικό βρέθηκε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κινήτων, η οποία κατέθεσε αίτημα για παράταση έως τις 30 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πομιδά, ο κύριος Στράτος Παραδιάς, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Είχατε καταθέσει επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας να μεταφερθεί καταληκτική ημερομηνία από τις 15 Ιουνίου στις 30 Ιουνίου. Τόσο για τους καθαρισμούς, όσο και για την ψηφιακή δήλωση. Τελικά φαίνεται ότι το Υπουργείο εν μέρη σας άκουσε. Είστε ευχαριστημένοι?
1: Κοιτάξτε κάτι τώρα. Εμείς είχαμε εξ αρχής ζητήσει ο νόμος να λέει ότι η προθεσμία αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει 30 Ιουνίου. Η αρχική προθεσμία πριν από αυτή την νομοθετική ρύθμιση και αυτή την εισήγηση στη δική μας ήταν 1 με 30 Απριλίου. Να έχετε υπόψη σας. Πράγματι, οι τελευταίες μέρες του Ιουνίου είναι οι πιο καθοριστικές, διότι είναι πολύ συνηθισμένο καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου και της άνοιξης να υπάρχουν βροχές, οι οποίες παρεμποδίζουν τον καθαρισμό και οι οποίες δημιουργούν και νέα βλάστηση αν κάποιος έχει σπεύσει πολύ νωρίς για να πετύχει πιο χαμηλές τιμές από τα συνεργεία να κάνει τον καθαρισμό. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν μακριά από την περιουσία τους, από την ιδιοκτησία τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστατήσουν εκεί, να βρουν εύκολα ένα συνεργείο, να σταθούν από πάνω και να μπορέσουν να κάνουν αυτά που πρέπει για τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους και στη συνέχεια και για την επικομιδή των προϊόντων του καθαρισμού. Όμως ένα θέμα το οποίο προέκυψε στις τελευταίες μέρες και στο οποίο εμείς δεν είχαμε αντιληφθεί την έκτασή του όταν στείλαμε το γράμμα για την παράταση, είναι ότι είναι μεγάλος αριθμός των διαμαρτυρωμένων ότι προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα για να αναρτήσουν την δήλωσή τους και η πλατφόρμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί για λόγους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε ποιοι είναι. Δηλαδή είναι φόρτος εργασίας πλατφόρμας, είναι κάποιες τεχνικές δυσχέρειες που έχει το θέμα, υπάρχουν τεχνικές δυσχέρειες που έχουν σχέση με τη διασύνδεση με το κτηματολόγιο, γιατί πρώτα κανείς αναζητάει την διοκτησία του στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν ελήφθη υπόψη.
0: Εσείς, κύριε Παραδιά, δέχεστε αρκετά μηνύματα από ιδιοκτήτες που σας περιγράφουν αυτή τη χαοτική κατάσταση που μας λέτε κι εσείς και νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μας στέλνουν και εμάς εδώ στο ραδιόφωνο μηνύματα, συνταξιούχοι, άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οι οποίοι μας μιλάνε και για άλλο ένα θέμα, τα ιδιωτικά συνεργεία, τα οποία ζητούν πλέον αστρονομικά ποσά για να καθαρίσουν, για ένα απλό καθαρισμό και για την αποκομιδή των χόρτων.
1: Ασφαλώς, γιατί παρότι εμείς εισηγηθήκαμε και νομικά διευρύνθηκε ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων, στην πραγματικότητα οι κρίσιμες ημέρες για τον καθαρισμό και για τη δήλωση είναι οι ημέρες του Ιουνίου. Και κατά την άποψή μου θα έπρεπε οπωσδήποτε να πηγαίνουμε στις 30 του μήνα. Σε πάση περιπτώσει, έτσι έκαναν στο Υπουργείο, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, την αποστολή του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει. Και εμείς κάναμε τη δική μας και ο καθένας μας κρίνεται.
0: Πάντως, εδώ που τα λέμε, έχουμε μπει σε καθαρά θερινούς ρυθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ξεκινήσει από νωρίς και φέτος για τα καλά. Κανονικά, αν θέλαμε να μιλάμε για πραγματική πρόληψη, αν βλέπαμε τη μεγάλη εικόνα, θα έπρεπε η προθεσμία να έχει λήξει πολύ νωρίτερα. Και όχι να ζητάμε να φτάσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Υπό άλλες συνθήκες, βέβαια, πάντα αναφέρομαι. Έχουμε δει ήδη τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές να απειλούν την επικράτεια. Ουσιαστικά όμως βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργάνωση από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε το θεσμό αυτό του ετήσιου καθαρισμού των οικοπαίδων, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στη χρησιμότητά του. Ξέρουμε ότι μπορεί να σώσει περιουσίες, να σώσει ζωές.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα απαραίτητο. Η υποχρέωση αυτή υπήρχε θεωρητικά και τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην πραγματικότητα όμως όλα μπήκαν στο αυλάκι από την ώρα που βγήκε η πλατφόρμα και από την ώρα που ο καθαρισμός δεν γίνεται μόνο, αλλά πρέπει να δηλώνεται κιόλας, ώστε να μπορεί να ελέγχεται ακριβώς τι συμβαίνει. Και στηρίξαμε το θεσμό αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Ξέροντας όμως πόσο κομβικό είναι το σημείο των τελευταίων ημερών, αυτό που εμείς πάντοτε έχουμε κατά νου δεν είναι, και που νομίζω ότι και το Υπουργείο το έχει, είναι όχι πώς θα βάλουμε πρόστιμα στον κόσμο, αλλά πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο να προχωρήσει στο καθάρισμα των οικοπαίδων. Πρέπει να σας πω ότι μία από τις προτάσεις που κάναμε και έγινε δεκτή είναι ότι αν κάποιος δεν μπορέσει να καθαρίσει το οικοπαίδο του και περάσει προθεσμία και ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια αρχή ότι πρέπει να καθαρίσει, αν το καθαρίσει και ο θελός ο ίδιος, ειδοποιούμενος, το πρόστιμο που προβλέπεται μειώνεται στο μισό. Είναι μια διάταξη που δεν την έχει πάρει χαμπάρι πάρα πολλοί κόσμος.
0: Πού την καταθέσατε αυτή την πρόταση?
1: Η προστασία κατευθύνει έχει συμπεριληφθεί και στο νόμο και στην υπουργική απόφαση αυτή. Είναι νόμος αυτό που σας λέω.
0: Και ουσιαστικά.
1: Εγώ το λέω γιατί ο κόσμος δεν το
0: ουσιαστικά
1: ξέρει.
0: Ουσιαστικά βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα της αμέλειας που ενδεχομένως να υπάρχει. Ποιο είναι το κόστος για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, ποιο είναι το κόστος που χρειάζεται για να καθαριστεί ένα οικόπεδο?
1: Κοιτάξτε, το κόστος εκεί είναι κάτι που στην πραγματικότητα είναι αδιαφανές. Είναι δηλαδή όπου σε πιάσει την ανάγκη αυτός που έχει το συνεργείο και ανάλογα με το τι δουλειές έχει ή λέει ότι έχει και ανάλογα με τη δυσκολία που έχει το κάθε ακίνητο για τον καθαρισμό του. Αν ένα ακίνητο το οποίο δεν έχει απολύτως τίποτα μέσα είναι πολύ πιο εύκολο. Αν όμως το ακίνητο αυτό είναι σε κατοφέρεια, αν έχει δέντρα μέσα, αν έχει διάφορα τέτοια θέματα μέσα, εκεί και τα πράγματα βαρδεύονται περισσότερο.
0: Και αν υπάρχουν και πολλοί κληρονόμοι μέσα, γιατί αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε κληρονομιές με 5, 10 ή και περισσότερους συγκληρονόμους.
1: Υπάρχει κάποια διαφορά και κάποιοι δηλαδή αφορούν και εγώ δεν ασχολούμαι με τίποτα. Πολύ κακό όμως αυτό, πάρα πολύ κακό. Καθένας πρέπει να διαφέρει για την περιουσία του, αν θέλει να έχει περιουσία. Για την περιουσία δεν έχει μόνο δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και μία από τις υποχρεώσεις είναι και αυτή που είναι υποχρεώσεις να περάσει σε κοινωνικό σύνολο. Έτσι, δεν θα καεί το οικόπεδο αυτό που το έχει, θα καεί το σπίτι του διπλανού όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το καούν τα αυτοκίνητα του παραδιπλανού. Συνεπώς όλο αυτό είναι χρήσιμο, όλο αυτό πρέπει να υλοποιείται κάθε χρόνο. Η φωτιά έχει δημοκρατικό χαρακτήρα, δεν εξαιρεί κανένα, δεν λυπάται κανέναν όπου χτυπήσει. Συνεπώς είναι ένα μέτρο απαραίτητο, εμείς το στηρίζουμε αυτό το πράγμα ολόψυχα, αλλά και πιστεύουμε ότι έστω και τελευταία στιγμή πρέπει να δίνεται πάντα μια προθεσμία, ακόμη και στους πιο αργοπορημένους, που η αργοπορία τους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλεται σε αδιαφορία ή σε αβελτηρία. Οφείλεται στο ότι αυτό είναι κάτι που θεωρητικά νομίζεις ότι είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά όταν βγεις στην πράξη να το κάνεις και ψάξεις να βρεις τα συνεργεία, θα διαπιστώσεις ότι τα συνεργεία αυτά δεν έχουν ούτε έδρα, ούτε αφημί, ούτε τίποτα. Με εννοείται τι εννοώ.
0: Κύριε Παραδιά, επειδή σας έχουμε εδώ στον σταθμό της πόλης, θα ήθελα να περάσουμε και σύντομα στο τεράστιο κοινωνικό ζήτημα στην Αττική και αναφέρομαι στα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλελειμμένα κίνητα. Μιλάμε για κτίρια φαντάσματα, πολλά από τα οποία ανήκουν σε αγνώστους, σε φαντς ή βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες και αποτελούν εστίες μόλυνσης μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ η ατομική ευθύνη του απλού πολίτη σταματά και ξεκινά η ευθύνη της μεγάλης ιδιοκτησίας ή της κρατικής αδράνειας, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Πόσα είναι στον αριθμό και τι προτείνετε εσείς ως πομιδά για αυτά τα κίνητα?
1: Τον ακριβή αριθμό δεν το γνωρίζει κανείς. Γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους τα κίνητα αυτά δεν νοικιάζονται. Ένας λόγος είναι ότι πολλά από αυτά έχουν γεράσει και τα ποσά τα οποία απαιτούνται για την ανακαίνισή τους, για την ανάπτυξή τους στη λειτουργική και στη συνέχεια θα έρθει και ενεργειακή, είναι το κόστος τόσο μεγάλο και ακριβένει συνεχώς, ακόμη και κάθε εβδομάδα που θα λέγει κανείς, τόσο που δημιουργεί πραγματική οικονομική αδυναμία στον κάθε ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει τα χρήματα να τα δώσει, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να πάει να δανείσει στη τράπεζα και να βάλει εν υπόθηκο το ακίνητό του και να βάλει τα παιδιά του να πληρώνουν αν είναι κάποιες μεγάλες ηλικίες. Και αναρωτιέται ακόμη και αν τα έχει τα χρήματα αυτά, αν θα τα πάρει ποτέ πίσω, επειδή τα χρήματα αυτά είναι πολλά, αν θα τον αφήσει η φορολογία να τα πάρει κάποια στιγμή πίσω. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι η φορολογική επιβάρυνση, η οποία θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ευνοϊκή, ιδιαίτερα για κάποιον που νοικιάζει παραπάνω από ένα σπίτι, αφού μιλάμε για μεγαλύτερη ιδιοκτησία. Και ένας τρίτος λόγος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και δεν του έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει, γιατί είναι κάτι που υπάρχει παντού και μόνο στην Ελλάδα δεν υπάρχει, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ένα καθεστώς όπου ο ιδιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να δίνει ραντεβού στα τυφλά με κάθε υποψήφιο νοικιαστή, χωρίς να γνωρίζει ή να δικαιούται να γνωρίζει οτιδήποτε για αυτόν και για τη συνέπειά του στις υποχρεώσεις του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μας έχουν υποσχεθεί μετά από πολλούς αγώνες και πολλά υποβλήματα που έχουν κάνει σε αυτό το θέμα, ότι η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους ετοιμάζει μια πλατφόρμα που θα παίρνει στοιχεία από δημόσιες πλατφόρμες και χωρίς να αποκαλύπτει κανένα προσωπικό δεδομένο του κάθε ενδιαφερόμενου, όχι μόνο για τις μισθώσεις, για κάθε συναλλαγή. Κάποιος να πάει να αγοράσει έπιπλα και δεν έχει κάρτα. Και του λέει ο επιπλοποιός, τι ξέρω εγώ για σένα, ας πούμε. Έτσι. Να μπορεί λοιπόν να εκδίδεται από την ίδια την κρατική αυτή πλατφόρμα, με εντολή του υποψήφιου συνεργαζόμενου, του υποψήφιου νοικιαστή, και να στέλνεται στον ιδιοκτήτη ένα μήνυμα το οποίο να περιέχει μια αξιολόγηση σε βαθμούς. 1000 στα 1000 πρέπει να είναι κάποιος είναι τόσο τέλειος, ας πούμε, έτσι, ή 800, ή 900, ή 700. Έτσι. Οπότε στην περίπτωση αυτή, αυτός που είναι πραγματικός ενοικιαστής και δεν ανήκει στους παραβατικούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα σπίτια με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα, ούτε νίκη, ούτε κοινόχρηστα, τίποτα, αυτός με πολύ χαρά θα δείξει μια πολύ καλή βαθμολόγηση στον υποψήφιο ιδιοκτήτη και θα πάρει το σπίτι.
0: Από τα θα έχει προτεραιότητα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Και σε καλή τιμή. Ακριβώς.
0: Κύριε Παραδιά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ όλα όσα δεν προλάβαμε να πούμε στο pomida.gr.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ήταν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο κύριος Στράτος Παραδιάς. Περνάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου εδώ στον Αθήνα 984 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μνημόνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Θα υπογραφεί πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη, αναφέρει δυτική πηγή στο Reuters. Ψευδής χαρακτηρίζει τις αναφορές στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Κείμενο συμφωνίας που διέρευσαν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου, ξεκαθάρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξαρθρώθηκε στην Αθήνα. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, φερόμενος ως αρχικό μέλος 32χρονος πρώην επαγγελματίας αθλητής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλυγε στις 15 Ιουνίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μιας εβδομάδας έκανε λόγο στο Earth News ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ιστορική παρέμβαση χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, μιλώντας στο Earth News Radio. Ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβραση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό, τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, στο Earth News Radio. Ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβραση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό, τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά.

0: Γίδες κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τελείωσαν οι πανελλήνιες, η μεγάλη αγωνία των εξετάσεων πέρασε, ό,τι γράψατε γράψατε. Τώρα όμως η σελίδα γυρίζει, το άγχος των βαθμών φεύγει και το κλειδί για το μέλλον είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Είναι η στιγμή που οι μαθητές καλούνται να πάρουν ίσως την πρώτη μεγάλη απόφαση της ενήλικης ζωής τους. Ποιες σχολές θα δηλώσουν, με ποιο κριτήριο, με ποια σειρά, θα μείνουν στην Ελλάδα ή θα φύγουν στο εξωτερικό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι στον Αθήνα 984 για να δώσει απαντήσεις σε όσα περισσότερα ερωτήματα προλαβαίνουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κότιε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να βοηθήσουμε τους νεαρούς ακροατές μας και τους γονείς τους, τους συγγενείς τους. Πώς μπορεί ένας μαθητής, έχοντας δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους ως συμβούλους, το τονίζω αυτό, να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά θέλει και σε αυτό που του επιβάλλει ο βαθμολογικός τοπολογισμός, χωρίς όμως να εγκλωβιστεί σε μια σχολή που τελικά δεν του ταιριάζει?
1: Αν τα σπάσουμε όλα αυτά σε μικροερωτήματα, το πρώτο ήταν πρώτα να ξέρει τι θέλει. Είναι πολύ σημαντικό. Αν ξέρει τι θέλει και αυτό που θέλει μέσα από τα πανεπιστήμια περνάει από μια υψηλόβαθμη, από μεγάλη βαθμολογία, τότε όντως ο βαθμός του μπορεί να τον περιορίσει αν είναι χαμηλός.
0: Καλά, αυτό πάντως το αν ξέρει τι θέλει, το ξέρετε καλύτερα από όλους, ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία ενδεχομένως να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει ή να μην είχε τα σωστά ερεθίσματα για να μάθει τι πραγματικά θέλει.
1: Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να ξέρει τι θέλει επακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί τι θα κάνει στο μέλλον, σε ένα μέλλον που αλλάζει και αλλάζει πολύ γοργά. Από την άλλη, όντως δεν μπορούσε να έχει τα ερεθίσματα έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, με την παπαγαλία, με αυτά και ό,τι μπορούσε να κάνει ο καθένας. Μπορεί το μόνο που μπορεί να έχει ως εικόνα είναι περίπου από αυτά που υπάρχουν στο μενού επιλογών των ελληνικών πανεπιστημίων, τι θα ήταν πιο κοντά για να σπουδάσει. Γιατί αυτή τη στιγμή και να ήθελε να φανταστεί τι θα κάνει στο μέλλον, είναι λίγο δύσκολο να το προβλέψει, διότι δεν υπάρχει κάποιος που θα του δώσει σίγουρη απάντηση. Αυτή τη στιγμή και εμείς αναρωτιόμαστε αν το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομές ήταν το ίδιο σε 5 χρόνια. Με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Πολλοί υποψήφοι, επειδή θεωρούν ότι έγραψαν καλά ή επειδή έχουν αιμονή με μια συγκεκριμένη σχολή, συμπληρώνουν ελάχιστες επιλογές στο μηχανογραφικό τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται προεκπλήξεων αν οι βάσεις σημειώσουν άνοδο. Πώς πρέπει να δομηθεί η περίφημη δεύτερη και τρίτη ταχύτητα των επιλογών? Ποια είναι η χρυσή αναλογία ανάμεσα στις σχολές που βάζουν ως στόχο και τις σχολές ασφαλείας, αυτές που έχουν ως εναλλακτικές?
1: Ωραία, η χρυσή αναλογία έχει να κάνει καθαρά με το ότι ίσως είναι η μόνη φορά που θα πούμε να σκέφτονται πάντα αρνητικά. Δηλαδή, δήλωσα την πρώτη σχολή, δεν πέρασα. Οπότε δημιουργούν έτσι ένα δεδομένο στον εαυτό τους. Δεν πέρασα εκεί που ήθελα. Άρα ποια ήταν η αμέσως επόμενη που θα μου ήταν πιο κοντά? Ποια θα είναι η ίδια σχολή σε άλλη πόλη? Θα είναι μια παρόμοια σχολή? Μια σχολή που έχει το ίδιο αντικείμενο με αυτήν, γιατί υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές? Δεν πέρασα στη δεύτερη μου επιλογή. Ποια θα ήταν η τρίτη μου επιλογή αν δεν περνούσε εκεί? Δηλαδή να δημιουργούν πάντα ένα αδιέξοδο, έτσι ώστε να βάζουν τον εαυτό τους να σκεφτεί. Γιατί αν βάλουν στη λογική ότι εγώ είμαι περασμένος, αλλά ας δηλώσω αυτήν που είναι πιο κοντά στα μόρια, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος λάθους. Οπότε αυτό κάνουμε εμείς όταν βοηθάμε τα παιδιά να συμπληρώσουμε. Τους λέμε δεν έχεις περάσει Αθήνα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και έχεις μπροστά σου το αδιέξοδο και λες τώρα γίνομαι μηχανολόγος στην Αθήνα. Μου αρέσει που έχει μαθηματικά και φυσική. Πολύ και έχει και σχεδόν κοντά επαγγελματικά δικαιώματα, ή θέλω να κυνηγήσω τον ηλεκτρολόγο διακαώς και σε άλλες πόλεις?
0: Ουσιαστικά εσείς τους δίνετε τις επιλογές, γιατί κακά τα ψέματα ένα έξυπνο μηχανογραφικό μπορεί να αναστήσει ακόμη και μία μέτρια βαθμολογία, ενώ αν το συμπληρώσει ο μαθητής πρόχειρα μπορεί να τον πετάξει εκτός σχολής ακόμη και αν αριστεύσει.
1: Βέβαια. Και απ' την άλλη υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να το βοηθήσουν. Δηλαδή, ένας παράγοντας που μπορεί να το βοηθήσει είναι μεταγραφές. Μόλις πριν από λίγο, το Υπουργείο ανακοίνωσε το πιο νωρίς από ποτέ τις νέες αντιστοιχίες μεταγραφών, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Έχουν το χρόνο οι μαθητές τώρα να διαβάσουν τις αντιστοιχίες και να ξέρουν από νωρίς τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Φυσικά. Όλοι γνωρίζουν τις παραδοσιακές σχολές, νομική, ιατρική, πολυτεχνείο, τραβάνε τα βλέμματα, συχνά οδηγούν βέβαια σε μια κορεσμένη αγορά εργασίας. Υπάρχουν όμως μέσα στο μηχανογραφικό και κάποια λιγότερο δημοφιλή τμήματα, μικρά διαμαντάκια θα τα πω εγώ, ίσως βρίσκονται στην περιφέρεια ή κάποιες νέες σχολές που αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας και προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Θέλετε να μας πείτε μερικές?
1: Ναι, ας πούμε παράδειγμα. Αυτή που μου έρχεται πρώτη στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά που λατρεύουν την έρευνα και τη χημεία έχουν επιλογές που μπορούν να φτάσουν στο 9. Οι σχολές χημείας των μηχανογραφικών είναι 17.
0: Ναι.
1: Μπορούν να φτάσουν στο 9 αν επιλέξουν και στο 10 την εινολογία στην Αθήνα. Και Αθήνα. Πολύ χημεία, πολλά ενοπία, χημεία και βιολογία κατά πόρον μέσα στο πανεπιστήμιο. Μια πολύ καλή επιλογή. Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων. Σχολές γύρω στο 12-13. Επαγγέλματα όπως τα logistics, η ΘΥΒΑ, που λέει γεωργικών επιχειρήσεων και συστημάτων εφοδιασμού, η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη με 8.500 μόρια. Έχει ευκαιρίες που είναι σε νησιά, ας πούμε στο Αργοστόλι, τα ψηφιακά μέσα και στην Καστοριά, που είναι σχολές που έχουν να κάνουν με editing, με βίντεο, με 3D κτλ. Είναι σχολές οι οποίες μας μπερδεύαν παλιά, όπως το τεχνών ήχου και εικόνας, ένα τμήμα το οποίο νομίζαμε ότι είσαι μόνο ηχολήπτης, ενώ τώρα μπορείς να πας σε πάρα πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με πάρα πολλά, δηλαδή οτιδήποτε είναι καινούριο με τα 3D animation κτλ. Οπότε έχει πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να βρουν τα παιδιά. Έχει το τμήμα κοινωνικής εργασίας, που είναι ένα τμήμα που κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να μοιάζει στο μυαλό του μαθητή με την ψυχολογία. Και πολλά παιδιά που δεν πέρασαν ψυχολογία και το δηλώσαν, είναι πολύ ευχαριστημένα, γιατί έχει πολλές ευκαιρίες σε θέσεις δημόσιου τομέα, σε διάφορες συμβάσεις με κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, με το βοήθεια στο σπίτι, με διάφορους κοινωνικούς φορείς κτλ. Άρα δεν είναι λίγες οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν μικρά διαμαντάκια. Αρκεί να τους φύγει από το μυαλό η σκέψη ότι αν μια σχολή είναι χαμηλόβαθμη, είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν έχουν τα παιδιά μέλλον από αυτή.
0: Βλέπουμε πάντως τον χάρτη των επαγγελματών να αλλάζει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ έντονα. Επαγγέλματα που θεωρούνταν σταθερά για δεκαετίες σήμερα απειλούνται με συρρήκνωση, ενώ γίνονται νέες ανάγκες που ούτε καν τις φανταζόμασταν μέχρι πριν μερικά χρόνια. Όταν ένας μαθητής επιλέγει σήμερα μια σχολή, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι το αντικείμενο που θα σπουδάσει θα υπάρχει στην αγορά εργασίας μέχρι το 2040, για παράδειγμα?
1: Δυστυχώς εδώ δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα. Θα είναι σίγουρος όμως ότι έχει ξεκινήσει, έχει πάρει τις σπουδές, έχει πάρει τον τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει από αυτό και αποτελεί και αυτός μέρος της εξέλιξης του επαγγέλματος. Δηλαδή αν ξέρει ότι ξεκινάω από αυτό που είναι η αρχή μου, μπαίνω σε έναν κόσμο των επαγγελμάτων από εδώ και σίγουρα θα μετεξελιχθεί το επάγγελμά μου, σαφώς και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις αλληλεπιδράσεις από άλλες επιστήμες, αλλά έχω κάνει εγώ μια καλή αρχή. Δηλαδή, στην ουσία τώρα διασφαλίζουμε ότι αυτό που θα πάει το παιδί να σπουδάσει είναι μια καλή αρχή. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πολλά πράγματα, γιατί είναι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία μπαίνει στη ζωή μας, τη χρησιμοποιούμε και από ό,τι φαίνεται θα τη χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, βλέπουμε πώς προχωράει.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα έχει μπει, στην καθημερινότητά μας πλέον έχει γίνει απαραίτητη. Βέβαια, δεν αρκεί απλώς να βρει κάποιος εργασία στην αγορά, αλλά αυτή η εργασία να του εξασφαλίζει και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Εδώ στην πατρίδα του, θα πω εγώ. Να μην χρειαστούν και άλλα νέα μυαλά να φύγουν από την Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάποιος φύγει, δύσκολα επιστρέφει μόνιμα πίσω.
1: Ναι. Εδώ τώρα, το αν κάποιος θα φύγει έχει να κάνει και με το αν το επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει, οι σπουδές που έχει επιλέξει και τον οδηγούν μετά, αν έχουν καλές απολαβές, αν η αγορά της Ελλάδας μπορεί να του δώσει αυτά χρήματα. Και είναι αλήθεια ότι κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν δεν μπορούν να πάρουν αυτά χρήματα που θα πέραν στο εξωτερικό να τα πάρουν και στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει μια ατυχία. Βέβαια, υπάρχουν και ψηφιακοί νομάδες πλέον, που είναι τεχνολογικά τα επαγγέλματα. Τα παιδιά διαμένουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, όπου μένει ο καθένας, και εργάζονται σε εταιρείες και πληρώνονται από εταιρείες του εξωτερικού με μισθούς εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Σωστά.
1: Από την άλλη, όμως, η γνώμη μου, η δική μου, ή τουλάχιστον αυτό που βιώνω, θα σας μεταφέρω μια συζήτηση που έκανα προχθές με τη μητέρα μου, που είναι 81 χρονών. Μου λέει, μην πιέζεις τα κορίτσια σου που είναι μικρά, που δεν τα πιέζω καθόλου. Και μου λέει ότι ας πάνε κάπου μωρέ, όπου μπορούν να κάνουν, να έχουν μια δουλίτσα και να κάνουν. Και λέω, εγώ δεν μπορώ να τις πιέσω, εγώ θα τις πω ότι αν θέλετε να έχετε χρήματα, αν θέλετε να φτιάξετε μια ζωή όπως την ονειρεύεσαι, θα πρέπει με οτιδήποτε και να ασχοληθείτε, να προσπαθείτε πολύ, να σας αρέσει και να γίνετε όσο το δυνατόν καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό είναι το παρόν και το μέλλον. Όπου είμαι, να είμαι καλύτερος, όσο μπορώ.
0: Κύριε Κώτη, ακούμε συνέχεια για την πράσινη μετάβαση. Τι είδους επιστήμονες και επαγγελματίες θα χρειαστεί ο συγκεκριμένος κλάδος τα επόμενα χρόνια? Υπάρχουν κάποιες σχολές στο μηχανογραφικό που σχετίζονται με την ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τις οποίες τα παιδιά, γιατί βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα. Ίσως δεν είναι σε κάποιους άλλους η πρώτη προτεραιότητα, αλλά ενδεχομένως θα πρέπει να το κοιτάξουν σοβαρά.
1: Είναι αρχικά, όπως το λέει και ο τίτλος του, είναι η μηχανική περιβάλλοντος και οι σχολές περιβάλλοντος, που εδώ να πούμε ο μηχανικός περιβάλλοντος έχει 12 και οι σχολές περιβάλλοντος έχουν 8,5 στη Μυτιλήνη και στη Λάρισα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλά μόρια και λίγους φοιτητές που εισέρχονται. Άρα ήδη υπάρχει ανάγκη εκεί. Αν πάμε όμως και τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα δημιουργήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από ηλεκτρολόγους, από μηχανολόγους, όλα αυτά τα τεχνολογικά. Εμπλέκονται όλα αυτά μέσα σε μια διαδικασία. Να σκεφτούμε όμως ότι εκτός από την κλιματική αλλαγή,
0: ναι,
1: δημιουργείται ένας νέος χώρος και νέες ανάγκες από την ίδια την ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε καλύτερα μηχανήματα που θα λειτουργούν γρηγορότερα, θα πρέπει να έχουμε data center, τα οποία όμως θα μπορούν να σηκώσουν ενεργειακά όλο αυτό το φορτίο. Οπότε θα χρειαστούν πολύ περισσότερες ανάγκες σε ενεργειακό επίπεδο. Με αρχικά αυτούς εδώ, οι οποίοι ας πούμε τώρα οι περιβάλλοντος, βγαίνουν ας πούμε, δουλεύουν σε εταιρείες οι οποίες πρέπει να φαίνεται ότι τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Από ένα καράβι, από μια μεγάλη εταιρεία, οι οποίοι δεν καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, πώς μπορούν να την αποθηκεύσουν κτλ. Και η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε αυτό. Δηλαδή 10 χρόνια πριν είχαμε επαφή με Έλληνες που δούλευαν στο εξωτερικό και μας λέγανε ότι αποθηκεύουμε ενέργεια το πρωί με τα αυτοκίνητα που φέρνουμε μέσα και μπορούμε να την πουλάμε εμείς στην δίπλα εταιρεία όταν την έχει ανάγκη. Αυτά εδώ ακόμα δεν έχουν έρθει. Σιγά σιγά έχουμε ακόμα δρόμο. Άρα ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο που έχει να κάνει με την ενέργεια και στη χώρα μας που έχει μείνει πολύ πίσω.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα μιας ακροάτριας που ρωτάει αν η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει και κάποια, αν θα επηρεάσει ποτέ και κάποια επαγγέλματα χειρονακτικά όπως ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και η κομμώτρια.
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά και είμαι από αυτούς που δεν θα ήθελα να προβλέψω τι γίνεται στο μέλλον. Αυτό όμως που διαβλέπω και από αυτά που ακούω από ανθρώπους παρακολουθώντας σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό που βλέπω είναι ότι αρχικά τουλάχιστον τα τεχνικά επαγγέλματα είναι αυτά που δεν τα επηρεάζει σχεδόν καθόλου.
0: Προς
1: δηλαδή
0: το παρόν.
1: Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα ρομπότ το οποίο θα το φωνάξουμε στο σπίτι να κάνει τα υδραυλικά μας. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο δύσκολο ή ας πούμε και η κομμώτρια. Τώρα παίζουμε,
0: καλά, γιατί πριν μερικά χρόνια θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν γιατρό να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και να ουσιαστικά να χειρουργεί με τη βοήθειά της. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως κάποια στιγμή και σε αυτά τα επαγγέλματα να δούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Απλά αυτό ήταν πιο εύκολο γιατί μπορούσε το μηχάνημα να ελέγχει καλύτερα και να διαβάζει πράγματα ενώ προϋπήρχε ο μαγνητικός τομογράφος. Άρα σε ένα μαγνητικό τομογράφο τον έκανα καλύτερο. Εδώ τώρα πρέπει να φτιάξουμε ρομπότ τα οποία να κινούνται εύκολα, να μπορούμε να τα φωνάξουμε, να έρθουν γρήγορα στο σπίτι και να μπορέσουν να έχουν την ικανότητα να ανοίγουν ντουλάπια, να βλέπουν και να λύνουν προβλήματα που έχουν φτιαχτεί πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή μια βρύση στο σπίτι μπορεί να έχει φτιαχτεί πριν από 20 χρόνια και να μην έχει αλλαχτεί ποτέ. Δηλαδή έχει μια απόκληση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα αντικατασταθεί αρχικά στις εργασίες που κάνει και είναι επαναλαμβανόμενες και κουραστικές. Δηλαδή φανταστείτε ότι παλιά θυμάμαι ότι πήγαινα στον μανάδι της γειτονιάς και λέγαμε ότι πώς έκανε τους υπολογισμούς, έβαζε τα βαρύδια σε μια ζυγαριά και μετά έβαζε σε ένα χαρτί επάνω και έκανε πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμό. Όταν βγήκαν τα κομπιουτεράκια, σταμάτησε να γίνεται αυτό. Τώρα το κάνουμε στο κινητό. Άρα ήταν μια εργασία η οποία μπορούσε να αντικατασταθεί εύκολα.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, φτάνοντας προς το τέλος, για μια μεγάλη θεσμική αλλαγή και κοινωνική, θα πω, που συντελείται στην εκπαίδευση. Αναφέρομαι στην ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση των κολεγίων. Αυτό δημιουργεί ένα νέο τοπίο που η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση αρχίζει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας και όχι από τις επιδόσεις. Πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη την αξία του δημόσιου πανεπιστημίου που βρίσκεται μέσα στο μηχανογραφικό?
1: Εδώ τώρα, όταν έχουμε τέτοιες αλλαγές, εγώ αρχικά τις βλέπω θετικά και για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδεχομένως τώρα οι πιέσεις που δημιουργούνται, να δώσουν τη δυνατότητα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργήσει και αυτό με όρους ιδιωτικού. Όχι να πληρώνει ο μαθητής, αλλά να μπορούν να προσελκύσουν εταιρείες και να πάρουν μια χρηματοδότηση. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου έχουν από πίσω τους χρηματοδότες με ένα σύστημα χύψη, στο οποίο όμως μπορούν να δίνουν τα χρήματα από το πανεπιστήμιο, δηλαδή από τους χρηματοδότες, και να φέρουν τα καλύτερα μυαλά. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε τα καλύτερα μυαλά και τα αφήνουμε να φύγουν έξω, γιατί δεν μπορεί το πανεπιστήμιο, δεν έχει τους πόρους να τους πληρώσει. Οπότε αυτό ενδεχομένως να πιέζουν και τα πανεπιστήμια προς την πλευρά, ότι αφήστε μας να λειτουργήσουμε με διαφορετικούς όρους, με τους μάνατζερ μας, να βγούμε να έχουμε μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι τα πανεπιστήμια κινούνται προς την εξωστρέφεια. Τα ελληνικά, τα δημόσια πανεπιστήμια. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω δει μεγάλη άνοδο. Υπάρχουν αντιπριτάνες εξωστρέφειας πλέον, οι οποίοι πηγαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, κάνουν δίκτυα, κάνουν επαφές, να έρχονται σε... νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο.
0: Κύριε Κώτη,
1: για το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά όμως, τα ιδιωτικά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι πολύ χαμηλές οι τιμές τους, ούτε θα είναι. Είναι όμως μια επιλογή την οποία μπορεί να την κάνει κάποιος. Η οποία, να πούμε, ότι εξαρτάται και από το πώς γράψαν και στις Πανελλήνιες. Δηλαδή, ένας μαθητής χωρίς ΕΒΕ μπορεί να πάει σε ένα κολέγιο, δεν μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια, πριν από όλες αυτές τις σκέψεις, οι μαθητές πρέπει να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπάνια τους στη θάλασσα, να απολαύσουν τον ελεύθερό τους χρόνο, να χαλαρώσουν μέχρι τη διαδικασία που θα έρθει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Ήταν μια ιδιαίτερη απαιτητική χρονιά και για αυτούς και για τους γονείς, οπότε τους αξίζουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και μετά να καθίσουν μπροστά στην οθόνη με καθαρό μυαλό, νυφαλιότητα, γιατί είναι απαιτητική διαδικασία.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Περνάμε σε ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού και εμείς επιστρέφουμε με την εκπομπή Ώρα Αθήνας και τη δεύτερη της ώρα σε πολύ λίγο.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Αναποδιά είναι η κακοτυχία, η αντικσότητα. Επίσης η δυστροπία, η παραξενιά. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως είναι η εξέλιξη υποθέσεως ή καταστάσεως αντίθετα προς την προσδοκία ή την επιθυμία κάποιου, αλλά και η ιδιοτροπία του χαρακτήρα, η κακή συμπεριφορά. Η λέξη παράγεται από το επίθετο ανάποδος, αυτός που βρίσκεται ή κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι Άραβες, για παράδειγμα, γράφουν και διαβάζουν ανάποδα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κάτι που δεν είναι επικίνδυνο, όπως το να οδηγείς ανάποδα σε μονόδρομο, ας πούμε. Ο ανάποδος από το πόδι, είναι επίσης ο αντίξος, ο στριφνός, ο ιδιότροπος, ο άβολος. Η λέξη ντύνει παραστατικά τις ενοιολογικές όψεις της καθημερινής μας στραβοξυλιάς ή ακόμα και οργής. Όταν παίρνουμε ανάποδες, εννοείται στροφές, όπως ένας κινητήρας, σημαίνει πως εξοργιζόμαστε. Κάτι που μπορεί ακόμα και να οδηγήσει τους βιωτέρους εξημών στη χειροδικία, στο να δώσουν καμιά ανάποδη ή ξανάστροφη. Δηλαδή ένα χαστούκι με την πίσω πλευρά της παλάμης. Επίσης, εάν παίρνουμε τα λόγια των άλλων από την ανάποδη, σημαίνει ότι τους παρεξηγούμε. Όμως μαθαίνουμε κάθε πλευρά του χαρακτήρα τους όταν τους γνωρίζουμε από την καλή και από την ανάποδη. Όπως και να έχει, πάντα κάποιοι θα μας βγάλουν την πίστη ανάποδα. Όμως δεν είναι όλες οι αναποδιές της ιδίας βαρύτητος. Μια συνηθισμένη αναποδιά είναι να σου πέσει ο καφές πάνω στο λάπτοπ, βραχυκλώνοντας το σκληρό του δίσκο ακαριέα, με αποτέλεσμα να χάσεις οριστικά ό,τι έγραφες για 5 ώρες και κύριος είδε πόσα από τα αρχεία και τις φωτογραφίες χρόνων που είχες αποθηκευμένα. Όμως μια πολύ μεγάλη αναποδιά είναι να διαπιστώνεις τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή των εκλογών, πως τίποτα δεν άλλαξε. Παρόλα όσα έκανες, ευχήθηκες, υποστήριξες και ψήφισες. Γι' αυτό προσοχή σε αναποδιές που μπορούμε να αποφύγουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 84, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλ Ιβανού. Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στις Αχαρνές, με δρόμους να πλημμυρίζουν και τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες σε Instagram, Facebook και Messenger, καθώς τις τελευταίες ώρες οι εφαρμογές της Meta έχουν κρασάρει. Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το κείμενο Συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως τονίσει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να σοροβαρευτεί και γρήγορα. Σύμφωνα με τις αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, το σχέδιο περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, μη παραχώρηση του ελέγχου των στενών του ορμούς και εξέταση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης κατά τις διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών με την Ουάσιγκτον. Πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η διατύπωση στο μνημόνιο είναι ακόμα στη φάση οριστικοποίησης και το Ιράν εμένει στη θέση του ότι η συμφωνία πρέπει επίσης να τερματίσει τη συγκρούση στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται κατά τη Χεζμπολάχ. Πάντως η κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρότι δεν προτίθεται να αντιταχθεί στη συμφωνία που είναι κοντά να συνάψει ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζει ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας που έχει δημιουργήσει ο Ισραηλινός στρατός σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Ο στόχος είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση έως αύριο Σάββατο, ώστε η συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί την Κυριακή από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.T. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πιθανότατα στη Γενέβη. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Fars μεταδίδει ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδής. Το μνημόνιο θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάτ ή Διακήρυξη του Ισλαμαμπάτ. Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ ΗΠΑ Ιράν το Πακιστάν. Σύμφωνο απόλυτα με τον Τραμπ, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ράλι στα χρηματιστήρια με κέρδη 1,06% έκκληση Αθήνα. Στη Ρόδο μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωση καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλεγε στις 15 Ιουνίου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για παράταση μιας εβδομάδας. Έκανε λόγο στο Air News ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Για ιστορική παρέμβαση έκανε λόγο στο Air News Radio ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση, τόνισε ο κύριος Δούκας. Για την κριτική που δέχεται από τον Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε. Ο ίδιος ο κύριος Μπακογιάννης ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Το συγκεκριμένο δάνειο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Εάν υπάρξουν ευρωπαϊκά ή χρηματοδοτικά εργαλεία, θα τα αξιοποιήσουμε, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος οικονομικού προγραμματισμού Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κ. Δούκας αντικαθιστά την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη δημοτική αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα, η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα. Τονίζει από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, επικεφαλής παράταξης Αθήνα Ψηλά. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί ζήτησε και έλαβε σήμερα τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο της Αιγαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στα εγκληματολογικά εργαστήρια το σπασμένο κινητό της 54χρονης. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά μήτρωα δικαιούχων και οριστικοί πίνακες αποκλειωμένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και ως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η διαπραγμάτευση της SpaceX στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε όποιον επιθυμεί να πάει στη Σελήνη, όποιον επιθυμεί να πάει στον Άρη ή οπουδήποτε αλλού στο ηλιακό σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε αυτό για εσάς, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Elon Musk. Στον κόσμο των σπορ, στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνίες, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός νεφώσεις μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Αθήνα 984.

0: Παρασκευή απόγευμα, έχει πάει η ώρα 6 και 13 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ώρα Αθήνας. Είμαι ο Ευτύχης Γρυφάκης, μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον ήχο βρίσκεται πλέον ο Νίκος Κουτούγερας, στις μουσικές επιλογές σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού μας στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100, όπου απαντάω Διονύσης First. Μας ακούτε live ή on demand, όποτε θέλετε, και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός Ελλάδας. Αφήνουμε πίσω μας το άγχος των μαθημάτων, τις πανελλήνιες και το μηχανογραφικό και πάμε σε κάτι που οι νέοι και όχι μόνο περνάνε αρκετές ώρες πλέον. Αναφέρομαι στα ψηφιακά παιχνίδια. Θα δούμε πώς το gaming και η τεχνητή νοημοσύνη είναι σήμερα η πιο ζωντανή, δημιουργική και ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο και που γεννάει και δουλειές για το μέλλον. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, έχουμε στην παρέα μας έναν Έλληνα που βρίσκεται στην καρδιά αυτής της δημιουργικής εξέλιξης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γιαννακάκης, καθηγητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η χαρά μου και τιμή μου.
0: Το να παίζεις video games μπορεί να σε κάνει μέχρι και καθηγητή πανεπιστημίου τελικά. Πώς μετατρέπεται αυτή η δραστηριότητα, παραδοσιακά θεωρούνταν χάσιμο χρόνου κάποτε ή αποκλειστικά μέσω ψυχαγωγίας, σε ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο αιχμής?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Νομίζω ότι είναι λίγο παλιακή η εντύπωση ότι τα παιχνίδια είναι χάσιμο χρόνο. Με τα παιχνίδια μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, πιο κοινωνικοί. Όχι μόνο τα βίντεο παιχνίδια και τα επιτραπέζια, οποιοδήποτε παιχνίδι. Τα βίντεο παιχνίδια είναι ένα μέρος αυτής της διαδικασίας, βάθησης και εξελιχτικά, αν θέλετε, για χιλιάδες χρόνια παίζουμε παιχνίδια έτσι ώστε να γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα υπάρχει μεγάλη έρευνα γύρω από την επιστήμη των βίντεο παιχνιδιών και ιδίως σε συνάρτηση με την τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα από αυτή την σύνδεση των δύο έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, όχι μόνο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά σε πολλαπλούς τομείς που ίσως δεν έχουμε ακόμα έτσι, το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή γνωρίζει.
0: Έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Τη συζητάμε παντού, στα σχολεία, στις παρέες. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, το πραγματικό εργαστήριο που γεννήθηκε και προπονήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη πολύ πριν φτάσει σε εμάς ήταν τα παιχνίδια.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σωστά. Από το 1950, ας πούμε, τα τελευταία 70 χρόνια που η τεχνητή νοημοσύνη ζει μαζί μας, εξελίσσεται μέσω των βίντεο παιχνιδιών. Από τις πρώτες μέρες με τους πρώτους αλγόριθμους που ανακαλύπτηκαν και έκανε το 1950 σε σκάκι, αν θέλετε,
0: ναι,
1: μέχρι τις πρόσφατες ανακαλύψεις που οδήγησαν στον
0: όμορφο. Το ιστορικό Deep Blue ήταν αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το 1950 ή όχι?
1: Όχι, όχι. Το 1950 μιλάμε για τον Alan Turing,
0: ναι,
1: τον πατέρα για πολλούς τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ήταν και σκακιστής και πειραματίστηκε αρκετά με το σκάκι σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Deep Blue έρχεται πολύ αργότερα, το 2009, και πρόσφατα έχουμε Νόμπελ Χημίας που δίνεται σε έναν άνθρωπο και σε μια εταιρεία, την Deep Mind, τον Ντέμι Χασάμπι, ο οποίος δημιούργησε αλγόριθμους χημίας, τεχνητή νοημοσύνη, για να βοηθήσει την επιστήμη της χημίας. Οι πρώιμες εκδοχές αυτών των αλγορίθμων τεσταρίστηκαν μέσα από βιντεοπαιχνίδια. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά είναι τόσο σημαντικά για τη ζωή μας και για την επιστήμη.
0: Γιατί οι εταιρείες gaming ήταν οι πρώτες που ξεκλείδωσαν αυτή την τεχνολογία?
1: Γιατί τα παιχνίδια για τους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά περιβάλλοντα που προωθούν την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα στα οποία κάποιος μπορεί να παρεμβατιστεί χωρίς να βγει στον πραγματικό κόσμο και αν θέλετε να σπάσει τα ρομπότ ή να χαλάσει κάποιο ρομπότ πριν δουλευτεί στην προσομοίωση. Τα παιχνίδια λοιπόν μπορούν να προσομοιώσουν οτιδήποτε βλέπουμε εκεί έξω, στον πραγματικό κόσμο, αλλά και πράγματα που δεν βλέπουμε, φανταστικούς κόσμους. Οπότε καταλαβαίνετε, οι προοπτικές εδώ είναι απεριόριστες. Τι μπορεί να τεστάρει και πώς μπορεί να βελτιώσει κάποιος τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μέσα από βίντεο παιχνίδια.
0: Εσείς, πέρα από τις θεωρίες και τα αμφιθέατρα, έχετε περάσει και στην πράξη ως συνιδρυτής μιας startup στη Μάλτα που αναλύεται την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία για τους μεγαλύτερους κολοσσούς του gaming παγκοσμίως, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι έχουν δείξει τα πρώτα αποτελέσματα? Πώς συνδέονται δηλαδή τα συναισθήματα ενός παίκτη με το ίδιο το παιχνίδι και γιατί αποφάσισαν οι εταιρείες να επενδύσουν τώρα σε αυτό?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε, είναι μια νέα τεχνολογία πρόσφατη, μέσω της οποίας προσπαθούμε να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε την ανθρώπινη εμπειρία, κοιτάζοντας την οθόνη του υπολογιστή, σαν μια μορφή καθρέφτη, συναισθηματικού καθρέφτη. Και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, και επίσης τώρα είναι η στιγμή για τις εταιρείες, για τους κολοσσούς, όπως είπατε, των βίντεο παιχνιδιών, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία. Οπότε στο μέλλον προβλέπουμε παιχνίδια τα οποία θα είναι πλήρως εξατομικευμένα στον κάθε χρήστη, έτσι ώστε ο κάθε ένας από εμάς να φτιάχνει την εμπειρία που θέλει, βάσει των προτιμήσεών του, βάσει των θέλωτων.
0: Αυτή η ικανότητα πάντως της τεχνητής νοημοσύνης να διαβάζει το συναίσθημά μας, εμένα μου φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό σκηνικό από τη σειρά Black Mirror, συγκεκριμένα ένα επεισόδιο, αν θυμάμαι, λεγόταν Play Test, όπου η τεχνολογία ουσιαστικά τι έκανε, έλεγχε πλήρως την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
1: Ναι, προφανώς. Είναι λίγο δυστοπικό και μάλιστα μου έχει πάρει συνέντευξη ο Guardian για αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο στο παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια. Όντως είναι δυστοπικό, θέλει, όπως κάθε τεχνολογία, υπάρχουν οι ειδικοί φραγμοί εδώ και η ειδική διάσταση μέσω της οποίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Κάθε τεχνολογία είναι εργαλείο και δυστυχώς κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο. Και εκεί πρέπει να είμαστε εμείς ιδιαίτερα επιστήμονες, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πόσο κοντά είμαστε τελικά να δούμε κάτι τέτοιο να εφαρμόζονται και στην πολιτική επικοινωνία και τον κοινωνικό έλεγχο?
1: Γι' αυτό δεν γνωρίζω. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πάντως, η πολιτική βούληση είναι κλειδί εδώ όσον αφορά τη σωστή χρήση τεχνολογίας, όχι μόνο των βίντεο παιχνιδιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε δει πρόσφατα παραδείγματα από τον πόλεμο στο Ιράν χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι καλή χρήση αυτή, προφανώς. Δυστυχώς, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά εξαρτάται από τους ανθρώπους και από τους πολιτικούς, αν θέλετε, ή από οποιοδήποτε άνθρωπο έχει στα χέρια του κάποιο εξαιρετικό εργαλείο, με ποιο τρόπο θα το χρησιμοποιήσει.
0: Με αφορμή αυτό που είπατε για τον πόλεμο του Ιράν, θυμόμαστε όλοι τις εικόνες από την Ουκρανία που είδαμε τον στρατό να στρατολογεί επίσημα νεαρούς gamers, παιδιά που μεγάλωσαν με ένα τηλεχειριστήριο στο χέρι να πιλοτάρουν drones, καμικάζι στην πρώτη γραμμή, χρησιμοποιώντας αυτούσια χειριστήρια Xbox, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα, ναι, είχαν εισάγει και σύστημα πόντων για κάθε στόχο που πετυχαίνουν, μετατρέποντας ουσιαστικά τον θάνατο σε ένα μακάβριο σκόρθαπο.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ άσχημο.
0: Βλέπουμε δηλαδή το gaming πλέον να έχει ξεφύγει από την οθόνη και να μπαίνει στην ομή αιματηρή πραγματικότητα.
1: Ναι, όπως είπα, δεν είναι μόνο το gaming, μπορεί να είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα ακούσαμε ότι τα μοντέλα της Anthropic Claude χρησιμοποιούνται στον πόλεμο του Ιράν, και όλες οι τεχνολογίες από video games μέχρι αεροναυτική μέχρι τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο σημείο χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπό. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα video παιχνίδια, όπως είπα και πριν, έχουν χρησιμοποιηθεί για πάρα πολύ καλούς σκοπούς, όπως για την εκπαίδευση, για την υγεία, για τα να σχεδιάσουν τα χτίρια στα οποία ζούμε, έτσι ώστε να είναι βιοκλιματικά, την αρχιτεκτονική, και τα αυτοκίνητα που οδηγούμε ή οδηγούν μόνα τους, τα αυτοκίνητα της Τέσλα και το καθεξής. Όλα αυτά είναι εξαιρετικές, μας τα έχουν δώσει η χρήση, οι προσομοιώσεις με τις οποίες επιτυχάνουμε μέσα από τα βίντεο παιχνίδια. Προφανώς μπορούμε να προσομοιώσουμε και ένα πόλεμο, και δυστυχώς το κάνουμε.
0: Μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να είχε επίκεντρο το πετρέλαιο, όμως ανεπίσημα θα πω εγώ ότι θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τα δεδομένα των χρηστών ως το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, όταν μεγάλες πολυεθνικές του gaming συγκεντρώνουν data για το πώς αντιδράμε συναισθηματικά σε κάθε δευτερόλεπτο ενός παιχνιδιού. Ξέρετε, τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής και ιδιωτικότητας. Τελικά ποιος ελέγχει αυτά τα δεδομένα? Υπάρχει ένα αυστηρό κρατικό ή ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο? Φαντάζομαι όλοι έχουμε αναρωτηθεί.
1: Βεβαίως, και εγώ ίδιος και εσείς. Αναλόγως, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή σημαντική ερώτηση, αλλά αναλόγως για ποια, η απάντηση είναι αναλόγως για ποια χώρα μιλάμε. Στη Δύση, κυρίως δυστυχώς, τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης τα ελέγχουν και τα μοντέλα κάποιες μεγάλες εταιρείες, ιδίως στην Αμερική. Στην Κίνα, όπου ήμουν πρόσφατα, ελέγχονται κεντρικά από το κράτος σε μεγάλο βαθμό. Στην Ευρώπη, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να ελέγξουμε τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Όχι να σταματήσουμε την πρόοδο, αλλά να ελέγξουμε τις χρήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αν η μοναδική προτεραιότητα των μεγάλων εταιριών είναι το κέρδος, πού είναι το κέρδος? Πώς διασφαλίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται με γνώμονα το κοινωνικό όφελος? Υπάρχει χώρος και εδώ στην Ευρώπη για αυτό που ονομάζουμε ηθική τεχνητή νοημοσύνη, ή τελικά μήπως είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα?
1: Όχι, υπάρχει μεγάλος χώρος και είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε εξίσου μεγάλα ποσά για την έρευνα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για ηθικούς σκοπούς. Όπως κάθε τεχνολογία, επιμένω. Και στην Ευρώπη έχουμε κάνει πολλά περισσότερα βήματα από κάθε άλλη ήπειρο, θεωρώ. Ήδη η Ευρώπη έχει εδώ και κάποια χρόνια έχει μπει σε αυτήν την κουβέντα. Με τη Μάλτα, μάλιστα, πρωτοπόρος αυτές τις κουβέντες, σε αυτή τη συζήτηση για το AI Act, το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Και η πολιτική βούληση είναι πολύ σημαντική εδώ. Και νομίζω στην Ευρώπη πηγαίνουμε εξαιρετικά καλά. Το κέρδος πάντα ήταν αν θέλετε, το βασικό στόχος κάθε εταιρείας, όχι μόνο των βίντεο παιχνιδιών, αλλά οπότε θεωρώ το ερώτημα είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο για τα βίντεο παιχνιδιά, για την νοημοσύνη. Θα πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις από οποιαδήποτε τεχνολογία και από οποιοδήποτε προϊόν.
0: Κύριε Γιαννακάκη.
1: Πάντως ήμασταν όριμοι ακόμα, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να έχουμε κάποιες έτσι σωστές πολιτικές κατευθύνσεις και
0: στρατηγικές. Φύγατε πριν χρόνια από την Ελλάδα, σε μια εποχή που ενδεχομένως αυτό με το οποίο θέλατε να ασχοληθείτε, η επιστήμη των ψηφιακών παιχνιδιών, εδώ φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα ακούμε από την κυβέρνηση συχνά για μεγάλες επενδύσεις στην καινοτομία, για ψηφιακά άλματα, προσπάθειες επιστροφής των επιστημόνων μας. Εσείς θα γυρίζατε πίσω στην Ελλάδα μόνιμα και υπό ποιες συνθήκες? Υπάρχουν τελικά οι υποδομές και η νοοτροπία στη χώρα μας για να στηρίξουν ένα τόσο προηγμένο ερευνητικό πεδίο, ή ακόμα είμαστε πολύ πίσω και μένουμε απλώς στα μεγάλα λόγια?
1: Νομίζω ότι γίνονται πολύ καλά βήματα. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι σταθερά σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Η Ελλάδα σιγά σιγά απέκτησε ένα κέντρο αριστείας στον Αρχιμίδη. Διαβάζω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα υποχρηματοδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει γίνει κάποια σοβαρά βήματα. Στον χώρο του video gaming επίσης υπάρχουν επενδύσεις, από όσο γνωρίζω, από γνωστούς στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου πολλοί συνάδελφοι και εγώ ίδιος θα μπορούσα να σκεφτώ να γυρίσω στην Ελλάδα. Απλά υπάρχουν κάποια ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πολλά θεσμικά πλαίσια γύρω και από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τα βίντεο παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Με λίγο αργά βήματα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα και να επιστρέψετε και στην Ελλάδα μόνιμα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984, στον σταθμό της πόλης.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιαννακάκης, καθηγητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με την κυρία Έλενα Τσάγκαρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, καθώς μεθαύριο 14 του μηνός, Κυριακή, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή. Και έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Φίλιππο Λοράνδο, τον επικεφαλής του τομέα εκδηλώσεων του Athens Pride. Θα μάθουμε όλα αυτά που σχεδιάζουν αύριο. Σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει το κείμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διέρευσε σε ειρηνικά μέσα ενημέρωσης, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου, ξεκαθάρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Προβλήματα καταγράφονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες. Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων προκειμένου να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σύνολο του σχεδιασμού των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για ένα τόσο κομβικό θέμα που αφορά την πόλη, δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός και αναλυτικός διάλογος, αναφέρει χαρακτηριστικά σε αναρτησή του ο κ. Δούκας. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξαρθρώθηκε στην Αθήνα. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος 32χρονος πρώην επαγγελματίας αθλητής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου 65χρονος Ιταλός Πίκος, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Το σύνθημα της εκκίνησης για την είσοδο της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX στο χρηματιστήριο έδωσε σήμερα ο Elon Musk.

0: Αυτή την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, 14 Ιουνίου όπως κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και η προσφορά του καθενός από εμάς γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη, καθώς τα αποθέματα στα νοσοκομεία μειώνονται λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Η κατάσταση γίνεται πιεστική, όμως την ίδια ώρα γιατροί και νοσηλευτές συνεχίζουν να δίνουν καθημερινό αγώνα για να καλύψουν τακτικά χειρουργία αλλά και έκτακτα περιστατικά και φυσικά και τις σταθερές ανάγκες που έχουν οι συμπολίτες μας. Στον Αθήνα 984 βρίσκεται η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε το ίδιο σκηνικό που επαναλαμβάνεται με το που ξεκινήσουν οι άδειες των πολιτών, αδειάζουν ταυτόχρονα και τα ψυγεία των νοσοκομείων. Ποια είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας και σε σχέση με προηγούμενες χρονιές θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε, αν είμαστε καλύτερα ή χειρότερα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτή που περιγράφετε, αλλά έχει και μια τρομερή αντίφαση. Ενώ η μεγάλη εικόνα είναι καλύτερη, δηλαδή το 2025 που έκλεισε και αναλογικά κινούμαστε για το 2026, είναι μεγαλύτερη προσφορά, είναι μεγαλύτερη συλλογή και συγκεκριμένα συλλέχθησαν 545.000 μονάδες ολικού αίματος και το Μητρό Αιμοδοτών απαρτίζεται από 438.000 πολίτες, πολύ μεγάλα ποσοστά για μια Ελλάδα 10 εκατομμυρίων, δεν έχουμε καταφέρει όντως να αντιμετωπίσουμε το θλιβερό ραντεβού των υπηρεσιών ελλείψεων του καλοκαιριού, του Αυγούστου. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Οι εποχικές ελλείψεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προσφοράς, ούτε στη μεγάλη εικόνα. Οφείλονται στο γεγονός ότι το αίμα και τα παράγωγα, αυτά που δηλαδή κάθε άνθρωπος με 10 λεπτά από το χρόνο του προσφέρει, σώζοντας 3 ζωές, δεν ζουν παραπάνω από ένα

0: 1,5 μήνα δίδονται αμέσως. Που σημαίνει ότι τον Αύγουστο, όταν ο γενικός πληθυσμός πάει διακοπές, όταν ο τουρισμός διπλασιάζει τον πληθυσμό στη χώρα μας, όπως είπατε, οι ανάγκες παραμένουν σταθερές, είτε σε τακτικά χειρουργία, είτε σε πολυτραυματίες, είτε σε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους, αντιλαμβάνεστε ότι η προσφορά και η ζήτηση αντικειμενικά γέρνει την έλλειψη.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε υψηλά ποσοστά ανθρώπων που δίνουν αίμα, όμως το μεγαλύτερο μέρος αφορά το λεγόμενο αίμα αντικατάσταση, δηλαδή που πάμε, έχουμε ένα συγγενή ή ένα φίλο που πρέπει να χειρουργηθεί, οπότε πάμε και δίνουμε αίμα. Τι ποσοστό των συνολικών αναγκών καλύπτεται σήμερα από αίμα εθελοντών δοτών? Επειδή ο κόσμος αναρωτιέται πολλές φορές επίσης αν, μπορεί, αν υπάρχει αίμα για τη δική του ομάδα. Αν υπάρχουν και ομάδες, θέλω να μας πείτε, που είναι δύσκολο να βρεθούν, οι οποίες τελειώνουν πιο γρήγορα στα ψυγεία των νοσοκομείων από κάποιες άλλες.
0: Ναι. Φυσικά υπάρχουν ομάδες που αντικειμενικά και ποσοτικά είναι μικρότερες, όπως το μηδέν αρνητικό. Είναι το 5% στο γενικό πληθυσμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μηδέν αρνητικό, παραδείγματος χάρη, ναι, όταν είναι καλοκαίρι και δεν υπάρχει και αντίστοιχη προσφορά για 1,5 μήνα λόγω διακοπών, αυτό αυτομάτως οδηγεί σε έλλειψη. Η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι παρότι έχουμε 440.000 το μητρό μας αιμοδότες, εθελοντές, ναι, δεν είναι όλοι τακτικοί. Όμως υπάρχει τεράστια πρόοδος στην εκρίζωση της κουλτούρας του συγγενικού αίματος. Πηγαίνω να δώσω αίμα γιατί ομιγέννητο κάτι συνέβη σε κάποιον δικό μου. Έχουμε φτάσει περίπου στο 70% τακτικού εθελοντικού αίματος. Ο στόχος μας είναι να έχουμε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι 18 με 65 να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να δίνουν 3 φορές το χρόνο. Και πρέπει να δίνουν και τον Ιούλιο, συγγνώμη που γίνομαι συγκεκριμένη, αλλά πρέπει να είμαι συγκεκριμένη, και το Σεπτέμβριο, ώστε τον Αύγουστο που υπάρχει απουσιασμός, να μην διαβάζουμε τη λεγόμενη εποχική έλλειψη. Υπάρχει πρόοδος και στην εκρίζωση του συγγενικού αίματος και στην κουλτούρα της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να πετύχουμε είτε τον Αύγουστο είτε το Γενάρη φέτος, που είχαμε COVID, κοκτεϊλιώσεων, και επειδή ο αιμοδότης δεν μπορεί να δώσει, ναι, όταν είναι κρυωμένος, όταν παίρνει αντιβίωση, αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός των αιμοδοτών, ακριβώς γιατί υπήρχε πραγματικά μια ισχυρότερη συνδρομή ιώσεων, COVID και γρήπης, με αποτέλεσμα και τότε ακόμα το Γενάρη να αντιμετωπίσουμε εποχική έλλειψη.
1: Κυρία Πρόεδρε, οι νέοι δίνουν αίμα ή μήπως η γενιά του TikTok και των social media έχει άλλες προτεραιότητες και έχει αφήσει την αιμοδοσία στους μεγαλύτερους? Κοιτούσα τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, τα οποία δείχνουν ότι ο αριθμός των νέων αιμοδοτών από 17 έως 24 μειώθηκε στο μισό μέσα σε μία μόλις πενταετία, με αποτέλεσμα η αιμοδοσία πλέον να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους άνω των 45. Εδώ στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε?
0: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Εδώ στην Ελλάδα μετράμε την ηλικία 18 με 25 και ήταν όντως το μικρότερο ποσοστό μας ηλικιακά. Δεν φταίνε τα νέα παιδιά, ούτε το TikTok, ούτε τίποτα τέτοιο. Φταίει το κράτος. Φταίμε εμείς. Τα παιδιά είναι μικροί ποιητές. Με μία μικρή εξωστρέφεια που δείξαμε το 2025, έχω να πω ότι η ηλικία 18 με 25 σε φυσικό αριθμό, έτσι, αυξήθηκαν, ναι, τα παιδιά κατά 10.000. 10.000 άνθρωποι ηλικίας 18 με 25, νέοι άνθρωποι, καινούργοι, μπήκαν στο Μητρό Αιμοδοτών. Ο στόχος μας είναι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Τους κερδίσαμε στιγμία. Θέλει γενικά συνεχώς εκπαίδευση, θέλει εκστρατεία ενημέρωσης, θέλει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο χαρίζεται. Θέλει να μπει η αιμοδοσία ως μάθημα και από το δημοτικό, αν μου επιτρέπετε ακόμα, με βιωματικά μαθήματα, ώστε να καλλιεργηθεί στην κουλτούρα, στο συλλογικό ασυνείδητο, οι ανάγκες. Στην Ελλάδα γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις του χρόνου. Στο 1 λεπτό που σας μιλώ, 2 άνθρωποι μεταγγίστηκαν. Ναι. Το αίμα δεν παρασκευάζεται. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ πρόθυμα. Δεν μιλάμε στη γλώσσα τους. Θέλει παραπάνω εκστρατεία, θέλει τακτική εκπαίδευση στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι μόνο ο άνθρωπος χαρίζει στον άνθρωπο. 10.000 άνθρωποι, 18 με 25, πλάς, μπήκαν μόνο σε μια χρονιά, με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια, με λίγο παραπάνω προσπάθεια, ημών.
1: Ναι, χρειάζεται προσπάθεια, να το λέμε αυτό, έχει τις ευθύνες του και το κράτος. Πολλοί πολίτες παραπονιούνται και νέοι ειδικά, ότι για να δώσουν αίμα πρέπει να μπουν στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, να περιμένουν σε ουρές ή πολλές φορές να αντιμετωπίσουν και γραφειοκρατία. Γιατί θεωρείτε ότι το κράτος δεν επενδύει στη δημιουργία σταθερών, καλέστε τον θα πω εγώ, και εύκολα προσβάσιμων σταθμών αιμοδοσίας εκτός των νοσοκομείων, μέσα στις γειτονιές, ώστε η αιμοδοσία να γίνει πιο εύκολη και καθημερινή συνήθεια?
0: Είναι μια πολύ όμορφη σκέψη αυτή που λέτε, η λεγόμενη σταθερή αίθουσα, ακριβώς γιατί η αιμοδοσία δεν έχει κανένα κίνδυνο. Είναι 20 λεπτά ιστορικό και 10 λεπτά απλών το χεράκι μου χωρίς κανένα κίνδυνο και δίνω τρεις ζωές. Όμως η Ελλάδα έχει και ένα χαρακτηριστικό. Έχει 96 αιμοδοσίες σε δημόσια νοσοκομεία. 96. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι να δημιουργηθούν, που εγώ σας λέω πραγματικά ότι είμαι υπέρ και ήδη έχουμε κάνει στο ΕΚΕΑ, στο ΕΓΑΛΕΟ, σταθερή αίθουσα, ναι. Και όπως τα βλέπετε κάνουμε και εξορμήσεις, θα κάνουμε και τώρα, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, στο Σύνταγμα, κάνουμε μεθαύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, επαφορμής Παγκόσμιας Μέρας, κάνουμε στα πανεπιστήμια. Μέχρι ότου λοιπόν γίνει και κάποια σταθερή αίθουσα, πραγματικά το λέω ότι δεν είναι πρόβλημα ένα πρωινό, όποιο πρωινό θελήσουμε, ενώ όσο υπάρχουν τόσο κοντά μας τόσες αιμοδοσίες χωρίς ραντεβού, δεν είναι τόσο βασανιστικό να πάμε και να πούμε γεια σας, ήρθα να χαρίσω τρεις ζωές, να καθίσω 10 λεπτά και να εγγραφώ στο Μητρό. Έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία.
1: Αν κάποιος λοιπόν από τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή που μας ακούει και θέλει να αφιερώσει μισή ώρα, 10 λεπτά από τον χρόνο του για να δώσει αίμα, πού μπορεί να απευθυνθεί, ποια είναι η διαδικασία, που βρίσκει τους σταθμούς αιμοδοσίας ή τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις στην Αθήνα και τι πρέπει να προσέξει, να μας πείτε κιόλας, πριν περάσει την πόρτα της αιμοδοσίας?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν μπορεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία είναι ανοιχτά κοντά του να πάει στην αντίστοιχη μονάδα αιμοδοσίας. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ, όπου γράφουμε πάντα όταν υπάρχουν και εξορμήσεις από συλλόγους αιμοδοσίας, από εμάς, από άλλες πρωτοβουλίες, πάντα με εξηγημένο προσωπικό του ΕΣΥ ή δικό μας, ώστε να έρθει μια μέρα άλλη εκτός νοσοκομείου, ναι. Αν και κάθε μέρα είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά να προσέξει. Θέλω να κάνω αντίθετη πρόσκληση, να μην αυτό εξαιρεθεί. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές που σε ηλικία 18 μέχρι 65 απαγορεύουν σε έναν άνθρωπο να δώσει. Υπάρχουν μύθοι ότι έχω κάνει τατουάζ, ότι έχω κάνει πίρσινγκ, ότι είμαι παχύσαρκος, ότι έχω περίοδο. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Αν έχω ένα πρόσφατο χειρουργείο, αν έχω AIDS, αν έχω υπατήτιδα, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που θα του πει, θα τον ελέγξει, τον αιματοκρίτη του, την πίεσή του. Και πραγματικά θα το πει αν μπορεί ή όχι. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται.
1: Σίγουρα πάντως όλες αυτές τις απορίες μπορεί να τις λύσει κάποιος αν έρθει σε επαφή μαζί σας. Μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα σας. Εγώ θα ευχηθώ.
0: Και τηλεφωνικά και στην ιστοσελίδα μας. Και τηλεφωνικά, ναι. Μπορεί να έχει απόλυτη ενημέρωση και να ξέρει ότι και πριν δώσει πάλι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό θα ελέγξει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Να μην αυτοεξαιρούμαστε. Είναι
1: απίστευτο
0: σχετισμός αγάπης να σώζεις τρεις ζωές σε 10 λεπτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τσάγκαρη, που ήσασταν στον Αθήνα 984.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσάγκαρη.

0: Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου είναι η μεγάλη μέρα για το Athens Pride 2026, το οποίο κορυφώνεται με την κεντρική παρέλαση και τις εκδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ορατότητα και την ισότητα. Εκεί θα βρίσκεται φυσικά και ο Αθήνα 984, θα εκπέμψει live. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον κύριο Φίλιππο Λοράνθο, επικεφαλής του τομέα εκδηλώσεων του Athens Pride, για να μάθουμε τις λεπτομέρειες για το αυριανό πρόγραμμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάθε Ιούνιο η Αθήνα φιλοξενεί ένα από τα πιο θεσμοθετημένα και ορατά δημόσια γεγονότα της. Πέρυσι κλείσατε τα 20 χρόνια του θεσμού και φέτος μπαίνουμε αισίως στην 21η διοργάνωση. Πόσο έχει αλλάξει η διοργάνωση αλλά και η ίδια η πόλη όλα αυτά τα χρόνια?
1: Η διοργάνωση σίγουρα έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πάρα πολύ καταφάσει η προσέλευση. Μιλάμε για 500 άτομα το 2005 σε περίπου 15.000 άτομα το 2013, ναι, και σε πάνω από 100.000 άτομα τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε σίγουρα έχει αλλάξει αρκετά και η πόλη έχει μάθει πλέον ότι το σημείο αναφορά, το Athens Pride είναι ένα σημείο αναφορά κάθε χρόνο για την ορατότητα, για τη δυνητή της κοινότητας, για την έκφραση του κάθε ατόμου όπως θέλει να είναι και όσο πραγματικά νιώθει. Και ίσως να είναι και μια από τις λίγες στιγμές που νιώθει ότι μπορεί να είναι ο εαυτό του. Αυτή του εαυτός του, χωρίς να το νοιάζουν αυτό το άτομο οι σκέψεις και τα βλέμματα των άλλων ατόμων. Έχουμε μάθει μαζί, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν καθημερινοί αγώνες και καθημερινές προκλήψεις, ακόμη και σήμερα, ή μάλιστα να βλέπουμε προκλήψεις που νομίζαμε ότι είχαμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε, να ξαναβγαίνουμε. Που έχουν να κάνει με την αρρωστότητά μας, την ισοτιμία μας και την περιλήψή μας.
0: Είδαμε και κάτι που πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Αναφέρομαι στη Στασή, η οποία μετά από 10 χρόνια αποφάσισε φέτος ξαφνικά ότι δεν υπάρχει χώρος για την καμπάνια του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό και η οποία επικαλείται εμπορικές δεσμεύσεις. Εσείς πότε λάβατε ενημέρωση ότι δεν θα προχωρήσει τελικά? Φαντάζομαι είχατε κάνει και εσείς τον προγραμματισμό σας, αλλιώς θα είχατε απευθυνθεί καπαλού.
1: Κανονικά όπως κάθε χρόνο, πολύ τελευταία στιγμή, όπως είπαμε, που θεωρούσαμε ότι ήταν κανονικά δρομολογημένα όλα τα πράγματα και ό,τι ξέρουμε είναι αυτή η επικείμενη ανακοίνωση. Αυτό.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω στο καθαρά ανθρώπινο και κοινωνικό σκέλος, γιατί για πάρα πολλούς αυτή η κίνηση μοιάζει με ένα αδικαιολόγητο πισωγύρισμα. Ειδικά σε μια εποχή που υποτίθεται ότι κάνουμε βήματα μπροστά για την ορατότητα και τα δικαιώματα, το να απορρίπτεται μια τέτοια καμπάνια από τον πιο πολυσύχναστο δημόσιο χώρο της Αθήνας δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Σωστά. Καταρχάς, αυτό σε αφορά είναι ένα κοινωνικό πολιτικό μήνυμα που αφορά όλα τα άτομα. Όχι την ΕΛΑΤΚΙ πλάς άτομα, όχι γιατί είναι σύμμαχα κοινότητας, ούτε καν επειδή πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Αφορά όλα τα άτομα ανεξαιρέτως. Είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα. Οπότε είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και όποιος και αν είναι ο λόγος, που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε φυσικά, όποιος και αν είναι ο λόγος από πίσω, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πολιτική σημασία αυτή η απόφαση και οδηγεί στην μείωση ορατότητάς.
0: Το ζήτημα που έχει προκύψει ασφαλώς δεν είναι αμεληταίο και φαντάζομαι ότι η συζήτηση γύρω από αυτό θα συνεχιστεί και μετά το Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως και στην αυριανή ημέρα, γιατί πολλοί ακροατές μας θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 θα βρίσκονται εκεί οι ντάμες του Αθήνα 984, Ελεονόρα Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Θα εκπέμψουν φιλοξενούμενες στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατεία Συντάγματος. Ο Αθήνα 984 στηρίζει το Athens Pride 2026. Τι άλλο θα δούμε εκεί?
1: Θα έχουμε δραστηριότητες στην πλατεία από τις 12 ήδη και όλη τη μέρα μέχρι και την πορεία και μετά που γυρίσαμε για το κεντρικό Faith και την κεντρική συναυλία του Faith. Θα έχουμε λοιπόν δραστηριότητες και συζητήσεις και δραστηριότητες όπως γιόγκα και για οικογένειες με παιδιά και όλα σε γιόγκα και γενήλικα άτομα. Θα έχουμε και άλλες δραστηριότητες στα γραφίδια. Θα έχουμε τα περίπτερα των οργανώσεων. Θα υπάρχει και δωρεάν εξέταση όπως κάθε χρόνο από το MyTechPoint. Τα περίπτερα των οργανώσεων θα λειτουργούν από τις 12 και μετά. Θα έχουν ενημερωτικό υλικό για πολλά διαφορετικά ζητήματα από θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την την ενημέρωση, τη θέματα υγεία. Πάρα πολλά διαφορετικά θέματα λοιπόν μπορούν να είναι και ο κόσμο που θα έρθει κατά τη διάρκεια τη ημέρα στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μουσικά, θα έχουμε DJ set, θα έχουμε Zumba, θα έχουμε μουσικό πρόγραμμα και το απόγευμα. Θα έχουμε πολλά τέλος πάντων που μπορεί να μας ανεβάσουν επίσης.
0: Έχετε, έχετε την πορεία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σωστά.
1: Και πάμε μετά στα. Λοιπόν, λίγο πριν την πορεία είναι οι περιορισμοί των οργανώσεων, που είναι πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι ένα πολιτικό μήνυμα που θέλουν να φέρουν από την κοινή οργανώση κοινότητα. Θα έχουμε τη μεγάλη πορεία λοιπόν, την πολύχρονη πορεία που ξεκινήσει 7 το θέμα και καταλήξει το σύντομο κατά τι 8.30. Και ξεκινάει η κεντρική σκηνή, το πρόγραμμα τη κεντρική σκηνή, με πολλά διαφορετικά ονόματα από την κοινότητα και σύμμαχα τη κοινότητα άτομα. Μια μεγάλη γκάμα και μουσικά και από άποψη καθοδήγων που φέρνουν τα άτομα. Ανδρομέδα Μπόλς και Χριστίνα Βούλγαρη στην παρουσίαση. Πιστεύω θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά που θα αντιθυμόμαστε.
0: Σίγουρα θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά και ημέρα, θα πω εγώ. Όσοι φυσικά θέλουν μπορούν να κατέβουν στο κέντρο, στο κέντρο της Αθήνας και να γίνουν έτσι μια παρέα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φετινό Athens Pride, που είμαι σίγουρος ότι θα πάει εξαιρετικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ στο Σύνταγμα ήδη, κάνουμε το soundcheck και ανυπομονούμε για αύριο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Φίλιππος Λοράνδος, επικεφαλής του τομέα εκδηλώσεων του Athens Pride. Να θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ οι ντάμες του Αθήνα 984 Ελεονόρα Φανίδου και Ελευθερία Κουμάντου θα βρίσκονται εκεί, στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας, στην πλατεία Συντάγματος.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ώρα Αθήνας στον Αθήνα 984. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και ο Νίκος Κουτούγερα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Διονύσης Φίρστ. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας, αμέσως μετά έρχεται ο Κώστας Ράπτης με το αναλυτικό δελτίο του Αθήνα 984. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή, 19 του μήνα, σταθερά στην ώρα μας, 5 η ώρα, το απόγευμα, 19 του μήνα. Να είστε καλά.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 12 Ιουνίου 1942, ανήμερα των 13ων γενεθλίων της, η Άννα Φρανκ λαμβάνει ως δώρο ένα κόκκινο καρό ημερολόγιο. Την ίδια ημέρα ανοίγει και γράφει την πρώτη της καταχώρηση. Το περίφημο ημερολόγιο το είχε δει σε μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου λίγες ημέρες πριν και το είχε ζητήσει από τον πατέρα της Ότο. Λίγες εβδομάδες αργότερα η ζωή της αλλάζει δραματικά, καθώς η οικογένειά της αναγκάζεται να κρυφτεί στη σοφίτα του σπιτιού του στο Άμστερνταμ εξαιτίας των διώξεων των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς. Για 761 ημέρες, 8 άνθρωποι ζούσαν σε ένα περιορισμένο χώρο πάνω από το γραφείο του Ότο Φρανκ στην οδό Πρίσενγκρατς 263. Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου της, η Άννα καταγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια την καθημερινότητα, τους φόβους, τα όνειρα και τις ελπίδες της κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο διασώθηκε από τη Μιπγκή, τη γυναίκα που βοηθούσε την οικογένεια, η οποία το βρήκε πεταμένο στο πάτωμα μετά την έφοδο της Γκεστάπο στις 4 Αυγούστου 1944. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα μνήμης του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτουγέρας στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης Φίρστ. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Σήμερα Παρασκευή, 12 Ιουνίου, δηλαδή 163η ημέρα του 2026. Ή αν προτιμάτε, 24η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 26η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. 27η του μηνός Σιβάν του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και 22η Χορδά του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Είναι επίσης η ημέρα κατά την οποία το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή του από την Ισπανία, σαν σήμερα το 1898, για να περάσει βέβαια υπό αμερικανικό έλεγχο. Επίσης σήμερα στη χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η μέρα της Ρωσίας. Γιορτάζεται η εγκαθίδρυση του Γελτσινικού Συντάγματος του 1992. Ίσως γι' αυτό η σημερινή επέτειος δεν συγκινεί πολλούς και πολλοί. Στη Βραζιλία πάλι είναι η μέρα των ερωτευμένων, διότι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έπρεπε να μετατεθεί κατά 4 μήνες λόγω του καρναβαλιού. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημερινή έχει ονομαστεί η Μέρα της Αγάπης, γιατί σε ανάμνηση της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων μόλις το 1967. Κατά τα λοιπά ευχόμαστε βοήθειά μας ο Άγιος Ονούφριος. Ποιος από όλους? Ο Ένιο Ιερουσαλήμ, που τιμά σήμερα το εορτολόγιο, ή ο Καστρομά, που επίσης ονομάζεται Ονούφριος, ή ο Όσιος Ονούφριος, ο θαυματουργός του εν Πεσκόφ της Ρωσίας Ασκήσας, ή ο Όσιος Ονούφριος, ο διαχριστών Σαλός, ο εν Ρωμανόφ της Ρωσίας. Για τους καθολικούς πάντως είναι της Αγίας Φαραίλδης, προστάτηδας των παιδικών ασθενειών, των χειρών και των προβληματικών γάμων, παρακαλώ. Ο ορίζοντας σκοτεινιάζει, κυριολεκτικά μιλάω, βαραίνει ο καιρός, αλλά είναι πάντοτε απόγευμα Παρασκευής και δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μας το πει η κυρία Πέγκη Σταυροπούλου από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Καλησπέρα σα και από τα Ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-64-57.000. Παρασκευή απόγευμα, σχεδόν όλο το κεντρικό δικό δίκτυο παρουσιάζει κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα όμως έχουμε στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση μέχρι την Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ από αεροδρόμιο ξεκινάει από το Γέρακα μέχρι περίπου τη Μεταμόρφωση. Στην Εθνική Οδό από την Ιερά Οδό μέχρι τη Φιλαδέλφια, στην άνοδο, ενώ στην κάθοδο στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Διδαρχείου μέχρι την Ιερά Οδό. Στο κέντρο της πόλης έντονα προβλήματα έχουμε στις αρχές Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου, Φιλελλήνων, αρχές Λεωφόρου Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στην άνοδο, στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό του Καρέα. Από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη, λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι και τη Μικροδάφνη στο Παλαιοφάλιρο, ενώ από το ΣΕΦ μέχρι περίπου και την Αλίμου. Μικρά προβλήματα παρουσιάζουν και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Βαρύ Παρασκευιάτικο μενού εν ολίγης. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Εσείς μπορεί να μην το καταλάβετε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ το διακήρυξε. Κερδίσαμε τον πόλεμο σήμερα. Όλα αυτά εν μέσω εξωφρενικά αντιφατικών πληροφοριών για το αν οριμάζουν ή όχι οι συνθήκες για την συνυπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με το οποίο θα τερματίζεται προς το παρόν η μεταξύ τους σύγκρουση. Ανοίγοντας ένα διάστημα 60 ημερών για τα βαρύτερα θέματα της διαπραγμάτευσης που εκκρέμει. Και ο Βαγγέλης Αρακινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Ακούσαμε πολλά σήμερα από το πρωί σε σχέση με αυτή την συμφωνία.
0: Και ανάμεσα. Καταφέραμε να μην ζαλιστούμε.
1: Ζαλιστήκαμε, είναι η αλήθεια, αλλά έχουμε μια εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social την ανάρτηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σε αυτήν την ανάρτηση ο Αραχτζή αναφέρει ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Άρα αυτό τα είναι πράγματα είναι σοβαρά, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμπίπτουν και οι δύο πλευρές αυτή την εκτίμηση.
1: Ναι, Κώστα, να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αμπάς Αραχτζή είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης. Δεν θυμίζεται για δηλώσεις με τις οποίες επιδιώκει απλώς τον εντυπωσιασμό. Έκανε μια σημαντική παρέμβαση νωρίτερα. Θα την αναφέρουμε, να δούμε όμως τι συνέβαινε από το πρωί, Κώστα. Είχαμε έναν κυκαιώνα δημοσιευμάτων σε σχέση με αυτή την συμφωνία. Την συμφωνία την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ την παρουσίασε χθες το βράδυ ως σχεδόν σίγουρη για 38η φορά, Κώστα, καθώς μέχρι...
0: Ναι, κάποιοι μπήκαν στον κόπο να τις μετρήσουν.
1: Το CNN στις 9 Ιουνίου είχε αναφέρει ότι ήταν 37 και μία η χθες είναι 38. Κάθε διεθνές μέσο, Κώστα, σήμερα από το πρωί έδινε διαφορετικά σημεία αυτής της συμφωνίας στην δημοσιότητα. Αυτό είναι λογικό μέχρι ένα σημείο, γιατί από ό,τι φαίνεται, γιατί κυκλοφορούσαν δύο διαφορετικές εκδοχές, μία του Ιράν και μία από τα δυτικά αμερικανικά, κυρίως μέσα ενημέρωσης. Φτάσαμε το απόγευμα σε διαψεύσεις εκατέρωθεν τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν. Το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κείμενο των 14 σημείων που δημοσίευαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είχε φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς στην ηγεσία, εννοείται άτιμους ανθρώπους που δεν μπορεί κάποιος να διαπραγματευτεί μαζί τους, καλή την πίστη, και τους καλούσε να σοβαρευθούν. Είχε προηγηθεί όλο αυτό που προαναφέραμε, το πρακτορείο ΜΕΡ, καθώς και πολλά άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν ένα κείμενο συμφωνίας που ικανοποιούσε σχεδόν όλους τους όρους της Τεχεράνης, ενώ για την άλλη πλευρά υπήρχαν ελάχιστα ωφέλη πέρα από το άνοιγμα του Ορμούζαν, και ακόμα και γι' αυτό τα ιρανικά δημοσιεύματα έδιναν εντελώς διαφορετικές εκδοχές. Όλες οι ιρανικές αναφορές πάντως μετέθεταν το θέμα των πυρηνικών σε έναν δεύτερο χρόνο, χωρίς συζήτηση παράλληλα για το πυρηνικό πρόγραμμα. Υπήρχαν αναφορές για πρόβλεψη της άρσης των κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαίου για ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Κάποιοι μιλούσαν μάλιστα και για 12 δισεκατομμύρια προκαταβολή. Σε αυτό ακριβώς το θέμα έχουμε δήλωση πριν από λίγο και από τον Αμερικανό αντιπρόσωπο J.D. Vance, ο οποίος αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα πάρει χρήματα πριν τη συμφωνία. Να θυμίσω εδώ, Κώστα, ότι στη διάρκεια της ημέρας...
0: Τα 12 δις είναι το ίμιση του συνόλου των δεσμευμένων.
1: Για 24 μιλούσαν, 12 προκαταβολή ανέφεραν κάποια ιρανικά δημοσιεύματα. Διεθνή μέσα ανέφεραν κάποια στιγμή σήμερα ότι παρασκηνιακά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου πίεζε να μην δοθούν χρήματα ακόμη στο Ιράν. Δεν είμαστε σε θέση να το διαψεύσουμε ούτε να το επιβεβαιώσουμε. Φτάσαμε τελικά μέσα σε όλων, μετά από όλων αυτών των κυκαιώνα, στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή, ο οποίος ανέφερε αυτό που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά σε μια συμφωνία. Μιλάει για μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, μας δίνει, επιβεβαιώνει ουσιαστικά και το όνομα αυτής της συμφωνίας, η οποία θα λέγεται μνημόνιο ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, λόγω του ρόλου.
0: Άρα αναιρούνται οι προηγούμενες πληροφορίες για μια συνάντηση πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη, όπου τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπούσε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance.
1: Η αλήθεια είναι ότι διεθνή μέσα ανέφεραν ότι υπήρξε και σχετική προετοιμασία με τη μεταφορά μηχανημάτων υποστήριξης μιας μετάβασης του J.D. Vance στην Γενέβη την Κυριακή. Το διαψεύδουν τα ιρανικά μέσα ότι θα έχουμε υπογραφή την Κυριακή. Κάποιοι μιλούν ότι αυτό θα πάει λίγο πιο κοντά στην σύνοδο της ομάδας των 7, η οποία να θυμίσουμε είναι στις 15 με 17 Ιουνίου στην Γαλλία. Δεν μπορούμε να πούμε για ακριβή χρόνο και τόπο, Κώστα, της συμφωνίας. Ωστόσο, αν κρίνουμε από τις τελευταίες κινήσεις, αυτή με την οποία ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας εδώ, την αναμετάδοση, δηλαδή την αναδημοσίευση της ανάρτησης του Αμπάς Αραγτσή από τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι είμαστε κοντά.
0: Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτό. Βαγγέλη Σαρακίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στα δικά μας, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα ανασχηματισμού της Δευτέρας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ορκίστηκαν ο Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως υπουργός εθνικής οικονομίας, ο Τάσος Χατζηβασιλείος ως υπουργός εξωτερικών και η Μαριλένα Σούκουλη ως υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, και επίσης ορκίστηκε Κώστα και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός εξωτερικών, θέση που θεσπίστηκε πρόσφατα. Τώρα για την Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά έχει σηματοδοτηθεί η έναρξη της μιας προεκλογικής περίοδου, μιας εντατικοποίησης της μιας προεκλογικής δραστηριότητας, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο θα βρεθεί στην Ρόδο. Κώστα, μεταξύ άλλων θα μιλήσει και σε συγκέντρωση πολιτών στην πόλη της Ρόδου, και βεβαίως και από εκεί αναμένουμε να μιλήσει για εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία, προχωρώντας βεβαίως ταυτόχρονα σε πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι πάντα βρίσκεται στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Ήδη ξεκίνησαν και οι πολιτικές ακαδημίες που θα διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία κάθε εβδομάδα. Ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά σηματοδοτούν και αυτές από την πλευρά τους την έναρξη μιας σειράς από παρουσίες κεντρικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη τη χώρα. Και όλα αυτά, να σου πω, ολοκληρώνοντας, έχοντας ως προμετωπίδα, θα λέει κανείς, η Νέα Δημοκρατία στον πολιτικό της λόγο, την επιδίωξη, τη στρατηγική της αυτοδυναμίας, όπως χαρακτηρίζεται, και το μήνυμα ότι θα υπάρξει μία κάλπη, και εκεί είναι μονόδρομος κατά τη Νέα Δημοκρατία να υπάρξει αυτοδυναμία, διότι οι θέσεις των άλλων κομμάτων δείχνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, προϋποθέσεις για κυβερνήσεις της συνεργασίας.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Αλλά και από πλευράς ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι περιοδίες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα σε όλους. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες του, ειδικά σε εκλογικές περιφέρειες που το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλά ποσοστά. Η Θεσσαλονίκη είναι μία από αυτές. Εκεί θα έχει συναντήσεις, θα έχει ομιλίες και θα επιχειρήσει για ακόμα μια φορά να παρουσιάσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε εξάλλου χθες και στην Ντραπετσόνο, που εκεί κατέθεσε και μια καινούρια πρόταση, η οποία προκάλεσε και μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για παροχή δωρεάν μετακινήσεων για όλους τους νέους μέχρι 24 χρονών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε το συγκεκριμένο μέτρο έχει πολύ χαμηλό κόστος, αργίζει μέχρι τα 35 εκατομμύρια ευρώ και τόνισε ότι κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πηγαίνει στη σχολή του, στη δουλειά του ή για να βγει στην πόλη του, και αυτή είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και θα υλοποιηθεί εφόσον έρθει στην κυβέρνηση. Όπως είπαμε, το μέτρο προκάλεσε την αντίδραση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριανάκη, ο οποίος σημείωσε ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, για να έρθει άμεση απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απαντώντας στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, να ζητήσετε εδώ στο σκάνδαλο της διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρατήσεων γενικών γραμματέων στα υπουργεία της κυβέρνησης. Να πούμε ότι χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε και τη θέση του για ακόμα μια φορά για το στεγαστικό. Εκεί είπε ότι θα υπάρξουν νεόδμητα ακίνητα που ανήκουν στο κράτος, τα οποία θα γίνουν επενδύσεις πάνω σε αυτά, θα ανακαινιστούν και θα δοθούν σε χαμηλά ενίκια με κοινωνικά κριτήρια σε νέα ζευγάρια, φοιτητές και ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Θα ανοίξουν κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά, ώστε να δοθούν και αυτά επίσης με χαμηλό ενίκιο σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, ενώ παρουσίασε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την χρήση των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα προχωρήσει στην κατασκευή νέων κοινωνικών κατοικιών που και αυτά θα δοθούν σε πολίτες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Να σημειώσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται, όπως είπαμε, να έχει πολλές συναντήσεις και ομιλίες και θα συνεχίσει το προεκλογικό την περιοδία του και σε άλλες πόλεις της χώρας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ. Μιλώντας για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τουλάχιστον 30 ακόμη πρόσωπα έχουν μπει πλέον στο κάδρο της δικαιοσύνης. Και η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μίνα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Τις επόμενες λοιπόν μέρες, Κώστα, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος απολογιών των κατηγορουμένων. Πέρα δηλαδή από τους 6 συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί μετά τις απολογίες τους στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Και αυτό γιατί έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, όπως είπε και εσύ, 30 πρόσωπα, ιδιώτες, πολιτικοί μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πολύ σύντομα θα περάσουν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.
0: Μίνα, θα σε παρακαλέσω να μετακινηθείς λίγο για να έχουμε καθαρότερο ήχο.
4: Ναι. Σας έλεγα λοιπόν.
0: 30 πρόσωπα λοιπόν.
4: Ναι, 30 πρόσωπα, ενώ παράλληλα ο κατάλογος των κατηγορουμένων αναμένεται να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς το στόχαστρο της δικαιοσύνης έχει μπει και άγνωστος αριθμός υπαλλήλων από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Για να καταλάβουμε τώρα το εύρος της δικογραφίας, αρκεί να σας πω ότι μόνο η προανακριτική δικογραφία, γιατί επί της ουσίας η ανακριτική δικογραφία μόλις έχει αρχίσει να σχηματίζεται, περιλαμβάνει περίπου 3.500 σελίδες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 102 ψηφιακοί δίσκοι με συνομιλίες, δηλαδή με διαλόγους, που πολλές φορές οι πρωταγωνιστές μιλάνε με κωδικές ονομασίες προκειμένου να καλύπτουν τα νότα τους και να περνούν απαρατήρητοι από τα ραντάρ των αρχών. Έχουν εντοπιστεί βεβαίως για αυτές τις συνομιλίες τα αναγκαία από τον νόμο βουλεύματα, ώστε να μιλάμε για νόμιμες συνακροάσεις, ενώ παράλληλα η ανακρίτρια έχει στα χέρια της ευρήματα από την άρση του τραπεζικού απορρίτου, στοιχεία που προέκυψαν από την φυσική επιτήρηση και βεβαίως τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν και οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών που φέρονται να προέμεναν οι κατηγορούμενοι σε έργα τέχνης, έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε πίνακες και σε γλυπτά. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες ημέρες θα τα δούμε να εξελίσσονται, ενώ με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στις τηλεφωνικές συνομιλίες περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί με βάση το διαβιβαστικό της αστυνομίας και άρα ο δικός τους ρόλος αναμένεται να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει και πιο συγκεκριμένο αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση η ανάκριση μόλις ξεκινά και αυτή η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, έχει και βάθος και πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει στη διερεύνησή της δικαιοσύνης, ενώ να σου πω κλείνοντας ότι άμεσα θα ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς ήδη τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία έχουν φτάσει στα χέρια του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπο Μπουρλιώτη.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Και ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Και από την αστυνομική επιχείρηση έχουμε 6 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται και κατηγορούνται άλλα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένας ειδικός πλουρός. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, το οποίο διακινούσε κατά βάση κοκαίνη, φαίνεται να είναι ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά καταστήματα εδώ στην Αθήνα και διακινούσε τις ποσότητες ναρκωτικών. Στενείς συνεργάτες του, 3 άτομα συγγενικά του πρόσωπα, 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος. Ενώ κομβικό και ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη σύντροφος του 32χρονου. Όσον αφορά το ρόλο του αστυνομικού, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να βοηθούσε το κύκλωμα είτε στην παραλαβή των ναρκωτικών, είτε στην απόκρυψή τους, ακόμα και μέσα στο σπίτι του. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, Κώστα, ο 28χρονος αστυνομικός, από την αστυνομική έρευνα που γινόταν για την εξάρθρωση του κυκλώματος των ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε άλλες 4 αξιόπινες πράξεις μαζί με ένα ακόμα συγγενικό του πρόσωπο, και γι' αυτό σχηματίστηκε μια ξεχωριστή δικογραφία. Ενώ όσον αφορά τον ειδικό φρουρό, ο οποίος κατηγορείται και συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία, κατηγορείται διότι διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 3 με 4 φορές είχε προμηθευτεί από το συγκεκριμένο κύκλωμα ναρκωτικές ουσίες για προσωπική του χρήση.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο που έλεγε στις 15 Ιουνίου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μιας εβδομάδας έκανε λόγο στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειωμένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου στις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και πάνω. Στα νέα της πόλης, πρωτοβουλία διαλόγου για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Εξαντλητικό και αναλυτικό διάλογο προκειμένου να δημιουργηθούν οι μέγιστες κοινωνικές συνενέσεις ζητά ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να βρεθεί η χρήση τομή για το θέμα των, για την τύχη μάλλον των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Ντούκας αναφέρει ότι παραδέχεται μάλλον ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τη στατικότητα των κτηρίων και γι' αυτό πρέπει να γίνει η σχετική μελέτη. Αλλά σε ό,τι αφορά τα έργα που προωθεί η περιφέρεια Αττικής, ζητά οπωσδήποτε να γίνει διάλογος προκειμένου να υπάρξουν οι μέγιστες κοινωνικές συνενέσεις. Και γι' αυτό το λόγο θυμίζει και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 33 ευρωβουλευτές από τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και την Αριστερά. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο κύριος Δούκας καλεί την κυβέρνηση, την περιφέρεια Αττικής και όλους τους εμπλεκόμενους φορούς να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού των κτηρίων και την κοινόχρηση του χώρου που αφορά την αξιοποίηση και ανάπλαση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αντιπαράθεση σχετικά με το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για ιστορική παρέμβαση έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθηναίων παίρνει δάνειο που έχει ονόματι επώνυμο. Είναι τα σχολεία και είναι η ενεργειακή τους αναβάθμιση. Προβλέπεται περίοδος χάριτος 5 χρόνια, 25 αποπληρωμή και ειδικό επιτόκιο, το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος της Αθήνας, τόνισε ο κ. Δούκας. Για την κριτική που δέχεται από τον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε. Ο ίδιος ο κ. Μπακογιάννης ξόδεψε 45 εκατομμύρια για να βάψει δρόμους με διάφορα χρώματα και τον πειράζει που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τα σχολεία της Αθήνας. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη δημοτική αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα, τονίζει από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης. Η θέση ότι το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αφορά αποκλειστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και εξασφαλίστηκε με ευνοϊκούς όρους λόγω του συγκεκριμένου σκοπού, διατύπωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Κωνσταντίνος Γιάνναρος, μιλώντας στο σταθμό μας. Ο κύριος Γιάνναρος έκανε λόγο για αλλαγή φιλοσοφίας της παρεμβάσης, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα αυτές ήταν αποσπασματικές και οριζόντιες, ενώ πλέον υιοθετείται μια πιο στοχευμένη κάθετη προσέγγιση. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί στοιχεία για 35 σχολεία, συνοδευόμενα από ενεργειακά πιστοποιητικά και πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης, τα οποία τεκμηριώνουν τις ανάγκες των κτηρίων. Αλλάζουμε σελίδα, δεύτερη ημέρα του Μουντιάλ του 2026 και με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους Μεξικό και Νότια Κορέα που επικράτησαν της Νότιας Αφρικής και Τσεχίας αντίστοιχα. Για το πώς προδιαγράφεται η συνέχεια, ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
7: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ημέρα λοιπόν του Μουντιάλ στην Αμερική, σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και στις 10 η ώρα. Σε απευθύνεται έδωση από την ΕΡΤ2, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παίξουν με την Παραγουάη. Είναι τα δύο παιχνίδια του απόψινου προγράμματος. Όπως είπες και εσύ χθες, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιου Αφρικής στο ένα κύριο παιχνίδι της διοργάνωσης, ενώ η Νότιος Κορέα, μια ανατροπή μάλιστα, καθώς έχανε 0-1, κέρδισε 2-1 την Τσεχία. Να ολοκληρώσουμε με κάποιες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, καθώς ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τρεις ποδοσφαιριστές με τους οποίους ολοκλήρωσε τη συνεργασία. Συγκεκριμένα, παρελθόν αποτελούν για τους πράσινους ο Γιάννης Κότσιρας, ο Φιλίπ Τζούρισιτς αλλά και ο Αλμπάν Λαφόν.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας και σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Earth News Νικολέτας Γιακοπούλου, οι επόμενες 4-5 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 30.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις πλήττουν κυρίως περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έως αργά το απόγευμα είναι η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η στερεά Ελλάδα, όπου αναπτύσσονται ισχυροί πυρήνες καταιγίδων. Προβλήματα χαλαζόπτωσης όμως είχαμε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Νωρίς το απόγευμα στις Σαχαρνές, δρόμοι πλημμύρισαν και οι αρχές απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Στην όδρο Στρατηγού Κάλιαρη, που οδηγεί προς τα Άνω Λιώσια, η συσσόρευση μεγάλου όγκου νερού είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί σε ποτάμι. Μάλιστα, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χαρνών βρίσκονται στο σημείο. Στα Άνω Λιώσια καταγράφηκε έντονη χαλαζόπτωση με αρκετούς δρόμους να μετατρέπονται σε μικρά ποτάμια. Αύριο πάντως αναμένεται σχετικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτές υπήρξαν φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, οι σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κωνσταράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγέρα στον ήχο, τον Χρήστο Κάπο στην παραγωγή και τον Διονύση Φίστ στο 213-09-09-100, έχετε τις θερμότερες ευχές για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Δικαιώματα στα FM.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει λευριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Και έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμα και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα, αμετακίνητοι συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το Πακιστάν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οριστικοποιήθηκε η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τελικό κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που θα υπογράψουν οι δύο χώρες ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Επιτεύχθηκε συμφωνία για το τελικό κείμενο του μνημονίου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στο X. Εργαζόμαστε και με τις δύο πλευρές μεθοδικά προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα επόμενα στάδια της συμφωνίας, υπογραμμίζει. Προηγήθηκε σύγχυση καθώς ιρανικές και αμερικανικές πηγές έδιναν διαφορετικές εκδοχές των όρων μιας συμφωνίας και το κατά πόσον η επίτευξή της ήταν κοντά. Λίγο πριν από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή έγραψε στο X ότι μια συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά και προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του έως ότου αυτό οριστικοποιηθεί. Επίσης τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνο σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε τη δήλωση Αραγτζή. Ωστόσο, νωρίτερα σε μια οργισμένη ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων, το οποίο δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και κάλεσε την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον ελεγχό του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ενεργούμε ενάντια τόσο σε άμεσες όσο και σε μακρινές απειλές και επιδιώκουμε αποφασιστικά αποτελέσματα, όχι συμβιβασμούς ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζει. Παράλληλα, ο Κάτς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ έχουν κοινό συμφέρον να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων του ΟΣΕ και του Προαστιακού λόγω έκτακτου γεγονότος, όπως αναφέρει η Hellenic Train στον ιστότοπό της, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το ακριβές πρόβλημα. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας τη χθεσινή εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με μέσα μαζικής μεταφοράς, ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, ανέφερε τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, το δημοσιονομικό κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ το μήνα. Σημειώνεται ότι οι πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο την ανάγκη για ευρύ και θεσμικά οργανωμένο διάλογο σχετικά με το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε ένα συνολικό διάλογο για τον σχεδιασμό που αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, προειδοποιώντας ότι απαιτείται λύση ώστε να αποφευθούν ακόμη και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές. Ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει έτοιμος να συμβάλλει ουσιαστικά στην διαδικασία στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, αναφέρει καταλήγοντας. Αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμού στο Μίτλαντ του Τέξας, σύμφωνα με τη δήμαρχο Λόρι Μπλόγκ. Η ίδια ανέφερε ότι ο ύποπτος έχει περιοριστεί, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Η περιουσία του Elon Musk ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Έπειτα από την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο του Bloomberg. Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σημείωσε θεαματική αύξηση λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε γύρω στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται αύριο. Στην Αττική, ανεμιβόρη 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 9.84.

0: Κάπως έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία και αυτό θα επιχειρήσουμε κι εμείς, να έρθουμε πιο κοντά απόψε και με τους ακροατές, αλλά και με την καλεσμένη μας. Είναι ο σταθμός της πόλης, ο Αθήνα 984, είναι η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας, αυτή η κλασική μας ώρα, 8 με 9, κάθε βράδυ που είμαστε εδώ στην παρέα σας, με τη Μαρία Δασκαλάκη απόψε στη φροντίδα του ήχου. Και δεν είμαι μόνη μου, είμαι η Αριστεία Γιάννου, το είπα, δεν είμαι μόνη μου και ίσως το πρώτο τραγούδι κάπως μας σύστησε και την καλεσμένη. Έχω μαζί μου τη Μαριάννα Παπαθανασίου. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Αριστεία. Τι κάνεις? Ωραία, πολύ καλά.
0: Τι ώρα που συναντιόμαστε.
1: Είναι πολύ ωραία, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ και το περίμενα πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία που συναντιόμαστε με αφορμή επιτέλους το πρώτο ολοκληρωμένο σου άλμπουμ.
1: Ναι, ήρθε αυτή η στιγμή.
0: Νομίζω ότι και εσύ ανυπομονούσες πολύ, ναι. Γιατί το προετοίμαζες αρκετό καιρό.
1: Ναι, πολύ.
0: Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το πρώτο της εκπομπής, το Έλα Πιο Κοντά, το έχουμε ξανακούσει, αλλά εδώ το φρεσκάρατε.
1: Ναι, το κάναμε βερσιόν δίσκου. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο κομμάτι που. Το πρώτο μου κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια ως οδηγός του crowdfunding τότε. Mm. Που είχα κάνει το crowdfunding για να ξεκινήσω την υλοποίηση του δίσκου.
0: Ναι.
1: Και ήταν το πρώτο μου τραγούδι, είχε βγει. Και τώρα το ξαναφτιάξαμε σε λίγο αισθητική δίσκου.
0: Mm-hmm. Α, ωραίο, μου αρέσει αυτό που λες αισθητική δίσκου, ναι. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για την αισθητική του δίσκου. Θέλω όμως λίγο να, πρωτού να μιλήσουμε για το δίσκο, σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Μαριάννα Παπαθανασίου, λοιπόν. Ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, γράφεις εσύ ίδια τα τραγούδια.
1: Ναι, εγώ τα έγραψα.
0: Mm-hmm. Για να πιάσουμε λίγο το νήμα της πορείας σου, πώς ξεκινάς, ναι, να μπαίνεις στον χώρο και στον κόσμο της μουσικής και του τραγουδιού.
1: Από πολύ μικρή να το πιάσω. Ήμουνα πολύ μικρή.
0: Όπου θες.
1: Ήμουνα πολύ μικρή, από εκεί από το σπίτι και από το σαλόνι που τραγούδαγα και τον μπαμπά που άκουγε μουσικές. Από το οδείο που πήγαινα από πολύ μικρή και σπούδαζα φλογέρα και φλάουτο και θεωρητικά και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά σπούδασα θέατρο στη θεάτρου στη Θεσσαλονίκη. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή δούλευα και στο θέατρο, έκανα και live, σπούδαζα ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά και Πέριξ.
0: Ναι. Άρα υπήρχε η τάση αυτή της μουσικής, του θεάτρου και το ακολούθησες και μέσω σπουδών. Άρα σκεφτόσουν ότι θα γίνει αυτό με το οποίο θα ασχοληθείς.
1: Ναι, δεν το σκεφτόμουν.
0: Δεν το κάνες,
1: κάπως,
0: ναι.
1: Ναι, ήταν κάπως μονόδρομος. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ναι. Okay. Άρα σε πήγαινε εκεί ο δρόμος.
1: Ναι, από μέσα μου έτσι κάτι πολύ ισχυρό με τράβαγε.
0: Τώρα, δυσκολίες υπήρξαν εκεί στο ξεκίνημα που μπορεί να σε αποθαρρύνανε, ίσως. Βέβαια, για να έχουμε φτάσει τώρα σήμερα εδώ να μιλάμε και να έχουμε και ένα δίσκο, εντάξει, μάλλον δεν σε αποθαρρύνανε.
1: Δεν με αποθαρρύνανε. Είχα πάντα ένα. Είχα ένα φυσικό go από μέσα μου, έτσι, ένα κίνητρο πολύ ισχυρό. Όμως δυσκολίες πάρα πολλές και εμπόδια, γιατί ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης σήμερα δεν μπορεί να μην έχει από αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έδαφος, και οικονομικά και από όλη την άποψη της υποστήριξης. Οπότε, ναι, ήταν δύσκολο, αλλά ωστόσο πάντα υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν σε μένα, που με υποστήριζαν. Μπορώ να σου πω ότι συνήθως οι άλλοι πίστευαν πάντα πιο πολύ σε μένα από ότι εγώ στον εαυτό μου.
0: Παρότι είπες ότι μέσα σου υπήρχε αυτό, μου άρεσε έτσι όπως το είπες, αυτό το go. Αυτό που
1: go.
0: Σου έλεγε συνέχεια προχώρα,
1: ναι,
0: πήγαινε
1: πάμε,
0: παρακάτω,
1: πάμε. Και τώρα το παθαίνω αυτό, δηλαδή πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι, αλλά δεν με αφήνω. Είναι αυτό το πάμε, όχι, θα το κάνουμε, γιατί το θέλουμε και γιατί το μπορούμε.
0: Πώς ξεκινάει η ανάγκη σου να γράψεις τραγούδια, γιατί okay, ενδεχομένως ερμήνευες, τραγούδαγες, ναι, αλλά πώς φτάνεις, ας πούμε, να γράφεις κιόλας και στίχους.
1: Ναι.
0: Και μουσική.
1: Λοιπόν, πριν 3 χρόνια, εγώ είχα μία
0: πρόσφατο,
1: μπάντα.
0: Πρόσφατο, άρα.
1: Ναι, είναι πρόσφατο. Δεν είμαι από αυτούς που από παλιά έγραφα τραγούδια και τα είχαν στο σιρτάρι. Αυτούς τους σοβαρούς τραγουδοποιούς. Λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, εγώ πριν 3 χρόνια ήμουν στην μπάντα Mariana and the Dizzy Breezes, που μπορεί έτσι και κάποιοι να με γνώρισαν. Μέσα και από το Σταμάτη Κραουνάκη και τα κόκκινα γυαλιά.
0: Βέβαια.
1: Τη διασκευή αυτή. Όμως κάποια στιγμή με έπιασε μια κρίση ταυτότητα σε ένα υπαρξιακό. Ποια είμαι, που πάω, τι τραγουδάω, ποιος είναι ο ρόλος μου στην τέχνη ή στη μουσική. Θέλω να μπω στη δισκογραφία, θέλω να βρω τον ήχο μου και τον εαυτό μου. Και πήρα μια απόσταση και είπα. Okay, πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα το πάρω πάνω μου, θα το κάνω εγώ για μένα. Και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα έγραψα αυτές τις ιστορίες μονορούφι. Δηλαδή, στίχη και μουσική, πακέτο. Μου έρχονταν οι μελωδίες μαζί με το στίχο.
0: Χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει προϊστορία, αυτό που λες, να είσαι από αυτούς που γράφουνε.
1: Όχι, χωρίς. Όλες μου οι επιρροές εντωμεταξύ.
0: Πολύ πηγαίο, ναι.
1: Ναι, όλες μου οι επιρροές συσπυρώθηκαν κάπως με έναν τρόπο και βγήκανε σε όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Mm-hmm. Γιατί... Α, πούμε για τις επιρροές σου.
1: Ναι. Κάπως αυτό το πράγμα ήταν πολύ παρορμητικό και πηγαίο, mm-hmm. με ό,τι μπορεί να κοστίζει αυτό. Θέλω να πω, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του.
0: Ναι, σε οδήγησε όμως να ανοίξει μια πόρτα, μια πόρτα δημιουργίας, που
1: ναι.
0: από ό,τι φαίνεται απέδωσε καρπούς,
1: ναι,
0: απέδωσε αρκετά τραγούδια.
1: Ναι, απέδωσε αυτά τα 11, αυτές τις 11 ιστορίες.
0: Πολύ ωραία. Είναι και ιστορίες πόλης, που αυτό μου αρέσει πολύ και θέλω να μου πεις για αυτές τις ιστορίες πόλης, αλλά βέβαια δεν θέλω μόνο να μιλάμε, αλλά να ακούμε και τραγούδια. Πολύ ωραίος ο τίτλος του δίσκου, «Είμαι εσύ».
1: Ναι, χαίρομαι που σου αρέσει.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσει. Όπως μ' αρέσει πολύ και στο είπα και το μόνιμο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα πούμε πολύ περισσότερα.

0: Είμαι εσύ λοιπόν, το μόνιμο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Μαριάννας Παπαθανασίου, την οποία έχουμε απόψε στο στούντιο εδώ του Αθήνα 984 και της Λυκιάς Μορίας, και ακούμε μαζί τα τραγούδια του άλμπουμ και συζητάμε, το οποίο να πούμε ότι κυκλοφορεί από την Άνιμα.
1: Από την Άνιμα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και φυσικά το ακούνε όλοι στις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ακριβώς, όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube.
0: Mm-hmm. Είναι 11 τραγούδια. Ένας ωραίος πρόλογος, ένας ωραίος επίλογος. Τώρα να δούμε τι θα προλάβουμε από αυτά. Ναι. Δεν θα τα προλάβουμε κιόλα. Τον τίτλο λοιπόν αυτό, γιατί τον επέλεξες, τι σημαίνει για σένα, το Είμαι Εσύ?
1: Λοιπόν, είναι διφορούμενο. Θα πω πρώτα το πρώτο που συνέβη. Mm-hmm. Κάποια στιγμή εκεί που ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, είχα βρεθεί σε ένα τέλμα, ας πούμε, σε μια απελπισία και προσωπικά και επαγγελματικά κάπως. Mm-hmm. Και κοίταζα γύρω τις συνθήκες, τον πόλεμο, τους ανθρώπους, τους φίλους, τις φίλες, και γύρισε ένας άνθρωπος και μου είπε «Σε καταλαβαίνω». Κι εγώ. Γύρισε ένας άλλος άνθρωπος και μου είπε και εκείνος «Σε καταλαβαίνω». Κι εγώ. Και πολύ πολύ μαζευτήκαμε που καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον και που δώσαμε ένας κουράγιο στον άλλον και είπαμε «Δεν διαφέρουν οι ιστορίες μας, ξέρεις κάτι, συνέβη και σε μένα». Mm. Και κάπως έτσι κατάλαβα ότι είμαι εσύ και εσύ εγώ, mm-hmm. και έχουμε ο ένας την άλλη, έχουμε την αλληλεγγύη και μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Άρα αυτή η ταύτιση που ένιωσες με άλλους ανθρώπους είναι που σε έκανε να εκφραστείς με αυτόν τον τρόπο, αυτό το να νιώθεις τον άλλον κοντά σου?
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχουμε πολύ κοινό βίωμα, mm-hmm. και εγώ παίρνω πολύ κουράγιο από τις ιστορίες των ανθρώπων και από, mm-hmm. τη δύναμή τους, mm-hmm. Και μέσα από αυτούς βρίσκω και εγώ περισσότερο τη δική μου, και γι' αυτό μίλησα και για διτή σημασία, γι' αυτό, mm-hmm. είναι τον έτερο καθορισμό που δεν είναι απαραίτητα καλός, mm-hmm. που εγώ πέρασα από αυτή την παγίδα και αυτοοργανώθηκα καλύτερα.
0: Περιμένεις την αποδοχή των άλλων?
1: Ναι, το είχα πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Το είχα πάρα πολύ αυτό, και προσπαθώ και παλεύω προς τον αυτό καθορισμό πια, και
0: μέσω έτσι αναζητήσεων που σχετίζονται και με ψυχολογικούς όρους, είναι κάτι αυτό που το ψάχνεις, σε βοηθάει?
1: Το ψάχνω, ναι. πολύ, ναι, mm-hmm. και μέσα από την ψυχανάλυση, mm-hmm. Προσπαθώ να δυναμώσω τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm. Ένας καλλιτέχνης, σκέφτομαι, Μαριάννα, όμως δεν είναι κάποιος που θέλει την αποδοχή, είναι, την αποζητά, έτσι?
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Έχουμε, είμαστε ευάλωτοι. Νομίζω είμαστε ευάλωτοι σε σχέση με αυτό. Ναι. Και βλέπω πολλές γυναίκες και καλλιτέχνητες σαν εμένα που παλεύουν με αυτό. Mm-hmm. Με αυτό. Δηλαδή, ναι. Και ο χώρος είναι τέτοιος, mm-hmm. που και οι γυναίκες τραγουδοποιοί δεν είμαστε πάρα πολλές, mm-hmm. που χρειάζεται να αποδείξουμε πράγματα ίσως, οπότε χρειάζεται μια έξτρα, δύναμη και παρουσία, και όλο αυτό έχει το κόστος του, το ψυχικό.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται, νομίζω, το τελευταίο διάστημα στην κοινωνία μας, αυτό που θέτεις έτσι, και η θέση της γυναίκας σε πολλά θέματα,
1: ναι.
0: και σε πολλούς ρόλους. Αυτό που λες, δηλαδή, εσύ νιώθεις, ας πούμε, σαν γυναίκα τραγουδοποιός, ότι δεν έχεις ίσως την ίδια αντιμετώπιση.
1: Ναι, αισθάνομαι κάπως σαν να έχω να αποδείξω πράγματα.
0: Παραπάνω.
1: Mm-hmm. Εντάξει. Νομίζω, γιατί λέω όμως εντάξει, γιατί σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση. Διεκδικούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουμε βγει μπροστά. Νομίζω είναι η εποχή που, ναι. που μπορούμε να, mm-hmm. να δουλέψουμε.
0: Αυτά όλα έτσι που συζητάμε τώρα είναι θέματα που θέλεις να περνάνε μέσα από τα τραγούδια σου? Πώς θα χαρακτήριζες τα τραγούδια σου και ηχητικά? Και ξέρω ότι αυτή η ερώτηση δεν αρέσει σε κανένα.
1: Ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω γι' αυτό.
0: Πώς τα χαρακτήριζες? Αλλά και σαν περιεχόμενο, ας πούμε, οι αναζητήσεις σου, ναι. στο στίχο.
1: Ωραία, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτά τα τραγούδια μιλάνε για τις σχέσεις. Είναι ερωτικά, θα λέγαμε, ερωτικές ιστορίες, αλλά επειδή έτσι λένε όλοι, δεν είναι, παιδιά, ερωτικές ιστορίες μόνο, είναι ανθρώπινες ιστορίες. Θέλω να πω ότι μιλάνε και για το τραύμα της απώλειας, για τον αποχωρισμό, για το πώς εγώ βιώνω τις σχέσεις ή τις βίωσα ως τώρα ή τι αντίκτυπο είχαν σε μένα. Mm-hmm. Okay. Το Είμαι Εσύ, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι το πιο κοινωνικό μου κομμάτι. Mm-hmm. Λέει αυτό που περιγράφω τόση ώρα, περί αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Θέλω όμως πάρα πολύ να εξελιχθώ, mm-hmm. και να μπορέσω να γράψω και άλλα πράγματα που με απασχολούν, όπως αυτά που συζητάμε, που εντάξει δεν έχουν αποτυπωθεί, mm-hmm. ακριβώς έτσι μέσα στο δίσκο.
0: Εντάξει, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο έτσι κι αλλιώς στη ζωή τους και κατ' επέκταση και σε πολλά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες ότι είναι ένας pop δίσκος.
1: Είναι ένας pop δίσκος.
0: Του φοβόμαστε αυτό τον όρο, με τρόμο τον λένε όλοι στην Ελλάδα.
1: Εγώ νομίζω είναι ένα ταμπού που πρέπει να το καταρρύψουμε. Ναι. Η pop είναι υπέροχη, είναι ένας τρόπος να περάσουν οι ιστορίες όμορφα, άμεσα και απλά στον απέναντι άνθρωπο. Mm-hmm. Η pop είναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν ακούγαμε ξένη pop στη ζωή μας. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, Michael Jackson.
0: Και ακόμα,
1: ενώ,
0: ναι.
1: Mm-hmm. Δεν συγκρίνω κάτι αυτή τη στιγμή, έδωσα ένα παράδειγμα. Απλώς η pop έχει αυτήν την ομορφιά της απλότητας, που όμως κρύβει και μία ουσία μέσα της. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να την κατακερευνώνουμε.
0: Δεν θα έλεγες πάντως ότι είσαι κοντά στην λαϊκή μουσική?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αυτό που κάνω είναι λαϊκό. Μπορώ να πω ότι έχει μέσα κάποια λαϊκά references, ας πούμε, ίσως μέσα από το Περγαμόντο να φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Ή μέσα από την απλότητα του λόγου, γιατί είμαι και ένα λαϊκό.
0: Σωστά.
1: Κορίτσι. Από μια λαϊκή γειτονιά κατάγομαι.
0: Από ποια γειτονιά?
1: Από τη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8:30 με το Δέσμε.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΟΣΕ, καταργήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των δρομολογίων του προαστιακού με λεωφορεία. Τα προβλήματα οφείλονται σε ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train. Την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου επί του Μνημονίου Κατανόησης που θα υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο X. Αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου. Εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιανά, η δολοφονία της οποίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Γαλλία. Βασικός υποπτός για τη δολοφονία της είναι ο πατέρας μιας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος του για απαγωγή. Ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια η περιουσία του Elon Musk έπειτα από την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με το Bloomberg. Η μετοχή του ομίλου κατέγραψε άνοδο τουλάχιστον 20% τα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου. Έχουμε μείνει μόνοι στη γη. Κανείς, μόνοι εμείς. Κάτσουμε ο ένας πολύ κοντά στον άλλον και δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα ακούμε τίποτα. Θα ακούμε τη μέσα μας φωνή. Μετά θα πούμε όλα όσα δεν είπαμε.

μια μέρα θα βρεθούμε σε ένα θερινό σινεμά, στο Ναταλή. Θα δούμε μια ταινία για τη λεσμονιά. Θα πιούμε και ένα τζιν λεμόνι. Για την παρηγοριά. Θα είμαι εσύ. Και εσύ εγώ. Και τώρα, επανάλαβε μετά από μένα. Σ' αγαπώ.

0: Αυτός είναι ο πρόλογος. Έτσι ανοίγει το άλμπουμ, Μαριάννα Παπαθανασίου. Το άλμπουμ σου.
1: Ναι.
0: Το Είμαι Εσύ. Τι ωραίο, μικρό, ούτε δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο πρόλογος και...
1: Και ήθελα να έχει πρόλογο και επίλογο.
0: Ναι.
1: Να είναι σαν ένα μουσικό βιβλίο. Ήθελα να φτιάξω εικόνες με όλους τους τίτλους των τραγουδιών σε μια ενιαία αφήγηση. Και έτσι όλες αυτές οι προτάσεις που ακούμε είναι μια ιστορία που περιλαμβάνουν όλους τους τίτλους ή οι λέξεις από τα τραγούδια.
0: Περνάνε έτσι όλα τα τραγούδια. Και να σου πω την αλήθεια, ενώ το είχα ακούσει και μου άρεσε πολύ, αυτό δεν το είχα προσέξει.
1: Ναι.
0: Και μου το αποκάλυψες τώρα εσύ, τι ωραίο. Είναι ωραίο έτσι να αποκαλύπτεις κάθε φορά κάτι για το...
1: Είναι αυτό το κρυφό μυστικό.
0: Ναι, και είναι πολύ ωραίος και ο επίλογος, τον οποίο δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε εμείς εδώ, αλλά και εκεί έχεις κάνει κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, θα θέλω πολύ να μπουν στη διαδικασία να τον ακούσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα ντοκουμέντο, είναι μια πραγματική στιγμή. Με μένα τον Μανώλη και τον Ηλία σε εκείνο το δωμάτιο, όπου εκείνη τη στιγμή έφτιαχνα εκείνο το τραγούδι και ταυτόχρονα έχουν υποθεί όλα όσα έχουν υποθεί και τα έχουμε κρατήσει ως ντοκουμέντο ατόφια σε αυτήν την ηχογράφηση.
0: Μιας και ανέφερες έτσι δύο ανθρώπους συνεργάτες, πώς φτιάχτηκε το άλμπουμ, ποιοι είναι έτσι οι άνθρωποι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την παραγωγή? Γιατί έχετε φτιάξει και μια έτσι όμορφη παραγωγή, ωραία, έναν ωραίο ήχο, σύγχρονο ωραίο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες τελικά, γιατί ήταν πολύ αλλοπρόσαλος ο τρόπος που φτιάχτηκε αυτό το άλμπουμ. Οπότε ξεκίνησα μόνη μου με την μπάντα να φτιάχνω live αυτές τις ηχογραφήσεις, που η μπάντα είναι, θα πω τα ονόματα του γιατί μας στηρίζουν από τότε ως τώρα, και είναι και η μπάντα των παραστάσεών μου. Είναι ο Αποστόλης Παρασκευαΐδης στον μπάσο, ο Παντελής Τάκης στα τύμπανα, ο Δημήτρης Ανδρεάδης στα πλήκτρα, έχει παίξει το δίσκο Έρικ Παναγόπουλος κιθάρα και ένα σωρό άλλη μουσική. Λοιπόν, και μετά από πάρα πολλές δυσκολίες, και εγώ δεν είχα καθόλου το know-how πώς κάνουμε ένα δίσκο, είχε αρχίσει το πράγμα να χαώνει πάρα πολύ. Ήρθε ο φίλος μου αγαπημένος ο Ηλίας Βαμβακούσης και ο Μανώλης Παντελιάς, που είναι και ο τεχνικός ήχος του ήχου και ο ηχολήπτης και ο μιξέρ. Και πήραν αυτόν τον δίσκο και τον σώσανε. Και ο Ηλίας λοιπόν έκανε το post-production και μαζί με τον Μανώλη φτιάξαμε αυτό το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα.
0: Το οποίο είναι κοντά έτσι σε αυτό που είχες φανταστεί, είναι...
1: Ναι, και ευτυχώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο, γιατί αυτό που εγώ φανταζόμουν δεν μπορούσα να το πω. Δεν μπορούσα να πω τι είναι αυτό, από όσο αυτό που φαντάζομαι θα γίνει, θα υλοποιηθεί. Ήθελα, ρε παιδί μου, μια φυσική μπάντα να παίζει, αλλά και άλλα layers και άλλα ηχητικά τοπία και άλλη παραγωγή, όλα αυτά να μπλεχτούν.
0: Κάπως σαν να σε μετάφρασαν.
1: Ακριβώς
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Να γίνει μετάφραση αυτού που είχες στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Πόσο σημαντικές είναι έτσι για σένα οι συνεργασίες και οι άνθρωποι στο χώρο που αλληλοστηρίζεστε? Γιατί θα έλεγα ότι ανήκεις και σε μια γενιά ανθρώπων που νομίζω είστε κοντά κάπως ο ένας με τον άλλον. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Ναι, έτσι νιώθω κι εγώ και το διεκδικώ πάρα πολύ. Αυτή την κοντινότητα δηλαδή που, για την οποία μιλάω στο δίσκο, τη διεκδικώ και στη ζωή μου. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις ομάδες. Μακάρι δηλαδή να μπορούσα να έχω μια σταθερή ομάδα. Δεν λέω, πάντα είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουμε και νέους ανθρώπους και να αλληλεπιδρούμε και να παίρνουμε νέα ερεθίσματα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να έχω σταθερούς συνεργάτες και να μπορούμε να πορευόμαστε. Γιατί μέσα από αυτή η διαδικασία, όταν υπάρχει μια σταθερότητα, η διαδικασία βαθαίνει. Βαθαίνει, μπορεί να εξελιχθεί και μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον να μεταφράζουμε και καλύτερα ο ένας τον άλλον. Κάπως έτσι. Οπότε νιώθω πολύ καλά που αυτοί οι άνθρωποι είναι και φίλοι και τα καταφέραμε κάπως.
0: Στο κομμάτι των live, σε τι φάση σε βρίσκουμε τώρα? Καταλαβαίνω ότι το live είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου. Τραγουδάς,

0: με διάφορες έτσι μπάντες. Πού θα ήθελες έτσι να παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια, πώς το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Ναι, θα σου πω. Τώρα με βρήκες και στη φάση που ολοκληρώσαμε και δύο παρουσιάσεις δίσκου.
0: Βεβαίως.
1: Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που πήγε σούπερ και ήταν όλα πολύ όμορφα. Τώρα έχω δύο πράγματα ακόμα, που είναι το Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Μουσικής.
0: Νομίζω είναι το επόμενο
1: Σαββατοκύριακο. Επόμενη
0: Κυριακή.
1: Που θα είμαι στο Παγκράτη, στην πλατεία Βαρνάβα, και άλλοι ωραίοι καλλιτέχνες εκεί θα τραγουδήσουμε. Στις 20 του μηνός θα στηρίξουμε τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και θα τραγουδήσω και εκεί πέρα. Και μετά και άλλα πράγματα καλοκαιρινά, ίσως, που αυτά θα τα λέω μέσα από τα social.
0: Ναι.
1: Κυρίως, ναι.
0: Μου δίνεις αφορμή με αυτό που είπες για την συναυλία στήριξη να σε ρωτήσω πόσο σε αφορά να συμμετάσχει σε θέματα κοινωνικά.
1: Πάρα πολύ. Μακάρι να μπορώ να είμαι εκεί και να στηρίζω με τον τρόπο μου όλο αυτόν τον αγώνα. Γιατί είμαστε με την πλευρά του αγώνα πάντα.
0: Το νιώθεις σαν καλλιτέχνης ότι είναι αυτό το οποίο έχεις εσύ τη δύναμη να προσφέρεις?
1: Ναι, δεν ξέρω. Μακάρι να έχω τη δύναμη. Πάντως, αν μπορεί να μας δίνετε βήμα, θα ήθελα να μπορώ να παλεύω και ως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το Τρέχω.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε.

0: Αυτό ήταν το Τρέχω, άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ Είμαι Εσύ που έφτιαξε η Μαριάννα Παπαθανασίου, την οποία έχουμε απόψε στη Γλυκιά Συμμορία και ακούμε μαζί τα τραγούδια και συζητάμε. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που να του έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία, άραγε?
1: Νομίζω. Μπορεί να είναι δύο. Πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.
0: Okay.
1: Το Δέσμε.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει πολύ και έχει και πολύ ιδιαίτερο νόημα για μένα να πω.
0: Βέβαια. Γι' αυτό είσαι εδώ, για να πεις.
1: Ναι, έχω καταλάβει ότι αρέσει πολύ και στον κόσμο από τα live. Αυτό δηλαδή είναι που. Αυτό το τραγούδι το έγραψα για την απώλεια. Που αυτό κατάλαβα μέσα στα χρόνια που έγραφα το δίσκο. Όταν τον έγραφα δεν το ήξερα. Το έμαθα πρόσφατα ότι είναι αυτό ένα τραυματικό για μένα. Η απώλεια, ο αποχωρισμός. Δηλαδή η δυσκολία μου να αποχωρίζομαι. Σε όλα τα επίπεδα. Οπότε έτσι και έγραψα αυτό το τραγούδι. Και το λέω γιατί είναι κάτι πολύ αληθινό. Τέλος πάντων, που με αφορά και μπορεί να αφορά και κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά κάπως μου αρέσει και το Περγαμόντο.
0: Σ' αρέσει το Περγαμόντο?
1: Ναι, γιατί είναι πάλι πολύ προσωπικό τραγούδι. Αλλά κάπως κάνω και λίγη πλάκα.
0: Όντως,
1: και αυτό ξορκίζεται λίγο.
0: Είναι μια έτσι χαριτωμένη, από τα χαριτωμένα του άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Χαριτωμένη σου πλευρά.
1: Έτσι, είναι αυτό το η χαριτωμένη και η μελαγχολική.
0: Τι κυριαρχεί πιστεύεις πιο πολύ σε σένα?
1: Παίζει μπάλα συνέχεια. Το ένα με το άλλο.
0: Το ένα με το άλλο.
1: Βέβαια, οι άνθρωποι λένε ότι είμαι χαρούμενη, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα,
1: και εγώ
0: τους λέω, ναι.
1: Οκ, ακούστε το δίσκο μου
0: και θα δείτε.
1: Τι συμβαίνει, γιατί.
0: Όχι τόσο.
1: Κάπως υπερισχύει ένα χαμόγελο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σου έχει κάτι φωτεινό.
1: Ναι.
0: Έχει
1: το
0: κάτι
1: δέχομαι.
0: Φωτεινό. Αυτό εισπράττει κάποιος έτσι σε μια πρώτη επαφή από
1: Εντάξει,
0: σένα.
1: Εντάξει. Στο σπίτι μετά μελαγχολώ.
0: Εντάξει. Το φως και το σκοτάδι πάντα εναλλάσσονται,
1: ναι,
0: μέσα μας και πολλές φορές αυτό αποτυπώνεται και στη μουσική προφανώς που γράφεις. Η σχέση σου με το θέατρο που μας ανέφερες έτσι από τα παιδικά και από μετά τις σπουδές, πώς πάει, πώς εξελίσσεται, ναι, καλά?
1: Καλά έχει πάει, μπορώ να πω.
0: Θεωρείς τον εαυτό σου και ηθοποιό, θα τον έβλεπες,
1: ναι,
0: θα έπαιζες κανονικά?
1: Κάπως είμαι ηθοποιός, παίζω ας πούμε και εδώ στην Αθήνα που είμαι, δηλαδή ήρθα με αφορμή μια δουλειά στο θέατρο. Όλοι με ξέρετε σαν τραγουδίστρια βέβαια, αλλά υπογείως εγώ λειτουργώ και υποκριτικά. Λοιπόν, και είμαι τα τελευταία χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής. Έτσι έχει τύχει να εργάζομαι εκεί πέρα με ωραίους ανθρώπους και καλλιτέχνες. Ήμουν στο Μίκη Θεοδωράκη φέτος αυτή την παράσταση και σε ένα βρεφικό όλη τη σεζόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Τελείωσε τώρα η σεζόν. Θα πάει όμως και του χρόνου, να πούμε εδώ.
0: Ωραία.
1: Ο Θησαυρός του Μίκη. Είναι για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Για παιδιά.
0: Εκεί είσαι ηθοποιός,
1: ναι, ναι,
0: παίζεις,
1: ναι,
0: ή και τραγουδάς?
1: Τραγουδάμε κιόλας. Είναι μουσικό θέατρο. Η Μάρο Θεοδωράκη δηλαδή έχει μελετηθεί, ναι, τη μουσική.
0: Και είναι παράσταση για παιδιά.
1: Ναι.
0: Παιδική παράσταση.
1: Αλλά εν τέλει είναι και για ενήλικες. Δηλαδή όλη αυτή ναι, η πληροφορία που προκύπτει από αυτή την παράσταση φεύγουν συγκινημένοι κυρίως οι ενήλικες.
0: Το φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια όμως έχει ενδιαφέρον να μου πεις πώς φεύγουν και τα παιδιά σε σχέση με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Θα σου πω, δεν το περίμενα. Συγκεντρώνονται πάρα πολύ και τους απορροφάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τους αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι, να έρχονται σε επαφή και με τη μουσική του
1: και
0: Μίκη
1: Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια τα ξέρουνε.
0: Τα ξέρουνε.
1: Ναι, ναι. Τα τραγουδάνε. Όχι, όταν έρχονται οι στιγμές που λέμε τραγούδια, τα τραγουδάνε μαζί μας.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αυτό και με εκπλήσει λίγο θα έλεγα, αλλά ναι, εντάξει.
1: Στο σχολείο.
0: Εσένα Μαριάννα, ποιες ήταν έτσι οι επιρροές σου, τι άκουγες μικρή και τι είναι αυτό που θεωρείς ότι σε επηρέασε και μουσικά? Ελληνικά, ξένα?
1: Χάος γίνεται με τις επιρροές μου. Ξεκινάνε από μικρή. Όπως άκουγα, ναι, ο μπαμπάς άκουγε κλασική μουσική. Είχε αυτό. Μετά εγώ στην εφηβεία είχα ήρωα τον Μιχάλη Χατζηγιάννη,
0: okay,
1: και άλλους pop τραγουδιστές όπως και ξένους pop τραγουδιστές. Μετά στο πανεπιστήμιο αγάπησα πάρα πολύ την jazz, όπου και την τραγούδισα πάρα πολύ και εμβάθυνα, δηλαδή είχα και υποτροφία στο Δύο Αθηνών τελικά, τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, όπου ήμουν και στη σκηνή της jazz και με αρκετές συναυλίες. Το ρετρό τραγούδι αγάπησα πάρα πολύ και το τραγούδισα και αυτό.
0: Ακούγονται πάντως όλα αυτά.
1: Πολύ, ναι.
0: Έχει γίνει αυτό το μπόλιασμα όλων των επιρροών με έναν τρόπο.
1: Υπάρχει όλο αυτό λοιπόν, μέσα εκεί μπολιασμένο κάπως. Δεν διαλέγω κάτι. Ό,τι μου βγαίνει.
0: Το λεγόμενο κλασικό αγαπημένο έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει. Το ακούω και αυτό. Mm-hmm. Το ακούω και αυτό. Δεν είμαι η πιο πιστή του είδους, mm-hmm. αλλά την ακούω αυτή τη σκηνή, βέβαια. Mm-hmm. Νομίζω είμαι παρακλάδι της.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι ένα από τα ιδιαίτερα κομμάτια του άλμπουμ, το «Μη με λησμόνει».
1: Ναι.
0: Το οποίο προφέρεται και αλλιώς.
1: Όχι, έτσι, «Μη με λησμόνει».
0: Εντάξει.
1: Ναι, το είπαμε τέλεια.

0: Αυτό ήταν το μη με λησμόνι. Σε ποιον το απευθύνεις?
1: Λοιπόν, εδώ θα τα εξομολογηθώ όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίτα, θα το πάρω αλλιώς. Πήρα αφορμή από ένα μύθο. Ενώ όλα τα τραγούδια, ξέρω εγώ, λένε. Γιατί έχει και διαφορά στο πώς γράφτηκε. Μη με λησμόνι ξαφνικά, ενώ όλα τα τραγούδια είναι χαθήκανε, δέσμε. Λίγο ο λόγος άλλαξε. Επειδή πήρε αφορμή από ένα μύθο, αυτό που ένα ερωτευμένο ζευγάρι περπατάει στις όχθες του ποταμού Δούναβη. Και εκεί είναι αυτό το χαρακτηριστικό μπλε λουλούδι που λέγεται μη με λησμόνι. Σκύβει το αγόρι να το κόψει, να το δώσει στο κορίτσι. Σκοντάφτη πέφτει στο ποτάμι. Και ενώ τον σέρνει το ποτάμι, της φωνάζει μη με λησμόνι, μη με ξεχάσεις. Και επειδή είμαι και πολύ ρομαντική ψυχή εγώ και δεν μου αρέσουν οι αποχωρισμοί, ήθελα να μιλήσω για αυτό το πράγμα της μνήμης με τη λύθη. Τι διαλέγουμε να θυμόμαστε, τι αποθούμε, πώς γίνεται ένα πράγμα που είναι πολύ ζωντανό να ξεμακραίνει. Αυτό κάπως με πληγώνει. Και ήθελα να μιλήσω γι' αυτό.
0: Έρχεται και κουμπώνει με αυτό που μου είπες πριν για τις απώλειες και ότι σου είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι.
1: Ναι.
0: Πράγματα.
1: Ναι. Όλα αυτά έτσι έχουν μια κοινή θεματική.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, από ένα άλλο πρίσμα ίσως το, αυτό το τραγούδι, αλλά και πάλι εκεί καταλήγει.
0: Αυτό τώρα από το ότι πειράστηκες έτσι από ένα μύθο είναι κάτι που το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να επηρεάζεσαι έτσι από πράγματα, από μύθους, να παίρνεις αφορμές? Και από τι τελικά παίρνεις αφορμές για να γράψεις?
1: Από πολύ προσωπικά βιώματα, από ένα πολύ δυνατό φαντασιακό που έχω. Και αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Πολλές φορές φτιάχνω έργα εγώ δικά μου και τα ζω.
0: Λοιπόν. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι άρα, και πράγματα που δεν τα έχει ζήσει και ιστορίες άλλων ίσως έρχονται να σε συναντήσουν. Αυτό, αυτή η φαντασία.
1: Και από ιστορίες άλλων παίρνω αφορμή και από τη θέα στις Κυκλάδες.
0: Ναι, η θέα στις Κυκλάδες. Για κάτσε έτσι, να σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε, αλλά να ακούσουμε και λίγο έτσι από κάτω το θερινό,
1: το
0: ενώ
1: θερινό.
0: Θα αποχαιρετούμε, το οποίο είναι κομμάτι που το έχουμε από πέρσι γνωρίσει.
1: Ναι. Έτσι γνωριστήκαμε.
0: Έτσι γνωριστήκαμε κι εμείς, ναι. Τι θα ήθελες έτσι, Μαριάννα, να φέρουν αυτά τα τραγούδια? Ποια είναι η επιθυμία σου, πες μου?
1: Θέλω να μας φέρουν πιο κοντά. Θέλω να νιώσουμε ότι έχουμε ένας την άλλη. Ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι να, αυτά που τραγουδάω τα ζω κι εγώ, τα ζεις κι εσύ. Εδώ είμαστε να τα πούμε, να τα λέμε. Θέλω μια ανακούφιση. Να υπάρχει ένα αίσθημα ανακούφισης. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν είναι και λίγα όλα αυτά.
1: Εντάξει, και σκεφτόμουν να πω κι άλλα.
0: Όχι, μπορείς να πεις κι άλλα, αλλά θέλεις άρα αυτή την επαφή, αυτή την επικοινωνία όλη.
1: Θέλω την επικοινωνία.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: τη
0: το
1: σύνδεση
0: ζητούμενο.
1: Θέλω για να το
0: τη
1: πω
0: σύνδεση.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, τι ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο. Μαριάννα Παπαθανασίου ήταν στην παρέα μας και ακούσαμε μαζί αρκετά από τα τραγούδια του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ που λέγεται «Είμαι εσύ» και κυκλοφορεί από την Άνιμα και υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αναζητήστε τα, γιατί υπάρχουν 1, 2, 3, 4 που δεν τα ακούσαμε.
1: Ναι, σωστά. Και να τους πούμε τους ανθρώπους να μπουν στα social μου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε φτιάξει και κάτι πολύ ωραία ριλάκια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: 11 διαφορετικά reels για όλες τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Που νομίζω είναι πολύ όμορφα και αποτυπώνουν έτσι και οπτικά αυτόν τον κόσμο.
0: Βέβαια. Και τώρα, να, είδες, το ξέχασα αυτό. Και κάνεις και κάποια πολύ ωραία βίντεο που τραγουδάς μαζί με άλλους.
1: Ναι, το «Σκάσε και τραγούδα».
0: Μου αρέσει ο τίτλος, τρελαίνομαι.
1: «Σκάσε και τραγούδα».
0: Για γιατί... πες μου λίγο γι' αυτό έτσι μέχρι να κλείσουμε.
1: Ναι. Καλά, αυτό μια συνεργάτηδά μου και φίλη αγαπημένη η Μαρκέλα που έκανε τα εικαστικά του δίσκου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν η απελπισία, ήταν η στιγμή της απελπισίας της όταν εγώ γκρίνιαζα και είχα πολύ πολύ άγχος.
0: Ναι.
1: Και έλεγα τα ίδια πράγματα. Σε λούπα μου λέει μια μέρα, επιτέλους σε παρακαλώ σκάσε και τραγούδα. Και είπα να το κάνω πράξη. Πολύ σοφό, έρχονται οι άνθρωποι, γνωριζόμαστε, πίνουμε καφέ, τραγουδάμε.
0: Καλείς έτσι κόσμο, φίλους από τη γενιά σου, από νεότερους, μεγαλύτερους, ναι. Και λέτε μαζί
1: ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, και είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Όντως.
1: Το ευχαριστιέμαι πολύ αυτό. Είχα κάνει μια μικρή παύση λόγω δίσκου, επανερχόμαστε. Γυρίζω βίντεο αυτή την εποχή.
0: Α, μάλιστα. Να δούμε τι θα φέρει για τα καινούργια επεισόδια. Λοιπόν, Μαριάννα Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: για όλα. Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ που μας στηρίζεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι σπουδαίο αυτό. Και λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Και ραντεβού εκεί έξω να ακούσουμε τα τραγούδια και ζωντανά όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, Αριστεία Γιάννου, Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Γεια χαρά.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο Μανώλης Ρασούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλλά και τους πλέον καινοτόμους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις. Συνεργάστηκε με τον Μόνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο και άλλους. Στιχουργός, ο οποίος όμως δισκογράφησε με τη φωνή του περίπου 40 τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι», ο Ρασούλης τραγουδάει Ρασούλη, όπου περιείχε 15 τραγούδια με τη φωνή του. Ανάμεσά τους και δύο τραγούδια σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Το ένα ήταν το «Ένα πουλί θαλασσινό» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και το δεύτερο που θα ακούσουμε εδώ ήταν το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας» με στίχους δικούς του.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάμπ Σαρίφ, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Το ίδιο το Ιράν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από ένα οργισμένο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι διακινεί πλαστό κείμενο. Εν τω μεταξύ, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Προηγήθηκε σύγχυση, καθώς Ιρανικές και Αμερικανικές πηγές έδιναν διαφορετικές εκδοχές των όρων μιας συμφωνίας και το κατά πόσον η επίτευξή της ήταν κοντά. Την ίδια ώρα, μέσω του Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΟΣΕ, καταργήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των δρομολογίων του προαστιακού με λεωφορεία λόγω ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών, ανακοίνωσε η Hellenic Train μετά από εμπόδιο που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας τη χθεσινή εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης ανέφερε τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ. Τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, το δημοσιονομικό κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ το μήνα. Σημειώνεται ότι οι πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα, κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο την ανάγκη για ευρύ και θεσμικά οργανωμένο διάλογο σχετικά με το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε ένα συνολικό διάλογο για το σχεδιασμό που αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, ζητά από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, προειδοποιώντας ότι απαιτείται λύση ώστε να αποφευθούν ακόμη και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές. Στο διεθνή χώρο και πάλι, με το αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει στη Ρώμη ο Πάπας Λέοντας λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο αεροσκάφος με το οποίο θα επέστρεφε στην αιώνια πόλη. Λόγω της απρόβλεπτης εξέλιξης θα ακυρωθεί ή θα αναβληθεί η συνομιλία του Ποντίφικα με τους δημοσιογράφους όπως παραδοσιακά κάνει πάντα κατά την πτήση επιστροφής από κάθε ταξίδι στο εξωτερικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη για τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Oh, no.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
11: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Το τραγούδι αυτό από το 1980 που κυκλοφόρησε κατά καιρούς αγκαλιάζεται από ανθρώπους που πραγματικά εννοούν κάθε λέξη του τραγουδιού και την τραγουδάνε εφόσον δεν ακούγονται στα λόγια τους. Ο Ανθρωπάκος από το άλμπουμ «Χωρίς ταυτότητα» με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Ανθρωπάκος με τη μοναδική Τάνια Τσανακλίδου. Παρασκευή στα μέσα του Ιούνιου και αύριο η πρωτεύουσα, η πόλη μας, η Αθήνα, φιλοξενεί το Athens Pride 2026 με το σύνθημα «Σε αφορά». Η εκπομπή λοιπόν απόψε είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που παλεύουν να μην λογοδοτούν για τη σεξουαλικότητά τους και να μην αντιμετωπίζονται σαν διαφορετικοί και διαφορετικές. Όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα που αφορούν προσωπικές ή κοινές μας στιγμές και υποθέσεις, το τραγούδι έχει καταγράψει και αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή. Τη στιγμή της μοναξιάς ενός ανθρώπου που τον κάνουν να αισθάνεται διαφορετικός. Και μάλιστα μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι ένα τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκαν το 2017 τρεις άνθρωποι του τραγουδιού. Η Δήμητρα Σελεμίδου, αυτή η εξαίσια φωνή η οποία με το ξεκίνημά της κιόλας τραγούδισε έργα του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιάννης Βασιλόπουλος και ο Σπύρος Παρασκευάκος. Το τραγούδι έχει τίτλο «Μαμά, μπαμπά».

Και πάμε από το 2017, από τα τωρινά μας δηλαδή τα χρόνια, πίσω. Πάμε στα μέσα του 80. 1985, κυκλοφορώ και οπλοφορώ και ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τον Γιώργο, Άλκης της Πρωτοψάλτης.

0: και όπως γουστάρεις. Εγώ είμαι ο Γιώργος και είμαι από το χωριό.
1: Λίγο πριν το κυκλοφορώ και οπλοφορώ, σταμάτης Κραουνάκης δισκογραφεί με τον Γιώργο Μαρίνο τα τραγούδια με τον τίτλο «Μόνο άντρες». Από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αργότερα τραγούδισε και η Άλκης της Πρωτοψάλτη, αλλά με άλλο τίτλο, με τον τίτλο «Το δωμάτιο 202». Εδώ θα το ακούσουμε στην πρωτότυπη εκδοχή και ερμηνεία με τον ίδιο τον Γιώργο Μαρίνο, με τον τίτλο «Ξενοδοχείο Κέκροψ».

0: Το δίκλινο 202.
1: Το 1983 μόνο άντρες, Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Μαρίνος, και πάμε ακόμα 10 χρόνια περίπου πίσω. 1972 και ο Σάρλας Ναβούρ κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για να ακουστούν αυτές οι φωνές που δεν ακούγονταν και δεν ακούγονται ίσως, και γράφει το τραγούδι «Comme il dit». Το ακούμε σε συναυλιακή ηχογράφηση.
2: J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade.

0: Εντάξει.
1: Ας παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη Γαλλία και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το δίσκο που έφτιαξαν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης πάνω στην αλληλογραφία δύο ποιητών εραστών, του Αρθούρου Ρεμπό και του Πολ Βερλέν, και ενσωμάτωσαν αυτές τις επιστολές με τραγούδια ρεμπέτικα και λαϊκά. Μαζί τους εδώ είναι ο Απόστολος Κίτσος με το τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη «Μας χώρισαν οι θάλασσες» από τα ρεμπότικα.
2: Αγαπητέ φίλε, έλαβα το γράμμα σου με την ένδειξη εν πλώ. Έχεις άδικο. Αυτή τη φορά εντελώς άδικο. Καταρχάς τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, σε 3 χρόνια, κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι, να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφταιξε πρόσφατα είσαι εσύ, αφού ακόμα και όταν σου πρότεινα να τα ξαναβρούμε, εσύ επέμεινες στα ίδια εσφαλμένα συναισθήματα. Θα ρεις πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ότι με μένα. Για ξανασκέψου το. Και βέβαια όχι.
3: Δεν ξέχασα το χρώμα των ματιών σου.
2: Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος.
3: Γλυκά νιώθω ακόμα των χιλιών σου.
2: Και αφού σου το ορκίστηκα

0: σε πονεί.
1: Και ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει.
0: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
1: Και ότι σ' αγαπώ πολύ.
0: Η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
1: Αν δεν θελήσεις είτε να επιστρέψεις, είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω, εγκληματής, και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα. Ζώντας σαν σκλάβος, μετανιωμένος φρικτά, ακόμη πιο φρικτά από ό,τι βασανίστηκες μέχρι τώρα. Εξάλλου, σκέψου τι ήσουν πριν με γνωρίσεις. Φυσικά, αν η γυναίκα σου επιστρέψει, δεν θα το διακινδυνεύσω να σου γράψω. Δεν θα σου γράψω ποτέ πια.
0: Ταξίδεψα για χρόνια σαν ωστό.
1: Οι πιο αληθινές μου λέξεις είναι αυτές.

Ας έρθουμε σε ένα δικό μας σπίτι. Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, έγραψε ένα ολόκληρο κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίησή του με τον τίτλο «Τα τραγούδια της αμαρτίας». Είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε αφότου έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Μάνος Χατζηδάκης και ηχογραφήθηκε με την Ντόρα Μπακοπούλου να συνοδεύει στο πιάνο τον Ανδρέα Καρακότα. Νεαρέ γε του μπακάλι.

Στο μεγάλο ερωτικό, ο Μάνος Χατζηδάκης συμπεριλαμβάνει μέσα στον κύκλο των ποιημάτων που επέλεξε για να τα κάνει τραγούδι και να μιλήσει μέσα από αυτό το έργο για τον έρωτα, ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μέρες του 1903 με τον Δημήτρη Ψαριανό.

όλη αυτή η καβαφική αγωνία και η αγωνία ακόμη και στην αναπόληση, στην ανάμνηση, έρχεται με αυτό τον τρόπο και αυτή την ενορχήστρωση και μέσα σε 1,5 λεπτάκι, μέσα από τον τρόπο του Μάνου Χατζηδάκη. Από τον Καβάφη στον Απολέοντα Λαπαθιώτη, που αν διαβάσετε την αυτοβιογραφία του Λαπαθιώτη, θα διαβάσετε και αυτή τη συνομιλία που είχαν κάποτε οι δυο τους και μιλάγανε για το θέμα της ομοφιλοφιλίας, όπου ο Καβάφης σχεδόν θαύμαζε τον Λαπαθιώτη για το ότι δεν φοβόταν στην εποχή του. Στην εποχή του λοιπόν έγραψε ένα ποίημα το

Ο αγαπήθηκε πάρα πολύ, αλλά σχετικά πρόσφατα στα χρόνια μας βρήκε το συνθέτη του. Οι Μπερντέδες με τη μουσική του Δημήτρη Μαραμή και την ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη.

και ας έρθουμε ξανά στο τώρα, στο πώς αυτό το θέμα που θεωρείται θέμα, θα μπορούσε να μην θεωρείται, συζητιέται, τραγουδιέται και αγκαλιάζεται με μία λέξη και μόνο. Ο αδελφός μου, Νατάς Αμποφίλιου, με ένα τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη.

Ξανά πίσω στα χρόνια του 80 με ένα τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών «Κανονικά» που έγραψαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου για τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μέσα σε μία λεπτομέρεια καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι που δεν είναι καλοδεχούμενα τα αγκαλιάσματα και τα χειροπιασήματά του στο δρόμο. Απόψε πουθενά.

Ο έρωτας είναι έρωτας και η αγάπη είναι αγάπη. Το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό και χαρακτηρίστηκε με έναν τρόπο για αυτή του την ομορφιά των χεριών που χορεύουν στον ουρανό ψάχνοντάς τον και τα πόδια τα οποία είναι χαρούμενα επίσης στη γη. Τραγούδι που αγαπήθηκε μέσα από την ταινία «Η ζωή της Αντέλ». Ως εδώ και για απόψε, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ στις 9.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφωνό για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στο 80 με 85% αλλά όχι 100% εκτιμά υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την πιθανότητα για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Μιλώντας με δημοσιογράφους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποίησε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Διευκρίνησε ότι το κείμενο είναι μια συμφωνία πλαίσιο που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι η λόγω συμφωνία θα ανοίξει και πάλι τα στενά του ορμούς και θα άρει τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Ο συμβιβασμός πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, να οδηγήσει στη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί επί τόπου και στη συνέχεια θα βγει από τη χώρα. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Ιράν θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία εάν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας και πρόσθεσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά, δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάβ Σαρίφ, ανακοινώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Την ίδια ώρα, μέσω του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Φάρσα αποδείχθηκε η καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμ, Νορό και ΕΚΟ και κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου για να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνηργούς. Στο πλοίο επιβαίνουν 950 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας τη χθεσινή εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης ανέφερε πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους τα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, το δημοσιονομικό κόστος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ το μήνα. Στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο την ανάγκη για ευρύ και θεσμικά οργανωμένο διάλογο σχετικά με το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε ένα συνολικό διάλογο για το σχεδιασμό που αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, ζητά από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, προειδοποιώντας ότι απαιτείται λύση ώστε να αποφευχθούν ακόμη και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτή την ώρα, Σέντρα, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, για τη δεύτερη ημέρα του Μουντιάλ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ανατολικά, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στο 80 με 85% αλλά όχι 100% εκτιμά υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος την πιθανότητα για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Μιλώντας με δημοσιογράφους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και προειδοποίησε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Διευκρίνησε ότι το κείμενο είναι μια συμφωνία πλαίσιο που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι εν λόγω συμφωνία θα ανοίξει και πάλι τα στενά τορμούς και θα άρει τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Ο συμβιβασμός πρέπει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να οδηγήσει στη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί επί τόπου και στη συνέχεια θα βγει από τη χώρα. Σημείωσε πως το Ιράν θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, εάν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, και πρόσθεσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, μέσω του Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Φάρσα αποδείχθηκε η καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο και κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου για να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 άτομα και 98 μέλη πλήρωμα. Στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανήλθε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο την ανάγκη για ευρύ και θεσμικό οργανωμένο διάλογο σχετικά με το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε ένα συνολικό διάλογο για το σχεδιασμό που αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα ζητά από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα, προειδοποιώντας ότι απαιτείται λύση ώστε να αποφευθούν ακόμη και κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές. Αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Βοσνία Ερζεγοβίνη του Καναδά για το δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 εμποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στο 80 με 85% αλλά όχι 100% εκτιμά υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την πιθανότητα για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Μιλώντας με δημοσιογράφους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και προειδοποίησε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Διευκρίνησε ότι το κείμενο είναι μια συμφωνία πλαίσιο που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι εν λόγω συμφωνία θα ανοίξει και πάλι τα στενά του ορμούς και θα άρει τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα Ιρανικά λιμάνια. Ο συμβιβασμός πρέπει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να οδηγήσει στη διάλυση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα καταστραφεί και στη συνέχεια θα βγει από τη χώρα. Σημείωσε ότι το Ιράν θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία εάν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας και πρόσθεσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξο ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, κατηγόρησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε πως η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει. Χθες το Ισραήλ, μέσω του Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του λιμενικού, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στην περιοχή της νήσου Κέρου, όπου ακινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο επέβαιναν συνολικά 15 άτομα συριακής καταγωγής, ανάμεσά τους και 8 ανήλικοι. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από δυνάμεις του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Άξο. Στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο την ανάγκη για ευρύ και θεσμικά οργανωμένο διάλογο σχετικά με το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος. Απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε ένα συνολικό διάλογο για το σχεδιασμό που αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τους κοινόχρηστους χώρους. Το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την προσέγγιση μεταξύ Ευρώπης και Καναδά επανέλαβαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στο Παρίσι. Αμφότεροι τόνισαν πως παρατηρούν πως η διεθνή τάξη είναι διασαλευμένη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του, καθώς κέρδισε με 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρντετ Βάρος στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Στο Μουντιάλ, ισόπαλη 1-1 έληξε αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ στις 4 αξιμερώματα ώρα Ελλάδος-Ηνωμένες Πολιτείες-Παραγουάη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δοκιμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε

dans mon vieux Paris. Με τη Ζάζ. Ένα σουιγκάκι μανούς. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Βαγγέλη του Δημακόπουλο, τον εκλεκτό μου εδώ συνάδελφο ηχολήπτη, ο οποίος αρέσκεται σε αυτά τα λυκνιστικά τραγουδιά. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.

Νυχτερίνα και ταξιδιάρικα για να αγναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση, όπως λέμε, στα πράγματα και νοέρα. Να μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς και πάντοτε με την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Μιμής σα, Δανάη Στρατηγοπούλου και Γιωβάνα, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, το 1897 ο Καρλ Ελσενέρ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων, των τραμ, από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται με τα τρόλεϊ.

Ένα μαγικό τραμ τελευταίο του Μιχάλη Σογιούλ, η μουσική. Γιαννακόπουλος, Ακελάριος και έχουν γράψει τα λόγια με τη Βίκη Μοσχολιού να ερμηνεύει μοναδικά. 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994 το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%, ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

Το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα προϊόντα POP. 2004. Η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή παγκοσμίου κυπέλου. Τα γκολ λοιπόν πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο στην άλλη ομάδα της Πορτογαλίας στο 93ο.

Το 1915 γεννιόταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 12 Ιουνίου του 1915. Ο Πελοποννήσιος στην καταγωγή πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος και η μητέρα του καταγόταν από την Ιεμένη. Μετά το οικονομικό κράχ του 1929, η πολυάριθμη οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Μασσαλία, όπου ο Ντίνος τελείωσε το γυμνάσιο με πρώτη γλώσσα τα γαλλικά. Στην Αθήνα έφτασε 6 χρόνια αργότερα και ακολούθησε εμπορικές σπουδές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό, όμως η απόλυσή του από αυτόν συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου του 40 και έτσι ξαναντήθηκε στο χακί και υπηρέτησε ως ασυρματιστής. Το 1939 έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Το πείσμα του και η επιμονή του να γίνει ηθοποιός τον οδήγησαν στη σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Αποφύτησε με άριστα και μπήκε στο χώρο του θεάτρου το 1944 κατά τη διάρκεια της κατοχής με το θείασο της Κατερίνας στο έργο του Λέο Λέντς «Κυρία σας αγαπώ». Έκτοτε συμμετείχε στους θειάσους της Μαρίκας Κοτοπούλη, της Μέρη Σαρώνη, του Δημήτρη Χόρν και πολλών άλλων. Το 1954 συγκρότησε θείασο με τον Μίμη Φωτόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ανεπανάληπτο κωμικό δίδυμο. 3 χρόνια αργότερα και μέχρι το 1969 δημιούργησε δικό του θείασο, ανεβάζοντας έργα όπως «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η κυρία του κυρίου», «Το έξυπνο πουλί», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Εξοχικών κέντρων», «Ο Έρος». Συχνά σκηνοθετούσε ο ίδιος τις παραστάσεις του θειάσου, που διασκεύαζε ξένες φάρσες και κωμωδίες, προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά ήθη. Έγραψε και μερικές πρωτότυπες δικές του κωμωδίες, αλλά δεν ήταν μεγάλη, δεν είχαν μεγάλη ανταπόκριση. Ο άνθρωπος με το τρομπόνι, μία από αυτές. Στα επόμενα χρόνια στράφηκε στην επιθεώρηση. Πρωταγωνίστησε σε musical, καμπαρέ, γλυκιά Ήρμα. Περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Το 1977 ερμήνευσε τον Αμφιτρίωνα του Πλούτου στο Εθνικό Θέατρο, ενώ το 1978 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο με τις θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Για την προσφορά του στο θέατρο, τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό Γεωργίου του Πρώτου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε λατρεία για την 7η τέχνη. Ο κινηματογράφος είχε μπει στη ζωή του από το 1948 και έκανε τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία 100.000 λίρες του Αλέκου Λιβαδίτη σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Ακολούθησαν περισσότερες από 90 ταινίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν στην λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και έμειναν κλασικές. Ο Θανασάκης ο Πολιτευό, οι Κακρι Κωστέοι και Κοντογιώργηδες, το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, Μερικοί το προτιμούν κρύο, ο φίλος μου Λευτεράκης, το Δόλωμα, η Κοροϊδάρα, ο Στρατής παραστράτησε. Ο ρόλος όμως που σημάδεψε την καριέρα του ήταν εκείνος του Θωμά, του Υπαλληλάκου, που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου στο αριστούργημα του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος» και σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη το 1956. Το 1986 συμμετείχε στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Μελισσοκόμος» στο ρόλο του φίλου του Σπύρου, του βασικού πρωταγωνιστή της ταινίας που ερμήνευσε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ακόμα 3 δίσκοι, ο ένας με σατυρικά του Γιώργου Σουρή, 2 βιβλία με ευθυμογραφήματα, 1 ποιητική συλλογή και φυσικά η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ένας Ηλιόπουλος ονόματι Ντίνος», που εκδόθηκε το 1999 από τις εκδόσεις Άγκυρα. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης και άλλα πολλά και άλλες πολλές εκδόσεις βιβλίων. Στη δε προσωπική του ζωή από το 1963 ήταν παντρεμένος με την Χίντελγκαστ Βίντσερ, με την οποία απέκτησε 2 κόρες, τη Χίλντα και την Εβίτα. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου του 2001 σε ηλικία 85 ετών.

0: Το 1929 γεννιόταν η νεαρή Εβραιοπούλα Άννα Φρανκ. Είναι ένα από τα γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο που κρατούσε κατά τη δίχρονη παραμονή της οικογένειας σε ένα κρυσφύγετο στο γερμανοκρατούμενο Άμστερνταμ στην Ολλανδία, ήταν ένα από τα πολυμεταφρασμένα και πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Η Ανελής Άννε Μαρή Φρανκ, όπως λεγόταν, γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη στις 12 Ιουνίου του 1929. Ήταν η δεύτερη κόρη του επιχειρηματία Ότο Φρανκ και της Εντίθ Χολέντερ. Η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας ονομαζόταν Μαργκότ και ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη από την Άννα. Η Φρανκ δεν ήταν φανατικά προσκολλημένη στον Ιουδαϊσμό και ζούσαν σε μία μη εβραϊκή γειτονιά της Φραγκφούρτης. Μετά την άδονοδο του Χίτλερ όμως, στην εξουσία το 1933, η οικογένεια Φρανκ μετακόμισε στο Άμστερνταμ. Αρκετά ο Ότο Φρανκ δούλεψε σε μία εταιρεία παραγωγής πυκτίνης, ενώ το 1938 ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, ασχολούμενος με το χονδρεμπόριο φρούτων. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ολλανδία το 1941, η Άννα αναγκάστηκε να μεταγραφεί από το Μοντεσοριανό σχολείο, στο οποίο φοιτούσε, σε ένα ειδικό σχολείο για Εβραίους. Αντιμετωπίζοντας την απειλή της εκτόπισης σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, ο Ότο Φρανκ και η οικογένειά του αποφάσισαν να κρυφτούν στην αποθήκη της επιχείρησής τους στο Άμστερνταμ 9 Ιουλίου του 1942, έχοντας εξασφαλισμένη την τροφή και την βοήθεια ορισμένων φίλων τους μη Εβραίων. Παρέμειναν στο κρυσφύγετό τους έως τις 4 Αυγούστου του 1944, οπότε τους ανακάλυψε η Γκεστάπο και τους συνέλαβε. Η οικογένεια Φρανκ οδηγήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, όπου η μητέρα της Άννας, Εντίτ, πέθανε από κακουχίες στις 6 Ιανουαρίου του 1945. Η Άννα και η αδερφή της μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Μπέργκεν-Μπέλσεν και πέθαναν εκεί από τύφο. Η Μεν Μαργκότ στις 9 Μαρτίου του 1945, η δε Άννα 3 μέρες αργότερα. Ο Ότο Φρανκ ήταν το μόνο μέλος της οικογένειας που επέζησε. Βρέθηκε ζωντανός στο Auschwitz και απελευθερώθηκε από τον κόκκινο στρατό. Μετά τη σύλληψη του Φρανκ στο Άμστερνταμ, φίλοι της οικογένειας ερεύνησαν το κρυσφύγετο και παρέδωσαν στον Ότο Φρανκ με διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το ημερολόγιο της Άννας που ήταν γραμμένο στα Ολλανδικά. Ο πατέρας της το εξέδωσε το 1947 με τον τίτλο «Το πίσω σπίτι» ή όπως είναι γνωστό στη χώρα μας «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Το βιβλίο διακρίνεται για το όριμο ύφος του και τους οξυδερκείς παρατηρήσεις του που αποκαλύπτει η συναισθηματική ορίμανση της νεαρής συγγραφέως μέσα από τις αντιξοότητες που δεν την εμπόδισαν να γράψει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατά βάθος καλοί. Τα τελευταία χρόνια η αυθεντικότητα του ημερολογίου είχε αμφισβητηθεί από αναθεωρητές ιστορικούς όπως ο Ρόμπεν Φορισόν, η Ροζί Γκορντί και ο Ντέιβιντ Ίρβινγκ.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φρανκ έλεγε και έγραφε στο ημερολόγιο της: οι γονείς μπορούν μόνο να δώσουν καλές συμβουλές και να δείξουν το σωστό δρόμο, αλλά η τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου βρίσκεται στα δικά του χέρια. Αυτοί που έχουν θάρρος και πίστη δεν θα πάνε ποτέ χαμένοι. Δεν σκέφτομαι όλη αυτή τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που ακόμα μένει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως κατά βάθος όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, όταν κρυβόταν από τους Ναζί Γερμανούς, κανείς δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας. Όποιος είναι ευτυχισμένος, θα κάνει κι άλλους ευτυχισμένους. Πόσο υπέροχο είναι που κανένας δεν χρειάζεται να περιμένει ούτε μια στιγμή πριν αρχίσει να βελτιώνει τον κόσμο. Δες πως ένα και μόνο κερί μπορεί να αψηφίσει και να οριοθετήσει το σκοτάδι.

Το 1798, θάνατος του Ρήγα Φεραίου. Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος υπήρξε πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Το θεωρούμενο ως πραγματικό του επώνυμο Αντώνιος Κυριαζής ή Κυρίτζης δεν επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη έρευνα. Ο ίδιος προτιμούσε να χρησιμοποιεί ως επώνυμο αυτό της γενέτειράς του, ενώ οι Έλληνες διανοούμενοι που ζούσανε στην εξορία τον αποκαλούσαν Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του ονομαζόταν Φερέ. Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική του μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του και εντάχθηκε στο περιβάλλον των φαναριωτών, και το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός υπάλληλος. Στα χρόνια που ακολούθησαν διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Το 1790 και το 1796 ταξίδεψε στη Βιέννη για να τυπώσει τα βιβλία του, μεταξύ αυτών το σχολείο των τελικάτων εραστών, όπως λεγότανε, το φυσικής απάνθισμα και ο ηθικός τρίποδας και ο ανάχαρσης. Ως κορυφαίο έργο του πάντως θεωρείται η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχοπογδανίας που περιείχε. Το Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα, μία επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα του Γάλλου, των Γάλλων διαφωτιστών, το Σύνταγμα του Ρήγα, το πολιτικό όραμα του Ρήγα, συνίστατο στην δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανικούς λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου. Επιδίωξε μάλιστα να συναντήσει τον μεγάλο Ναπολέοντα και να ζητήσει τη βοήθειά του. Συνελήφθη όμως στις 8 Δεκεμβρίου του 1797 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη και παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι τον σκότωσαν δια στραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι.

Ο Ρήγας Φεραίος έλεγε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Φυσικής Απάνθισμα, σελίδα 24. Κάλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί, παρά να κρεμάσει φούντα για ξένο στο σπαθί. Θούριος, στίχος 57-58. Το ηθικόν σύνορον της ελευθερίας είναι τούτο το ρητό: μην κάμεις εις τον άλλον εκείνο που δεν θέλεις να σε κάμουν. Τα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 6. Όλον το έθνος αδικείται όταν αδικείται ένας μόνο πολίτης. Στα δίκαια του ανθρώπου, άρθρο 23. Για την πατρίδα όλοι να έχουμε μια καρδιά. Θούριος, στίχος 42. Καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Θούριος, στίχος 80. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει. Θούριος, στίχος 43.

0: Νίκος Ξυλούρης, μαγικός, Μπαρβαγιάννη Μακρυγιάννη. Η σημερινή ημέρα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου, τα οποία εργάζονται στην πλειοψηφία τους από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

Ευολάρε Καντάρε και την Μάρτιν για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον Βαγγέλη του Δημακόπουλο, τον εκλεκτό μου Βαγγέλη εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα. Είμαστε, είπαμε, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα ταξιδέψουμε και πάλι σε τόπους και χρόνους κοντινούς και λίγο πιο μακρινούς. Στις 13 Ιουνίου λοιπόν του 1774 η πρώτη αποικία που κήρυξε παράνομο το δουλεμπόριο. Το Round Island έγινε η πρώτη αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών που αποφάσισε με νόμο να καταργήσει το εμπόριο σκλάβων. Η θέσπιση του νόμου συνέβη περισσότερο για να πλήξει το βρετανικό δουλεμπόριο παρά για ηθικούς λόγους. Μία δεκαετία αργότερα, μετά την Αμερικανική Επανάσταση, υποστηρικτές της πλήρους κατάργησης της δουλείας προώθησαν έναν συμβιβασμό που παρήχε ελευθερία σε όλα τα παιδιά των σκλάβων μόλις ενηλικιωνόταν.

Στις 13 Ιουνίου του 1888 γεννήθηκε ο Φερνάντο Πεσόα. Για να είσαι μεγάλος, να είσαι ολόκληρος, τίποτα από τον εαυτό σου, να μην υπερβάλλεις ή αποκλείεις. Ένας από τους σπουδαιότερους Πορτογάλους λογοτέχνες όλων των εποχών. Η φήμη του ήρθε μετά θάνατον. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έμεινε αδημοσίευτο έως ότου πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του 1935. Όσο ήταν στη ζωή, ο Πεσόα δημοσίευσε το βιβλίο το Mensagem, δύο πλακέτες με αγγλικά ποίηματα, καθώς και μερικά λογοτεχνικά και πολιτικά μανιφέστα. Μετά το θάνατό του, τα άπαντα του έργου του εκδόθηκαν σε 8 τόμους, υπογεγραμμένα με διαφορετικά ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε κατά καιρούς. Όπως έλεγε, τα ονόματα αυτά εξέφρασαν τις διάφορες προσωπικότητες που συνυπήρχαν μέσα του, όπως το Αλβέρτο Καρέιρο, του Αλβάρο Δε Κάμπος και του Ρικάρντο Ρέις.

Ο Φερνάντο Πεσόα, ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής και εκδότης και φιλόσοφος, έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Νότια Αφρική. Ήταν δίγλωσσος και εξέδωσε έργα και στα αγγλικά. Έγινε γνωστός ως εκδότης της επιθεώρησης Ατένα 1924-1925 και ως συνεργάτης σε διάφορα πρωτοποριακά έντυπα και κυρίως στο Ορφέου 1915, όργανο του κινήματος του μοντερνισμού. Υπήρξε πολυγραφότατος, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του έργου του εκδόθηκε, όπως είπαμε, μετά θάνατον. Πέθανε σχετικά νέος, 47 ετών, από το ποτό. Ο Φερνάντο Πεσόα έλεγε: «Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε. Είναι εύκολο να απομακρύνεις τους ανθρώπους, αρκεί να μην τους πλησιάζεις. Η ομορφιά είναι ελληνική, αλλά η γνώση ότι είναι ελληνική είναι σύγχρονη. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Η λογοτεχνία είναι η απόδειξη πως η ζωή δεν είναι αρκετή».

του Λίου Βίλσον, As Time Goes By, Casablanca και Play Some. Η φοβερή ατάκα. Στις 13 Ιουνίου του 1969 θεμελιώνει το πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδος. Τέλος της δεκαετίας του 60, μία επιγραφή ανέγερσης ουρανοξύστου, πύργος Αθηνών, στήθηκε στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Βασιλής Σοφίας. Η επιγραφή προκαλούσε το ενδιαφέρον των περαστικών, οι οποίοι αναμένοντας να δουν τον πρώτο ουρανοξύστη της χώρας. Μέχρι τότε τα κτίρια είχαν ύψος μέχρι 35 μέτρα. Το 1968 ο νόμος του ύψους των κτιρίων σταμάτησε. Ήταν η εποχή της αντιπαροχής και η πρωτεύουσα αλλάζει όψη. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του πύργου Αθηνών ανατέθηκαν στους Έλληνες αρχιτέκτονες Ιωάννη Κιμπιρίτζη και Ιωάννη Βικέλα. Στις 13 Ιουνίου του 1968 ξεκίνησαν να κατασκευάζονται τα θεμέλια του κτηρίου. Δίπλα του χτιζόταν ένα παρόμοιο κτίριο ύψους 65 μέτρων και θα επικοινωνούσε με τον πύργο μέσω του πρώτου ορόφου. Την κατασκευή έκανε η εταιρεία Αλβέρτης Δημόπουλος, ανώνυμος εταιρεία. Ο πύργος έχει 28 ορόφους, έναν ημιόροφο, ένα δώμα, ένα ισόγειο και ένα χώρο εγκαταστάσεων. Τα τζάμια δεν ανοίγουν, αλλά ο αέρας μπαίνει στους ορόφους από το εξωτερικό περιβάλλον.

Με αφορμή λοιπόν τη θεμελίωση του πύργου των Αθηνών στις 13 Ιουνίου του 1969, να διανθίσουμε τα της αρχιτεκτονικής. Τα ερυπωμένα κτίρια παντού στον κόσμο θλίβουν και τρομάζουν. Τα ελληνικά της αρχαιότητας εκπλήττουν και εμπνέουν. Δημήτριος Καμπούρογλου, ο γνωμικογράφος, 1852-1942. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι έκτισαν τα μεγάλα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής τους, τα αμφιθέατρα, για να βάλουν μέσα άγρια θηρία, να παλεύουν. Ο Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778. Η αρχιτεκτονική είναι το σοφό, σωστό και καταπληκτικό παιχνίδι των μορφών κάτω από το φως. Ο Λε Κορμπιζιέ, ο γαλλοελβετός διάσημος αρχιτέκτονας, 1887-1965. Ελιμπίσθηκα το ανέφικτο, Δημήτριος Πικιώνης, 1887-1968, ο διάσημος Έλληνας αρχιτέκτονας. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένα σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος και η κόλαση που θα χτίσουμε. Οδυσσέας Ελίτης. Αρμονική σχεδίαση σημαίνει ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί. Βιτρούβιος, ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας από το 80 έως το 15 π.Χ. Ένα σωρός από πέτρες πάβει να είναι σωρός από πέτρες από τη στιγμή που έστω και ένας άνθρωπος τον παρατηρεί σχηματίζοντας στο μυαλό του την εικόνα ενός καθεδρικού ναού. Ο Αντουάν ντε Σεν-Εξουπέρι, ο Γάλλος του, ο συγγραφέας του Πτι Πρινς, του μικρού πρίγκιπα, ο οποίος ήταν πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και σκοτώθηκε σε ηλικία 40 ετών.

στις 13 Ιουνίου του 1960 του 1971 ο Φρανσουά Μιτεράν εκλέγεται γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Φρανσουά λοιπόν Μιτεράν, Γάλλος σοσιαλιστής, πρόεδρος και συγγραφέας 1916 έως το 1995. Είχε αναφερθεί σε ένα βιβλίο του για τη Μαρία Φαραντούρη, «Maria pour moi, c'est la Grèce. Je me représente era comme cela forte, vigilante». Για μένα η Μαρία Φαραντούρη είναι η Ελλάδα. Έτσι φαντάζομαι τη θέα Ήρα, δυνατή, αγνή και άγρυπνη. Ήταν ο πρώτος πολιτικός που εκλέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρόεδρος της Γαλλίας. Ως πρόεδρος, ο Φρανσουά Μιτεράν υπήρξε θειασότης της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Συνεργασίας. Επί προεδρίας του, καταργήθηκε η θανατική ποινή στη Γαλλία, το όριο συνταξιοδότησης των εργαζομένων μειώθηκε στα 60 έτη από τα 65, όπως είχε θεσπιστεί από το 1910, ενώ συνυπέγραψε τη συνθήκη της Σέγγεν και την συνθήκη του Μαάστριχ για λογαριασμό της Γαλλίας. Παράλληλα, η ομοφιλία πάβει να θεωρείται αδίκημα, ενώ αντίθετα θεωρείται αδίκημα η παρεμπόδιση. Ενώ θεωρείται βεβαίως η παρεμπόδιση των αμβλώσεων. Η όχθη του Σικουάνα μπροστά στο Λούβρο φέρει το όνομά του και Φρανσουά Μιτεράν.

0: Φρανσουά Μιτεράν είχε πει: «Θάρρος είναι να κυριαρχείς το φόβο σου, όχι να μην έχεις φόβο. Όταν πρέπει να κάνει κανείς κάτι, ο πιο κατάλληλος χρόνος είναι πάντα τώρα. Ο άνθρωπος δεν δέχεται πια να δουλεύει χωρίς να δημιουργεί, ούτε χωρίς να συμμετέχει σε αποφάσεις. Η Θάτσερ έχει τα μάτια του Στάλιν και τη φωνή της Μέρλιν Μονρόε. Η Μάργαρετ Θάτσερ δεν μ' αρέσει, ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν άντρας. Οι πολίτες του στα δημοψηφίσματα απαντούν συνήθως για όλα, εκτός από το ερώτημα που τίθεται στο δημοψήφισμα. Πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Όταν η Ευρώπη ανοίγει το στόμα της, είναι για να γασμουρηθεί. Αν θα έπρεπε να συναντώ μόνο ενάρετους ανθρώπους, θα είχα πολύ ελεύθερο χρόνο. Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται».
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ζουνιωρή και το Found You Crève, ένα με τον Μαρσέλο Μουλουτζή, όταν ο Μαρσέλο Μουλουτζή τραγουδάει Νίκη Θεοδωράκη. Στις 13 Ιουνίου του 1996, οι γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, η Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησίδων Φάρμακο Νήσι, Αγαθό Νήσι και Καλόλιμνο, ανάφερε δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας. Ήταν σχεδόν 6 μήνες μετά την κρίση των ημείων. Το 2020, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε δηλώσεις του, διατύπωσε την πάγια θέση της γειτονικής χώρας. Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, ούτε στη συνθήκη της Ειρήνης. Το 1948 δεν έχει καθοριστεί σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Τα νησιά λοιπόν αυτά είναι τα εξής: Καλόγερη, Αρκή, Κίναρος, Λέβιθα, Σύρινα, Γαϊδουρονήσι, Γάφδος, Ινούσες, Παναγιά, Φούρνη, Θήμενα, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Γυαλί, Διονυσάδες και Κουφονήσια. Τι άλλο αφήσανε.

Στις 13 Ιουνίου του 1952 αποφασίστηκε η έκδοση νέων ελληνικών ταυτοτήτων. Η κυβέρνηση ήθελε να καταστήσει αδύνατη την παραποίησή τους. Λίγο καιρό αργότερα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση πως τα νέα αυτά έγγραφα θα περιλαμβάνουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα, με τους δημοσιογράφους να το χαρακτηρίζουν ως μέτρων ανελεύθερων και άξιων μόνο δια τους εγκληματίας. Η τελική υπουργική απόφαση ήρθε το 1959 και καθιέρωσε τη γαλάζια αστυνομική ταυτότητα, που με κάποιες αλλαγές ισχύει μέχρι σήμερα, μέχρι τον Αύγουστο που θα αλλάξουμε ταυτότητες. Εκτός από την πλαστικοποίηση, η απόφαση του εισήγαγε επίσης την υποχρεωτική δακτυλοσκόπηση, προέβλεπε την καταστροφή κάθε δελτίου με γραφικόν σφάλμα μη επιτρεπομένης ουδεμιάς απολύτως προσπαθίας προς αποκατάσταση ή απόκρυψη του γενωμένου εσφάλματος διουδήποτε μέσου ή τρόπου τριβής, ξέσεως, πλήσεως, επανεγγραφής, προσθήκης ή αφαιρέσεως, και επέβαλε την υποχρεωτική επιστροφή και καταστροφή των δελτίων μετά το θάνατο του κατόχου τους. Τα δακτυλικά αποτυπώματα καταργήθηκαν το 1991.

Μάνος Χατζηθάκης, ο κύκλος Σωματική Μολία, Γιώργος Μούτσιος, τέσσερις στρατηγοί και είναι ελεύθερη απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη. Και μια και αναφερθήκαμε στον Φρανσουά Μιτεγάν και ευρωπαϊστής, να διανθίσουμε λίγο τα της Ευρώπης. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, έλεγε ο Καρλ Μάρξ, και είναι η πρώτη φράση από το Μανιφέστο. Εάν ξαναγίνει πόλεμο στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει από κάποια ανοησία. Ότο φον Μπίσμαρκ, ο γερμανός καγκελάριος,

1815-1898. Υπάρχει σήμερα μια εθνικότητα ευρωπαϊκή, όπως στον καιρό του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, υπήρχε μια εθνικότητα ελληνική, φράση του Βίκτορα Σουγκό. Το αίμα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι λατινικό και ελληνικό, όχι σαν δύο κυκλοφορικά συστήματα, αλλά σαν ένα, διότι μέσω της Ρώμης θα ιχνηλατήσουμε την ελληνική καταγωγή μας. T.S. Eliot, ο Βρετανός ποιητής, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1948.

Στις 13 Ιουνίου του 1931 γεννιόταν ο Ίρβιν Γιάλομ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Έλεγε, εάν σκαρφαλώσουμε αρκετά ψηλά, θα φτάσουμε σε ένα ύψος όπου η τραγωδία δεν θα φαίνεται πια τόσο τραγική. Να διανθίσουμε λίγο τα της ψυχής μας. Ψυχής τελεώτης, σκήνεως μοχθηρήν ορθή. Η τελειότητα της ψυχής επανορθώνει την κακότητα του σώματος, έλεγε ο Δημόκρητος. Vultus est index animi. Το πρόσωπο είναι ο δείκτης της ψυχής. Pecunia nervus rerum belli. Η ψυχή των πραγμάτων ή του πολέμου είναι τα χρήματα. Φράση του Κικέρονος. Ήταν Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός. Έζησε από το 106 έως το 43 π.Χ.

Στις 13 Ιουνίου του 1977 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κοτζιάς, διακεκριμένος Έλληνας ιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. Το 1986 είναι ο θάνατος του Μπένι Γκούντμαν, του Αμερικανού κλαρινετίστα, ο βασιλιάς του Σουίνγκ όπως λεγόταν. Και στις 13 Ιουνίου του 2022 φεύγει από τη ζωή Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 χρόνια, από το 1992 έως το 2022.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, το Vuelvo al Sur του Άστορ Πιατσόλα, για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας εδώ σε τούτη την λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλά να είστε πάνω απ' όλα. Καλό ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Το τραγούδι αυτό από το 1980 που κυκλοφόρησε κατά καιρούς αγκαλιάζεται από ανθρώπους που πραγματικά εννοούν κάθε λέξη του τραγουδιού και την τραγουδάνε εφόσον δεν ακούγονται στα λόγια τους. Ο Ανθρωπάκος από το άλμπουμ «Χωρίς ταυτότητα» με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Ανθρωπάκος με τη μοναδική Τάνια Τσανακλίδου. Παρασκευή στα μέσα του Ιούνιου και αύριο η πρωτεύουσα, η πόλη μας, η Αθήνα, φιλοξενεί το Athens Pride 2026 με το σύνθημα «Σε αφορά». Η εκπομπή λοιπόν απόψε είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που παλεύουν να μην λογοδοτούν για τη σεξουαλικότητά τους και να μην αντιμετωπίζονται σαν διαφορετικοί και διαφορετικές. Όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα που αφορούν προσωπικές ή κοινές μας στιγμές και υποθέσεις, το τραγούδι έχει καταγράψει και αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή. Τη στιγμή της μοναξιάς, ενός ανθρώπου που τον κάνουν να αισθάνεται διαφορετικός. Και μάλιστα μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι ένα τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκαν το 2017 τρεις άνθρωποι του τραγουδιού. Η Δήμητρα Σελεμίδου, αυτή η εξαίσια φωνή η οποία με το ξεκίνημά της κιόλας τραγούδισε έργα του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιάννης Βασιλόπουλος και ο Σπύρος Παρασκευάκος. Το τραγούδι έχει τίτλο «Μαμά, μπαμπά».

Και πάμε από το 2017, από τα τωρινά μας δηλαδή τα χρόνια, πίσω. Πάμε στα μέσα του 80. 1985, κυκλοφορώ και οπλοφορώ και ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τον Γιώργο, άλκες της πρώτου ψάλτης.

0: Σιωπός γουστάρες. Εγώ είμαι ο Γιώργος και είμαι από χωριό.
1: Λίγο πριν το κυκλοφορώ και οπλοφορώ, σταμάτης Κραουνάκης, δισκογραφεί με τον Γιώργο Μαρίνο τα τραγούδια με τον τίτλο «Μόνο άντρες». Από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αργότερα τραγούδισε και η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, αλλά με άλλο τίτλο, με τον τίτλο «Το δωμάτιο 202». Εδώ θα το ακούσουμε στην πρωτότυπη εκδοχή και ερμηνεία με τον ίδιο τον Γιώργο Μαρίνο, με τον τίτλο «Ξενοδοχείο Κέκροψ».

0: Δίκλινο 202.
1: '1983, μόνο άντρες, Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Μαρίνος, και πάμε ακόμα 10 χρόνια περίπου πίσω. 1972, και ο Σάρλας Ναβούρ κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για να ακουστούν αυτές οι φωνές που δεν ακούγονταν και δεν ακούγονται ίσως, και γράφει το τραγούδι «Comme ils disent». Το ακούμε σε συναυλιακή ηχογράφηση.
2: J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour

0: Εντάξει.
1: Ας παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη Γαλλία και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το δίσκο που έφτιαξαν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης πάνω στην αλληλογραφία δύο ποιητών εραστών, του Αρθούρου Ρεμπό και του Πολ Βερλέν, και ενσωμάτωσαν αυτές τις επιστολές με τραγούδια ρεμπέτικα και λαϊκά. Μαζί τους εδώ είναι ο Απόστολος Κίτσος με το τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη «Μας χώρισαν οι θάλασσες» από τα ρεμπότικα.
2: Αγαπητέ φίλε, έλαβα το γράμμα σου με την ένδειξη εν πλώ. Έχεις άδικο. Αυτή τη φορά εντελώς άδικο. Καταρχάς τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, σε 3 χρόνια, κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι. Να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφταιξε πρόσφατα είσαι εσύ, αφού ακόμα και όταν σου πρότεινα να τα ξαναβρούμε, εσύ επέμεινες στα ίδια εσφαλμένα συναισθήματα. Θα ρίσεις πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ότι με μένα. Για ξανασκέψου το. Και βέβαια όχι.
3: Δεν ξέχασα το χρώμα των ματιών σου.
2: Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος.
3: Τελικά νιώθω ακόμα των χιλιών σου.
2: Και αφού σου το ορκίστηκα ότι θα είμαι καλός.
3: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
2: Και ότι μετανιώνω για όλα μου τα λάθη.
3: Καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
2: Και ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει.
3: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
2: Και ότι σ' αγαπώ πολύ.
3: Καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
2: Αν δεν θελήσεις είτε να επιστρέψεις, είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω, εγκληματής, και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα. Ζώντας σαν σκλάβος, μετανιωμένος φρικτά, ακόμη πιο φρικτά από ό,τι βασανίστηκες μέχρι τώρα. Εξάλλου, σκέψου τι ήσουν πριν με γνωρίσεις. Φυσικά, αν η γυναίκα σου επιστρέψει, δεν θα το διακινδυνεύσω να σου γράψω. Δεν θα σου γράψω ποτέ πια.
3: Ταξίδεψα για χρόνια σαν ωστό.
2: Οι πιο αληθινές μου λέξεις είναι αυτές.

0: Δεν ξέχασα τη γλυκά των χιλιών σου.
1: Αν τις ακούσεις, θα φανείς θαραλέος και ειλικρινής. Αλλιώς σε λυπάμαι.
0: Και ζω με το μεθύσι των φιλιών σου.
1: Αλλά σ' αγαπώ.
0: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
1: Σε φιλώ.
0: Μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
1: Και καλή αντάμωση.
0: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.

Ας έρθουμε σε ένα δικό μας σπίτι. Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, έγραψε ένα ολόκληρο κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίησή του με τον τίτλο «Τα τραγούδια της αμαρτίας». Είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε αφότου έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Μάνος Χατζηδάκης και ηχογραφήθηκε με την Ντόρα Μπακοπούλου να συνοδεύει στο πιάνο τον Ανδρέα Καρακότα. Νεαρέ γε του μπακάλι.

Στο μεγάλο ερωτικό, ο Μάνος Χατζηδάκης συμπεριλαμβάνει μέσα στον κύκλο των ποιημάτων που επέλεξε για να τα κάνει τραγούδι και να μιλήσει μέσα από αυτό το έργο για τον έρωτα, ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μέρες του 1903 με τον Δημήτρη Ψαριανό.

όλη αυτή η καβαφική αγωνία και η αγωνία ακόμη και στην αναπόληση, στην ανάμνηση, έρχεται με αυτό τον τρόπο και αυτή την ενορχήστρωση και μέσα σε 1,5 λεπτάκι, μέσα από τον τρόπο του Μάνου Χατζηδάκη. Από τον Καβάφη στον Απολέοντα Λαπαθιώτη, που αν διαβάσετε την αυτοβιογραφία του Λαπαθιώτη, θα διαβάσετε και αυτή τη συνομιλία που είχαν κάποτε οι δυο τους και μιλάγανε για το θέμα της ομοφιλοφιλίας, όπου ο Καβάφης σχεδόν θαύμαζε τον Λαπαθιώτη για το ότι δεν φοβόταν στην εποχή του. Στην εποχή του λοιπόν έγραψε ένα ποίημα το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ, αλλά σχετικά πρόσφατα στα χρόνια μας βρήκε το συνθέτη του. Οι μπερντέδες με τη μουσική του Δημήτρη Μαραμή και την ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη.

Και ας έρθουμε ξανά στο τώρα, στο πώς αυτό το θέμα που θεωρείται θέμα, θα μπορούσε να μην θεωρείται, συζητιέται, τραγουδιέται και αγκαλιάζεται με μία λέξη και μόνο. Ο αδελφός μου, Νατάσα Μποφίλιου, με ένα τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη.

αλλάζει. Όμως κανείς τους τα θρανία δεν διαβάζει. Ο αδερφός μου, όσο δικός μου

Ξανά πίσω στα χρόνια του 80 με ένα τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών «Κανονικά» που έγραψαν ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου για τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μέσα σε μία λεπτομέρεια καταλαβαίνει

ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι που δεν είναι καλοδεχούμενα τα αγκαλιάσματα και τα χειροπιασήματά του στο δρόμο απόψε πουθενά.

Ο έρωτας είναι έρωτας και αγάπη είναι αγάπη. Το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό και χαρακτηρίστηκε με έναν τρόπο για αυτή του την ομορφιά των χεριών που χορεύουν στον ουρανό ψάχνοντάς τον και τα πόδια τα οποία είναι χαρούμενα επίσης στη γη. Τραγούδι που αγαπήθηκε μέσα από την ταινία «Η ζωή της Αντέλ». Ως εδώ και για απόψε, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ στις 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται

Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μάνου Σακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Χρήστος Κάπος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 980.